0: Στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4.

0: κάνει να τα πλακώσω τα γραμμάτια αυτοκινήτου. Για κάλτε επιτάγε από βουτή, κοσματοπόλια, νυχτερινά κέντρα, αφοπολία, εστιατόρια. Το ίδιο το κορίτσι για να σε σώσει θα σου πει. Πάνω τελειώσαμε εδώ. Και εσύ χτυπημένος, μόνος. Ένα πρωί θα παρουσιαστεί στον εισαγγελέα. Επειδή λόγω προτέρου επίπου βίου θα είναι 15 χρόνια. Ένα πρωί θα ανοίξει η πόρτα και θα βγεις από τη φυλακή. Θα κοιτάξεις κάτω τη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά σου θα έχουν αποκατασταθεί. Η Μαρίκα θα συζεί με άλλον. Ο πατέρας σου έχει πεθάνει και η αδερφή σου έκλεισε σε κάποιο ψυχιατρίο. Και εσύ θα κατέβεις στον Λευκό Πύργο, θα κάνεις μια βόλτα και κανένας δεν θα σε καλωσορίσει. Δεν θα γυρίσει να σου πει καλημέρα. Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε. Μέσανε.
1: Μπαίνω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

φωτίζω τα άστρα. Στο σπίτι τα πάντα δεν είχαμε πιάτο. Τα απλά το παιχνίδι που παίζαμε σκέπασε κιόν. Γι' αυτό δεν θα μάθουμε αν είχα άλλη κίνηση.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4. 91 και

στεναγμός βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Στο κόκκινο.

0: είναι ευεργέτης.
1: Προς Θεού, όχι, ηγέτης.
0: Το πολύ διμεγέτης.
1: Είναι ο λίγον σερέτης.
0: Της ζωής ο δραπέτης.
1: Των πολλών αφαιρέτης.
0: Ένας μικρός εφευρέτης.
1: Ένας γλυκός γλωσσοθέτης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. 91 και 4 στο κόκκινο.

μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή της δίνει σχήμα και μορφή. Είναι βελόνα περασμένη στο κορμί

Δεν με ξέρεις, μα το ξέρεις πως τα χέρια δεν ξεχνούν. Κάτι νύχτες ματωμένες που αδιάφορα περνάνε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

κόσμο σαν για αυτούς. Τίποτα στον κόσμο σαν για αυτούς. Ξέρουνε τους δρόμους σαν το σπίτι τους. Έμαθα σαν ξέρω από τους καλύτερους. Δε φταίει το σχολείο για όσα μπόρεσα. Φταίει που πεινούσα και δεν χόρτασα. Βρήκα δέκα λέξεις και τις κόλλησα. Το ράπ είναι ο πατέρας που δεν γνώρισα. Κολλημένος, κολλημένος, κολλημένος.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούσαν.

έξω δεν μας φταίει τίποτα. Το έξω δεν μας φταίει τίποτα. Το έξω δεν μας φταίει τίποτα. Το προς τα έξω μας φταίει. Το προς τα έξω μας φταίει. Μες στους καθρέφτες των μαγαζιών όλο ξαφνά το βλέμμα μου γυρίζοντας βλέπω. Μες στους καθρέφτες των μαγαζιών όλο ξαφνά το βλέμμα μου γυρίζοντας βλέπω. Το βλέμμα μου την αδιέξοδη ματιά του σφασόματος ζώου. Το βλέμμα μου την αδιέξοδη ματιά του σφασόματος ζώου.

0: γέννησε.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 6.
4: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για ακόμα μια φορά θα πω πως ξεκινάμε την εκπομπή με αυτό το... με αυτούς τους στίχους, με αυτή την μουσική, με αυτό το τραγούδι, μέχρι όπως χαρακτηριστικά λέμε να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και ο κόσμος να αρχίσει να περιβάλλει και πάλι με εμπιστοσύνη τη δικαιοσύνη και όχι να προβληματίζεται το 70% και πλέον των πολιτών για την απονομή δικαιοσύνης που έχουμε. Είναι ένα κομβικό στοιχείο για τη δικαιοσύνη. Και πολλοί ομνίουν στο όνομα της δικαιοσύνης, αλλά τι κάνουμε γι' αυτό? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και νομίζω ότι σε αυτή την ιστορία υπάρχουν θλιβεροί πρωταγωνιστές. Συνεπείς λοιπόν προς αυτή την στάση ως εκπομπή, ότι θεωρούμε πως η δικαιοσύνη είναι ένα κομβικό σημείο και ότι ο ρόλος της είναι καθοριστικός σε μια δημοκρατία. Πραγματικά εχθές το μεσημέρι, ακούγοντας το Δελτίο Ειδήσεων, το μαγκαζίνο εδώ στο Κόκκινο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου και τον καλεσμένο της, τον κύριο Κεσέ, τον δικηγόρο που ασχολείται ως συνήγορος υπεράσπισης ή μάλλον σαν συνήγορος ανθρώπων που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο του Πρέταντορ, τα όσα αποκάλυψε χθες το μεσημέρι, και αυτό είναι αντιπολίτευση. Αυτή είναι η αποστολή του Κόκκινου. Σε αυτό συμβάλλει το Κόκκινο. Είναι σημαντικά. Αντί λοιπόν εγώ να φλιαρώ με υποθέσεις, παραθέτοντας γεγονότα, εκτιμήσεις, σχόλια, ξέρω δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό, με την έννοια ότι το πρωί ο άλλος ξεκινάει, θέλει να ακούσει το σχόλιο, να δώσει το στίγμα της ημέρας σου. Παιδιά, δεν υπάρχει μεγαλύτερο στίγμα και καλύτερο στίγμα από αυτό που θα δώσει αυτή η συνομιλία που είχε χθες η Κατερίνα Κρυβοπούλου με τον δικηγόρο στο μαγκαζίνο. Θα κάνετε λίγη υπομονή, αλλά πρέπει να ακούσετε, να δείτε τις μεθοδεύσεις, να δείτε πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη, να δείτε πώς εργαλειοποιείται η δικαιοσύνη. Θυμώνω, ναι, θύμωσα εχθές. Θύμωσα ακούγοντας το τι άθλιες μεθοδεύσεις υπάρχουν. Πάμε να ακούσουμε, ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του, λέει τα πράγματα και τα ονοματίζει. Είναι η καλύτερη συμβολή της εκπομπής σε αυτό που πραγματικά ζητάμε, δικαιοσύνη. Πάμε.
1: Είναι αυτό το οποίο ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας, είναι το ουσιαστικά η προαναγγελία της επόμενης κίνησης, αυτή τη σκυταλοδρομία συγκάλυψης που παρακολουθούμε. Εγώ μίλησα για τον κύριο Μπακέλα, ο οποίος κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τεράστια, να είναι αυτός ο οποίος θα διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως ο επόμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και θα διαδεχθεί τον κύριο Τζαβέλα.
2: 30 Ιουνίου, σε λίγο καιρό.
1: Και κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί θυμίζω ότι ο κύριος Μπακέλας είναι πολύ χαμηλά στην επετηρίδα. Είναι κάτω από τη 12η θέση και για να επιλεγεί αυτός θα πρέπει να παραλυθούν σχεδόν πάνω από μία δωδεκάδα άλλων εισαγγελέων του Αρείου Πάγου, προκειμένου ο κύριος Μπακέλας να καταλάβει την πολυπόθητη θέση που δυστυχώς ή ευτυχώς το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης είναι η πιο κομβική, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, διότι δεν τον ελέγχει κανείς, και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έγινε σε όλους κατανοητό όταν ο κύριος Τζαβέλας πριν από λίγες ημέρες αρνήθηκε να προσέλθει καν στη Βουλή.
2: Ακριβώς.
1: Θεωρώντας τον εαυτό του ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί από οποιονδήποτε. Ούτε καν να συζητήσει, ούτε καν να τον ρωτήσει οποιοδήποτε γενικά για τη δικαιοσύνη.
2: Να θυμίσω στον κόσμο που δεν μπορεί να τα παρακολουθεί όλα με τις λεπτομέρειες που τα παρακολουθούμε εμείς και κυρίως εσείς βεβαίως, ούτε και να τα θυμάται, ότι ο κύριος Μπακέλας δεν είναι απλώς ένας αντισαγγελέας, είναι ο άνθρωπος τον οποίο εσείς προσωπικά ενημερώσατε, όταν πήγατε να ενημερώσετε τον Άριο Πάγο για τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει και που είναι επιπλέον στοιχεία σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν στην ακροαματική δικασία, σωστά, κύριε
1: Κεσέ? Στις 24 Απριλίου 2026,
2: ακριβώς,
1: ανέβηκα στον Άριο Πάγο και έκανα μια αίτηση προς τον κύριο Τζαβέλα, απευθυνόταν στον κύριο Τζαβέλα.
2: Αρνήθηκε να σας δει ο κύριος
1: Τζαβέλας. Με το που την έκανα την αίτηση, με πήραν τηλέφωνο από το γραφείο του κυρίου Τζαβέλα και μου είπαν να ανέβω στον Άριο Πάγο. Ανέβηκα στην εισαγγελία του Άριο Πάγου, θεωρώντας ότι θα δω τον κύριο Τζαβέλα, γιατί με αυτόν. Σε αυτόν ήταν απευθυντέα η αίτηση, και αντί του κυρίου Τζαβέλα, έξω από το γραφείο του κυρίου Τζαβέλα, με υποδέχτηκε. Μίλησα με τον κύριο Μπακέλα, τον αντιεισαγγελέα, κατ' εντολή του κυρίου Τζαβέλα. Και το λέω ότι με βλέπει ο κύριος Μπακέλας κατ' εντολή του κυρίου Τζαβέλα, χωρίς να είναι ο επίσημος χειριστής της δικογραφίας, χωρίς να έχει ρόλο, χωρίς να φαίνεται πουθενά. Παρ' όλα αυτά, αυτός είναι ο χειριστής, αυτός αναλαμβάνει να μιλήσει μαζί μου. Επειδή εγώ δεν έχω κανέναν άλλον, αυτόν ενημερώνω για τα νέα στοιχεία, για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, για το ότι υπάρχουν νέοι μηνυτές, για το ότι αυτοί οι μηνυτές αισθάνονται είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, ότι αυτά τα ευαίσθητα στοιχεία τα οποία υπάρχουν πρέπει να κατευθύνουν με έναν εμπιστευτικό τρόπο. Και ο κύριος Τζαβέλ, ο κύριος Μπακέλας, συγκαταβατικά μου λέει το εξής ψευδές, ότι δεν νομίζω να τη χειριστεί ο κύριος Τζαβέλα στην υπόθεση, θα τη χρεώσει σε κάποιον άλλον εισαγγελέα. Θυμίζω ότι μετά από λίγες ώρες ο κύριος Τζαβέλας ο ίδιος εξέδωσε τη διάταξη με την οποία αποφάσισε να μην εξετάσει την υπόθεση.
2: Αυτό έγινε λίγες μέρες, συγγνώμη για τη διακοπή. Έγινε λίγο πριν αρχιοθετηθεί όλα αυτά που μας περιγράφεται.
1: Λίγες
2: ώρες πριν αρχιοθετηθεί. Ήταν Παρασκευή και η αρχιοθέτηση έγινε Δευτέρα. Σωστά.
1: Παρασκευή μεσημέρι γίνανε αυτά. Δευτέρα πριν ανοίξουν καν τα δικαστήρια, 7.30-8 η ώρα, βγήκε το δελτίο τύπου της Αγγελέας Θερουπάγου που ανακοινώθηκε ότι ο κύριος Τζαβέλας δεν θα κάνει καμία έρευνα.
2: Άρα
1: τι θέλω να σας πω. Ναι. Ο κύριος Μπακέλας, ενώ δεν είναι ο χειριστής της υπόθεσης, άτυπα είναι αυτός ο οποίος συνομιλεί μαζί μου κατ' εντολή του Τζαβέλα, διαχειρίζεται το ζήτημα, λέει άλλα πράγματα από αυτά που ισχύουν, δεν μπορεί να μην τα ξέρει. Και με το που τελειώνει η συνάντηση μπαίνει στον κύριο Τζαβέλα και τον ενημερώνει. Και μετά από τόσο καιρό βλέπουμε εμείς, διαμαρτυρόμαστε ότι κακώς ο κύριος Τζαβέλας χειρίστηκε την υπόθεση γιατί είχε προσωπικό κόλλημα, γιατί ήταν ο υπόπτης της ΕΕΠ. Ξαφνικά ο κύριος Τζαβέλας, τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτοκριτική, αποφασίζει στη νέα αίτηση που καταθέτει ο κύριος Σπύρτης με νέα στοιχεία με τη δικηγόρο του, την κυρία Παπαδάκη, την αντεμισία του Παπαδάκη, την εξαιρετική δικηγόρο. Ο κύριος Τζαβέλας δεν χειρίζεται το ίδιο στη δικογραφή την υπόθεση, την αναθέτει σε ποιον άλλον από όλους τους εισαγγελείς του Αριού Πάγου, τυχαία στον κύριο Μπακέλα.
2: Λοιπόν, να το ξαναπούμε.
1: Ο κύριος Μπακέλας είναι ο άνθρωπος ο οποίος και πριν και μετά είναι ουσιαστικά πριν και μετά στη διαχείριση του ζητήματος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος, σας το ξαναλέω, κάνει μια τεράστια προσπάθεια να είναι ο επόμενος εισαγγελέας του Αεροπάγου και έχει πάρει τη σκυτάλη ανεπίσημα πριν, επίσημα πλέον, τη σκυτάλη της συγκάλυψης.
2: Και γιατί χωρίς προσχήματα.
1: Χωρίς προσχήματα, γιατί έχουν περάσει 20 μέρες από τη στιγμή που ο κύριος Πύρντης κατέθεσε τα νέα στοιχεία και έχουν περάσει 20 μέρες που ο κύριος Μπακέλας πιθανότατα προσπαθεί να δει πώς θα διαχειριστεί το πρόβλημα. Και ακούστε να σας πω ότι πιστεύω ότι θα κάνει.
2: Ναι.
1: Η εκτίμησή μου είναι, επειδή σας το ξαναλέω, δεν έπρεπε ο κύριος Μπακέλας να χρεωθεί την υπόθεση. Έπρεπε να τη χρεωθεί ο αρχαιότερος εισαγγελέας μετά τον κύριο Τζαβέλα ή ο εμπειρότερος εισαγγελέας και όχι ο κύριος Μπακέλας που είναι πολύ χαμηλά. Ο κύριος Μπακέλας λοιπόν θα κάνει μια υποτυπώδη έρευνα μέχρι τις 30 Ιουνίου όπου θα είναι ο επόμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Όπου μετά, επειδή θα είναι εισαγγελέας του Ρουπάβου, θα πρέπει να αναθέσει σε κάποιον άλλο αντιεισαγγελέα την υπόθεση και θα μεταχρονολογήσει στο μέλλον την έρευνα αυτής της υπόθεσης, ενώ παραγράφονται οι υποθέσεις και οι πράξεις.
2: Αυτή
1: είναι η εκτίμησή μου.
2: Ναι, αυτή είναι η εκτίμησή σας. Συνεπώς, μάλλον πριν να σας θέσω το ερώτημα, να συνοψίσουμε λίγο, να το ξανά το εμπεδώσει ο κόσμος. Παρασκευή μεσημέρι, εσείς μέχρι τότε έχετε συγκεντρώσει νέα στοιχεία πολύ πιο σοβαρά κιόλας από ό,τι καταλαβαίνω και μαθαίνω έτσι εξοντικώς.
1: Είναι πολύ σοβαρά.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρά και σχετίζονται κυρίως με την κατασκοπία. Σωστά, κύριε Κεσέ.
1: Σωστά.
2: Ωραία.
1: Σωστά.
2: Μαζεύετε λοιπόν νέα στοιχεία, βρίσκετε, ανακαλύπτετε νέα στοιχεία, ενημερώνετε, πάτε στην εισαγγελία να δείτε τον κύριο Τζαβέλα. Ο κύριο Τζαβέλα σας παραπέμπει στον κύριο Μπακέλα. Ο κύριος Μπακέλας ενημερώνεται και μόλις φεύγεται ενημερώνει τον κύριο Τζαβέλα για τα νέα στοιχεία που έχετε. Έτσι να το κάνουμε λίγο, να το συνοψίσουμε για να το αντιληφθεί έτσι καλύτερα ο κόσμος να το εμπεδώσει. Και λίγες ώρες μετά ο κύριος Τζαβέλας αρχιοθετεί την υπόθεση. Όχι προσχήματα δεν έχουμε, όχι εδώ δεν έχουμε, όχι φόβο δεν έχουμε και το λέω πολύ συνειδητά. Δηλαδή, θεωρούν ότι μπορούν να ελέγξουν τα πάντα εν ώψη και τη δίκη στο εφετείο, κύριε Κεσέ.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι φανές σε όλους ότι εδώ είναι, το είπα, έχουμε μια σκυταλοδρομία συγκάλυψης. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο θεωρεί ότι είναι ανέλεγκτο και λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Είναι αποκαλυπτικό, σας λέω, αυτό που έκανε ο κύριος Τζαβέλας. Γιατί όταν του ζητήθηκε να εμφανιστεί στη Βουλή, δεν του ζητήθηκε να εμφανιστεί στη Βουλή για κάτι συγκεκριμένο. Το αίτημα είχε να κάνει σε σχέση με τη γενικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης.
2: Βέβαια.
1: Άσχετα αν θα τον ρωτούσαν και για τις υποκλοπές.
2: Ναι.
1: Αν δείτε το αίτημα από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ζητάνε από τον επικεφαλής της εισαγγελίας να προσέλθει και να ενημερώσει τους αντιπροσώπους του ελληνικού λαού για τη γενικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης. Και ο κύριος Τζαβέλας θεώρησε και πιστεύει ότι δεν πρέπει να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Είναι ανεξέλεγκτη. Είναι ανέλεγκτη, είναι επικίνδυνη.
2: Ακριβώς. Τώρα, τι θα απογίνουν αυτά τα στοιχεία, κύριε Κισε? Με συγχωρείτε δηλαδή, είναι απλοϊκό το ερώτημα, αλλά είναι και εύλογο, νομίζω.
1: Αυτά τα στοιχεία αυτή
2: τι θα απογίνουν, εφόσον μπαίνουν όλα αυτά τα εμπόδια, δηλαδή, από τη δικαιοσύνη. Εκτός να τα δώσετε στη δημοσιότητα κάποια στιγμή, ξέρω ότι δεν θα το κάνετε, γιατί είστε θεσμικός, αλλά...
1: Ναι. Ξέρετε, το ζήτημα της απονομής δικαιοσύνης δεν είναι ένα ζήτημα ακτιβισμού.
2: Προφανώς.
1: Και δεν είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να προσεγγίζεται από έξω προς τα μέσα. Και σας το λέω αυτό έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η ερευνητική δημοσιογραφία είναι αυτή που η μοναδική που έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
2: Ακριβώς.
1: Ό,τι έχει αποκαλυφθεί και αν έχει περισσωθεί κάτι.
2: Ναι.
1: Όλα αυτά που ζούμε, το οφείλουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε κάποιους εξαιρετικούς δημοσιογράφους που κάναν τη δουλειά τους χωρίς κόστος, υπεύθυνα και όπως πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Το λέω αυτό διότι το τελευταίο που θα ήθελα να γίνει θα ήταν η δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων για να εκτεθεί ένα σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης. Δεν είναι αυτή η ορθή διαδικασία.
2: Δεν είναι όπως η ορθή, επίσης, αλλά δεν είναι ορθός και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται και κινείται η δικαιοσύνη από την άλλη, κύριε Κισε.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι
1: εγώ σας θυμίζω πριν από ένα μήνα βγήκε ένας δημοσιογράφος, ο κύριος Λαμπρόπουλος από ό,τι θυμάμαι, και έβγαλε στη δημοσιότητα το έγγραφο με το οποίο αποδείχθηκε ότι η Τελέξα το 2022 σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας που υπάγεται ουσιαστικά στην, είναι παράρτημα της ΕΕΠ, έκανε ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδατε εσείς η δικαιοσύνη, ο εισαγγελέας του Αιρού Πάγου, ο κύριος Μπακέλας που κάνει τον ανήξερο ή ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος έχει κλειστεί στο γραφείο του, να έχει ενεργοποιηθεί και να ζητήσει αυτό το έγγραφο να το αξιολογήσει, που αποδεικνύει ότι οι τέσσερις ιδιώτες λειτουργούσαν μέσα στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, του οποίου επικεφαλής είναι ο διοικητής της ΕΕΠ. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα. Είναι αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, εδώ πέρα, σας το λέω ότι εδώ υπάρχει επιλεκτική ευαισθησία για ένα σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο πολίτες οι οποίοι ήταν σε προστριβή σε ένα γήπεδο. Μίλησε μέχρι και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, για το περιστατικό ανάμεσα στον κύριο Μαρνάκη και στον κύριο Δημητριάδη.
2: Ναι.
1: Και εδώ έχουν αποκαλυφθεί στοιχεία και δεν αισθάνεται κανείς την ανάγκη από τη δικαιοσύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης να παρέμβει και να πει: παιδιά, ψάξτε, τι είναι αυτά που βγαίνουν. Ζούμε αδιανόητες καταστάσεις. Ένα παράλληλο σύμπαν που τα σημαντικά έχουν γίνει αόρατα και τα ασήμαντα έχουν γίνει πρωτοσέλιδο.
2: Ακριβώς. Το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα και πώς θα γίνει για να μην θαυτεί. Γιατί έχουμε μια βιομηχανία θαψίματος και συγκάλυψης, απροσχημάτιστα όπως λέμε και θα ξαναλέμε, κύριε Κεσέ. Πώς γνωρίζουν ότι τα στοιχεία για την κατασκοπία, εάν θέλετε να μου απαντήσετε σε αυτό, εκτός από εσάς που έχετε τα στοιχεία, πόσοι από τους εμπλεκόμενους, από τα θύματα, από τους ενδιαφερόμενους, πόσοι γνωρίζουν?
1: Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν αρκετά άτομα πλέον που γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένας τρόπος να αισθάνονται και ασφαλείς κάποιοι άνθρωποι. Το αντιλαμβάνεστε.
2: Ναι.
1: Εγώ τον κύριο Μπακέλα τον ενημέρωσα ότι κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται ότι κινδυνεύει η ζωή τους. Για να καταλάβετε την υποκρισία και την επικινδυνότητα του κυρίου Μπακέλα. Την Παρασκευή 24 Απριλίου τον ενημέρωσα ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα τα οποία φοβούνται για τη ζωή τους.
2: Είναι θύματα, των υποκλοπών.
1: Είναι θύματα. Και ο κύριος Μπακέλας,
2: πολιτικά πρόσωπα.
1: Ακριβώς. Δεν θα σας απαντήσω, γιατί η λίστα των 87 προσώπων συγκεκριμένα. Αλλά θέλω να αντιληφθείτε πόσο επικίνδυνος, πόσο επικίνδυνη είναι η στάση αυτή του κυρίου Μπακέλα, που ενώ ενημερώνεται, κάθεται στο γραφείο του κυρίου Τζαβέλα και κοιτάνε από τα παράθυρα.
2: Τη θέα.
1: Για να καταλάβετε τι προθέσεις υπάρχουν. Κανονικά θα πρέπει να είχαν σταματήσει όλα, να μας είχαν πει φέρτε τους εδώ τώρα, δώστε μας τώρα όλα τα στοιχεία, να δούμε εμείς αν είναι σοβαρά. Αφήστε, εγώ κάνω τη δουλειά μου, μπορεί να είμαι υποκειμενικός και να υπερθεματίζω, θα πει κάποιος, και να το δεχτώ. Θα έπρεπε ο κύριος Μπακέλας να μου πει, ο κύριος Τζαβέλας, τώρα να έρθουν εδώ, τώρα δώστε τα στοιχεία, να τα δουν και να πούνε, ξέρεις τι, δεν μου κάνουν. Τα αξιολογώ ως αβάσιμα.
2: Ναι.
1: Θα ήταν μια άποψη. Ναι. Θα ήταν μια θέση.
2: Όμως
1: η εικόνα όμως του επικεφαλής της αγγελίας του και του κυρίου Μπακέλα να έρχονται να λένε ναι και μετά να εξαφανίζονται και να κρύβονται και να παλεύουν με όλες τις δυνάμεις, ο ένας να κρατήσει την καρέκλα του και ο άλλος να τον αντικαταστήσει αυτή την καρέκλα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αποκαλυπτική των ειλικρινών προθέσεων.
2: Και του φόβου και του πανικού, θα πω εγώ.
1: Ακριβώς, και θα πω ότι εδώ, αν υπάρχει κάτι, είναι η δεδομένη συγκάλυψη με συνθήκες πλέον σκυταλοδρομίας, χωρίς να έχουν καμία διάθεση ούτε να τηρήσουν τα προσχήματα.
2: Δεδομένης αυτής της κατάστασης και της, αυτής της βαριάς επιχείρησης, πώς να το πω, επικίνδυνης μηχανής συγκάλυψης, το ερώτημα είναι και του κόσμου και της κοινής γνώμης και όσων ενδιαφέρονται για την αλήθεια και την αποκάλυψη, τι άλλα όπλα μπορεί να έχετε εσείς και όσοι από εσάς εμπλέκεστε από νομικής πλευράς στην υπόθεση, ποια άλλα όπλα έχετε? Στοιχεία, τα παραδίδετε, τα αγνοούν, τα συγκαλύπτουν, κάνουν πραξικοπήματα, αναθέτουν σε ανθρώπους αναρμόδιους, στους εισαγγελείς και αντισαγγελείς. Άρα τι απομένει, κύριε Κεσέ?
1: Ακούστε να δείτε, εδώ είναι δεδομένο ότι είναι αποκαλυπτική η αρχιτεκτονική της συγκάλυψης. Τι βλέπουμε, τι αναγνωρίζουμε. Έχουμε. Είναι δεδομένο ότι ενώ κάποιοι δικαστές θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, κάποιοι εισαγγελείς θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, επεμβαίνει η εισαγγελία του Αεροπάγου μονότονα και συντονίζεται με την πολιτική εξουσία και συγκαλύπτει την υπόθεση.
2: Ολοφάνερα κιόλας.
1: Ολοφάνερα. Εγώ λέω όμως, και δεν θα σταματήσω να το λέω, ότι επειδή τα κακουργήματα δεν παραγράφονται ό,τι και να κάνουν, το μόνο το οποίο καταφέρνουν είναι να μεταχρονολογούν το πρόβλημα και να, με τις ενέργειές τους, να εντάσσουν και τους εαυτούς τους στους ελεγχόμενους.
2: Βέβαια.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα γίνουν και θα γίνουν και στην πορεία.
2: Ναι.
1: Προφανώς δεν θα έπρεπε να είχαν ήδη γίνει και να έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα γίνουν και επόμενες ενέργειες και προς την κατεύθυνση της προσφυγής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, διότι όλο αυτό είναι αποκαλυπτικό. Και επειδή έχουν εξαντληθεί κάποια ένδυκα μέσα εσωτερικά, είναι μονόδρομος να πας στα ευρωπαϊκά όργανα, είναι μονόδρομος η κατακραυγή που υπάρχει. Πραγματικά, εγώ σας το λέω επειδή μιλάω με δεκάδες κόσμου. Και από όλο το φάσμα, ανεξαρτήτως πώς είναι ο καθένας τοποθετημένος, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι εδώ δεν υπάρχει συγκάλυψη
2: και
1: ότι εδώ δεν υπάρχει παρέμβαση για να μην αποδοθεί δικαιοσύνη.
2: Βέβαια. Και το βλέπουμε να διατυπώνεται και δημόσια πια και ανοιχτά, δηλαδή.
1: Αναφέρομαι στο 8 στους 10 πολίτες πλέον τοποθετούνται
2: σε
1: μια δημοσκόπηση.
2: Δηλαδή, πριν παίζαμε την παρέμβαση Καραμαλή χθες για το θέμα των υποκλοπών, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και δεν έχει να κάνει με την πολιτική τοποθέτηση.
2: Όχι, σαφώς δεν έχει να κάνει με την πολιτική τοποθέτηση.
1: Είναι μια διάγνωση σε σχέση με την εκτροματική κατάσταση και τη λειτουργία του ανώτατου επίπεδου της αγγελίας του Αεροπάγου. Το πρόβλημα έχει όνομα.
2: Βέβαια.
1: Και όσο ξέρουμε το όνομα, τα ονόματα, μπορούμε να εντοπίσουμε τις ευθύνες και να τις αποδοκιμάσουμε. Και το όνομά τους είναι η κυρία Δηλίνη, ο κύριος Σύσης, ο κύριος Τζαβέλας Και ο κύριος

0: την εκτροματική κατάσταση και τη λειτουργία του ανώτατου επίπεδου της Αγγελίας του Αγίου Παύλου. Το πρόβλημα έχει όνομα.
1: Βέβαια.
0: Και όσο ξέρουμε το όνομα, τα ονόματα, μπορούμε να εντοπίσουμε τις ευθύνες και να τις αποδοκιμάσουμε. Και το όνομά τους είναι η κυρία Αδηλίνη, ο κύριος Ζήσης, ο κύριος Τζαβέλας και ο κύριος Μπαγκ.

0: την εκθρωματική κατάσταση και τη λειτουργία του ανώτατου επίπεδου της Αγγελίας του Αγίου Παύλου. Το πρόβλημα έχει όνομα.
1: Βέβαια.
0: Και όσο ξέρουμε το όνομα, τα ονόματα, μπορούμε να εντοπίσουμε τις ευθύνες και να τις αποδοκιμάσουμε. Και το όνομά τους είναι η κυρία Αδηλίνη, ο κύριος Σύσης, ο κύριος Τζαβέλας και ο κύριος Μπαλίνης.

0: poops. Oh. Για πες.
1: Λάθος λοιπόν. Λάθος πολύ. Και μέχρι βάθος λάθος μιλάνε.
2: Σπρώχνω εγώ, σπρώχνεις εσύ. Σπρώχνω μας το λιμάγκονιες και μάλλον το διαλάμε.
1: Κάνεις θέμα στο Twitter λάθος μου.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Γι' αυτό και με βάση τα όσα είπαμε νωρίτερα και ακούσαμε, τα μάτια σας και το κόκκινο. Τα αυτιά σας, έπρεπε να λέμε. Αλλά για να δείξουμε πόσο αναγκαία είναι αυτά τα μέσα. Έτσι. Λοιπόν, όλα τα άλλα τώρα, τι να καθόμαστε να πούμε. Όταν βλέπεις αυτές τις άθλιες μεθοδεύσεις, τι να πεις. Και έρχεται μετά μια ώρα και όλο αυτό το σύστημα, το οποίο γνωρίζουμε ποιο είναι, του λέμε κάναμε και λάθος. Δεν γίνεται έτσι, ρε αδέρφια. Δεν γίνεται έτσι. Το άλλο που παρακολουθούμε είναι ότι έτσι όπως αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό, μεγάλα παιδιά είμαστε και καταλαβαίνουμε και τις επικοινωνιακές καταιγίδες και το πώς κινείται το σύστημα και να αμέσως οι δημοσκοπήσεις. Αμέσως οι δημοσκοπήσεις που τις, πότε πρόλαβαν και τις έκαναν, ρε παιδιά. Πότε πρόλαβαν, βρε, και τις έκαναν. Λοιπόν, εμείς σας αναλογιστούμε ως πολίτες ότι εμείς αποφασίζουμε. Πολλές φορές θαμπωμένοι, συναισθηματικά εξαρτημένοι. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάντως, σε αυτή την αναδιάταξη του νέου σκηνικού που βλέπουμε, παρατηρώ από χθες ότι την βρώμικη δουλειά εναντίον, εντός εισαγωγικών τη βρώμικη δουλειά εναντίον της προοδευτικής παράταξης και του Τσίπρα την έχουν αναλάβει δύο κόμματα, μάλλον δύο άνθρωποι. Ο Μητσοτάκης απολαμβάνει, βλέπει την αρένα κάτω και το διασκεδάζει. Βλέπει από τη μία πλευρά ένα νέο κόμμα με την κυρία Καρισιανού να έχει αναλάβει τη βρώμικη δουλειά επίθεσης προς τον Τσίπρα. Εγώ το βλέπω και, και κατά συνέπεια και εναντίον της προοδευτικής παράταξης. Θα το καταλάβετε τι εννοώ. Το ίδιο κάνει και ο Ανδρουλάκης. Η κριτική προς τον Τσίπρα, την οποία εντόνως άρχισαν από χθες, δεν αφορά τον Τσίπρα προσωπικά. Γι' αυτό λέω θα καταλάβετε τι εννοώ. Βάλουν εναντίον ενός χώρου. Αυτό που είχε πει ο Βορύδης, θα κάνουμε οτιδήποτε για να μην ξανακυβερνήσει η αριστερά, βλέπουμε ότι το κάνουν πέραν των προσπαθειών που έχει καταβάλει η κυβέρνηση και οι νεόκοποι της πολιτικής σκηνής, Καρισιανού και Ανδρουλάκης. Στόχος τους δεν είναι μόνο ο Τσίπρας. Είναι ολόκληρος ο προοδευτικός χώρος και πρέπει να το αντιληφθούμε. Επιτέλους πρέπει να το αντιληφθούμε. Μια επίσης πολύ σημαντική συνέντευξη που ακούστηκε χθες εδώ από το κόκκινο ήταν του κυρίου Θεόφιλου Ξανθόπουλου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη εσωτερικών. Μίλησε για αυτό το έκτρωμα που ετοιμάζει. Είναι δυσανεκτική στο να υποστούν την οποιαδήποτε ήττα του συντηρητικού στρατοπέδου. Δηλαδή, αρχίζουν πια και ομολογούν ότι για να μην ξαναέχουμε δούκες, δηλαδή στο δεύτερο γύρο να μας παίρνουν τους δήμους, απεργάζεται ο Λιβάνιος όλο αυτό. Ναι, αυτός ο κοινικός πολιτικός, θυμόσαστε, τα θύματα, και σου λέει η ζωή συνεχίζεται. Άντε να συζητήσουμε στη Βουλή. Δεν θυμάστε τη στάση του, την κοινική. Απεργάζεται τρόπους για να μην ξαναπηγαίνουν στο δεύτερο γύρο οι Δήμοι και να εκλέγουν μεταξύ των δύο πρώτων με τον καλύτερο ή αυτόν που μπορεί να συνθέσει στους Δήμους. Σου λέει από την πρώτη Κυριακή θα βάνεις δεύτερη επιλογή, δηλαδή τέτοιες ανοησίες. Μόνο άτομα
Το ξέρουν ότι είναι ανοησίες, αλλά σου λέει πώς θα πάμε παρακάτω. Πώς δεν θα έχουμε άλλους δήμους Αθηναίων να μας τους παίρνουν από τα χέρια. Πέραν λοιπόν την αναφορά του κυρίου Ξανθόπουλου που είναι σημαντική, δεν έχουμε το χρόνο όμως να το παίξουμε, είπε και κάτι άλλο για τα όσα συμβαίνουν στον χώρο της προοδευτικής παράταξης. Είναι πρώτη φορά που ακούω τόσο ξεκάθαρα ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να λέει μερικά πράγματα αυτονόητα. Μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησαν, ενώ υπάρχει μέσα στο ηθικό, αν θέλετε, πλεονέκτημα που μιλάμε, αλλά και στην συνείδηση του κάθε αριστερού, ότι και το έχουν υπογράψει κιόλας. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το έχουν υπογράψει. Ναι, το λέω σε σένα, σε σένα ρε που κάνεις αναρτήσεις με άλλο κόμμα ενώ είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε σένα ρε το λέω. Έχουν υπογράψει ότι όταν δεν τους εκφράζει πλέον ο χώρος, παραδίδουν την έδρα και φεύγουν, δεν ανεξαρτητοποιούνται. Το έχουμε ξαναπεί, την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα. Και είναι πρωτόγνωρα αυτά που βλέπουμε. Βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ να τους στερούν και το θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Ξέρω, τσούζουν. Ξέρω, θα αρχίσετε πάλι να φωνάζετε. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν παραδίδουν την έδρα, κάνουν άλλη κοινοβουλευτική ομάδα και τώρα είναι πάλι άλλοι έτοιμοι, πάλι ορισμένοι έτοιμοι, να ξαναπαραιτηθούν, να ξαναανεξαρτοποιηθούν, όχι να παραιτηθούν, σιγά, μην αφήσουν το μισθό μερικοί. Εγώ θα πω κάτι πολύ απλό. Εγώ θεωρώ έντιμο όση και δικαίωμα του κάθε ενός να πει ότι εγώ τέρμα δεν με εκφράζει αυτός ο χώρος, πάω εκεί. Αλλά εγώ θα έλεγα στους ψηφοφόρους, μαυρίστε, κυριολεκτικά μαυρίστε όσους θα περιμένουν τελευταία στιγμή για να μην χάσουν τους μισθουλάκους να ανεξαρτητοποιηθούν, όχι να παραιτηθούν, για να πάνε σε άλλο κόμμα. Μαυρίστε τους. Και ξέρετε κάτι, γιατί αυτά που κάνουν σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ ή που έκαναν στο ΣΥΡΙΖΑ ή που θα κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ θα τα κάνουν ενδεχομένως σε μια δύσκολη στιγμή και εκεί που θα πάνε. Είναι καθέξιν και καθεπάγγελμα. Δεν είσαι ο παλιός κομματάρχης. Είσαι ένας υποψήφιος που εξελέγεις και έχεις υπογράψει ένα συμβόλαιο με το κόμμα σου. Δεν έχει ανεξαρτοποίηση, έχει παρέτηση και παράδοση της έδρας στο κόμμα που ανήκει. Μαυρίστε λοιπόν όλους τους πολιτικούς γυρολόγους που δεν ακολουθούν, αν θέλετε, και το παράδειγμα του ίδιου του Τσίπρα. Ο Τσίπρας τι έκανε? Και δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Παραδίδω την έδρα μου, γεια σας. Δεν σκέφτηκε αυτός πως χάνει τα 5,5, τα 6, τα 7 χιλιάρικα της επιβίωσης. Μαυρίστε τους λοιπόν όσους δεν ακολουθούν αυτό που έχουν υπογράψει. Γιατί, και πρωτίστως το λέω, σε κάποιους που θα πανηγυρίσουν, α, ήρθε και ο τάδε βουλευτής στο κόμμα μας. Γιατί αυτό που έκαναν στο προηγούμενο τους κόμμα θα κάνουν και σε αυτό που θα πάνε. Γιατί είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που παρακολουθούμε με τη Νέα Αριστερά και δεν είναι επίθεση προς όλους. Έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, ξέχασαν τι είχαν υπογράψει, ότι οι έδρες ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έκαναν άλλη κοινοβουλευτική ομάδα και ετοιμάζονται πάλι τώρα να εξαρτοποιηθούν. Ένας ανεξαρτοποιήθηκε ήδη. Αυτό θα κάνουν, το περιμένει κανείς ότι θα πάνε να κάνουν ένα άλλο κόμμα και από το άλλο κόμμα θα ξανακάνουν τα ίδια που έκαναν στο προηγούμενο. Γι' αυτό σας λέω, μαυρίστε τους πολιτικούς γυρολόγους. Μαυρίστε τους. Πάμε στα μηνύματά σας. Δεν είναι μερικά πράγματα, ρε παιδιά, δεν χωνεύονται. Δεν χωνεύονται. Και σας είπα, για να μην ακούω να έχουμε παρεξηγήσεις. Ο πρώτος που θα υπερασπιστεί τον Τσίπρα από άδικες επιθέσεις και για την περίοδο της διακυβέρνησης είμαι εγώ. Και είμαι και ο τελευταίος που θα τον κατηγορήσω. Για να συνεννοούμαστε. Αυτή την έχουν αναλάβει οι πρόθυμοι.
Και οι πρώτοι που θα επιτεθούν στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα, να το θυμόσαστε, θα είναι εκείνοι οι οποίοι έτρεξαν, ναι, πρώτοι, δεν τους πήρε, δεν τους άνοιξε την πόρτα και θα βρεθούν σε λίγο να τον κατηγορούν. Σε αυτές τις νοοτροπίες πρέπει να πούμε όχι, να τους κλείσουμε την πόρτα, κυριολεκτικά. Πάμε στα μηνύματά σας, έχω αργήσει ήδη, συγγνώμη, αλλά μερικά πράγματα είναι, που παρακολουθούμε, είναι εντελώς αφύσικα. Και το χειρότερο είναι πέρα από την κουλτούρα της αριστεράς. Πέρα από την κουλτούρα της αριστεράς. Πραγματικά, αυτό που κάνουν σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ ή που προτίθενται να κάνουν κάποιοι, θα το κάνουν αύριο και εκεί που θα πάνε. Και έχουμε πλήστα όσα παραδείγματα. Έχουμε πλήστα όσα παραδείγματα. Λοιπόν. Και εντάξει, λοιπόν, μη με βάζετε στον πειρασμό να λέω ονόματα. Μη με βάλετε. Δηλαδή έχουμε βουλευτή που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και από το κόμμα του, ήρθε στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν δεν του άρεσε άρχισε να βρίζει το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τον βλέπουμε να προσπαθεί να πιάσει στασίδι στο κόμμα Τσίπρα. Εντάξει, ωραία. Όχι, δεν είναι κομματικός εγωισμός. Όχι. Δεν μπορώ να βλέπω τους ίδιους πρωταγωνιστές. Δεν μπορώ. Δεν το αντέχω. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα, όπως σας είπα. Ο Δημήτρης μας στέλνει τις αγωνιστικές του καλημέρες. Καλημερίζω τον αγαπημένο μας σταθμό. Καλημέρα, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ο Κρίς. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή. Και τώρα τι κάνουμε? Σαν μέλος Κεντρικής Επιτροπής, πιστεύω ξέρεις τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ, ενημέρωσέ μας. Ευχαριστώ. Άμα ήξερα, θα σας το είχα πει ήδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Το πρόβλημα είναι, αυτές τις αποφάσεις θα τις υπερασπιστούμε? Θα τις υπερασπιστούμε? Αυτό είναι το ζήτημα. Το τι θα κάνω εγώ προσωπικά ως μέλος Κεντρικής Επιτροπής, ξέρω. Αλλά όμως, μέσα στην ηθική της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει το εξής. Μπορεί να διαφωνώ, όμως από τη στιγμή για οτιδήποτε που λαμβάνετε μια απόφαση, οφείλω να πειθαρχώ σε αυτή. Αυτό κάνω όσο βρίσκομαι στο κόκκινο και όσο βρίσκομαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, η Κεντρική Επιτροπή, η Πολιτική Γραμματεία, η Κεντρική Επιτροπή θα αποφασίσουν. Δεν ξέρω εγώ τι θα αποφασίσουν, αγαπητέ Κρίς. Ό,τι αποφασίσουν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, ο Νίκος. Καλημέρα, Γιάννη, και στους εργαζόμενους του Κόκκινου. Καλημέρα στη Γεράπετρο, Νίκο. Ο Τάκης. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα στο Κόκκινο μας. Έτσι πρέπει να είναι. Ο Βασίλης. Την καλημέρα μου σε όλους όσους επιθυμούν να διασωθεί το αριστερό βαρύδι στην Ελλάδα, που βαραίνει και φοβούνται αρκετοί. Κατάλαβα, το πιάσα το υπονοούμενο, Βασίλη. Λοιπόν, κάτσε τώρα, γιατί εδώ πέρα ψιλοχαθήκαμε. Εδώ, η Χριστίνα. Καλημέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Όλα μπουρλότο τα έχουν κάνει η Νέα Δημοκρατία και τα συναφή τους. Οπότε για να φύγουν πρέπει να δυναμώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και αν μπορεί ο Φάμελος να εντάξει και τον Πολάκη και να πάμε παρέα για έναν καλύτερο αύριο. Ο Πολάκης έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήμερα, ακούστε τώρα, έχει να αντιμετωπίσει τη μήνυση που του έχει καταθέσει η κυρία, η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής, η κυρία Λινού. Αλλά οι καταγγελίες που έχει κάνει ο Παύλος Πολάκης για τα ιδρύματα και τα λοιπά που έχει η κυρία Λινού και τα λοιπά, ελέγχονται ακόμα. Ο Πολάκης αυτά δεν τα κάνει για το κέφι του, τα κάνει ως τομέας διαφάνειας. Πολλές από τις αποκαλύψεις. Και τώρα τι έχουμε, τον Πολάκη στην πυρά, για αυτά που κατήγγειλε
εις βάρος της κυρίας Νινού. Και σήμερα θα βρεθεί αντιμέτωπος ακόμα μια φορά με τη δικαιοσύνη. Ωραία τα καταφέρνουμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, δηλαδή, τρεις τελίτσες. Λοιπόν, η Μέρη. Καλημέρα σε όλους, ευχαριστούμε που υπάρχετε και μας ενημερώνετε τόσο καλά. Σας περιμένουμε σαν πασχαλιά κάθε μέρα, Μέρη. Σαν πασχαλιά μας περιμένετε. Αλλά για να δούμε πόσο κρατάει αυτή η πασχαλιά. Λοιπόν, ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, αλλά δεν το βλέπω. Εμένα μου έκανε εντύπωση η ανάρτηση του Καρανίκα. Reunion λέει, με ρετάλια του παρελθόντος. Μήπως έτσι είναι τα πράγματα. Ήταν εκεί και ο Μπαλάφας που τον έχεις βγάλει πολλές φορές στην εκπομπή σου. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα αναφερθώ σε ανθρώπου. Ο Μπαλάφας είναι συνεπής. Και προσέξτε, το έχω πει καιρό, δεν είναι μόνο ο Μπαλάφας. Είναι αρκετά στελέχη τα οποία, και ο Τεμπονέρας, οι οποίοι στο τελευταίο συνέδριο αποστασιοποιήθηκαν, δεν συμμετείχαν σε όργανα, έκαναν πέρα και από τότε ήταν εμφανής η διάθεσή τους να κινηθούν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και ο Μπαλάφας και ο Τεμπονέρας βλέπουμε κάνουν μια κίνηση. Παρετούνται, φεύγουν ο Τεμπονέρας. Έτσι. Οι άλλοι που έχουν πάει από εδώ, έχουν πάει από εκεί, ξαναγυρνάνε από εδώ και ξαναπαίρνουν. Εντάξει. Μην αναγάγουμε όμως και το Καρανίκα σε τιμητή. Ή γιατί μας βολεύει ή μας αρέσει. Ο Καρανίκας είναι Καρανίκας. Είναι φίλος του Γεωργιάδη. Τελεία παύλα. Εντάξει. Λοιπόν, ο Γιώργος από τη Δάφνη. Καλημέρα με υγεία Γιάννη, αγώνες ανατροπής ως το τέλος. Είπα χθες στον αδελφό μου ότι στον ΣΥΡΙΖΑ θα είμαστε οι τελευταίοι που θα κλείσουμε την πόρτα εάν την κλείσουμε μαζί με το Στρατάκι και τον Μπαλάφα. Τότε άρχισε να υπομειδιά. Όταν το ρώτησα γιατί, μου είπε ότι ο Μπαλάφας ήταν χθες στο θυσίο, ότι θα είναι, ότι ό,τι να είναι δυστυχώς. Γιώργο, τι να σου πω. Λοιπόν, Αναστασία. Έχει κολλήσει η συνέντευξη. Είχε πέσει το διαδίκτυο Αναστασία. Έχει αποκατασταθεί. Η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, δεν σας ακούω στην Πάτρα ραδιοφωνικά. Γεια σου Αλεξάνδρα, αποκαταστάθηκε. Νομίζω ναι. Ο Φίλιππος. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Καλά που υπάρχει και αυτό. Ο Γιάννης. Καλημέρα σε όλο το κόκκινο. Καλημέρα Γιάννη. Δυστυχώς ζούμε το Ελλάς Ελλήνων. Μην το κάνουμε έτσι. Μην το μπλέκουμε το ακρονίμιο αυτό. Έτσι. Για άλλη μια φορά, με τη συμμετοχή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, τελικά όλα τα δεινά αυτού του τόπου ξεκινούν από την μη ύπαρξη ανεξάρτητης δημοκρατικής δικαιοσύνης που να υπηρετεί τον λαό αντί τις εκάστοτε εξουσίες και τα συμφέροντα των καρτέλ και της ολιγαρχίας. Καλή συνέχεια, Γιάννης Γιαννίδης από Θεσσαλονίκη. Γιάννη, έβαλα για 20 λεπτά περίπου την συνέντευξη του κυρίου Κεσέ στην Ακριβοπούλου. Περιέγραψε με ακρίβεια, χωρίς φανφάρες, χωρίς υπερβολές, αυτό που συμβαίνει. Και μάλιστα μας προειδέασε για τον επόμενο εισαγγελέα του Αριουπάγου και τις μεθοδεύσεις που γίνονται. Κρατήστε όμως αυτό που είπε στο τέλος, ότι θα μηνυθεί όταν φύγει από πρόεδρος, από εισαγγελέας του Αριουπάγου και ο κύριος Τζαβέλας. Θα αναζητηθούν ποινικές ευθύνες και για τον ίδιο. Και βεβαίως η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι πλέον μονοδρόμος. Αλλά μας θέει κοβέση, Ο Γιώργος. Καλημέρα, ακούω συνέχεια για προοδευτική παράταξη και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ποιοι την αποτελούν επώνυμα. Μην τρέφουμε αυταπάτες, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Ο Τσίπρας δεν είναι ο ίδιος πρωταγωνιστής. Μου δίνεις την ευκαιρία, Γιώργο, να κάνουμε μια διευκρίνηση. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ εχθές, μέσα από τον τίτλο, ήθελα να δω, δηλαδή το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ήθελα και ήλπιζα μέσα από την λέξη της συμπαράταξης, τον όρο συμπαράταξη, να βλέπω ένα παράθυρο ανοιχτό για μελλοντικές συνεργασίες κτλ.
αυτό το παράθυρο έκλεισε απότομα και ευτυχώς γρήγορα. Το ευτυχώς πάρτε το όπως νομίζετε. Κύκλοι της, του νέου κόμματος, η κυρία Κουφονικολάκου θα είναι και εκπρόσωπος τύπου ουσιαστικά, ανακοινώθηκε επισήμως εχθές. Κύκλοι λοιπόν του νέου κόμματος διευκρίνησαν εχθές ότι το συμπαράταξη δεν αφορά κόμματα. Δεν αφορά άλλους σχηματισμούς, αφορά μόνο και έχει αναφορά στην κοινωνία, στις μονάδες, στις κοινωνικές δυνάμεις κτλ. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, για να μην τρέφουμε αυταπάτες. Η συμπαράταξη αφορά την κοινωνία και όχι τα κόμματα. Λοιπόν, η Κατερίνα. Γεια σου Κατερίνα, σε έχω χάσει. Καθένας από αυτούς ακολουθεί για άλλη μια φορά την προσωπική του επιδίωξη, που είναι το μόνο που χωρίζει, αφήνοντας έξω την κοινωνία και τις αγωνίες της. Ιδιαίτερα αυτούς που τους έστειλαν με την ψήφο τους στη Βουλή. Έχεις δίκιο Κατερίνα, γι' αυτό λέω. Όχι γιατί κάποιοι ετοιμάζονται ή από κάποια κόμματα φεύγουν να ανεξαρτοποιηθούν και στη συνέχεια να προσχωρήσουν, γιατί δεν έχουν την πολιτική γενναιότητα να πούνε εγώ θέλω αυτό, παρετούμε και πάω εκεί. Αυτό που έκανε ο Τσίπρας. Δεν την έχουν αυτή την πολιτική γενναιότητα. Θα το έλεγα λίγο χυδαία, αλλά δεν μου επιτρέπει ο δημόσιος λόγος. Δεν έχουν την πολιτική γενναιότητα, θα ανεξαρτοποιηθούμε, μην χάσουμε το Μισθουλάκο και τελευταία στιγμή θα στρίψουμε δεξιά στη γωνία για να πάμε εκεί που θέλουμε να πάμε. Αυτούς μαυρίστε τους. Γιατί σήμερα θα το κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι θα το κάνουν στην Νέα Αριστερά, άλλοι το κάνουν σε άλλα κόμματα. Μαυρίστε τους. Είναι επαγγελματίες γυρολόγοι όλοι αυτοί, με την ίδια ευκολία που σήμερα θα φύγουν από ένα κόμμα, αύριο θα φύγουν από το άλλο. Και έχουμε πλήστα όσα παραδείγματα. Μάλιστα, δεν σ' άρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, παρετήσου. Σεβάσου την υπογραφή που έβαλες όταν πήρες την πολυπόθητη άδεια να είσαι υποψήφιος. Σεβάσου την υπογραφή σου. Δώσε την έδρα πίσω και πήγαινε στα 7 καλά που λένε στο χωριό μου. Αυτούς, αν θέλετε κάτι να κρατήσετε από μένα, να θυμόσαστε αυτό το γραφικό τύπο που ορίεται κάθε πρωί, να θυμάστε αυτή τη φράση. Για μια φορά μετακινούμενος, για πάντα μετακινούμενος. Αυτό που κάνει σήμερα στο κόμμα που τον έβαλε υποψήφιο και ηκέτευε, θα κάνει το ίδιο και σε αυτό που θα πάει. Σήμερα μπορεί να τον υποδέχεσαι, αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί να το συχτηρίζεις. Να το θυμηθείτε αυτό. Και να σας πω κάτι, για να τρέξετε πίσω, για πηγαίνετε να δείτε παραδείγματα πολιτικών γυρολόγων, ανθρώπων που βγάζουν την έννοια.

βρίσουμε, μπας και μαζευτούν. Εγώ, παιδιά, εχθές αυτό που είπε ο Θεόφιλος ο Ξανθόπουλος εδώ στον Σπύρο τον Κουτζάνη, πραγματικά το προσυπογράφω. Μπράβο στο Θεόφιλο τον Ξανθόπουλο. Σου λέει, δεν σεβάστηκαν αυτό που έχουμε υπογράψει. Δεν σου αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δώσε την έδρα και φύγε. Αλλά είχαμε το πρωτόγνωρο και μπράβο που είχε τη γενναιότητα το πει να φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουν άλλη κοινοβουλευτική ομάδα και τώρα να ετοιμάζονται να φύγουν και από την άλλη κοινοβουλευτική ομάδα να πάνε αλλού. Ε, αυτούς μαυρίστε τους, ρε παιδιά. Τι φτάσαμε, τι εφημερίδες. Και πάλι δεν προλάβαμε τα μηνύματα. Να είστε καλά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πέμπτη σήμερα, 28 Μάη 2026, με τον Λάζαρο Καραγιάννη εδώ να κρατά τα μπόσικα στην πρωινή ραδιοφωνική μας περιπλάνηση. Το Χάρι Δάλλα στο τηλεφωνικό κέντρο, 2-10-3-2-1-4-7. Με τις μουσικές επιλογές του Γιάννη Πετρίδη πορευόμαστε και σήμερα, με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του Κώστα Πιαντέ και του Χρήστου Μπλάνη. Στο μικρόφωνο θα είναι μέχρι τις 8 ο Γιάννης Στρατάκης και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου, με τις καλημέρες, τα σχόλιά τους, τις διαφωνίες τους, τους στοχασμούς τους. Λοιπόν, εύκολη διαδικασία έκφρασης, ακόμα από την απλή καλημέρα μέχρι το πολιτικό σχόλιο, μέσω της εφαρμογής Viber. Κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 00 59, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματα σε προσωπικό επίπεδο για τη συνέντευξη του κυρίου Κεσέ εχθές στην κυρία Κρυβοπούλου. Πραγματικά αυτή η συνέντευξη είναι μνημείο για το πώς ουσιαστικά λειτουργεί η δικαιοσύνη στη χώρα μας το 2026 υπό το καθεστώς Μητσοτάκη. Εάν δεν επιβεβαιωθεί αυτό που έχει πει ο κύριος Κεσές, ότι είναι έτοιμος ο επόμενος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αντιλαμβάνεστε. Μην νομίζετε ότι θα αλλάξουν ρότα επειδή καταγγέλθηκε μέσα από το Κόκκινο. Αυτή τη δουλειά τους θέλουν να κάνουν. Η κυβέρνηση διορίζει. Κύριε Τζαβέλα, εσείς μπορεί να αισθάνεστε τόσο δυνατός και δεν θέλετε να πάτε ούτε στη Βουλή να σας ρωτήσουν οτιδήποτε για τη δικαιοσύνη, ανέλεγκτος εντελώς, αλλά σας έχει διορίσει αυτή η κυβέρνηση. Και δεν ξέρω αν σας καλούσε ο κύριος Μητσοτάκης αν θα πηγαίνατε στη Βουλή. Αλλά στη θέση που είστε, είστε διορισμένος. Είστε διορισμένος, κύριε Τζαβέλα. Και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει ο κάθε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, εφόσον έχουμε αυτό το σύστημα. Και δεν είναι η ώρα για να λέμε ότι κάναμε λάθος στην Οβάρτης ή κάναμε λάθος στις τηλεοπτικές άδειες. Γιατί και εδώ και στις δύο αυτές υποθέσεις λειτουργήσε το πνεύμα Τζαβέλα. Το πνεύμα Τζαβέλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα τα μηνύματά σας. Βλέπω ότι συμφωνείτε πολύ με την άποψη περί πολιτικών γυρολόγων και είναι το επόμενο στίχημα που πρέπει να κατακτήσουμε ανεξάρτητα εάν πάτε να ψηφίσετε Τσίπρα, εάν πάτε να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ. Εάν ψηφίζετε όμως προοδευτική παράταξη γενικότερα κόμματα, μαυρίστε τους πολιτικούς γυρολόγους. Μαυρίστε τους. Μαυρίστε τους. Δεν θα διανοούταν ποτέ ένας βουλευτής της ΕΔΑ, ένας βουλευτής της αριστεράς, ένας βουλευτής του συνασπισμού να κάνει αυτό που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα. Είναι πρωτοφανές στη χώρα, εάν το συνειδητοποιήσετε εσείς οι δημοκρατικοί ψηφοφόροι, πραγματικά δεν ξέρω πώς πρέπει να αντιδράσετε. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά της Ελλάδας, στα κοινοβουλευτικά, που μέσα σε μία περίοδο έχουμε μετακινήσεις βουλευτών από κόμμα σε και δημιουργούν άλλο κόμμα που αλλάζουν. Προσέξτε, καταστρέφουν εντός ή εκτός εισαγωγικών την ψήφο του ελληνικού λαού. Γιατί άλλον ο ελληνικός λαός έστειλε στην αξιωματική αντιπολίτευση, άλλος βρέθηκε. και να κάνει και καλά τη δουλειά του ως αξιωματική αντιπολίτευση, θα έλεγε κανείς χαλάλι του. Αλλά ο Θεόφιλος, ο Χρυσανθόπουλος, εχθές είπε ότι είναι η πιο δραστήρια κοινοβουλευτική ομάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο στέρισαν κάποιοι το θεσμικό ρόλο που του ανέθεσε ο λαός, το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρωτοφανές λοιπόν σε κοινοβουλευτικά χρονικά να φεύγει σε μια περίοδο ένας βουλευτής από ένα κόμμα, να πηγαίνει να δημιουργεί μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα κόντρα στην προηγούμενη του ομάδα και να ετοιμάζεται, ένας ήδη έχει φύγει, να ξαναφύγουν για να πάνε αλλού. Ωραίοι είμαστε. Ωραίοι είμαστε. Εγώ πραγματικά θέλω να πιστέψω τον κύριο Τσίπρα ότι φέρνει κάτι νέο. Θέλει να απαγκιστρωθεί ή θέλει να απαλλαγεί, όποιο ρήμα θέλετε χρησιμοποιήστε, από το παρελθόν, από βαρύδια, από ένα κτλ. Η μεγαλύτερη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει στην προοδευτική παράταξη ο κύριος Τσίπρας είναι να κλείνει την πόρτα στους πολιτικούς γυρολόγους. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα. Καθημερινή. Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Ναι, το άλλο με τον Τωτό το ξέρετε? Προσέξτε, το άλλο με τον Τωτό το ξέρετε? Για να πάει ένας της ηλικίας μου στον ΕΦΚΑ τώρα του Βαρβέρη, αυτού του πολιτικού μαέστρου, για να πάει στον ΕΦΚΑ και να αναζητήσει τα ένσημά του πριν ψηφιοποιηθούν αυτά που ήταν στις καρτέλες, για να πάει να τα αναζητήσει, να δει πόσο χρόνο θα φάει. Δηλαδή αυτή είναι πρόκληση. Συντάξει ένα μήνα που, προσέξτε, αίτηση συγγενούς πεθαμένου στον ΕΦΚΑ Αγίου Στεφάνου για ένα χαρτί. Δώστε μου ένα χαρτί ότι του κρατούσατε το 6% για την υγεία, αυτό το χαράτσι, και το αποδώσατε στην ΕΙΔΑΠ, που είναι το ασφαλιστικό του ταμείο, για να πάρει τα έξοδα κηδείας. Δύο μήνες, αφού πρώτα του είπαν δεν μπορούμε να στο δώσουμε γιατί ναι μεν κρατούσαμε τα χρήματα αλλά δεν τα αποδίδαμε, όταν κατάλαβαν ότι είναι μονόδρομος η προσφυγή στο συνήγορο του πολίτη, λέει θα πάμε να το στείλουμε, να το θεραπεύσουμε. Δύο μήνες τώρα και θα βγάλουν σύνταξη ένα μήνα. Ποιον κοροϊδεύετε, κυρία Κεραμέως? Εγώ θα έρθω και θα σας χτυπήσω την πόρτα, σχηματικά το λέω, για αυτή την αθλειότητα. Δύο μήνες για ένα χαρτί, ή να παρακρατείτε το 6% και να μην αποδίδετε εκεί που πρέπει. Και ο Βαρβέρης θα τα κάνει τώρα με συστήματα. Ο Βαρβέρης θα δώσει συντάξει ένα μήνα, που υπάρχουν πλήστα όσα παραδείγματα που έχουν περάσει και δύο και τρεις μήνες και το εφτάμινο είναι στο νερό μέσα για να πάρει κανείς τη σύνταξή του κανονικά. Ποιον δουλεύετε, μωρέ? Δεν απευθύνομαι στην εφημερίδα. Ποιον δουλεύετε εκεί στον ΕΦΚΑ και στο Υπουργείο Εργασίας, κυρία Κεραμέως? Απαντήστε μου πρώτα σε αυτό. Γιατί ο ΕΦΚΑ παρακρατά το 6% και δεν το αποδίδει εκεί που πρέπει? Μηχανογραφικό λάθος. Σόπα. Σόπα. Αλλά είπαμε, το βλέπει ο Κακομοίρης τώρα που δεν έχει που την κεφαλή κλείνει, σε ένα μήνα η συντάξη, και λέει μπράβο ρε Μητσοτάκη, έτσι αυτά θέλουμε. Bypass στην γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις. Άνιστε, προσέξτε. Θα πας, λέει, τώρα το καινούριο σύστημα δεν θα ζητάς πιστοποιητικά ούτε πλησιέστερων συγγενών, είτε το ένα είτε το άλλο, είτε... Ρε εσείς, γιατί σε συνέχεια με το προηγούμενο που είπα, δεν ξέρουν τα συστήματα τα ασφαλιστικά μεταξύ τους αν παρακρατείτε το 6% και αν αποδίδετε? Πρέπει εγώ ο πολίτης να πάω να το ζητήσω? Ποιον δουλεύετε, ρε παιδιά? Δηλαδή βλέπω δύο θέματα δουλέματος. Άλλα θέματα, για να φύγουμε λίγο, γιατί πραγματικά τουρκικές απειλές για τα νησιά, μια μουσική card postal από τον Paul McCartney. φωτογραφία στην πρώτη σελίδα. 720 εκατομμύρια ευρώ για το κόστος, το κόστος για το μεταναστευτικό. Ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα. Λοιπόν, το τι τρολάρισμα υπάρχει. Αλλού είναι. Εγώ δεν θα μείνω στο όνομα. Καθένας έχει την δική του προσέγγιση. Από άποψη, ο χρυσός κανόνας των διαφημιστών είναι κουβέντα να γίνεται. Είτε θετική είτε αρνητική. Αυτό η αλήθεια είναι το κατόρθωσαν με το όνομα αυτό. Έχει ανοίξει μια ευρύτερη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε στον ριζοσπάστη. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προχωράει ακάθεκτα τα σχέδια επέκτασης της κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών. Βάλει και το Μητσοτάκι μέσα για να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Εντάχει, η εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν μας εκπλήσει, δυστυχώς. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων. Και μετά πού πάνε τα ανήλικα, ε? Κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις. Απέλαση σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρυθμίσεις μη σύμφωνες με το νέο Ευρωπαϊκό Δίκαιο βλέπουν οι οργανώσεις. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Μάλιστα. Σάπιος ΟΟΗΕ. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από ειδικοί εισηγητές του οργανισμού χρηματίζονται από κράτη για να εξυπηρετούν συμφέροντα και να υποστηρίζουν, να υπονομεύουν ανθρωπίνα δικαιώματα. Ο Κατρούγκαλος κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνεί τον ΣΥ, το οποίο διαψεύδει βεβαίως ο κύριος Κατρούγκαλος. Πάμε στο... για τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping. Λοιπόν, πάμε στην Εστία. Εντάχει, για να πάμε στον καλεσμένο μας αμέσως μετά. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες ή συγκρίσεις. Είδαμε τον τα είδαμε εδώ πέρα, τον πιάσαν τον άλλο πρώην Πρωθυπουργός με τη Μαλφή. Λοιπόν, αλλά αυτά συμβαίνουν αλλού, όχι στην Ελλάδα. Πάμε στην Κόντρα. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Εντάξει, μην προσπαθείτε να μας πείσετε, ξέρουμε, στηρίζεται Αλέξη Τσίπρα εκεί στο Κόντρα γενικώς. Λοιπόν, πάμε στο Ποντίκι, μιας και κυκλοφοράει σήμερα Πέμπτη. Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Όλη την αριστερά και κεντροαριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή σύμπραξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης. Φωτογραφία εδώ του Τσίπρα. Ο τίτλος είναι υπερπαραγωγή, λέει κάποιος από το μέσα. Και ο κύριος Τσίπρας, που να δείτε και το έργο. Μάλιστα. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε στα Νέα. Έχουμε και τη γραμμή, ωραία. Πάμε στα Νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Ενδιαφέρον το πρώτο θέμα. Πάμε στην απογευματινή και να κλείσουμε στη συνέχεια με τον ελεύθερο τύπο. Απογευματινή διαβάζουμε. Απονομή σύνταξη ένα μήνα. Ναι, το άλλο με τον Τωτό, το ξέρετε? Θα το πούμε εμείς. Ρωτήστε και το Βαρβέρι, αν μπορεί να το κάνει σε ένα μήνα. Εδώ ένα πιστοποιητικό δεν μπορεί να εκδώσει. Λοιπόν, και τα 7 σως για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Πώς το λένε στο χωριό μου, ψωμί δεν είχαμε, ραπανάκια για την όρεξη. Έτσι, αυτό ακριβώς. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τις κουβέντες μας εδώ στο κόκκινο. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Ευαγγελία, συγγνώμη, λάθος. Είδες καμιά φορά, με τον κύριο Γιώργο Θανάσενα, διοικητικό μέλος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών και αντιπρόεδρος της 4ης Λαϊκής Αθηνών. Καλημέρα κύριε Θανάσενα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ακούω πολλά παράπονα τώρα τελευταία. και με τις λαϊκές ότι τραβάνε την ανηφόρα οι τιμές. Τι γίνεται? Ναι, δικαιολογημένα τα παράπονα?
1: Όχι, δεν νομίζω να δικαιολογημένα. Οι λαϊκές αγορές βρίσκονται σε αυτή τη φάση που βρίσκονται. Οι τιμές είναι, αν θα έλεγα άριστες, θα ήμουνα όχι υπερβολικός, πολύ σωστός. Οι τιμές είναι άριστες, πολύ φυσιολογικές. Σας μιλάει ένας παραγωγός που παράγει πράγματα πολλά και πολύ καλές. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι τα λεφτά της κοινωνίας δεν φτάνουν. Και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εδώ κάποια χρόνια με ένα νόμο κατάπιστο που έπεσε για τις λαϊκές αγορές, ότι δεν έρχονται παραγωγοί στις λαϊκές.
0: Θα τα δούμε. Έχετε όμως την ατυχία, κύριε Θανάσενα, σε αυτή την ωραία εικόνα να έχω άποψη, γιατί είμαι από αυτούς τους φανατικούς, ή μάλλον υπήρξα μέχρι πρότινος από τους φανατικούς της λαϊκής. Μέχρι και καροτσάκι έχω. Πήγαινα στη λαϊκή. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν φτάσει τα πράγματα να πλησίαστε και στη λαϊκή, και το λέω για καλό, δεν το λέω για να σας βλάψω. Κάτι πρέπει να γίνει. Και γιατί επίσης μελέτησα και ως γιος παραγωγού το παιχνιδάκι στις λαϊκές. Έτσι. Δηλαδή, μην τολμήσεις και βάλεις τα προϊόντα σου. Μπορώ να κάνω λάθος. Διαψεύστε με. Κάτω από αυτή την τιμή έχουμε δει μερικούς έτσι προστάτες που κυκλοφορούν στις αγορές μέσα στις λαϊκές και απελευθερώνονται μετά τη μία οι τιμές να πέσουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά που λέτε δεν είναι επιστημονικής φαντασίας, συμβαίνουν όλα αυτά που λέτε. Αλλά η πραγματικότητα είναι η εξής. Στις λαϊκές έχουμε 300 μαγαζιά. Δηλαδή το Σάββατο στην Ηλιούπολη, σε μια λαϊκή που δουλεύω κι εγώ, που πάει πολύ κόσμος, ή θα πούμε στο Νέο Κόσμο που έχει 350 μαγαζιά, πρέπει ο κόσμος, ο καταναλωτής, εμείς να έχουμε ανοιχτά τα μάτια να ξέρουμε που θα πάμε. Mm-hmm. Το πρόβλημα το μεγάλο ποιο είναι όμως? Πρώτον, πρέπει να έχει λεφτά ο κόσμος, και δεύτερον, να υπάρχουν παραγωγοί στις λαϊκές. Τώρα οι λαϊκές έχουν καταντήσει να δουλεύουν 70-30% εμπόροι, επαγγελματίες, που είναι πολύ καλοί άνθρωποι, δεν είμαστε συνάδελφοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι άνθρωποι αγοράζουν τα προϊόντα τους, αγοράζουν τα προϊόντα στη λαχαναγορά, στο εμπόριο, και πουλάνε. Πρέπει να βγάλουμε ροκάματο. Ο παραγωγός έχει άλλο μοτίβο.
0: Να σταματήσουμε λοιπόν σε αυτό το κομικό σημείο. Γιατί αποθαρρύνεται η συμμετοχή των παραγωγών στις λαϊκές αγορές?
1: Γιατί πέρασε ένας νόμος που έλεγε για να έρθει ένας παραγωγός στις λαϊκές αγορές πρέπει να γίνει μια προκήρυξη. Αυτό δεν υπήρχε. Δηλαδή 90 χρόνια, 92 νομίζω, δούλεψε χωρίς αυτό το νόμο.
0: Του Γεωργιάδη, ο παραγωγός, του Γεωργιάδη ήταν αυτός ο νόμος, νομίζω.
1: Ναι, του Γεωργιάδη, 924.
0: Ναι.
1: Αυτός ο νόμος έλεγε θέλουμε προκήρυξη. Λοιπόν, σε κάποια φάση είπαμε και εμείς, εντάξει, συμφωνούμε, πάμε παρακάτω, θα γίνουν προκήρυξεις. Εδώ όμως και 5 χρόνια, 6, δεν έχει γίνει ούτε μια προκήρυξη, ούτε ένας παραγωγός. Ποιο είναι το πρόβλημα? Εγώ από τη λαϊκή είμαι 50 χιλιόμετρα. Είμαι στο Καπαρίλη Βιωτίας. Εδώ υπήρχαν 5 άνθρωποι, οι οποίοι είναι καλλιεργητές μεγάλοι, οι οποίοι κολλάνε τα προϊόντα όταν είναι στη φάση να τα πουλήσουν, και σου λέει θα πάμε στη λαϊκή, τα παιδιά μεγαλώσανε, να βγάλουμε και ένα μεροκάματο από εκεί αν μπορούμε. Θα πάρουμε και 5 φράγκα μετρητά, ξέρω εγώ πώς θέλετε πέστε το, για να πουλήσουμε. Και σου λέει δεν μπορείς να βγάλεις άδεια. Γιατί ρε παιδιά δεν μπορώ να βγάλω άδεια? Δεν μπορώ να πουλήσω τα προϊόντα μου. Ο παραγωγός ποια λογική έχει? Ένα προϊόντα έχει ένα κοστολόγιο, σας λέω εγώ, 70 λεπτά. Και στο χωριό το πουλάμε 70 λεπτά. 0,70 που λέει ο λόγος. Πάμε στη λαϊκή και λέμε για να βγάλουμε και το μεροκάματο της λαϊκής θα το βάλουμε 1 ευρώ. Ο έμπορας έχει αγοράσει 0,90 γιατί το έχει πάρει από το μεσίτη, από τον επαγγελματία, πρέπει να πουλήσει 1,20. Ο παραγωγός θα βάλει 1 ευρώ, π.χ. λέμε. Ο παραγωγός όμως το μεσημέρι, άμα δεν έχει πουλήσει, πρέπει να ξανάρθει να ξαναφορτώσει τα πεπόνια, να τα ξαναπάει αύριο. Άρα και το 70 που είναι το κόστος που βουλεύει στο χωριό, μπορεί να το κάνει και 50 ο παραγωγός, να τα πουλήσει να φύγει. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεν μπορούν να πέσουν οι τιμές αν δεν υπάρχουν παραγωγοί στις λαϊκές. Αυτό πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση και η εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Η κυβέρνηση το καταλαβαίνει καλά, και το κόλπο είναι συγκεκριμένο και είναι στημένο, αν θέλετε. Γιατί ωραία.
1: Είναι στημένο το κόλπο, δεν θέλουν τους παραγωγούς. Εμείς πρέπει να πάμε στις λαϊκές και μπορεί να πουλάνε τα πράγματά μας. Με ποια έννοια όμως? Όλοι με τη λογική αυτή. Εμείς ρίχνουμε τις τιμές. Δεν μπορεί να τις ρίξει ο έμπορας.
0: Δηλαδή,
1: ο έμπορας πολύ
0: για να
1: καλός,
0: το,
1: πολύ πρέπει να βγάλει το μεροκάματο.
0: Το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Άρα, για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, ήρθε αυτός ο αγαθοεργός Γεωργιάδης και πέρασε ένα νόμο. Και λέει, ρε παιδιά, επειδή έρχονται πολλοί παραγωγοί, να κάνουμε ένα διαγωνισμό, έτσι, να προκηρύξουμε, έτσι. Για να δούμε ποιοι θα έρθουν. Αφού πέρασε το νόμο, έχουν περάσει 5 χρόνια και δεν έχει γίνει αυτή η διαδικασία. Αυτό δεν μου λέτε?
1: Ναι, ο Γεωργιάδης τι είπε? Θα σας φτιάξω ένα νόμο εγώ, που με προκήρυξη. Τι σημαίνει προκήρυξη? Ότι θα βάλετε σειρά στις λαϊκές, θα υπάρχουν θέσεις και ναι, θα υπάρχουν. Εγώ είμαι συνδικαλιστής. Και εγώ, σαν συνδικαλιστής, έχω στο μυαλό μου ποτέ να μην βάλω σειρά στη λαϊκή, ποτέ να μην έρθει παραγωγός άλλος, ποτέ να μην έρθει επαγγελματίας άλλος για να οικονομάω εγώ και όλοι οι άλλοι να πεθάνουν. Να γίνει γκέτο η λαϊκή. Δηλαδή, να την κάνουμε εμείς τη λαϊκή, να πουλάμε μόνο εμείς και άλλοι να υπάρχουν απ' έξω. Δεν γίνεται έτσι λαϊκές. Δεν περπατάνε έτσι λαϊκές.
0: Γι' αυτό έχω γυρίσει κι εγώ, για να το ακούτε κι εσείς. Γι' αυτό έχω γυρίσει κι εγώ και πολύ το τελευταίο διάστημα την πλάτη μας στις λαϊκές. Γιατί λες, γιατί να πάω στη λαϊκή? Γιατί να πάω, αφού, γιατί πραγματικά έχει μετατραπεί σε ένα χώρο όπου ανθεί το εμπόριο. Δεν είναι ο παραγωγός που πάει στην πλειοψηφία που έπρεπε, και ορθά το είπατε, αντί να είναι 70-30 παραγωγή, 70 έμποροι, 30, είναι το εντελώς ανάποδο.
1: Μα εκεί έχετε δίκιο. Ναι, που τόσα χρόνια που δουλέψανε με αυτό το μοτίβο δουλέψανε, με αυτή τη σειρά. Δηλαδή υπήρχε εποχιακό προϊόντα στη σταφίδα, ερχόντουσαν 50 από την Κορινθία σε μια λαϊκή, υπήρχε η ντομάτα εποχιακή, η εποχιακή που βάζαμε οι πέθρες εμείς, γιατί δεν έχουμε θερμοκήπια, δεν έχουμε τόλ και τέτοια, βάζανε. Τώρα αφού τα άκοψε όλα αυτά και τώρα υπάρχει συγκεκριμένο. Τώρα δουλεύουμε σε μοτίβο, πώς το λέμε, σε λίγο θα μας πούνε δεν αξίζουν τις λαϊκές, σας κάνουμε στεγασμένο. Θα μας βάλουν στο λούκι όπως θέλουν αυτοί. Ή να φύγει ο κόσμος να πάει στεγασμένο εμπόριο. Δεν γίνεται έτσι, δεν δουλεύουν έτσι λαϊκές.
0: Μα είναι ένας τρόπος για να ελεγχθεί το καρτέλ και να πάμε όλοι στα σούπερ μάρκετ. Και εδώ χρειάζεται η αντίσταση. Επειδή έτυχε στην οικογένειά μου να ζήσω τους λεγόμενους λαϊκατζίδες από τη Γερά Πετρώνη καταγωγή μου. Όπου σηκωνόταν και ξεσηκωνόταν οικογένειες, χώριζαν οικογένειες για να έρθει να μένει ένα μέλος οικογένειας στην Αθήνα, να δουλεύουν οι υπόλοιποι για να τους στέλνουν τα προϊόντα.
1: Ακριβώς έτσι, γιατί από την Ιερά Πέτρα κατά τύχη έχω προσωπικούς φίλους πολλούς. Λοιπόν, στη λαϊκή τη Δέλτα Αθηνών είχαμε γύρω σε 35 άτομα. Ξέρετε πόσοι έχουν μείνει στη Δέλτα Αθηνών? Δύο. Δύο. Οι δύο, ο ένας και του χρόνου, τέτοιο καιρό, όχι του χρόνου, μετά το καλοκαίρι σταματάει και ο Μιχάλης και θα έχουμε έναν από την Ιερά Πέτρα.
0: Άρα ο στόχος του Γεωργιάδη να διαλύσει τις λαϊκές επετεύχθη.
1: Έτσι ακριβώς. Ο στόχος.
0: Χαίρομαι που συμφωνείτε.
1: Γιατί κοιτάξτε. Να μην δουλέψουν όπως δουλεύανε. Αυτός ήταν ο στόχος της κυβέρνησης και του Γεωργιάδη.
0: Σου λέει τώρα, το σούπερ μάρκετ να το βάλουμε. Τη λογική σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές, για να μην πηγαίνει ο κόσμος στις λαϊκές, να πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ, να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Τα καρτέλ, είτε λέγονται Σκλαβενίτης, είτε Μασούτης, είτε Βασιλόπουλος, να ζουν και να βασιλεύουν. Μπράβο.
1: Όταν ξεκίνησα τις λαϊκές αγορές του 1991 και πηγαίναμε στο Χολαργό, σε μια οδός φανερωμένης, και ήρθε ο Σκλαβενίτης, κάθε μέρα έστερνε προϊστάμενο, κατά τύχη ήταν από τα χωριά μας και τον ήξερα. Κάθε μέρα έστερνε προϊστάμενο να βλέπει τις τιμές στις λαϊκές. Και κάθε Δευτέρα άλλαζε τις τιμές. Επειδή όμως δεν μπορούσε να με συναγωνιστεί ούτε με αυτόν τον τρόπο, στο τέλος ξέρετε τι πάθαμε. Πήγε στο Δήμο και έκανε προσφορά να φτιάξει νησίδα. Νησίδα και να μας διώξει από αυτόν τον δρόμο. Τι άλλο θέλετε να σας πω?
0: Είναι σαν αυτό που συμβαίνει τώρα, κύριε Άσενα, με τις γειτονιές όπου δημιουργείται πάρκινγκ. Έτσι και ανοίξει πάρκινγκ στη γειτονιά, να είσαι σίγουρος ότι θα αρχίσει η τροχιά να γράφει το ένα αυτοκίνητο πίσω από το άλλο. Αυτό συμβαίνει. Ακριβώς.
1: Ναι, έτσι, λοιπόν. Τώρα δεν πάει έτσι η δουλειά μπροστά. Και στο κάτω-κάτω το παραγωγικό κομμάτι, εκτός από τη λαϊκή, το παραγωγικό κομμάτι δεν στηρίζεται από πουθενά. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε.
0: Να κλείσουμε με αυτό. Ναι,
1: να κλείσουμε. Χωριάτικα. Εγώ κάποτε πούλησα ψωμί, πούλησα στάρι που γίνεται το ψωμάκι μας, 50 λεπτά. Και μου το βάλαν το ψωμάκι από 1 ευρώ, 2 ευρώ. Το δέχτηκα γιατί λέω, ρε φίλε, γιατί είμαι καταναλωτής πρώτα απ' όλα και μετά παραγωγός. Σήμερα πουλάω στάρι 23 λεπτά. Το ψωμί έγινε αύξηση, πήγε 2,40. Αντί το να έχει 1 ευρώ τώρα.
0: Αυτή είναι η μοίρα του αγρότη. Να είστε καλά, κύριε Θανάση, να σας ευχαριστώ πολύ. Και καταλάβαμε τι συμβαίνει και στις λαϊκές.
1: Έγινε, γεια σας. Στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Μια από τα ίδια,
1: ότι... Ναι, νομίζω ότι ηχογραφημένα να ήταν, τα ίδια θα λέγαμε συνέχεια. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, από ό,τι λένε, ορμόν μέχρι και τη μεταμόρφωση, προβλήματα και στον κόβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, στη λεωφόρο Αθηνών Στρέων προς Ελευσίνα, από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη, προβλήματα και στην πλατεία Καραϊσκάκη, καθώς επίσης και αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Και άντε τώρα κανείς να βιάζεται να πάει να καταθέσει αίτηση για σύνταξη να του βγει σε ένα μήνα. Θα κολλήσει την κίνηση. Και δεν
1: θα βγει σε ένα μήνα δηλαδή η σύνταξη, θα την καταθέσουμε. Τέλεια.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, γεια σας.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avg.gr. Τα μηνύματά σας αρκετά και σήμερα και αντιλαμβάνομαι τον προβληματισμό που υπάρχει, τον κατανοώ και βεβαίως κατανοώ και την αναζήτησή σας στην πολιτική, να το πω έτσι κομψά. Ο Θοδωρής μου λέει καλημέρα. Εδώ ο Τσίπρας μου λέει τους είπε να μην πάρουν τα κυβερνητικά αυτοκίνητα και δεν τα πήραν αριστεροί με δεξιά τσέπη. Δεν τα πήραν οι αριστεροί με δεξιά τσέπη, γιατί κάποιοι τα πήραν, έτσι. Μην λέμε ότι όλοι είναι δυστυχώς. Άδικο έχουν. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος. Καλημέρα Γιάννη. Σταύρος από Περιστέρι και αυτή τη στιγμή από την εργασία μου. Ό,τι έσπηρε θερίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν άκουσε τον κόσμο εδώ και χρόνια. Γι' αυτό τώρα είναι υποδιάλυση. Λυπάμαι για το Κόκκινο. Είναι όαση στην ενημέρωση. Όχι μόνο. Πραγματικά θα μας λείψει αφάνταστα αν κλείσει. Όμως υπόλογος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που αποκαλύφθηκε το μέγεθος του προβλήματος όταν έριξε με τις μεθόδους που έριξε το Κασελάκι. Λυπηρό αυτό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς οι απλοί άνθρωποι θα μείνουμε με την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά. Τα κόμματα ας κοιτάξουν να πλησιάσουν τα προβλήματα του λαού. Όχι ευχολόγια, λέει ο Σταύρος. Η Αναστασία. Μην έχετε καμιά αμφιβολία κύριε Στρατάκη για το περί μαυρίσματος, λέει η Αναστασία. Ο Γιώργος, καλημέρα Γιάννη, ο σταθμός δεν ακούγεται σήμερα στην Πάτρα. Κάποιο πρόβλημα με το διαδίκτυο μήπως. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μου γράφει εδώ για τα χαμένα ένσημα. 2 χρόνια και βάλε η απάντηση. Αλλά σε ένα μήνα θα δώσουν συντάξεις. Ποιον δουλεύετε ρε? Ποιον δουλεύετε μωρέ? Λοιπόν, η Παγώνα. Καλημέρα και σας ακούω κάθε μέρα με πολύ εκτίμηση. Θα σας θυμίσω ότι την ψήφο του λαού ο ΣΥΡΙΖΑ την αμφισβήτησε και έχασε την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν την αμφισβήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ που πια δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Το λαό πρέπει να τον σέβεται, το εκάστοτε κόμμα, αν θέλει να λέγεται δημοκρατικό. Η Ελένη. Από λαϊκή 2 πεπόνια 12 ευρώ. Πραγματικά το πεπόνι. Που αυτή την εποχή, άντε να ήταν 1,60. 2 πεπόνια 12 ευρώ. Λοιπόν, εντάξει, το έχουμε παραξηλώσει, να μην το πω, να το πω λίγο πιο κομψά. Την καλημέρα του μας στέλνει ο Δημήτρης με τον δικό του τρόπο, τον φωτογραφικό. Να είστε καλά, Δημήτρη. Καλημέρα. Δηλαδή, τι θα γίνει με σταθμό, κτίριο και εφημερίδα. Δημήτρη. Όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρχει και εφημερίδα και σταθμός. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, και λέω ΣΥΡΙΖΑ, ούτε έτσι ούτε γυβέτσι, όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και ο σταθμός θα υπάρχει και η εφημερίδα. Η εφημερίδα μπορεί να υπάρχει, έτσι. Ο σταθμός, επειδή είναι η άδεια του έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι οποιαδήποτε κουβέντα και να κάνουμε εμείς περισσεύει από τη στιγμή που ούτως ή άλλως έχουμε μια κυβέρνηση όπως έχουμε. Τώρα, επειδή πολλοί με βάζετε στον πειρασμό σχετικά με αυτό που είπα εχθές, δηλαδή γιατί πρέπει να δυναμώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν πιστεύω καταρχήν στις δημοσκοπήσεις, το ξέρετε. Τώρα, το πώς βρέθηκαν δημοσκοπήσεις δευτερόλεπτα μετά την αναγγελία κόμματος και να μιλάνε για 1,2 του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι προς γνώση και συμμόρφωση. Εγώ θα επαναλάβω. Τώρα πλέον απαιτείται, αφού το ξεκαθάρισε πλήρως ο κύριος Τσίπρας, ότι συμπαράταξη εννοεί μόνο ότι απευθύνεται στην κοινωνία και όχι σε κόμματα. Άρα λοιπόν υποχρέωση πλέον του ΣΥΡΙΖΑ είναι να δυναμώσει. Έτσι. Να παίξει τον ρόλο του. Το ρόλο που του έχει κατά καιρούς αναθέσει η κοινωνία. Λοιπόν, και να δυναμώσει. Γιατί θα πάρουμε το σενάριο. Ο Τσίπρας πάει πολύ καλά και παίρνει ένα ποσοστό μερικοί θα μου πούνε λες πολλά. Εγώ θα το πω. Πραγματικά έχει απήχηση στον κόσμο και φτάνει ένα 25, 26, 27, εγώ σου λέω και 30%. Μπορεί να κυβερνήσει μόνος του? Όχι. Χρειάζεται να συνεργαστεί. Μήπως λοιπόν ένας δυνατός ΣΥΡΙΖΑ που θα συσπήρωνε όλες αυτές τις δυνάμεις που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η αριστερά με των κινημάτων του ριζοσπαστισμού είναι εδώ. Μήπως θα μπορούσε... Εγώ το επαναλαμβάνω, ο Τσίπρας δεν είναι αντίπαλος ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε ενός προοδευτικού αριστερού ή κεντρώου κόμματος. Εχθρός είναι ένας. Η δεξιά. Ποια δεξιά? Με όποιο πρόσωπο και αν φορέσει. Ακόμα και με το πρόσωπο της Καρισιανού είναι απέναντι. Η Καρισιανού δεν έρχεται με κάτι, με ένα δημοκρατικό μανδύα. Φάνηκε. Δεξιά και πιο δεξιά. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Το σύνθημα που ψελίζει, που φωνάζει ο Γιώργος ο Αυτιάς από τότε που αποφάσισε να κατακτήσει και το ρόλο του μεγαλύτερου πολιτικού απατεώνα. Θα τον ξεπεράσει το Μητσοτάκη. Να είστε σίγουροι. Έτσι, η κυρία Καρισιανού σε αυτό στηρίζεται. Στην ψήφο διαμαρτυρία, στην απογοήτευση του κόσμου, την αντισυστημική λεγόμενη ψήφο και από την άλλη πλευρά πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Εντάξει. Αυτός είναι ο απέναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Η δεξιά με όποιο τους πρόσωπο. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καλεσμένο μας. Είναι ο Γιώργος Καραΐσκος, γραμματέας της ΕΑΣ Λάρισας και μέλος της 4ης επαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος. Καλημέρα, κύριε Καραΐσκο.
1: Και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Διεπαγγελματικής Βάμβακος Ελλάδος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει 4η, μία είναι.
0: Α, οκ. Okay. Να το ξεκαθαρίσουμε, καλά κάνετε. Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στο σήμερα. Από αυτόν τον περιβόητο Ντάνιελ, την κακοκαιρία, έχετε πάρει τις αποζημιώσεις?
1: Ένα μέρος των χρημάτων από τον Ντάνιελ πάρθηκε, αλλά σήμερα από το, 20, από το 2023 το Σεπτέμβριο που έγινε ο Ντάνιελ, υπάρχουν πάρα πολλοί απλήρωτοι αγρότες από φερτά υλικά και, από, και για άλλους διαφόρους λόγους που δεν έχουν αποζημιωθεί καθόλου και βρίσκονται σε δινή κατάσταση. Και αυτό το βάλαμε και το θέμα και στην επίσκεψή μας που κάναμε στο Υπουργείο σαν Ομοσπονδία Νομουλάρισσας, αγροτών. Αλλά απάντηση δεν πήραμε ουσιαστικά.
0: Ψηφίσατε κι εσείς, δεν ψηφίσατε τον αγοραστό και είδατε. Σας το είχε πει ο Αυγενάκης τότε.
1: Το θυμάμαι, ήμουν παρόν σε μια συνάντηση που το είπε ο Αυγενάκης. Ψηφίστε τον κύριο Κώστα να πούμε για να δείτε άσπρη μέρα.
0: Εντάξει. Και τα λεφτά να αρχίσουν να ρέουν και τα λοιπά. Ναι, ναι. Είναι σαν τους...
1: να πούμε και πραγματικά λυπάμαι ότι αν σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο να πούμε και δεν υπάρχει μια σοβαρή σκέψη, πολιτική ωριμότητα και μου γύρισε κάποιες φορές πολλές δεκαετίες πίσω και έλεγα μα σε τι χώρα ζω ρε παιδί μου, τόσο είχα απογοητευτεί.
0: Και τα χειρότερα έρχονται από ό,τι βλέπουμε, γιατί σου λέει ο Γεωργιάδης 41% θα διαλύσω. Μιλούσαν νωρίτερα, δεν πίστευα στα αυτιά μου σε αυτά που μου είπαν οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών. Τους έκανε ένα νόμο, πέταξε έξω τους παραγωγούς, θα κάνει προκηρύξεις. 5 χρόνια δεν έχει κάνει προκηρύξεις και έχουν επικρατήσει οι έμποροι στις λαϊκές. Είναι ένα σχέδιο ουσιαστικά να λοβοτομηθεί. Το πιστεύω. Λοβοτομεί στον πρωτογενή τομέα. Να πεθάνει, να τελειώνει. Ή να είναι ελεγχόμενος.
1: Ήδη και τώρα είμαστε εμείς πότε στεκόμαστε. Πολλοί αγρότες ήδη το έχουν καταλάβει και μου λένε Γιώργο δεν μας θέλουν, κάτι πρέπει να κάνουμε. Το. Δηλαδή το λένε ανοιχτά, δεν σας θέλουμε ρε φίλε, ό,τι νομίζετε κάνετε. Γι' αυτό κάναμε και τις συμφωνίες με Μερκοσούρ, γι' αυτό κάναμε και όλες αυτές τις συμφωνίες, ανεξάρτητα αν θα τρώμε καλά αγνά προϊόντα, εσείς. Ας ρημάξετε να πούμε και ας μείνετε φτωχοί στον τόπο σας.
0: Για πάμε τώρα.
1: Αυτό εμείς δεν θα το επιτρέψουμε.
0: Για πάμε τώρα.
1: Εμείς θα αγωνιστούμε.
0: Για πάμε τώρα σε συγκεκριμένα ζητήματα, μιας και εσείς μιλάτε για τον Κέσι και ανήκετε στην οργάνωση για το Βαμβάκι και τα λοιπά. Ήμουν ανιός και γέραζα και κυριολεκτό το έχω ξαναπεί, επαναλαμβάνομαι. Μεγάλωσα στα χωράφια το σαμάρι του γαϊδάρου, το σωμάρι που λέμε, το έβαζε μάνα μου ανάποδα και με κοίμιζε μέσα σαν κούνια. Από τότε λοιπόν θυμάμαι, που άρχισα να ακούω, ότι η έγνοια του αγρότη είναι να καλύπτεται το κόστος παραγωγής. Έτσι. Ένα πράγμα το οποίο και τελατίνα γίνεται και δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς και διάφοροι μέθοδοι προσδιορισμού του είναι και έξω από την πραγματικότητα. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα, εγώ είμαι 67 χρονών, 60 χρόνια μετά, και επαναλαμβάνουμε και διεκδικούμε, για τους αγρότες μιλάω, το ίδιο. Δηλαδή κόστος παραγωγής, κάλυψη των εξόδων. Και γιατί θα πει κάποιος καλοπροαίρετα ζητάτε κάλυψη? Μα γιατί μας αναγκάσατε να ακολουθήσουμε μια κοινή αγροτική πολιτική. Μας αναγκάζετε πλέον, πάλι απαιτούσαμε τα πράγματα στις κομματερές. Τώρα μας λέτε τι θα φυτέψουμε. Αφού μας λέτε τι θα φυτέψουμε, πέστε μας και τι καλύπτετε, τι εγγυήσεις μας δίνετε. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, κύριε Καρέσκο?
1: Όχι, δεν έχουμε φτάσει. Δεν έχουμε φτάσει και είναι πολύ μακριά αυτό. Σήμερα το κόστος παραγωγής έχει εκτροχιαστεί. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με την προηγούμενη χρονιά. Δεν θέλω να μην αναφερθώ 10 χρόνια πίσω, ούτε με την προηγούμενη χρονιά. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή όχι δεν καλύπτουν το κόστος, αλλά είναι φεσωμένοι και χρεωμένοι σε εταιρείες, γεωπονικά μαγαζιά, συνεργεία, τράπεζες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάρουν τα βασικά για να καλλιεργήσουν. Υπάρχει ένα τέτοιο μεγάλο κομμάτι, το οποίο ήδη βγαίνει από την παραγωγική διαδικασία. Ο στόχος τους είναι αυτός, να φύγουν από την παραγωγική διαδικασία πολλοί άνθρωποι και ας διαμαρτύρονται, αρκεί να φύγουν, να πούμε να ησυχάσουμε. Να τους πάρουμε το κεφάλι να ηρεμήσουμε.
0: Αυτό ως αρχή ισχύει. Υπάρχει όμως και μια άλλη κουβέντα που γίνεται. Γιατί δεν αναπροσαρμόζουμε τις καλλιεργίες μας?
1: Ακούστε να δείτε.
0: Γιατί είναι μια κουβέντα όπου γίνεται πολύ σπέκουλα πάνω σε αυτό και οφείλω να το πω.
1: Ο Έλληνας αγρότης, σύμφωνα με τις εδαφολογοκλιματικές συνθήκες, έχει αναπροσαρμόσει τις καλλιεργίες του πάρα πολλές φορές και τις αναπροσαρμόζει συνεχώς. Είναι, μπορώ να σας πω, ένας από τους καλύτερους αγρότες στον κόσμο. Και σε παραγωγή και σε ποιότητα. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Οι καινούργιες καλλιέργειες μας προτείνουν. Δεν προτείνουν τίποτα. Δεν προτείνουν τίποτα. Το μόνο που προτείνουν είναι ότι δεν μπορείτε να βγείτε, εγκαταλείψτε τα. Δεν το λένε ανοιχτά, αλλά το υπονοούν.
0: Όχι, να πούμε, να βάλουμε μια κουβέντα, επειδή υπάρχουν και θετικά παραδείγματα. Να κάνεις αναπροσαρμογή, να επαναπροσδιορίσεις κάποια πράγματα, αλλά να υπάρχει και η ανάλογη υποδομή και βοήθεια από το κράτος. Και έχω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Στο χωριό που μεγάλωσα, στο οροπέδιο Λαστίου, γιατί έτσι με παραδείγματα καταλαβαίνουμε καλύτερα τα πράγματα. Το οροπέδιο Λαστίου έβγαζε μόνο πατάτα. Και το καλοκαίρι κανένα λάχανο, κανένα αγκουράκι, καμιά ντοματίτσα. Αυτά. Γιατί είχε πηγάδια, γιατί είχε τους ανεμόμυλους και βγάζανε, άντε μετά ήρθαν οι μαλκότσι.
1: Τώρα έχει το θερμοκηπιά του.
0: Όχι, το οροπέδιο δεν έχει. Το οροπέδιο λοιπόν, που ερχόταν οι καρπουζάδες από τη Μεσαρά κάτω και πουλούσαν καρπούζια, πεπόνια, το καλοκαίρι που διψούσαμε, κορακιάζαμε, δεν είχαμε νερό να πιούμε, κάνανε δύο λιμνοδεξαμενές στο οροπέδιο πάνω. Και αυτή την ώρα μιλάμε για δυναμικές καλλιέργειες σε ένα κάμπο με φράουλες, που ήταν πρωτόγνωρο, με ντοματίνια, με ντομάτες, με πράσα, με αυτά τα καινούργια τα...
1: Με όλα τα κυπευτικά ουσιαστικά.
0: Ακριβώς. Και τροφοδοτείται όλη η Κρήτη. Αναπροσαρμόστηκε εδώ λοιπόν η καλλιέργεια, αλλά αφού υπήρξαν υποδομές. Αυτό γίνεται? Είναι προϋπόθεση υποδομές?
1: Εμείς εδώ στη Θεσσαλία ουσιαστικά υποφέρουμε από νερό. Υποδομές δεν υπάρχουν. Αγωνιζόμαστε 30 χρόνια να πούμε για να μπορέσουν να γίνουν βασικά έργα συγκράτησης των ορεινών όγκων, να υπάρχουν δεξαμενές θέσεις που συγκρατούν το νερό. Ούτε να πλημμυρίζουμε, αλλά να το χρησιμοποιούμε και το καλοκαίρι. Αλλά αυτά εδώ και 30 χρόνια δεν γίνεται τίποτα. Απλά υποσχέσεις. Η Θεσσαλία είναι ευλογημένος τόπος. Δεν είναι όμως όπως η Κρήτη που μπορεί να παράγει αυτά που είπατε εσείς. Mm-hmm. Γιατί η Θεσσαλία είναι ένας κάμπος απέραντος, η παλιά ήταν η Σιτοβολώνας, mm-hmm. τώρα είναι, παράγει πολύ βαμβάκι, παράγει πολύ γάλα, όλα αυτά τα κομμάτια, πολύ μεδική, αλλά αυτά δεν σκληρίζονται καθόλου. Δεν μπορείς σε χωράφια που καλλιεργείται βαμβάκι να παραβάλεις, γιατί είναι θέμα εδαφολογικό. Δεν μπορείς να παραβάλεις ντομάτα. Mm-hmm. Δεν θα κάνει. Θα χρεοκοπήσει ο παραγωγός. Mm-hmm. Η κάθε περιοχή μπορεί να καλλιεργήσει αυτό που το έδαφος και το κλίμα της ταιριάζει.
0: Ζήσατε όμως και εσείς μια περίοδο με μεγάλες προσκές. Δηλαδή αυτή η περιβόητη εκτροπή του Αχελώου, την ήμουν ανιός και γέρασα και την ακούω, έτσι.
1: Ναι, εγώ την άκουγα μικρό παιδί που ναι. αγωνιζόταν ο πατέρας μου για την εκτροπή του Αχελώου mm-hmm. και μετά εγώ άκουγα τον Γιάννη τον Παντάκη και τον ένα και το άλλο και προς το παρόν θα σπρίσω τα μαλλιά μου και δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Ήρθε όμως ο Ντάνιελ και τα ισοπαίδωσε. Εντάξει. Λοιπόν, άρα πού βρισκόμαστε, κύριε Καραϊσκό?
1: Εμείς τώρα ουσιαστικά υπάρχουν πολλά προβλήματα. Είμαστε απλήρωτοι από το monitoring, από ελέγχους, τώρα άλλο. Οι πραγματικοί αγρότες ανεξάρτητα τι βγάζουν αυτοί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και καλά κάνουν. Mm-hmm. Θέλουμε εμείς τη δικαιοσύνη, την διαφάνεια, την αλήθεια, αλλά όχι εις βάρος των πραγματικών αγροτών. Σήμερα συμβαίνει και να είναι απλήρωτοι πολλοί αγρότες, οι οποίοι δεν έχουν καμία ευθύνη γι' αυτό. Είχαμε διεκδικήσει με 55 μέρες κινητοποίησης και πήραμε την υπόσχεση για 160 εκατομμύρια στη φυτική παραγωγή και στη ζωική παραγωγή 80 και 80, ούτε γι' αυτό υπάρχει φως και δεν ξέρουμε αν θα μας πληρώσουν. Και γι' αυτό το λόγο εμείς τώρα την Τρίτη μετά το Άγιο Πνεύμα πήραμε την απόφαση σαν Θεσσαλία mm-hmm. θα κάνουμε κινητοποιήσεις κατά επαρχία και σε κόμβους για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε αυτό που έρχεται, αλλά και να μας ικανοποιήσουν αυτά που υποσχέθηκαν. Αυτές οι κινητοποιήσεις θα γίνουν την Τρίτη, θα ξανασυνεδριάσουμε και θα συνεδριάσει και η Πανελλαδική των Μπλόκων κάποια στιγμή στη Νίκη Αλάρισα για να δούμε εν μέσω καλοκαιριού τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Άρα
1: φανταστείτε, είναι πρωτόγνωρο, δεν έγινε ποτέ, μα ποτέ εν μέσω καλοκαιριού που τα τρακτέρ βρίσκονται οι αγρότες στα χωράφια να βγουν στον δρόμο. Γιατί βγαίνουν? Γιατί δεν έχουν αντικείμενο να κάνουν.
0: Ούτε αυτά τα μέτρα τα οποία υποτίθεται αποφάσισε η κυβέρνηση να λάβει μετά τις κινητοποιήσεις σας έχουν δώσει λύση ή δεν έχουν εφαρμοστεί και κάποια από αυτά.
1: Όχι, προς το παρόν δεν εφαρμόστηκε τίποτα. Δεν πήραμε ούτε ένα λεπτό, ένα ευρουλάκι.
0: Άρα και βεβαίως...
1: Για να αξιοπιστεί πάει σύννεφο.
0: Τι λέει ο κόσμος? Ειλικρινά θέλω, κύριε Καραϊσκό, έξω από την συζήτηση που περιορίζεται αυστηρά στο αντικείμενο εργασίας σας, τι λέει ο κόσμος?
1: Ο κόσμος είναι απογοητευμένος, αλλά περιμένει ένα φως. Δεν ξέρω τώρα, γιατί μεγάλη, πολλή δουλειά κάνανε αυτά τα μέσα ενημέρωσης όλα. Mm-hmm. Και ο κόσμος, από ό,τι κατάλαβα, δεν πολύ διαβάζει. Mm-hmm. Αλλά ακούει μόνο τη τηλεόραση και με τα κινητά τους εκεί. Mm-hmm. Εκείνο που βλέπω όμως ότι περιμένει ένα νεύμα, mm-hmm. ένα νεύμα να δει μια ακτίδα φωτός σε κάποιο πρόσωπο. Mm-hmm. Εάν τη δει αυτό, έτσι μπορεί να απαλλαγούμε από αυτές τις πολιτικές που μας κυβερνούν σήμερα.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι σαν να μην έγιναν οι κινητοποιήσεις, σαν να μην εξαγγέλθηκε τίποτα. Όλα βρίσκονται ξανά σε ένα διεκδικητικό πλαίσιο των αγροτών.
1: Βρίσκονται στον αέρα και εμείς θα τα διεκδικήσουμε ξανά και είμαστε διατεθειμένοι να αγωνιστούμε μέχρι εσχάτων. Δεν θα κάνουμε πίσω.
0: Τώρα πια τα ζητήματα, μετά και την αναξιοπιστία από ό,τι φαίνεται της κυβέρνησης, με βάση τα μέτρα που εξήγηλε και δεν υλοποιούνται ή ουσιαστικά τα έχει φάει ο πληθωρισμός, για να το πούμε έτσι,
1: έτσι.
0: Τι σας μένει, τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα?
1: Εάν τυχόν δεν παρθούν ουσιαστικά μέτρα, γιατί οι τιμές καταραίουν, υπάρχει και στα χρηματιστήρια οι τιμές αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο, ειδικά για τις αεροτρέχεις καλλιέργειες, αλλά και πολλά προβλήματα έχουμε και με τα βερίκοκα και με τα βαδάκια εδώ στην περιοχή. Mm. Από θέμα τιμών, δεν μιλάω από θέμα
0: Δηλαδή, μα το Βερίκοκο εδώ στην Αθήνα έχει 6 ευρώ.
1: Έχει 6 ευρώ και εδώ στην Λάρισα τα Βερίκοκο από το χωράφι δεν φεύγουν ούτε 40 λεπτά.
0: Σοβαρά μιλάτε τώρα.
1: Ναι, και τώρα πήραν απόφαση παραγωγή και τα εγκαταλείπουν γιατί δεν συμφέρει να τα μαζέψουν. Θα μένουν στα δέντρα, έτσι όπως το λέω.
0: Εχθές άκουγα και για το κεράσι βορειότερα ότι φεύγει το διαμάντι, το ΑΑ που λένε, κάτι χοντρά.
1: Το
0: κάτι,
1: πρώτο, ναι.
0: Ναι, με 2 ευρώ και εδώ κάτω από 8 δεν βρίσκεις. Μόνο αν είναι κάτι που είναι έτοιμα να σαπίσουν που θα τα βγάλουν σε προσφορά με 3-4 ευρώ.
1: Ακριβώς, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Να πούμε, η μεσάζουν τους χοκερδούν και ο αγρότης μένει με το δάχτυλο στο στόμα, όπως ήταν μια ζωή.
0: Κοίτα να δεις.
1: Γι' αυτό το μόνο πράγμα που μένει και πρέπει να το καταλάβουν και αυτοί που κάθονται στον καναπέ, μόνο ο σκληρός αγώνας μπορεί να δικαιώσει τον αγροτικό κόσμο. Διαφορετικά η μοίρα τους είναι προδιαγεγραμμένη. Είτε θα πάνε στην ανεργία, είτε θα πάνε να πούμε μετανάστες στο εξωτερικό, είτε εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Δυστυχώς τα τραγούδια που ακούγαμε τη δεκαετία του 70 για τα αγροτικά
1: γίνονται
0: επίκαιρα. Δυστυχώς. Yeah. Κύριε Καραΐσκο, καλή σας μέρα και υπομονή και αγώνα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Με υγεία πάντα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε. Πρέπει να σας αφήσουμε. Θα τα πούμε αύριο, Παρασκευή. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή μας μέρα. Τα λέμε αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Η ώρα είναι 8.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
5: Λόγω για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι κατέριψαν αμερικανικό ντρόουν, άνοιξαν πυρ κατά αμερικανικού μαχητικού και έπληξαν αμερικανική βάση. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι 4 πλοία που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς δέχτηκαν προειδοποιητικά πυρά από ιρανικές δυνάμεις και άλλαξαν πορεία. Το πρακτορείο Τανσνίμ αναφέρει ακόμη και προειδοποιητική βολή κατά αμερικανικού πετρελαιοφόρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας χθες σε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, εμφανίστηκε εκ νέου σκληρός απέναντι στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ακόμη ικανοποιημένες από τις διαπραγματεύσεις. «Ίσως χρειαστεί να επιστρέψουμε και να τελειώσουμε τη δουλειά, ίσως και όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μέσα σε αυτό το σκηνικό κλιμάκωσης, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν την ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμινας της χώρας για την εντόπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουνς. Σιρήνες ήχησαν τα ξημερώματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί ποιος βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις. Νέα αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα στις ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα το 2025 δουλεύουν 39,6 ώρες ανά εβδομάδα, την ώρα που ο γενικός ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στις 35,9 ώρες. Επίκυρη επερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα ενεργειακή μετάβαση για λίγους, ανεργία και διέξοδο για τις τοπικές κοινωνίες. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

0: επέλεξε από το 2019 μια βίαιη και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση απολιγνητοποίηση, χωρίς ουσιαστικό σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Συνάντηση με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Πέτρα Μπάιερ, θα έχει στις 4 και 4 το μεσημέρι στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος. Κοινό αίτημα για τη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσαν οι βουλευτές της Επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ αλλά, και τη Νέα Αριστερά, με αντικείμενο την εξέταση των καταγγελιών σωματείων εργαζομένων σχετικά με την καταχρηστική πρακτική των ψευδοεργολαβιών και της ενοικίασης προσωπικού. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο, Παρασκευή, οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Διεθνής επικαιρότητα. Πρωτοφανές σχήμα καύσωνα για Μάιο πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. 14 νεκροί σε Βρετανία και Γαλλία, οι περισσότεροι από αυτούς πνίγηκαν επιχειρώντας να δροσιστούν βουτώντας σε λίμνες και ποτάμια. Προειδοποίησε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει έως και 39 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχα, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε νέο ρεκόρ για τη θερμότερη ημέρα μήνα Μαΐου. Στις αθλητικές ειδήσεις. Την κατάκτηση του Conference League πανηγυρίζει Crystal Palace. Ο σύλλογος του Λονδίνου νίκησε 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας με σκόρερ τον Ματετά στο 51 και έτσι έκανε το 2-2 για την Αγγλία καθώς είχε προηγηθεί ο θρίαμβος της Άστον Βίλα στο Europa League. Η Palace κατέγραψε και ένα ιστορικό επίτευγμα καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά τρόπαιο στην παρθενική παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και ζέστη σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως τους 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. 7 λεπτά μετά τις 8. Νωρίς ξεκινήσαμε σήμερα. 5:28.

Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. 7 λεπτά μετά τις 8. Νωρίς ξεκινήσαμε σήμερα. 5η 28,

Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. 7 λεπτά μετά τις 8, νωρίς ξεκινήσαμε σήμερα. 5, 28.

Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. 7 λεπτά μετά τις 8. Νωρίς ξεκινήσαμε σήμερα. 5η 28,

για τους πολίτες, διότι πλέον κάθεσαι στο σπιτάκι σου, ας πούμε, και μπορεί να σου έρθει στο κεφάλι ό,τι να είναι από την άλλη πλευρά. Είναι μια αγαπή. Ας σας πω τώρα ακόμα μια φορά. Δεν επιθυμώ να εισέλθω διόλου στην

Δηλαδή, άκουγα και τα στελέχη του Πασόκ να εξηγούν, άκουγα τον κύριο Σκανδαλίδη, τον βάλαμε χθες, να εξηγεί γιατί διαφωνεί με την εκλογή του κυρίου Στουρνάρα, με την ανανέωση της τρίτης θητείας του κυρίου Στουρνάρα. Συμφωνούσα απόλυτα μαζί του. Πολύ καλός κάνει και διαφωνεί. Οπότε, αν δεν διαφωνείς, γιατί δεν καταψηφίζεις? Γιατί ψηφίζεις παρόν? Τι νοοτροπία είναι αυτή που βγάζει προς τα έξω? Θα σας πω εγώ την νοοτροπία που βγάζει προς τα έξω. Είναι μια νοοτροπία που ρίχνει νερό στο μήλο όσων λένε ότι όταν έρθει η ώρα των εκλογών και μετά την πρώτη κάλπη, όταν μπει το μεγάλο δίλημα που θα μπει από το σύστημα, ακυβερνησία, διαλύεται η χώρα, πρέπει να κάνουμε κυβέρνηση, στην πίσω πλευρά του μυαλού σου έχεις πάντοτε να κάνεις μια ρεπετησιόν, μια επανάληψη της συγκυβέρνησης του 12-14 Σαμαρά Βενιζέλου. Και έχεις και στελέχη μέσα που το έχουν πει ανοιχτά. Αυτή την αφισημία, αν δεν τη λύσεις, και αν με κάθε σου απόφαση απλά την ενισχύεις, τέταρτος θα έρθεις. Είναι τόσο απλό, δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί να το καταλάβουν ή δεν θέλουν να το καταλάβουν στο Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη. Λοιπόν, τώρα, για όσους βγήκαν στα κανάλια και άρχισαν να μιλάνε για τον Τσίπρα, για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ξαναθάψανε, ξαναβγάλανε από τον ντουλάπι το αντισύριζα μέτωπο. Να σας πω και απλά να το κάνω και πιο προσωπικό, να πω ότι τώρα αν το σύστημα επιστρατεύει τους Δρυμνιώτη, τον Καρατζαφέρη, τον Γκαρανίκα και τον Κουσουλό και του χρεώνει κάθε απόλυση δημοσιογράφο, κατηγορώντας τον μάλιστα ότι είναι και το αγαπημένο παιδί των ολιγαρχών και ότι θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα. Τόσο απλά, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Αστειότητες είναι όλα αυτά. Και ξαναζεσταίνουν ένα αφηγήματα τα οποία τα ζήσαμε πολύ έντονα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19. Τώρα κάποιοι θεωρούν ότι και αυτό θα ξαναζεσταθεί και θα ξαναβγεί στο τραπέζι. Δεν ξέρω αν ο κόσμος τρώει ξαναζεσταμένο φαγητό πλέον. Εκ του αποτελέσματος μέχρι τώρα τουλάχιστον και με τις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις είπαμε το rebranding αυτό μάλλον μοιάζει πετυχημένο. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον είναι ότι για μία ακόμα φορά ο πρώην Πρωθυπουργός είναι καβάλα σε αυτό που οι Αμερικανοί ονομάζουν timing. Είναι, αν θέλετε, όριμο τέκνο της οργής και ο μόνος με κυβερνητική εμπειρία για να τον εμπιστευτεί ο κόσμος. Και δεύτερον, ότι μοιραία η κυβερνητική επταετία Μητσοτάκη ξεπουπούλιασε στην κυριολεξία του επιτελικό λάθος και την ομάδα αναλήθειας και φυσικά βασικές συνιστώσεις του αντισύριζα μετόπου. Γιατί παίζει και αυτό πάρα πολύ. Από εδώ και στο εξής αρχίζουν και τα δύσκολα όμως για το νεοσύστατο κόμμα, το ΕΛΑΣ. Ο μήνας του μέλητος δεν υπάρχει στην πολιτική, ούτε για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε πολύ περισσότερο για τα νέα στελέχη που σιγά σιγά βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο. Είπαμε ότι ο μήνας του μέλητος τελειώνει, αυθορεί και παραχρήμα και οι επιθέσεις σε κατέρωθον εκ δεξιών και εξ αριστερών θα είναι συνεχείς, σκληρές και με χτυπήματα κάτω και πάνω από τη μέση. Έτσι είναι το πολιτικό παιχνίδι. Εμείς εδώ, μια που από εδώ μιλάμε, έτσι, θα είμαστε δίκαιοι. Θα προσπαθήσουμε να μην παρασυρθούμε ούτε από την προσωπική μας θέαση απέναντι στα πράγματα, ούτε από την ορμή των επερχομένων. Όπου νομίζουμε ότι πρέπει να κριτικάρουμε, θα κριτικάρουμε. Όπου πρέπει να επικροτήσουμε, θα επικροτήσουμε. Και σε ό,τι αφορά βεβαίως και το μικρόφωνο αυτό εδώ, θα υπερασπιστούμε τη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ στα δύσκολα που έρχονται. Δεν είναι επέ, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, δεν είναι επέ τα κόμματα να κατεβάζουν ρολά. Έχουν και ιστορία, έχουν και προσφορά στη χώρα και στα κοινά δεκαετιών. Η επομένη των εκλογών θα απαιτήσει συνθέσεις. Ο κόσμος, αφού δεν θέλησε το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν την απλή αναλογική, την επέβαλε δια της πλαγίας εδώ. Τους έδωσε όλους ένα ξεγυρισμένο ποσοστό από 25% και κάτω, με αποτέλεσμα η μόνη περίπτωση να έχουν μια κυβέρνηση είναι να γίνουν συνθέσεις και συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων. Ορθό θα λέω εγώ. Διότι η κρίση του πολιτικού συστήματος είναι δομική, δεν έπεσε από τον ουρανό. Και άργησε, θα έλεγε κανείς, μετά τη χρεοκοπία της χώρας και τη συνεχιζόμενη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Η επταετία Μητσοτάκη, ακόμα και αν αυτό εμπεριέχει μια δόση υπερβολής, ήταν χειρότερη από τη χρεοκοπία της χώρας. Όσο και αν σας φαίνεται υπερβολικό αυτό. Χρεοκόπησε και τους θεσμούς ο Κυριάκος Μητσοτάκη, κάτι το οποίο δεν το είχαν καταφέρει. Ούτε το Πασόκ της δεκαετίας του 2000, ούτε η πολύ περισσότερο η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Καραμαλή το 2000. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός από τη χρεοκοπημένη χώρα, χρεοκόπησε και τους θεσμούς της χώρας. Έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στον πολίτη, διαβρώνοντας, για παράδειγμα, το κράτος δικαίου του. Τελευταίο του μετερίζει και ελπίδα για να βρει το δίκαιο του. Τις ανεξάρτητες αρχές,

Ελλάδας. Ελλάδα πασατέμπο, Ελλάς και καφενείο, Ελλάδα που ονειρεύεσαι και για τα όνειρά σου δεν μιλάς. Ελλάδα που βαράσμα και καρφώνεις, Ελλάδα των φαντάρων των αυτών. Ελλάδα που φοβάσαι, Ελλάδα που χλεβάζεις, Ελλάδα που βαριέσαι, Ελλάδα των αδέσποτων σκυλιών. Τις γαλάζιες σου κορδέλες μου τυλίγεις στο λαιμό.

αναθρώσκοντας καπνός. Παντού κι αν πάω θα με κυνηγάς. Ελλάδα που μπαρκάρεις, Ελλάδα πέρα δόθε, Ελλάδα στο φεγγάρι. Ελλάς που το φεγγάρι

και μου λες ειδονικά λευτεριά ή θάνατο, ό,τι θέλεις απ' τα δυο.

0: Αυτό ήταν το Ελλάς από τον Βασίλη Νικολαίδη, παρακαλώ. Δεν ξέρω πώς το ακούσατε, γιατί είναι πάρα πολλά και τα μηνύματα που μου λέτε ότι δεν ακούτε και διακόπτετε στο διαδίκτυο το live streaming. Και ο περισσότερος κόσμος πλέον ακούει μέσα από το διαδίκτυο, από τον υπολογιστή του, από το κινητό του. Και να σας πω, δεν ξέρω πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό. Αν αντιλαμβάνομαι ότι είναι αρκετά εκνευριστικό. Και για εσάς και για εμάς εδώ που κάνουμε τη δουλειά αυτή. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Θα προσπαθήσουμε πάντως, αυτό είναι βέβαιο, να το λύσουμε. Λοιπόν, σας έλεγα για τον κύριο Ανδρουλάκη, χρωστάω το ηχητικό που προσπάθησε να εμφανίσει ως μεγάλη επαναστατική πράξη το παρόν στον κύριο Στουρνάρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αλλά για να το ακούσουμε.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και ο θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος που από τη μία στην συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για 6 ακόμα χρόνια την θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας συνολικά τα 18 χρόνια και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση. Εμείς δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για θητείες. Τις καθιέρωσαμε πρώτα απ' όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα. Αφήστε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, τους φθηνούς συνδικαλισμούς και απαντήστε για αυτά που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Γιατί ακόμα και σήμερα, με εσάς Πρωθυπουργό, χιλιάδες δανειολήπτες είναι όμοιροι των funds και των servicers λόγω των κόκκινων δανείων. Γιατί έχουμε χρεώσεις και προμήθειες που επιβαρύνουν δυσανάλογα καθημερινά το κόστος ζωής. Γιατί η διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων καταθέσεων παραμένει μια από τις μεγαλύτερες σε όλη την Ευρώπη. Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες. Αφήστε λοιπόν, μην αυταπατάστε. Η δίθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο.
0: Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, πραγματικά. Έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Ανδρουλάκης σε όλα αυτά που λέει και για το λεγόμενο spread, για τη διαφορά των επιτοκίων, όπου κερδοσκοπούν οι τράπεζες αγρίως πάνω στους Έλληνες πολίτες, και για τα funds και για τους servicers με τα περίεργα αυτά τετραπλά, πενταπλά σχήματα, όπου επί της ουσίας εκπληστηριάζουν ένα σπίτι και ξαναγυρνάει στον εαυτό τους, και σε αυτή την κυκλική πορεία οι ίδιοι αποκομίζουν διπλάσια και τριπλάσια κέρδη, πάλι σε βάρος των πολιτών που βρέθηκαν αδύναμοι να αντεπεξέλθουν στο δάνειο το οποίο πήραν, όχι γιατί αποφάσισαν να μπιστολιάσουν τις τράπεζες, υπάρχουν και αυτοί, αλλά είναι η μειοψηφία, γιατί απλά χρεοκοπήσατε τη χώρα. Μειώσατε 40% τις συντάξεις. Φτάσατε τη χώρα να έχει αγοραστική δύναμη τελευταία στην Ευρώπη. Δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για να μπορέσουν να ζήσουν. Να πάνε στο σούπερ μάρκετ, να κινηθούν. Να πληρώσουν τα ενοικιά τους που έχουν φτάσει να είναι ένας μισθός στο νίκιο. Πώς θα τα πληρώσουν αυτά. Και αφού διαπιστώνετε όλα αυτά, ποια είναι η υποπτεύουσα αρχή των συστημικών τραπεζών. Όλων των τραπεζών στη χώρα. Ο κύριος Στουρνάρας. Γιατί λοιπόν ψηφίσατε παρόν? Τι σημαίνει το παρόν? Πείτε μου, εξηγήστε μου τι σημαίνει το παρόν. Τι μπορεί να σημαίνει το παρόν? Σε ό,τι. Όχι μόνο σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Έχεις μπροστά σου μια κατάσταση και καλείσαι να πεις ναι ή όχι. Και εξηγείς και μια σειρά από λόγους γιατί πρέπει να πεις όχι. Και πας και ψηφίζεις παρόν. Όλη αυτή τη σοβαρή κατάσταση την οποία περιέγραψε ο κύριος Ανδρουλάκης και υπεύθυνος είναι και ο κύριος Μητσοτάκης, πρωτίστως όμως ο κύριος Σιμίτης, ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος είναι 12 χρόνια διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο μεσοδιάστημα, στη διακοπή του, ήταν και υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας το 2012-2014 και ψηφίζεται παρόν. Αυτά δεν τα βλέπει ο κόσμος, νομίζετε, κύριε Ανδρουλάκη? Και αναρωτιέστε μετά γιατί πάτε τέταρτος. Πάμε, σας χρωστούσα και τον κύριο Κώστα Καραμαλή από τις βολές που έριξε για το κράτος δικαίου, για τις υποκλοπές, για τα εθνικά, στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν το είχαμε χθες το ηχητικό, γιατί ήταν μόλις είχε γίνει το βράδυ προχθές η εκδήλωση. Δεν προλάβαμε. Το έχουμε όμως σήμερα. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό.
2: Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όλα αυτά ανατρέπουν το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία μάλιστα στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Συχνά μάλιστα με καθοδηγούμενες αλλά ανώνυμες πένες του διαδικτύου.
0: Τι να πεις εδώ τώρα. Τα είπε όλα, δεν έχει να πεις κάτι άλλο. Αλλά προσέξτε, είναι ο Καραμαλής. Είναι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός. Με τις βαρύτερες ευθύνες, αυτό το λέω εγώ, το παίρνω πάνω μου για τη χρεοκοπία της χώρας. Κατά τη διάρκεια της δικής του κυβέρνησης. Τα τελευταία χρόνια του 2000. Της δεκαετίας του 2000. Τότε που έβλεπε, τα έχουμε πει 100.000 φορές, τότε που έβλεπε την κατάρρευση της Lehman Brothers, έβλεπε τα τρένα να έρχονται. Κακό παράδειγμα, ας πω κάτι άλλο. Έβλεπε το καράβι να πέφτει στα βράχια. Και δεν έκανε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Εκτός από το να συνεχίζει να πειράζει τα στατιστικά της χώρας για να κρύβει τους φραγκόβλαχους έξω, κατά τη γνώμη του και κατά τη γνώμη πόλων στην Ελλάδα, φραγκόβλαχους έξω, να κρύβει τα στατιστικά στοιχεία και το τεράστιο έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας. Που έφτασε τελικά στο 15%. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο διάλειμμα, πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών για να δούμε την κίνηση στην Αθήνα και συνεχίζουμε.
3: Στο κόκκινο. ...91 και 4. Στο κόκκινο.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Αυτό. Έκλεισε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, κύριε Βασιλή, δεν ασκώ συνολική κριτική σε καμία κυβέρνηση. Δεν μπορείς να ασκήσεις συνολική κριτική μέσα στα λίγα δευτερόλεπτα του προφορικού λόγου από μια ραδιοφωνική εκπομπή. Αναφέρθηκα στις πολύ μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης Καραμαλή για το θέμα της χρεοκοπίας της χώρας, ακριβώς γιατί η κατάρρευση της Lehman Brothers και η κακή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας εκείνη την εποχή πέρασε και δεν ακούμπησε από το τότε οικονομικό επιτελείο και τον κύριο Λαγοσκούφη. Συνέχισαν το θεάρεστο έργο τους χωρίς να αντιλαμβάνονται τίποτα. Σαν να μην είχαν πάρει χαμπάρι τι ακριβώς συμβαίνει και τι ερχόταν. Ενώ όλα τα στοιχεία φωνάζανε. Διπλασίασαν, όχι μόνο δεν κάνανε τίποτα, αλλά διπλασίασαν και το έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας. Πείτε μου εσείς, τους ανθρώπους αυτούς, τους οποίους τους βάζουμε εκεί για να κυβερνήσουν, τους βάζουμε για αυτό το λόγο. Για να έχουν την ικανότητα να βλέπουν τα επερχόμενα, τα οποία δεν χρειάζονται για καμιά ιδιαίτερη ικανότητα να τα βλέπεις, έτσι. Την αλφαβήτα να μην ήξερες, έβλεπες ότι έρχεται η οικονομική κατάρρευση. Το ήξερες. Όλα τα στοιχεία φωνάζανε από παντού. Και όλοι προειδοποιούσαν. Και δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Σε αυτό αναφέρθηκα. Στα υπόλοιπα, αυτά που μου λέτε εσείς. Υπάρχουν εκατομμύρια πράγματα επιμέρους. Δεν μπορεί να αναφερθείς, δεν γίνεται να αναφερθείς. Και ούτε έχω σκοπό να κάνω συνολική κριτική σε καμία κυβέρνηση εδώ που τα λέμε. Δεν είμαι και αρμόδιος να το κάνω. Μια αναφορά έκανα συγκεκριμένη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα από τα αξιοσημείωτα ό,τι να είναι των ημερών. Ήταν ένα επεισόδιο μέσα εισαγωγικά που έγινε στην ΚΕΔΕ, στην Κεντρική. Στην πάλι ποτέ κέδικε, γιατί κάποιοι παλιότεροι έχετε μείνει στην ΚΕΔΚΕ, είναι ΚΕΔΕ πλέον. Εκεί μεταξύ του Προέδρου του κυρίου Κυρίζογλου και του κυρίου Δούκα έγινε ένα πολύ χαρακτηριστικό έτσι, συμβάν και μια ανταλλαγή θέσεων, απόψεων κτλ. Η οποία έχει αξία. Για πάμε να την ακούσουμε.
1: Έχετε εκλεγεί, κύριε Δούκα, ευθέως τώρα, αφού θέλεις. Δεν ήθελα, χάρη πολιτικού πολιτισμού, αλλά είστε και προκλητικός. Πήρατε 14% τον πρώτο γύρο. Ο άλλος πήρε 42 παραλίγους ψήφους.
2: Για να μην πω εγώ, δήμαρχος, φτιάχνετε νόμους εδώ.
1: Όχι, το αντίθετο.
2: Μα τι είναι αυτά που λέτε, το λέω πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Λέω ότι για να μην πω δήμαρχος, αλλάξαμε τον νόμο.
1: Μα εσείς πολεμάτε να διατηρηθεί ένα εκλογικό σύστημα, το οποίο βολεύει εσάς προσωπικά, δεν καταλαβαίνετε.
2: Μα εδώ είναι το συνδήμαρχοι από το εκλογικό σύστημα αυτό. Εμένα βολεύει. Εσείς πώς βγήκατε δήμαρχος. Με άλλο σας μάθηκατε εσείς.
0: Έλαντε. Δηλαδή με ποιο σύστημα βγήκε. Προσέξτε τώρα. Όλο αυτό γίνεται, το έχουμε πει τις προηγούμενες εκπομπές, περνάει κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά έχει μεγάλη αξία. Το νομοσχέδιο το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, για τις αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ένα τεράστιο νομοσχέδιο, 760 άρθρα και έχει το νομοσχέδιο αυτό. Μεταξύ άλλων, ένα από τα πιο σημαντικά τους παραμέτρους είναι το γεγονός ότι καταργεί τον δεύτερο γύρο στις δημοτικές εκλογές. Οπότε θα ψηφίσουμε στον πρώτο γύρο. Να χρησιμοποιήσω αυτό το παράδειγμα, ας πούμε. Θα ψηφίσουμε στον πρώτο γύρο, ας πούμε, για παράδειγμα, τον κύριο Δούκα, και μετά θα έχουμε από κάτω την επιλογή εναλλακτική, μια εναλλακτική επιλογή που θα ψηφίσουμε για έναν δεύτερο. Δεν ξέρω ποιον. Μπορεί κάποιος να θέλει να ψηφίσει τον κύριο Δούκα και τον κύριο Μπακογιάννη, για παράδειγμα. Ή ξέρω εγώ τον κύριο Δούκα και τον κύριο Ζαχαριάδη. Έτσι. Λοιπόν, όταν τελειώνει ο πρώτος γύρος και δεν υπάρχει καμία πλειοψηφία και πρέπει να πάμε στο δεύτερο γύρο, δεν θα πηγαίνουμε στο δεύτερο γύρο. Θα προσμετρώνται οι εναλλακτικές επιλογές των υπολείπων κομμάτων, εκτός των δύο που πέρασαν στο δεύτερο γύρο, του πρώτου και του δεύτερου δηλαδή. Και έτσι θα πιάνει το ποσοστό, ένα ποσοστό περίπου στο 41-42% ο πρώτος. Όποιος το πιάσει πρώτος, αυτός θα βγαίνει δήμαρχος. Καταργείται ο δεύτερος γύρος. Και ο κύριος Κυρίζογλου, ο οποίος βεβαίως ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, το λέει ανερυθρίαστα, κανονικά. Θεωρεί ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος το γεγονός ότι ένας δήμαρχος, ο οποίος επέχει σε 14% στο πρώτο γύρο, κατάφερε να κερδίσει τον εκλεκτό του στο 42%, ο οποίος ήταν ο κύριος Μπακογιάννης, έτσι. Και γι' αυτό αλλάξανε και τον νόμο για να μπορέσουν να ξαναβγεί ο κύριος Μπακογιάννης, για παράδειγμα. Ή τέλος πάντων, όποιοι θα είναι υποψήφοι, δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Έτσι, να μειώσουν δηλαδή τον πύχη, όπου κάποιος βγαίνει δήμαρχος, για να μειώσουν την πιθανότητα μετά να βρεθούν συνεργατικά σχήματα, όπως βρέθηκε για παράδειγμα το σχήμα του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Αθηνών, και καταφέραμε να βγάλουμε ένα προοδευτικό δήμαρχο στην Αθήνα, να στείλουμε στο σπίτι του τον γόνο τον. Πώς τα έλεγε τα πράσινα, τα πεζοδρόμια, ο Μπακογιάννης. Λοιπόν, που μας άλλαζε τις Ουασιγκτόνιες, ναι, έβγαζε τις Ουασιγκτόνιες στον δρόμο και έβαζε τα δέντρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και πάμε και σε ένα θέμα το οποίο και αυτό είναι ακόμη πιο σοβαρό. Έσκασε αυτές τις μέρες, όχι τυχαία προφανώς, έτσι το καταλαβαίνετε, από το ντοκιμαντέρ του Sky που παίζει για το πρώτο οκτάμινο, 9 μήνο του 2015, των δύο συναδέλφων που τότε ήταν ανταποκρίτριες στις Βρυξέλλες. Έσκασε αυτό το ηχητικό του Jean-Claude Juncker, ο οποίος είπε, ναι, είναι ο Τσίπρας. Μιλάω με τον Λάζαρο τώρα για το πιο ηχητικό. Αποκάλυψε ότι τέλος πάντων πρότεινε στον κύριο Τσίπρα να φορολογήσει το εφοπλιστικό, ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο, και εκείνος αρνήθηκε. Και είναι ένα επιχείρημα το οποίο συνεχώς πέφτει στο δημόσιο διάλογο τις τελευταίες ώρες. Θα το δείτε στο διαδίκτυο παντού. Είναι δυνατόν ο αριστερός που αρνήθηκε και η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να φορολογήσουν το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Μόνο που ο κύριος Τσίπρας είχε ερωτηθεί για το συγκεκριμένο. Και είχε ερωτηθεί από τη Μαρία Ψαρά, αν δεν κάνω λάθος, ανταποκρίτρια εκεί συνάδελφος στις Βρυξέλλες. Είχε ρωτηθεί το Σεπτέμβριο του 2015. Αυτή την ερώτηση και αυτή την απάντησή του δεν τη βγάζει το σύστημα που έβγαλε την ατάκα του Juncker. Για πάμε να την ακούσουμε την απάντησή του από το Σεπτέμβριο του 2015, παρακαλώ.
3: Πολύ πρόσφατα ο κύριος Juncker, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, αναφέρθηκε προσωπικά σε εσάς και μάλιστα σε ένα περιστατικό που είχε γίνει την περίοδο της διαπραγμάτευσης και είπε ότι εκείνος σας πρότεινε να φορολογήσετε, για παράδειγμα, τους Έλληνες εφοπλιστές και εσείς επιχειρηματολογούσατε κατά αυτού.
4: Γελώ, διότι ο φίλος μου, Jean-Claude, βρέθηκε σε δύσκολη θέση όταν το IMF, αλλά και ο ίδιος, αρνήθηκε την πρόταση που είχαμε κάνει για την αύξηση φορολογίας των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων. Μάλιστα, όταν είχαμε καταθέσει αυτή την πρόταση, τον ορίζω το παρασκήνιο, μεγάλοι Έλληνες επιχειρηματίες άσκησαν πολύ μεγάλες πιέσεις με τηλεφωνήματα και προς την Κομισιόν και προς το IMF για να γλιτώσουν τη φορολογία. Και πράγματι το IMF τότε μας είπε, κυρία Λαγκάρτ, θυμάμαι, ότι αυτή η πολιτική δεν βοηθάει, διότι είναι αντιαναπτυξιακή. Ενώ το να κόβουμε μισθούς και συντάξεις είναι αναπτυξιακή πολιτική ως γνωστόν. Να παίρνουμε φορολογία στα κέρδη των επιχειρήσεων είναι αντιαναπτυξιακό. Και νομίζω ότι για να γλιτώσει την κριτική, ο Jean-Claude, ως έμπειρος πολιτικός, έβαλε στο τραπέζι ένα θέμα που γνώριζε εκ των προτέρων ότι είναι δύσκολο θέμα. Δεν το αρνηθήκαμε. Καθόλου δεν αρνηθήκαμε την φορολογία στους εφοπλιστές, ίσα-ίσα. Το εξηγήσαμε όμως ότι με βάση το θεσμικό πλαίσιο, το συνταγματικό, και δεν μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα από μια μέρα στην άλλη, είναι εξαιρετικά δύσκολο να φορολογήσει τους εφοπλιστές, διότι δεν έχουν έδρα την Ελλάδα, έχουν offshore επιχειρήσεις και αντεβρέστους. Και ότι για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στη φορολόγηση του πλούτου που διαφεύγει ή του εφοπλιστικού πλούτου, πρέπει να αλλάξουμε το πλαίσιο το θεσμικό σε όλη την Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις offshore εταιρείες. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε το πλαίσιο στην Ευρώπη, ας μην μιλήσουμε για την Ελλάδα, ας μιλήσουμε για τη χώρα του κύριου Juncker, το Λουξεμβούργο.
0: Καλά, μιλήσουμε για το Λουξεμβούργο τώρα. Λοιπόν, εντάξει. Αυτονόητα πράγματα. Έτσι, ποιος δεν θέλει να φορολογήσει το εφοπλιστικό κεφάλαιο, ειδικά στις μέρες μας που τα κέρδη λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία κυρίως, αλλά και στη Μέση Ανατολή, στο Ορμούς, είναι αυτή που είναι. Ποιος δεν θέλει. Ποιος δεν θέλει, πείτε μου εσείς. Αλλά βρείτε τον. Πάτε να τους βρείτε. Πάτε να τους βρείτε. Όλοι τα κέρδη τους τα έχουν στο εξωτερικό. Τις εταιρείες τους τις έχουν σε εξωχώριες. Είναι εξωχώριες όλες οι εταιρείες τους. Πού θα τις βρεις? Και να τις βρεις δεν μπορείς να τις φορολογήσεις. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε.

δίχως πώς και γιατί. Άλλη μια υποτροπή, άλλη μια ανηφόρα, όπως πριν έτσι και τώρα θα τη βγάλεις καθαρή. Ένα αίσθημα πνιγμού, ένα χάδι πανικού, μια ζάλη, ένα χάλι, ένας πόνος

0: θα το κάνω.
1: Λοιπόν, κυρία Μαριά, καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε. Δεν είναι κολλημένο το πρόγραμμα στην Τρίτη. Εννοώ το πρόγραμμα των εκπομπών το οποίο μπαίνετε στο διαδίκτυο και βλέπετε. Απλά έχει μια ιδιομορφία. Είναι, ας πούμε τώρα, είναι αυτός ο ρημάδης, ο αλγόριθμος. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όταν πάτε και βλέπετε την εκπομπή της Τρίτης, αμέσως από κάτω δεν ακολουθεί η εκπομπή της Τετάρτης. Δεν έχει τη φυσιολογική σειρά που έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Σκρολάρετε, δηλαδή πάτε προς τα κάτω, θα δείτε είναι Τρίτη, μετά θα τη βρείτε την Πέμπτη μετά. Δεν είναι Τρίτη. Δεν είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Μπορεί να είναι Τρίτη, Πέμπτη, μετά να είναι Τετάρτη. Κατεβείτε τη σελίδα, κατεβάστε τη σελίδα μέχρι κάτω, θα τις βρείτε τις εκπομπές. Ανεβαίνουν οι εκπομπές, είναι στο διαδίκτυο μετά από λίγες ώρες. Δεν έχει κολλήσει στην Τρίτη. Απλά υπάρχει αυτή η ιδιομορφία. Τι να κάνουμε τώρα. Ένας αλγόριθμος είναι η ζωή μας πλέον. Λοιπόν, ο Γιώργος τι λέει, ότι ούτε εβδομάδα δεν έκλεισε ο Ελλάς. Τι εβδομάδα, Γιώργο, δύο μέρες έχει. Και έχει βγει όλη η παλιά λάσπη. Εντάξει, έτσι είναι το. Αυτό δεν είναι ελληνική προνομία, έτσι, μέσα σε εισαγωγικά το προνομία. Έτσι γίνεται. Αυτό είναι το πολιτικό παιχνίδι. Σκληρό το κομματικό παιχνίδι. Θα ξεθαυτεί ό,τι μπορεί να ξεθαυτεί. Και τους συνεργάτες όλους που βγαίνουν τώρα των κομμάτων, όχι μόνο του Ελλάς, όλων. Θα τους ξεθάψουν όλα τα. Θα τους ψάξουν από παντού, θα τους ξεκονίσουν τη ζωή τους, θα τους βρούνε όλα τα επιτελεία κτλ. Υπάρχει ένας άλλος κόσμος που κάνει αυτή τη δουλειά και πληρώνεται για αυτή τη δουλειά. Μην σας κάνουν εντύπωση. Απλά είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες να μένουν στο δάσος, όχι στο δέντρο. Όχι πως δεν έχει σημασία και το δέντρο, έτσι. Γιατί καμιά φορά πέφτει και συμπλακώνει το ένα δέντρο. Αλλά το δάσος έχει σημασία, να μην ξεφεύγουμε από το δάσος. Υπάρχει εκεί έξω το δάσος. Έχεις μια κυβέρνηση τώρα που είναι 7 χρόνια. Έχεις δει τα πεπραγμένα της. Τα έχεις δει στην πραγματικότητα της ζωής σου. Έχεις δει πώς αντιμετωπίζει τις δυσκολίες. Έχεις δει τι κάνει, για παράδειγμα, ή τι δεν κάνει. Ή τι προσπαθεί να κάνει για να γλιτώσει από αυτά που δεν έκανε. Τα έχουμε πει 100.000 φορές. Έχουν βγάλει μαλλιά η γλώσσα των δημοσιογράφων. Οπότε αυτό είναι το μεγάλο δέντρο. Το δάσος. Λοιπόν. Θέλω να ακούσουμε μια που λέμε για το τι κάνει και τι δεν κάνει η κυβέρνηση. Να πάμε λίγο στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, να ακούσουμε τον κύριο Καλίνη. Ο κύριος Καλίνης είναι διευθυντής του προγράμματος για την ελληνική ΚΑΠ. Και είναι σε ένα πάνελ που έχει μαζί του και τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Ζέρβα. Εδώ ο ένας δηλαδή είναι από την πλευρά την ευρωπαϊκή, ο οποίος δίνει τα χρήματα, και η άλλη είναι από την πλευρά την ελληνική, η οποία είναι υπεύθυνη για να πάρει τα χρήματα. Τα χρήματα βεβαίως είναι τα χρήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, του πρωτογενούς τομέα που τόσο μεγάλο πρόβλημα έχουμε. Πάμε να ακούσουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για να δείτε τι γίνεται με τα κονδύλια μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς μοιράζονται και αν φτάνουν στους δικαιούχους.
2: Επιδοτήσεων, αλλά εξυπηρετεί τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χτύπησαν καμπανάκια για το μέλλον των επιδοτήσεων. Γιατί σε αυτή τη σύσκεψη συμμετέχει ο Νίκος Καλίνης, που είναι διευθυντής προγράμματος για την ελληνική ΚΑΠ. Δηλαδή αυτός που ελέγχει τη ροή των επιδοτήσεων. Yeah. Και τι είπε με απλά λόγια, εκεί είναι τα λεφτά, εσείς δεν πάτε να τα πάρετε, εσείς καθυστερείτε και αν συνεχίσετε να καθυστερείτε, τα λεφτά θα χαθούν. Mm-hmm. Τελείωσαν τα λεφτά. Και τι απαντάει η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων, νομίζω αποκαλύπτηκε το τι έχει συμβεί. Τρέχουμε να καλύψουμε, προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος αυτών των μηνών, για να μην χαθούν και τα λεφτά. Χάθηκαν οι μήνες. Τουλάχιστον να προλάβουν να δώσουν τα λεφτά. Είναι μια πολύ σοβαρή σύσκεψη. Δύσκολο να βρει εικόνα από εκεί. Ο Α έχει καταγράψει ένα ακόμα αποκλειστικό ρεπορτάζ.
3: Θα το δούμε. Τα λεφτά είναι εκεί. Φτάνει να έχει τις σωστές διαδικασίες πλέον για να τα εισπράξεις.
2: Δίνει συγκεκριμένα στοιχεία. Έχει αξία να τα ακούσει ο κόσμος.
3: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
4: Με τα μηνύματα που παίρνω, πρέπει να βιαστείτε για να αποφύγουμε αποδέσμευση.
5: Το πρόσωπο κλειδί στις Βρυξέλλες για τη ροή των επιδοτήσεων στην Ελλάδα. Ο διευθυντής προγράμματος για το στρατηγικό σχέδιο της ελληνικής ΚΑΠ είναι ξεκάθαρος για τις βελτιώσεις και τον κίνδυνο.
4: Υπάρχουν κράτη-μέλη που τέλη Δεκεμβρίου είχαν πληρώσει το 97% από τα διαθέσιμα λεφτά. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε σήμερα, που είμαστε εδώ 20 τόσο Μαΐου, στο 50% περίπου της απρόβλησης.
5: Ο Α μεταφέρει αποκλειστικά όσα έγιναν στην κρίσιμη συνεδρίαση στην Αράχοβα με την Επιτροπή Παρακολούθησης και την ελληνική απάντηση.
4: Το ΜΕΑΚΑ προγράμματα, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε απορρόφηση γύρω στα 50%. Έτος έχουμε φτάσει στο 4% απορρόφηση και εκεί το ίδιο σενάριο.
6: Ελπίζουμε να αρχίσουν οι πληρωμές το συντομότερο δυνατό, ώστε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος αυτών των μηνών και να μην χάσουμε λεφτά μέχρι το τέλος του έτους.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αυτό που είπε ο κύριος Καλίνης, είχαμε τα προηγούμενα χρόνια πρόβληση 50%. Ξεκινάμε από αυτό, γιατί είχαμε 50% πρόβληση, γιατί χάσαμε τα μισά κονδύλια τα οποία έπρεπε να είχαμε πάρει. Γιατί τα πετάξαμε στον καλάθι των αχρήστων. Ένα. Αυτό, δεν υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό. Φέτος είμαστε στο 4%, αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Εδώ βλέπετε τις επιπτώσεις δηλαδή του σκανδάλου του ΟΠΚΕΠΕ. Δεν πήραμε τίποτα απολύτως. Μηδέν στο μηδέν, μηδέν. Αυτό λέει. Αυτή είναι η μία παράμετρος. Η άλλη παράμετρος είναι ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα περνάει εντελώς τα ψηλά. Μπράβο στον Α που είχε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ εδώ που τα λέμε. Για να αποδώσουμε και τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Και τα εύσημα εκεί που πρέπει, γιατί δεν είναι μόνο να γκρινιάζουν. Και μια που λέμε για τα κανάλια, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που θα διαφημίσω και μία εκπομπή. Θέλω να το ακούσουμε το ηχητικό τώρα που φτάνουμε στο τέλος. Και αμέσως μετά θα το σχολιάσουμε. Πάμε. Είναι η ιστορία των παιδιών του Λαζαρίου.
7: Μιλάμε συχνά για το σκοτεινό πρόσωπο του πολέμου. Για τους νεκρούς, για τους τραυματίες, για τις αθώες ζωές που συνθλίβονται κάτω από τα συντρίμμια. Μιλάμε όμως όλο και λιγότερο για τη Γάζα. Τι απέγιναν τα παιδιά που κατάφεραν να επιβιώσουν από τους βομβαρδισμούς. Το Mega Stories ταξίδεψε στην Ιορδανία, σε νοσοκομείο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Εκεί όπου τραυματισμένα παιδιά προσπαθούν να βρουν το χαμένο τους αύριο. Βρεθήκαμε όμως και σε δομές φιλοξενίας στην Αθήνα. Εκεί όπου παιδιά μαζί με συνοδούς, μητέρες, γιαγιάδες και θείες που κουβαλούν τις μνήμες του πολέμου και την αγωνία για το αύριο, μας μίλησαν για την καθημερινότητά τους. Καταγράψαμε τις ιστορίες τους. Ακούσαμε τι έζησαν, τι έχασαν και τι εξακολουθούν να ονειρεύονται. Στο Mega Stories, την Πέμπτη, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα.
1: Δεν ξέρω γιατί το βάλανε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα και ποιος θα μπορέσει να το δει εκείνη την ώρα. Αλλά όσοι μπορέσετε, δείτε το πραγματικά. Δείτε τις ιστορίες των παιδιών της Γάζας, δείτε το Mega Stories, ήταν η Δώρα Αναγνωστοπούλου. Σας είπα ότι δεν το έχω ξανακάνει να διαφημίσω έτσι μια εκπομπή που έρχεται, αλλά πιστεύω πως αξίζει τον κόπο πραγματικά για τα παιδιά από τη Γάζα και για το ρεπορτάζ της εκπομπής που πήγε στην Ιορδανία, που ήρθε εδώ στην Ελλάδα σε όσα παιδιά φιλοξενούνται. Για να μας ενημερώσει, για να δούμε αυτά τα παιδιά πώς βλέπουν τη ζωή τους. Χάσανε όλους τους δικούς τους, χάσανε το γενέθλιο τόπο, χάσανε τα πάντα. Λοιπόν, δείτε το πραγματικά. Και εκεί στο κανάλι, βάλτε τα λίγο πιο νωρίς για να μπορεί να τα δει ο κόσμος. Τα τόσο σημαντικά αυτά τα πράγματα. Τα έχουμε ανάγκη. Πραγματικά τα έχουμε ανάγκη. Φτάνει πια με την αθλειότητα στην ελληνική τηλεόραση και με τη φτύνια. Βάλτε και μερικές εκπομπές. Λοιπόν, ας μην γκρινιάζουμε. Αλλά φτάσαμε στο τέλος. Ήταν το κόκκινο. Η ραδιοφωνική μας πρέσα, ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Πάμε να κλείσουμε μια τζούρα έτσι όσο προλάβουμε, 1,5-2 λεπτά από τον Αλκίνο και θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο Παρασκευή. Και να είστε καλά.

0: Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Η υπηρεσία της Γαλλίας προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει έως και 39 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχα, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε νέο ρεκόρ για τη θερμότερη ημέρα μήνα Μάιου. Στις αθλητικές ειδήσεις. Την κατάκτηση του Conference League πανηγυρίζει η Crystal Palace. Ο σύλλογος του Λονδίνου νίκησε με 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας με σκόρ το μετατά στο 51 και έτσι έκανε το 2-2 για την Αγγλία, καθώς είχε προηγηθεί ο θρίαμβος της Άστον Βίλα στο Europa League. Η Palace κατέγραψε και ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά τρόπαιο στην παρθενική της παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και ζέστη σήμερα με πρόσκυρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως τους 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
6: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Έως τις 10, πάμε και σήμερα συντροφιά. Ευγενέ Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Στις μουσικές επιλογές τώρα εμπλεκόμαστε όλοι. Έχουμε και τις μουσικές επιλογές του Μάνου Τζανακάκη. Αυτό σχεδιάζουμε και εμείς. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 2310-230-242. Ο Νίκος Κεφαλάς είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook. Για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Λίγο έλειψα, Παναγιώτη, να μην προλάβω να έρθω έγκαιρα στην εκπομπή σήμερα. Κατεβαίνω, φίλες και φίλοι, γύρω στις 8 και 4 στη στάση του μετρό Ευκλείδης. Κατεβαίνοντας βλέπω ότι μία γραμμή είναι εκτός λειτουργίας και η άλλη που κανονικά πάει προς το κέντρο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, μια πολύ μεγάλη αναστάτωση, και αυτό που μεταφέρουν είναι ότι έχει για άλλη μια φορά τεχνικό πρόβλημα, ότι περιμένουν ήδη άνθρωποι περίπου 20 λεπτά, γιατί τα δρομολόγια μεταξύ στάσεις πανεπιστήμιο και ανάληψη διεξάγονται από μία μόνο γραμμή, οπότε έπρεπε να περιμένουν να πάει προς την Ελβετία και μετά να επιστρέψει. Για καλή μου τύχη, μετά από 2 λεπτά έρχεται όντως ο σειρμός, γεμάτος βέβαια, γιατί λόγω της καθυστέρησης έχει σε διάφορες στάσεις πάρα πολύ κόσμο. Και η οδηγία που έχουμε λάβει είναι ότι στο πανεπιστήμιο, στη στάση πανεπιστήμιο, κατεβαίνουμε άπαντες και συνεχίζουμε από την άλλη τροχιά προς το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Έλα μου, ντε Παναγιώτη, όμως, με το που έφτασα στο πανεπιστήμιο, είχε προλάβει και ήρθε και είχε τεθεί πάλι σε λειτουργία η γραμμή ένα προς Νέα Ελβετία. Οπότε, ενώ οι οδηγίες από τα μεγάφωνα μας λένε και οι υπάλληλοι του μετρό μας λένε «κατεβείτε στη στάση πανεπιστήμιο», και κατεβαίνει όλος ο κόσμος, μετά από λίγο μας λένε «δεν έπρεπε να έχετε κατέβει, θα συνεχίσει κανονικά προς νέο σιδηροδρομικό σταθμό». Οπότε επικράτησε για άλλη μια φορά χάος. Ο κόσμος που είχε βγει και κατευθυνόταν στην απέναντι πλευρά χρειάστηκε να επιστρέψει. Κάποιοι κλείστηκαν κιόλας ανάμεσα στις πόρτες και χρειάστηκε να ανοίξουν ξανά. Τέλος, καλό, όλα καλά. Βέβαια, Παναγιώτη, το μόνο που σκέφτομαι και έτσι λίγο παρηγοριέμαι είναι ότι από αύριο τέτοια προβλήματα δεν θα έχουμε. Διότι για 3 εβδομάδες θα τεθεί εκτός λειτουργίας η βασική γραμμή. Αχ, τι έχουμε να τραβήξουμε από αύριο με τον ΟΑΣΤ. Βέβαια, αν πιστέψω όλη αυτή την ανακοίνωση και το κλίμα που προσπαθεί να περάσει ο ΟΑΣΤ σε σχέση με το σχέδιο που έχει και ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα, δεν πρέπει να ανησυχούμε για το τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Διότι λέει, αυτό που εφαρμόσαμε και τον περασμένο Νοέμβρη θα το εφαρμόσουμε και τώρα, σε αυτή την νέα διακοπή, στα δρομολόγια του μετρό. Επαναφέροντας την λεωφοριακή γραμμή Μ1 που συνδέει την Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, με δέσμευση να περνάει όχημα κάθε 7 λεπτά. Και επίσης θα ενισχυθούν, λέει, άλλες τρεις λεωφοριακές γραμμές, η γραμμή 3, η γραμμή 39 και η γραμμή 31. Αναστέλλονται επίσης οι άδειες των οδηγών και των σταθμαρχών για το διάστημα που το μετρό θα είναι κλειστό. Αυτό γίνεται σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΤ με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Βέβαια, επειδή παρουσιάζεται έτσι μια ωραιοποιημένη εικόνα για το τι είχε γίνει την προηγούμενη φορά που είχε κλείσει το μετρό και χρειάστηκε να υπάρξει ένας σχεδιασμός από τον ΟΑΣΤ, και προσπαθώντας να καλλιεργήσει και ένα κλίμα ότι όλα θα πάνε καλά και για αυτές τις 3 εβδομάδες, να θυμίσω εδώ πως η προηγούμενη εφαρμογή του ίδιου σχεδίου είχε αναδείξει σημαντικές δυσκολίες στην πράξη. Υπήρξε έντονη επιβατική πίεση, ειδικά σε ώρες αιχμής. Υπήρξαν λεωφορεία που συχνά αναχωρούσαν γεμάτα από ενδιάμεσες στάσεις, αφήνοντας τον κόσμο να περιμένει επόμενα δρομολόγια. Υπήρχαν χρονικές αστοχίες στη συχνότητα των δρομολογιών. Δεν είχε επιτευχθεί το κάθε 7 λεπτά να έρχεται λεωφορείο στη Μ1. Υπήρξαν πάρα πολλά παράπονα και επιβατών, τα οποία αναδείχθηκαν και σε δημοσιεύματα εκείνη την περίοδο, για συνωστισμό, για δυσκολία επιβίβασης, για καθυστερήσεις της ανταποκρίσης. Ο ΟΑΣΤ βέβαια και οι αρμόδιοι είχαν παρουσιάσει έτσι τον απολογισμό τότε με ένα θετικό πρόσημο, και με το ίδιο σχήμα σήμερα θα επανέλθουν παρουσιάζοντάς το ως λύση ανάγκης, η οποία όμως
θα λειτουργήσει. Βέβαια το ερώτημα παραμένει κατά πόσο το δίκτυο των λεωφορείων μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην απουσία του μετρό χωρίς να επαναληφθούν οι ίδιες δυσλειτουργίες.

Καλημέρα στη Δάφνη, καλημέρα και στο Θωμά. Δάφνη, διακοπές σήματος στο κέντρο συνεχίζονται, γιατί προς το παρόν δεν έχουμε εικόνα για κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Θωμά, σίγουρα έχω καλομάθει με το μετρό, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ο Νίκος Κεφαλάς δεν ξέρω αν πηγαίνει με τα πόδια στο σταθμό. Λεωφορείο ξέρω ότι επιλέγει. Πάντως νομίζω ότι θα ακολουθήσω τον Νίκο Κεφαλά.

αφού ξεκινήσαμε μετά του μετρό, πάμε στην Καλαμαριά και σε ένα έργο που συνδέεται με την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Αναφέρομαι στο έργο διάνοιξης και κατασκευής της οδού Πόντου που μπαίνει σε τελική ευθεία. Αυτό ανακοινώθηκε χθες με σχετικό δελτίο τύπου από το Δήμο Καλαμαριάς. Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 19,9 εκατομμυρίων ευρώ. Ξεκινούν οι διαδικασίες δημοπράτησης. Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως έργο εθνικού επίπεδου από το Υπουργείο Υποδομών και προχωρούν οι ενέργειες για την προκήρυξη του διαγωνισμού. Η οδός Πόντου θεωρείται πολύ κρίσιμη για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Θα εξυπηρετεί 4 από τους 5 σταθμούς της γραμμής. Το έργο περιλαμβάνει νέο οδικό δίκτυο 2,3 χιλιόμετρων, μελωλίδες κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμια και κυκλικούς κόμβους με στόχο τη βελτίωση των μετακινήσεων και της προσβασιμότητας στην περιοχή. Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν, ξέρετε, με εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς από αυτούς που θα θέλαμε ενδεχομένως. Όταν θα ξεκινήσει με το καλό, όταν θα ξεκινήσει η λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, όλα αυτά θα είναι σε εξέλιξη, όλα αυτά τα έργα για την Πόντου.

Από τον Δήμο Καλαμαριάς πάμε στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας άναψε το πράσινο φως για την παραχώρηση τμήματος του στρατοπέδου Παπακυριαζή στο Δήμο. Και μάλιστα δύναται να παραχωρηθεί πέρα του αρχικός συμφωνηθέντος τμήματος που ήταν Ευαδού 6.800 τετραγωνικών μέτρων, ένα επιπλέον τμήμα Ευαδού 580 τετραγωνικών μέτρων με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Στην τελευταία λοιπόν συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορδελιού Ευόσμου ενέκρινε ομόφωνα τους όρους που έχει θέσει τότε ΕΘΑ για την παραχώρηση αυτού του επιπλέον τμήματος στο στρατόπεδο Παπακυριαζή.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορδελιού Ευόσμου, από την άλλη, έχουμε έτσι έντονη πολιτική αντιπαράθεση για τη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας. Υπάρχουν βολές και από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου και από την πλευρά της αντιπολίτευσης για το κόστος της εκδήλωσης και για τη χρησιμότητά της για την τοπική αγορά. Η Δημοτική Αρχή υπερασπίζεται τη διοργάνωση, λέγοντας ότι πρόκειται για μια δράση που ενισχύει την επισκεψιμότητα και συμβάλλει στην τόνωση της αγοράς. Κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι καταψηφίζει πρωτοβουλίες χωρίς προφανή ή κατανοητό λόγο και ότι αρνείται έργα που, όπως αναφέρει, βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η απόφαση καταψήφισης της χρηματοδότησης για τη Λευκή Νύχτα εστιάζει στο ύψος της δαπάνης, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις που έγιναν, αν έρχεται περίπου στις 20.000 ευρώ. Όπως σημειώνεται, δεν υπήρξε επαρκής οικονομική τεκμηρίωση και αναλυτική κοστολόγηση της εκδήλωσης, με αποτέλεσμα να γύρονται ζητήματα διαφάνειας και ορθής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο Απιθύτα και στο κύμα αλληλεγγύης από ακαδημαϊκούς πανεπιστημίων της χώρας, ομοσπονδιών, συλλόγων ΔΕΠ και σωματείων εργαζομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως και φορέων του εξωτερικού που είναι σε εξέλιξη με αφορμή τις συνδικαλιστικές διώξεις του Προέδρου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΕΠ, του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού. Θυμίζω πως συμμετείχαν σε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας προκειμένου να στηρίξουν τα αιτήματα των οικότροφων φοιτητικών εστιών Θεσσαλονίκης με αφορμή το νέο πλαίσιο που προωθούν οι Πρετανικές Αρχές. Υπήρξε λοιπόν υβριδική συνέντευξη τύπου χθες. Σε αυτήν συμμετείχαν εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργάνων αλλά και μεμονωμένων μελών ΔΕΠ. Και εκφράστηκε ξεκάθαρα το γεγονός ότι οι συνδικαλιστικές αυτές διώξεις συνιστούν απόπειρα παραδειγματικής εφαρμογής από το Υπουργείο του νέου πειθαρχικού κώδικα για τα μέλη ΔΕΠ, ο οποίος στοχεύει στην αυταρχικοποίηση, στην αυταρχοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης ως αναγκαίο εργαλείο του επιχειρηματικού μετασχηματισμού της.

Τώρα, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των φοιτητικών συλλόγων με αφορμή τις εξαγγελίες για την τοποθέτηση καμερών και τον έλεγχο στις πύλες εισόδου-εξόδου στο Πανεπιστήμιο. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κ. Παπαϊωάννου, είχε δεσμευθεί πως θα τοποθετηθούν κάμερες παντού στους κοινόχρηστους χώρους, όπως είναι η δέσμευση της κυβέρνησης, και θα υπάρξει ελεγχόμενη είσοδος σε όλα τα κτίρια των πανεπιστημίων. Από την πλευρά των φοιτητικών συλλόγων και στη χθεσινή κινητοποίηση φώναξαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ούτε τουρνικέ ούτε κάμερες, τα πανεπιστήμια δεν είναι φυλακές. Επίσης έγινε πορεία και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να υπάρξουν νέες κινητοποίησεις.

Τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε σύσκεψη για το θέμα των καθυστερήσεων που καταγράφονται στους οδικούς συνοριακούς σταθμούς της χώρας λόγω του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου που έχει τεθεί σε εφαρμογή με βάση την κοινοτική νομοθεσία για τους πολίτες τρίτων χωρών. Σήμερα λοιπόν στη μία το μεσημέρι ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης, ο κ. Γκιουλέκας, έχει συγκαλέσει σύσκεψη με τη συμμετοχή διαφόρων φορέων στο διοικητήριο. Στο επίκεντρο της συνάντησης η αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε τουρίστες, μεταφορείς και επαγγελματίες της περιοχής.

Σήμερα επίσης στις 7 είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση συζήτηση από την Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συζητήσουμε, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για τις γειτονιές μας, το στεγαστικό, τις βιωμένες προεκτάσεις του στο σήμερα. Η κατάσταση άλλωστε είναι γνωστή, όπως τονίζει και η Ένωση Ενοικιαστών, ακρίβεια στα ενίκια και λογαριασμούς, εξευγενισμός των γειτονιών, σμίκνηση του δημόσιου χώρου και θέτει ερωτήματα όπως πώς απαντάμε με συλλογικές πρακτικές σε ένα ζήτημα που τίθεται τόσο επιτεκτικά ως κάτι ιδιωτικό, πώς έχουν δράσει τα κοινωνικά κινήματα για να βγάλουν τον κόσμο από τα σπίτια του ή να τον βάλουν σε σπίτια και τι έχει καταφέρει η Ένωση μέχρι στιγμής, ποιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει από εδώ και στο εξής. Στις 7 η ώρα το απόγευμα μας καλούν λοιπόν να γνωριστούμε και να συζητήσουμε, να σχεδιάσουμε μαζί τις απαντήσεις στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο σχολείο στη Βασιλέως Γεωργίου Μεμπιζανίου.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 30χρονος που το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μέσα στο σπίτι τους στο Τριάδι στη Θέρμη. Σε εξέλιξη είναι έρευνες των αρχών για το θάνατο ενός 10χρονου παιδιού που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η 28χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Επίσης έχει συλληφθεί μια 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού δίπλα στο κανάλι για υπόθεση ρευματοκλοπής μετά από καταγγελία συγγενή του παιδιού ότι υπήρχε καλώδιο μέσα στο νερό. Εξετάζεται λοιπόν από τις αρχές το ενδεχόμενο το παιδί να έχει υποστεί ηλεκτροπληξία πριν χάσει τη ζωή του. Τις απαντήσεις θα δώσει η νεκροψία-νεκροτομή. Ο δήμαρχος της περιοχής, ο δήμαρχος Ηράκλειας, μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, είπε πως περίπου πριν 6 χρόνια είχε σημειωθεί κι άλλο ένα παρόμοιο τραγικό περιστατικό στην ίδια περιοχή. Στο Δήμο Φλόρινας τώρα είχαμε την ομόφωνη απόφαση να δοθούν οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση νέων γιατρών στο νοσοκομείο της Φλόρινας στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ. Προβλέπεται λοιπόν μηνιαίο επίδομα 400 ευρώ για 2 χρόνια με στόχο την κάλυψη εξόδων στέγασης και σύτησης. Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της τελέχωσης του νοσοκομείου και στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή. Ελπίζω να καταφέρουν να προσελκύσουν κόσμο στο νοσοκομείο της Φλόρινας. Θυμίζω πως στην περίπτωση της Δράμας που είχαν επίσης δοθεί ισχυρά κίνητρα και από τις τοπικές αρχές για να στελεχωθεί η παθολογική υπηρεσία του νοσοκομείου, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Διότι όπως έχουμε επισημάνει αρκετές φορές και στις συνεντεύξεις μας με εκπροσώπους των υγειονομικών, δεν είναι μόνο τα οικονομικά κίνητρα που θα οδηγήσουν υγειονομικούς να ενταχθούν στο ΕΣΥ, είναι και οι συνθήκες δουλειάς κάτω από τις οποίες καλούνται να εργαστούν.

0: Αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Η ώρα έχει πάει 9 και 28. Πάμε σε ένα διάλειμμα για απαραίτητες διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: ...91 και 4...

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόκκινο Θεσσαλονίκης ακούτε. Κάτι παίζει το κόκκινο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Πάμε στο θέμα μας για σήμερα. Στο επίκεντρο έτσι της συζήτησής μας σήμερα θα βρεθεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην δομή της Ιντικής Σερών. Πληθαίνουν οι αναφορές σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων που είναι εκεί. Εκατοντάδες εντούντες άσυλο παραμένουν υποκαθεστώς διοικητικής κράτησης. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης. Είναι υπερπλήρης η δομή. Υπάρχουν περιορισμοί στην καθημερινότητα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και διαδοχικές κινητοποιήσεις. Εμείς θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε πτυχές της κατάστασης που επικρατεί στη δομή και την οποία κατάσταση έχει καταγράψει η Ανοιχτή Αντιρατσιστική Συνέλευση στη Δυτική Θεσσαλονίκη Μαχαλάς. Ο κύριος Μανούκας, ο κύριος Χρήστος Μανούκας, μέλος της συλλογικότητας, είναι μαζί μας αυτό το πρωινό και τον ευχαριστώ θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Μανούκα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Έχετε το βλέμμα σας στραμμένο στην δομή της Ιντικής και χάρη και στη δική σας προσπάθεια έχουν δημοσιοποιηθεί και οι συνθήκες που επικρατούν και το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, κύριε Μανούκα. Να θυμίσουμε στο κοινό που μας ακούει για τη συγκεκριμένη δομή, πού ακριβώς είναι τοποθετημένη και πότε από ανοιχτή έγινε κλειστή.
1: Ναι, η δομή βρίσκεται στο ονομό Σερών, στην τοποθεσία Κλειδί. Ουσιαστικά είναι τελείως απομονωμένο σημείο της ελληνικής επικράτειας. Για όσους θα εκτιμήσουν την ιστορική αναφορά, είναι στο φρούριο Ρούπελ, να φανταστείτε. Είναι σε ένα από τα πιο κρύα σημεία της χώρας. Είναι σε ένα σημείο που ο ήλιος περνάει, αν περάσει, μια μισή ώρα τη μέρα, και το 2015 αυτή η ανοιχτή δομή φιλοξενίας με πολλά εισαγωγικά μετατράπηκε σε κλειστή. Τώρα όμως αυτή η κλειστή δομή εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει μετατραπεί σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, σε μια ειδική συνθήκη. Μεταφράζεται τυπικά ως ειδική δομή. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι άτομα, καθ' ολοκληρία άντρες, μετανάστες που προσπαθούν να διαφύγουν από την κόλαση που ζουν σε διάφορες χώρες, κυρίως από την Αίγυπτο και από τον Μπαγκλαντές, έχει αποφασίσει το ελληνικό κράτος το καλοκαίρι που μας πέρασε ότι δεν θα μπορούσαν για μήνες τουλάχιστον να κάνουν καν αίτηση ασύλου και χρησιμοποίησε αυτή τη δομή να εγκλωβίσει και να φυλακίσει 700 τέτοιους μετανάστες χωρίς να έχουν το δικαίωμα για μήνες να κάνουν αίτηση ασύλου, το οποίο φυσικά όπως καταλαβαίνετε είναι πέρα και έξω από κάθε λογική ανθρωπιστικής ή άλλου τύπου ας πούμε βοήθειας.
0: Άρα δεν έχει δοθεί άσυλο, υπάρχουν αιτήσεις από τους ανθρώπους αιτήσεις ασύλου αλλά δεν έχουν ικανοποιηθεί στο σύνολό τους.
1: Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Όταν άρχισε να συζητιέται ο νέος αντιμεταναστευτικός ουσιαστικά νόμος του κυρίου Πλεύρη το καλοκαίρι, χρησιμοποιήθηκε, θα πω εγώ, για κοινωνιακούς λόγους ένα κύμα προσφύγων και ανθρώπων που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από την Αίγυπτο και βρέθηκαν στην Κρήτη. Θα θυμόμαστε πάρα πολύ καλά εκείνη την περίοδο μια τεράστια μηδιακή προπαγάνδα για τους χίλιους μετανάστες που κατέκλυσαν υποτίθεται την Κρήτη και με έναν τρόπο παρουσιαζόντουσαν από όλα τα κεντρικά μίδια ως εισβολής. Την ίδια στιγμή βέβαια που το ίδιο νησί έχει 4 εκατομμύρια τουρίστες, έτσι. Κανείς δεν μιλούσε εκεί πέρα για κάτι διαφορετικό. Αυτοί οι 1.000-2.000 μετανάστες που ήρθαν εκεί χρησιμοποιήθηκαν επικοινωνιακά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να εμφανιστεί ένα κύμα υποτιθέμενης ας πούμε παραπάνω ζωής μεταναστών χρησιμοποιώντας όπως έχουν κάνει και οι προηγούμενες και αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κύμα για να δώσει, ας πούμε, ένα τόνο, πώς το λένε, ότι βρισκόμαστε υπό κάποιο είδος εθνικής απειλής από την μετανάστευση κτλ. Τότε πάει μια υπουργική.

0: είτε σε άλλα κάμπ, είτε έχουν πάρει άσυλο και βρίσκονται σε διάφορες χώρες και δεν μπορούν να επανενωθούν. Παρ' όλα αυτά έχει φτιαχτεί αυτή η ειδική δομή συντικής ακριβώς για να δοθούν πολύ γρήγορα αρνητικές, διπλές αρνητικές αιτήσεις ασύλου, γιατί κάθε μετανάστης έχει το δικαίωμα τώρα να κάνει δύο φορές αίτηση. Αυτές οι αιτήσεις ασύλου γίνονται σε ρυθμό πάρα πολύ γρήγορο, χωρίς να υπάρχει η σωστή πρόνοια να συζητήσει μεμονωμένα η επιτροπή με τον καθένα. Πολλές φορές οι μεταφράσεις είναι Google Translate και τώρα δεν υπερβάλλω. Είναι μια τέτοια κατάσταση που δεν υπάρχουν διερμηνείς μέσα στο camp και παραμένουν απλά φυλακισμένοι μέσα, περιμένοντας μια ωραία πρωία να απελαθούν από τη χώρα.
1: Για την επικοινωνία
0: μιλάμε για μια ειδική συνθήκη η οποία δεν φυσικά είναι συνέχεια όλο αυτού του συστήματος, ας πούμε τον GAMP, των δομών φιλοξενίας που υπήρχαν και πριν, και στην πραγματικότητα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο, ας πούμε, τη ζωή των μεταναστών στη χώρα.
1: Κύριε Μανούκα, δεν έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι αυτοί να βγουν.
0: Υπάρχει όμως... Ούτε πέντε λεπτά. Ούτε πέντε λεπτά.
1: Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας...
0: Για να καταλάβετε, μ' ακούτε. Συνέχει η ελληνική αστυνομία να σας ακούω.
1: Υπάρχει δυνατότητα για ομάδες, συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι το προσφυγικό να πάνε στο σημείο να τους βοηθήσουν. Δίνεται τέτοια δυνατότητα?
0: Καμία. Δεν υπάρχει καμία τέτοια δυνατότητα. Υπάρχει δυνατότητα μόνο σε κάποιες διαπιστευμένες ΜΚΟ να αφήσουν κάποια πράγματα. Δεν έχει δυνατότητα να συζητήσεις με τους ανθρώπους, να μιλήσεις μαζί τους, να συναντηθείς, να ανταλλάξεις το οτιδήποτε. Υπάρχει δυνατότητα μόνο κάποιες ΜΚΟ που είναι διαπιστευμένες από το Ελληνικό Υπουργείο να πάνε να αφήσουν κάποια πράγματα στη διοίκηση, και από εκεί πέρα δεν ξέρουμε αυτή η διοίκηση αυτά τα πράγματα καν τι τα κάνει. Γιατί οι συνθήκες που μας μεταφέρονται από μέσα από τους ανθρώπους που βρίσκονται στη συνθήκη, τα μηνύματα που μας στέλνουν, οι φωτογραφίες, τα βίντεο κτλ. Είναι πραγματικά σοκαριστικά. Για ανθρώπους που, ξαναλέω, δεν έχουν κάνει κανένα άλλο έγκλημα εκτός από το να προσπαθούν να διαφύγουν από τη δικτατορία, για παράδειγμα, της Αιγύπτου, σε μια καλύτερη, ας πούμε, συνθήκη. Έτσι, τίποτε άλλο δεν είναι το έγκλημά τους.
1: Αυτό
0: είναι το έγκλημά τους και γι' αυτό υποτίθεται ότι τιμωρούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος.
1: Οι εκκλήσεις τους για αξιοπρεπή αντιμετώπιση, πώς έχουν απαντηθεί, αν έχουν απαντηθεί?
0: Οι εκκλήσεις τους έχουν αντιμετωπιστεί ως εξής. Το Νοέμβριο, στις κινητοποιήσεις που κάνανε, συνελήφθησαν τρία άτομα και λογοδοτήθηκαν άγρια, δικάστηκαν μια διαδικασία.
1: Δικάστηκαν. Συγγνώμη, πάλι χάθηκε η γραμμή. Δικάστηκαν.
0: Δικάστηκαν σε διαδικασία fast track το δικαστήριο των Σερών. Ναι. 30 άνθρωποι μέσα από το ΚΑΜΠ ξυλοκοπήθηκαν άγρια από την ελληνική αστυνομία και αυτή τη στιγμή βρίσκονται με πολύ βαριές ποινές φυλάκισης, πάνω από 3 χρόνια καθένας, διασκορπισμένοι σε διάφορες φυλακές.
1: Και έχουμε το εφετείο τώρα τέλος Ιουνίου.
0: Ακριβώς. Ευτυχώς βρέθηκαν άνθρωποι, βρέθηκαν νομικοί και βρέθηκαν και ομάδες και συλλογικότητες, όπου βρήκαμε 30 ανθρώπους, έχουν κάνει έφεση, και 26 Ιουνίου την Παρασκευή στις Σέρες θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση για να μπορέσουμε, ας πούμε, να απελευθερώσουμε τους 30 της συνδικής, που το μόνο που διεκδικούσαν είναι την ελευθερία που θα έπρεπε να έχει κάθε άνθρωπος.
1: Και σήμερα υπάρχει και συγκέντρωση αλληλεγγύης προγραμματισμένη.
0: Ακριβώς, 8.30 ώρα στην Καμάρα, για όλα αυτά που συζητάμε υπάρχει μια κινητοποίηση από την ανοιχτή συνέλευση το ζήτημα της ειδικής, που είναι και ο Μαχαλάς μέσα, που είναι και άλλες ομάδες και συλλογικότητες, και πλαισιώνεται από αρκετό κόσμο.
1: Καταλαβαίνω, κύριε Μανούκο, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αναβρασμός στη δομή. Η εικόνα που σας μεταφέρετε είναι ότι θέλω να μας πείτε πώς επιδρά όλη αυτή η συνθήκη στους ανθρώπους. Στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουν την κατάσταση ως αδιέξοδη, δηλαδή ή θα πρέπει να αποδεχθώ αυτές τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης ή θα πρέπει στην πραγματικότητα να απελαθώ. Αυτό είναι το δίλημα, που στην πραγματικότητα δεν είναι και δίλημα.
0: Ακριβώς, είναι δίλημα. Δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα για αυτούς τους ανθρώπους, τουλάχιστον από το ελληνικό κράτος και από την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι εκεί μέχρι να αποφασίσει το ελληνικό κράτος τι θέλει να τους κάνει. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι δομές όπως της φοιτικής πρέπει να καταργηθούν. Το σύστημα της υποτιθέμενης φιλοξενίας με τα camp δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα λέγαμε εμείς ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να δοθούν άμεσα χαρτιά και δυνατότητα μετακίνησης, δικαίωμα στην υγεία και στην εργασία για όλο αυτό το μεταναστευτικό πληθυσμό. Δεν είναι εισβολής. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να διαφύγουν από άθλιες συνθήκες και αντιμετωπίζουν ακόμη αθλιότερες στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Είναι πολλοί άνθρωποι συνδικοί που, πώς να το πω, παρομοιάζουν τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται.
1: Πώς παρομοιάζουν τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται, πάλι σας χάσαμε κύριε Μανούκα.
0: Ξέρω που αντιμετώπιζα.
1: Κύριε Μανούκα, μας ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Πώς θα περιγράφανε αυτές τις συνθήκες? Χάθηκε το σήμα και δεν ακούσαμε τι είπατε.
0: Ναι, τα ακούτε.
1: Δυστυχώς έχουμε δυσκολία. Κύριε Μανούκα, μας ακούτε?
0: Ναι, εγώ σας ακούω.
1: Τώρα, ολοκληρώστε την κουβέντα, γιατί την αφήσαμε λειψή και κάπως μετά να σας αποχαιρετήσω.
0: Παρομοιάζουν τις συνθήκες, οι μετανάστες βρίσκονται μέσα στη συνθήκη με τις συνθήκες που βίασαν στα δουλεμπορικά στρατόπεδα της Βόρειας Αφρικής.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε για τέτοιες συνθήκες.
1: Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα να αναδείξουμε την κατάσταση. Είμαστε στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή για να δώσουμε συνέχεια. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες.

0: Εν τω μεταξύ, η περίπτωση της δομής στη Σιντική βρέθηκε και στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Καθώς υπάρχουν αναφορές πως η Ελλάδα, και γι' αυτό το λόγο ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή μεταναστευτικών δομών μεταξύ αυτών και η δομή της Σιντικής, με συμβάσεις σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς δημόσιο διαγωνισμό και κόστος που εκτιμάται ότι ήταν 5 φορές πάνω από το κόστος αντίστοιχων έργων. Το συγκεκριμένο θέμα αναδεικνύεται και με ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με αίτηση κατάθεσης εγγράφων από την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του Γιώργου Ψυχογιού. Εμείς θα βάλουμε σήμερα στην παρέα μας επίσης την κυρία Μαρία Τουπαλίδου, η οποία είναι συντονίστρια του Τμήματος Προσφυγικού Μεταναστευτικού της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενεργό μέλος εδώ στην Νομαρχιακή Επιτροπή Α Θεσσαλονίκης του κόμματος και ενεργό μέλος σε δράσεις αλληλεγγύης. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρία Τουπαλίδου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Ευγενία μου. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σχολιάζαμε με τον κύριο Μανούκα τις συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη δομή. Εσείς έχετε επισκεφθεί το προηγούμενο διάστημα τη δομή. Αξίζει και η δική σας αναφορά και θέλω να μας σχολιάσετε επίσης για το ποια είναι η στάση της διοίκησης της δομής σε όλες αυτές τις επισημάνσεις και τις συνθήκες που επικρατούν.
1: Καταρχάς να πω ότι η τελευταία φορά ήταν μαζί με τον Χρήστο Μανούκα και την ομάδα της αντιρατσιστικής του Μαχαλά, ως αλληλεγγύη και ως άλμπατρος και προσφυγικό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πήγαμε, επισκεφτήκαμε το χώρο, κάναμε μια συγκέντρωση αρκετών ειδών προσωπικής χρήσης, ρούχων κτλ. Κοιτάξτε, είναι ένα από τα πιο δύσκολα κάμπ στη χώρα μας. Αυτό και της Μαλακάσας δέχονται όλο τον πληθυσμό που έρχεται στην Κρήτη και προέρχεται από Μπαγκλαντές, από Αίγυπτο και κατά την άποψη της κυβέρνησης δεν θεωρούνται προσφυγική ροή, δηλαδή. Θεωρούνται άλλοι άνθρωποι που έρχονται για να βρουν μια άλλη και ο στόχος και ο σκοπός είναι να ξαναγυρίσουν πίσω. Με αυτό το αποτέλεσμα αυτοί οι 800, 700, 500 τώρα μπορεί να είναι εγκλωβισμένοι στη χώρα μας, στο πουθενά, στα σύνορα με την Βουλγαρία, πραγματικά είναι στο πουθενά και είναι φυλακισμένοι.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν αναδεικνύει η συμπεριφορά αυτή του κράτους μας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν δείχνει και σε ποιο μονοπάτι κινείται η διαχείριση του προσφυγικού με ευθύνη της κυβέρνησης. Πώς αξιολογείται την ασκούμενη πολιτική?
1: Μα η κυβέρνηση με την πολιτική της αυτή εξαναγκάζει όλους εμάς να πάρουμε θέση απέναντι σε αυτές τις φυγές. Καταρχάς εμείς δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει φυλακής ψυχών. Και έτσι φαίνεται. Και θέλουμε να δούμε και τις άλλες δομές που είναι ας πούμε και η δομή της Κρήτης κάτω που έχει γίνει που δέχεται όλη αυτή την πίεση όλο αυτό τον καιρό. Θέλουμε να υπάρχουν σωστές συνθήκες για αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ με την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Υπάρχουν τα κάμπα, οι δομές φιλοξενίας των Διαβατών, του Βαγιοχωρίου, της Νέας Καβάλας που τα επισκεπτόμαστε πάρα πολύ συχνά και που βλέπουμε ότι προχωράνε κάποια πράγματα. Ακόμη εμείς ως αλληλεγγύοι μπορούμε να πάμε να κάνουμε δραστηριότητες, να κάνουμε γιορτές, να κάνουμε μαθήματα.
0: Όχι, στην περίπτωση της Σιντικής δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Όχι,
0: δεν καμία επικοινωνία.
1: Καταρχάς να πούμε, επειδή με ρώτησες για τη διοίκηση, είναι δύο. Είναι η διοίκηση της ανοιχτής δομής, γιατί υπάρχει στο κέντρο της Σιντικής, του κάμπου της Σιντικής, υπάρχει η ανοιχτή δομή, η οποία έχει γύρω στα 56 άτομα. Και υπάρχει και η διοίκηση, η ελεγχόμενη διοίκηση, η οποία είναι από την αστυνομία.
0: Άρα δεν εμπλέκεται μόνο το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, εμπλέκεται και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
0: Εσείς τι ετοιμάζετε σε επίπεδο ανάδειξης του θέματος, κυρία Τουπαλίδου?
1: Εκτός από επερώτηση που θα θελήσουμε να την κάνει και ο κύριος Αρβανίτης ή η κυρία Κουντουρά στην Ευρώπη, γιατί το θέμα πρέπει να πάει τις ευρωπαϊκές διαστάσεις. Mm-hmm. Και ο Κώστας Αρβανίτης το έχει επισκεφτεί και μάλιστα το έχει χαρακτηρίσει ως τον Γκουαντάναμο της Ελλάδας. Τόσο άσχημες είναι οι συνθήκες, πραγματικά. Mm-hmm. Σκεφτείτε 800 ανθρώπους ή και λιγότερους τώρα, γιατί μπορεί να στο χρονικό διάστημα που έχουμε να το επισκεφτούμε να έφυγαν κάποιοι, να είναι εγκλωβισμένοι, να έχουν, ούτε φυλακές δεν είναι έτσι. Στις φυλακές υπάρχει και ένα μεγάλο προάβλιο για να κάνουν τον προαυλισμό τους οι άνθρωποι. Εδώ είναι δύο σειρές κοντέινερ τυλιγμένα σε σειρματοπλέγματα και γύρω-γύρω από το σαν βουνό, τέλος πάντων να το πω, ακροβολισμένοι άνθρωποι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα, πάρα πολύ δύσκολη η δομή αυτή και σκεφτόμαστε μαζί με τις ερωτήσεις που θα κάνουμε και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή να προχωρήσουμε και σε, να περάσουμε δηλαδή και σε επίσκεψη, αλλά να μην μείνουμε μόνο σε αυτό. Να κάνουμε και κάποια εκεί στο ΚΑΜΠ ή στις Σέρες μια εκδήλωση για να καταλάβουν και οι πολίτες των Σερών τι ακριβώς είναι αυτό.
0: Πώς είναι η στάση της τοπικής κοινωνίας, κυρία Τοπαλίδου?
1: Πολύ δύσκολη, γιατί θέλουν να φύγουν οι περισσότεροι.
0: Όχι, η στάση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες και τη δομή.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι να φύγουν.
0: Θέλουν. Όπως ήταν και η απόφαση του Δήμου Συντικής τότε ότι θέλουν το οριστικό κλείσιμο. Ναι.
1: Πέρα όμως από αυτό, να σας πω ότι έχουν και σαν τοπική κοινωνία, έχουν και κέρδη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, σκεφτείτε, ότι δεν μπορούν να βγούνε. Καταρχάς, τα κοντινότερες περιοχές που είναι το Νέο Πετρίτσι ή το Σιδηρόπετρο έχουν κάποια χιλιόμετρα και δεν μπορούν να πάνε οι άνθρωποι. Δεν έχει κάτι κοντά. Οπότε, δείτε τι σκεφτήκανε. Έρχεται ένας ιδιώτης με ένα φορτηγάκι, καροτσάκι, δεν ξέρω τι μπορεί να το πούμε, και πουλάει πράγματα.
0: Α, μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε πώς είναι. Εμείς ζητήσαμε από τη διοίκηση να μας πει τις ανάγκες. Και μάλιστα προτείναμε να κάνουμε και κάποια παρουσίαση εκεί, να πάρουμε βιβλία, να κάνουμε μια κινηματογραφική έλεση και να πηγαίνουμε τακτικά έναν κινηματογράφο.
0: Το δηλαδή. Δέχτηκαν?
1: Όχι, βέβαια, μας είπαν ότι έχουν Wi-Fi, δεν χρειάζεται μάλιστα να κάνετε κάτι τέτοιο.
0: Κρατάω
1: αυτά. Μας ζήτησαν, mm-hmm, ήταν μια μπάρα.

Δεν προλάβαμε την Έλσα σήμερα. 4 με 6 όμως στην Ομπρέλα, αναλυτικά με τις προτάσεις της ημέρας και με βέβαια πάντα ωραίες συζητήσεις. Σας αφήνουμε, φίλες και φίλοι. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Αύριο, λίγο μετά τις 9, και πάλι παρέα σας. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φλέγονται ξανά τα στενά του Ορμούς μετά από νέα αμερικανικά πλήγματα στην ιρανική πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν στρατιωτική εγκατάσταση, η οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον ετοιμαζόταν να εξαπολύσει drones κατά αμερικανικών δυνάμεων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν επίσης ότι κατέριψαν 4 ιρανικά drones καμικάζι, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση μετρημένη και αμυντική, με στόχο, όπως αναφέρουν, τη διατήρηση της εκεχηρίας. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για κατάφορη παραβίαση, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κατέριψαν αμερικανικό ντρόουν, άνοιξαν πυρ κατά μαχητικού και έπληξαν αμερικανική βάση. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι 4 πλοία που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς δέχθηκαν προειδοποιητικά πυρά και άλλαξαν πορεία. Ενώ το πρακτορείο Τασνίμ αναφέρει και προειδοποιητική βολή κατά αμερικανικού πετρελαιοφόρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας χθες σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ακόμα ικανοποιημένες από τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Σημειώνοντας χαρακτηριστικά, ίσως χρειαστεί να επιστρέψουμε και να τελειώσουμε τη δουλειά, ίσως και όχι. Μέσα σε αυτό το σκηνικό κλιμάκωσης, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν την ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμινας για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και drones, ενώ σιρήνες ήχησαν τα ξημερώματα. Οι νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εκτόξευσαν ξανά τις τιμές του πετρελαίου, καθώς το Brent ξεπέρασε τα 97 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινήθηκε πάνω από τα 92. Έξαρση γαστρεντερίτιδας καταγράφεται στο νοσοκομείο Αττικών με κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς. Την καταγγελία κάνει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αττικών, το οποίο κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή διασπορά νοροϊού, με τουλάχιστον 25 υγειονομικούς και δεκάδες ασθενείς και συνοδούς να έχουν προσβληθεί. Σύμφωνα με το Σωματείο, η κατάσταση συνδέεται με την υποστελέχωση και την υπερπληρότητα του νοσοκομείου, επισημένοντας ότι οι συνθήκες με ράντζα στους διαδρόμους δυσχεραίνουν τον περιορισμό της διασποράς. Παράλληλα, απευθύνουν αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας να αποδεσμεύσει το νοσοκομείο Αττικών από την εφημερία του Σαββάτου, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση δεν επιτρέπει νέες εισαγωγές. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα κοινωνικά επιδόματα αναδικαιούχων. Έως το Σεπτέμβριο θα καταγράφονται δικαιούχοι 27 παροχών, μεταξύ των οποίων επιδόματα στέγασης, παιδιού, ανεργίας και αναπηρίας. Η πιλωτική εφαρμογή ξεκινά στις 4 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα κριθεί η καθολική του επέκταση. Συνάντηση με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Πέτρα Μπάιερ, θα έχει στις 4 στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο Παρασκευή οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.

0: Διεθνής επικαιρότητα. Οι Ευρωπαίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο επανέναρξης συνομιλιών με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και η προσοχή των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή. Το θέμα βρίσκεται στην ατζέντα της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης στην Κύπρο, με τους Ευρωπαίους να καλούνται να καθαρίσουν το πλαίσιο και τη θεματολογία πιθανών επαφών με τη Μόσχα. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε για ρωσικές παγίδες, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εγκλωβιστεί σε συζήτηση για το ποιος θα την εκπροσωπήσει, αλλά να συμφωνήσει πρώτα στην ουσία των διαπραγματεύσεων. Αθλητικές ειδήσεις. Την κατάκτηση του Conference League πανηγυρίζει Crystal Palace. Ο σύλλογος του Λονδίνου νίκησε 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας με σκόρ το Ματετά στο 51 και έτσι έκανε το 2-2 για την Αγγλία, καθώς είχε προηγηθεί ο θρίαμβος της Άστον Βίλα στο Europa League. Η Palace κατέγρεψε ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά τρόπαιο στην παρθενική της παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και ζέστη σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Έως τους 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 εδώ στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα
0: σε όλους. Σε έβλεπα έξω, παρακολουθούσες έτσι με πολύ μεγάλη προσοχή τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, παρακολουθούσα. Ήταν στο Open.
0: Ναι.
1: Και είχε ενδιαφέρον.
0: Εγώ έτσι που διάβαζα κάποια πράγματα, αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις, επικνώνει τις εμφανίσεις του, έτσι, ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι. Είναι... Έχει, μου κάνει εντύπωση Γιώργο, μιας και το έπιασε αυτό το θέμα. Εμένα μου κάνει εντύπωση, πέραν του κύριου Ανδρουλάκη, τ' άκουγα αυτά που έλεγε, αμφισβητεί τα πάντα, αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις, αμφισβητεί ας πούμε την, μιλάει για διαπλοκή, δηλαδή έχουν, έχει κατευθείαν διαπλοκή mm-hmm. του Τσίπρα απέναντι σε όλο αυτό που κάνει ας πούμε, μπας περιπτώσει. Η τακτική, δηλαδή βλέπω τον πανικό διάχυτο σε όλη του την συμπεριφορά. Και γι' αυτό την πρόσεχα ας πούμε και βεβαίως έχει ανοίξει και αυτή την ιστορία που προσπαθεί, με την κόντρα την δικαστική που έχει ανοίξει με το ακίνητο και με τον Άδωνη. Που μπας περιπτώσει τώρα το να κατέβει στο επίπεδο του Άδωνη αυτή τη στιγμή δεν είναι και τόσο...
0: Ο οποίος σημειωτών στο πρώτο θέμα δήλωσε ότι μου αρέσει ο Τσίπρας για αντίπαλος, ο Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική. Μάλλον τελικά στη Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι έχουν επιλέξει αντίπαλο.
1: Πρόσεξε okay. τώρα να δεις, δεν θα μπω εγώ σε αυτή την συλλογιστική του, δηλαδή πολλές φορές αφήνουν πίσω τα ίδια τα γεγονότα, ποιον διαλέγεις και τι διαλέγεις, την έχουμε δει τη Νέα Δημοκρατία να διαλέγει αναβδομάδα αντίπαλο. Θα ξεχάσουμε τώρα ποιος ήταν, είχε βγάλει και είχε κάνει αντίπαλο τότε τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Μετά το γύρισε στο Πασόκ, μετά το γύρισε στο... Δεν είναι τώρα, αυτά είναι κινήσεις. Κοίταξε να δεις, εδώ είναι, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μου κάνει εντύπωση. Καταρχήν θα σου πω εμένα τι με ενόχλησε. Άκουσα χθες το σχολιασμό του κυρίου Μητσοτάκη όταν τον ρωτήσανε για το κόμμα Τσίπρα. Λοιπόν, και τι βρήκε να πει τώρα για το κόμμα αυτό που μόλις είχε δημιουργηθεί ότι να ειρωνευτεί και το ΕΛΑΣ το όνομα και να ειρωνευτεί ας πούμε με μία αλαζονία και με μία απαξιωτική συμπεριφορά λέγοντας ότι το ΕΑΜ δεν το έβαλε στα υπόψη του για να τα αφήνει για τον Μπολάκη. Με συγχωρείς, επειδή εν πάση περιπτώσει το τι κάνει ο Τσίπρας και το πώς θέλει να ονομάσει το κόμμα του είναι δικό του θέμα, διότι και φούφωτο να το ονόμαζε το κόμμα του, όσοι είχαν να πάνε με τον Τσίπρα θα πηγαίνανε με τον Τσίπρα. Αλλά ειρωνεύεσαι και πας να δώσεις σε σύμβολα που έχουν γράψει. Βεβαίως δεν γοητεύεται με τον ΕΛΑΣ ή το ΕΑΜ ο κύριος Μητσοτάκης, γοητεύεται με τους δοσύλλογους κολλητούς, τους Χριστοφοράκους και τους δοσύλλογους και όλους αυτούς. Αλλά το να μη σέβεσαι την εθνική σου αντίσταση και να προσπαθείς να δώσεις μήνυμα από εκεί, δηλαδή εντάξει είναι ενοχλητικό, πες ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις να κάνεις κριτική.
0: Νομίζω Σωτήρη ότι θα ξαναβγεί από το σιρτάρι, παλιά συνταγή. Ψέματα. Άκουγα νωρίτερα το Δημήτρη Χατζηνικόλα είχε ένα ηχητικό αναφορικά με το ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό που έχουν πάρει την τοποθέτηση του Γιούνκερ και λένε ότι πρότεινε στον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και αρνήθηκε. Πριν από αυτό το ντοκιμαντέρ και το έπαιξε ο Δημήτρης στον αέρα, η συνάδελφος η Ψαρά έχει κάνει συνέντευξη στον Τσίπρα και του αναφέρθηκε σε αυτό. Και είπε ο Τσίπρας, υπάρχει το ηχητικό, το έχει παίξει ο Δημήτρης.
1: Τότε, την εποχή
0: εκείνη, όχι τώρα στο ντοκιμαντέρ που πήραν αυτοί. Τότε τον ρώτησε η συνάδελφος η κυρία Ψαρά ότι ξέρετε ο Γιούνκερ έτσι και έτσι. Και είπε ο Τσίπρας, τώρα 8 η ώρα το έπαιξε ο Δημήτρης, ο Χατζηνικόλας. Όποιος ακούσει την εκπομπή του μετά που θα ανέβει στο cloud, στο ίντερνετ, μπορεί να το ακούσει. Είπε λοιπόν ο Τσίπρας ότι στην ψαρά, ότι ο Γιούνκερ είχαμε πει να φορολογήσουμε τους έχοντες και κατέχοντες που λέμε, δηλαδή κάποιους πολύ πλούσιους. Και οι ίδιοι αυτοί οι πλούσιοι επιχειρηματίες, οι λίγοι, άσκησαν πιέσεις στην Κομισιόν και η Λαγκάρ τότε είπε ότι δεν είναι αναπτυξιακό μέτρο να φορολογήσει τους πλούσιους. Ενώ το να κόψει τους μισθούς και τις συντάξεις είναι αναπτυξιακό μέτρο. Αυτά τα λέει ο Τσίπρας. Τότε. Όχι τώρα. Λοιπόν, και είπε και γι' αυτό για τη Γιούνκερ, ρωτήθηκε και είπε ότι ο Γιούνκερ, όταν είδε ότι υπάρχει αυτό, του είπε του Τσίπρα μήπως να, για να ισορροπήσει για τους εφοπλιστές.
1: Ναι, ψάχναν να βρουν να κλείσουν μια υπόθεση γύρω στα 350-400 εκατομμύρια που υπήρχε για να κλείσει η συμφωνία.
0: Αφού λοιπόν οι επιχειρηματίες πίεσαν την Κομισιόν και από την Κομισιόν αρνήθηκαν στον Τσίπρα να το κάνει, που ο Τσίπρας ήθελε να το κάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε δηλαδή, λέει ότι ο Γιούνκερ είπε πως να κάνουμε αυτό με τους εφοπλιστές και τα λοιπά. Και του είπε ο Τσίπρας, πολύ ευχαρίστως, αν μπορούσα θα το είχα κάνει ήδη, αλλά δεν έχουν τίποτε στην Ελλάδα. Δεν φορολογούνται στην Ελλάδα, πού να πάω να τους βρω να τους φορολογήσω. Να το κάνω, πού να πάω να τους βρω. Αυτά τότε. Και έρχεται σήμερα το ντοκιμαντέρ και τι λέει, παίρνει μεμονωμένα αυτό του Γιούνκερ και παίζει ότι του είπε να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Για να δεις τι χρησιμοποιούν. Επίσης η κυρία Κεραμέως το είδα νωρίτερα, να πω και το site, να είμαστε και δεντολογικά εντάξει στο D-News, εμφανίστηκε με μια σειρά στοιχεία για να αποδομήσει το κυβερνητικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19. Και τι λέει η κυρία Κεραμέως, μίλησε για εργασιακό μισέωνα επί ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19 και είπε ότι ο κατώτατος μισθός επί διακυβέρνησης Τσίπρα ήταν 650 ευρώ ενώ σήμερα είναι 920 και ότι η ανεργία ήταν στο 18% ενώ σήμερα είναι στο 8% και ότι δύο στους τρεις έφευγαν. Τι δεν είπε η κυρία Κεραμέως, είπε αυτά. Τι δεν είπε, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε τον κατώτατο μισθό από τη Νέα Δημοκρατία 586 ευρώ με πρόβλεψη για τον υποκατώτατο για όσους ήταν κάτω από 25 στα 510 και προχώρησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στα 650 ευρώ όταν βγήκε από τα μνημόνια, χωρίς την έκρηξη του πληθωρισμού των τελευταίων δύο ετών, που μειώνει δραματικά την αγοραστική δύναμη του εργαζομένου σήμερα, και ότι η κυβέρνηση Τσίπρα παρέλαβε 25% και το παρέδωσε 18%. Δεν είναι ψεύτικα τα στοιχεία της Κεράμεως, αλλά δεν λέει όλη την αλήθεια. Ότι ήταν 25% η ανεργία και πήγε 18%. Ότι ήταν στα 500 τόσο ο μισθός και τον πήγε 650. Για να δεις δηλαδή. Τώρα αν πω εγώ ότι πρόκειται περί αλητείας και όχι πολιτικής, θα είμαι λάθος.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση τίποτα. Το γεγονός ότι κατάφεραν με την υπεροχή που είχαν στο μηντιακό και στο προπαγανδιστικό μηχανισμό να θεωρήσουν ότι η χώρα χρεοκόπησε και να πιστεύουν οι Έλληνες ότι χρεοκόπησε το 2015, λες και δεν υπάρχει το πριν, έτσι, ούτε και το τι έφερε το μετά. Αυτά δεν υπάρχουν, τα έχουν αφαιρέσει. Το 2015 λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, έχουν καταφέρει με μία, και αυτό καλά κάνεις και το θυμίζεις και καλά κάνουμε και το θυμίζουμε, έχουν καταφέρει να μας πούνε ότι οι συντάξεις κόπηκαν από τον Κατρούγκαλο. Μα πριν τον Κατρούγκαλο έγιναν 13 μειώσεις συντάξεων και μάλιστα χάθηκαν από το 10 μέχρι το 2015. Με 13 μειώσεις συντάξεων χάθηκε το 55% των πραγματικών συντάξεων. Αυτό το έχουν αφαιρέσει από τη συλλογική μνήμη και σκοπίμως το περνάνε και εδώ. Είναι πάρα πολλά αυτά που κάνουν, αλλά έχει τώρα σημασία αυτή τη στιγμή, την ώρα που λισομανάει η ακρίβεια, που οι πένιτες αυξάνονται με ηλικιώδη ταχύτητα, δεν τολμά, δηλαδή αυτό που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία, είναι, μιλάει από, μόνη, από μόνο του, ας πούμε, να συζητήσουμε τι έγινε το 2015. Γιατί θέλουν κάποιοι να πάνε στο 2015, γιατί νομίζουν ότι αυτό το πράγμα ήταν προνομιακό πεδίο. Πέτυχε. Αλλά πώς πέτυχε το 2015 και όλα αυτά που παίξανε μετά. Πέτυχε γιατί κατάφερε όλο αυτό το σύστημα να χτίσει το αντισύριζα και το Τσίπρα μέτωπο και μάλιστα το κατάφερε και με τη μεγάλη και γενναία συμβουλή του ΚΚΕ. Όταν μπήκε το ΚΚΕ, ας πούμε, μπήκε σε αυτό το παιχνίδι, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να το αναβιώσουν με τα χαρακτηριστικά που είχε τότε και δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει ακόμα και αυτούς που το ζήσανε το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η περίοδος. Γιατί υπάρχουν αντιφάσεις φοβερές και τρομερές τις οποίες κρύψανε. Για παράδειγμα, κατηγορείται η κυβέρνηση τότε ότι έκανε αλλαγή της πολιτικής, δηλαδή την κολοτούμπα που λένε. Ναι, ναι. Και ότι ψήφισε μνημόνιο. Ναι. Δεν λένε λοιπόν το εξής, ότι την κολοτούμπα όπως αυτή τη λένε, κάνανε διαδηλώσεις αυτοί για να συμβεί για και να συμβεί. Για να μην βγει η χώρα όπως έτσι. Κάνανε διαδηλώσεις γι' αυτό. Δεν το λένε λοιπόν ότι εν πάση περιπτώσει αναγκάσαμε, ας το πιάσουμε στη αναγκάσαμε τον Τσίπρα που είχε άλλο στο μυαλό του να πάει σε αυτή τη λογική. Ναι, ναι. Δεν το λένε αυτό. Ξαφνικά λοιπόν και πάμε και στο μνημόνιο. Ξέρεις πόσο ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο? Θα ξεχάσουμε τι έλεγε ο Μεϊμαράκης τότε, αρχηγός της αντιπολίτευσης στη Βουλή. Ψήφισε ρε αδερφέ μου ό,τι,
0: πάρε, ό, ένα, ό,τι
1: σου δώσουν και θα το ψηφίσουμε κι εμείς για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Και έτσι και έγινε. 280 ψήφους πήρε τότε το τρίτο μνημόνιο.
0: Δεν το λένε αυτό όμως.
1: Δεν το λένε. Δεν το λένε,
0: ψήφισαν.
1: Δεν λένε επίσης ότι ακριβώς επειδή είχε μεγάλο ρήγμα τότε η κυβέρνηση, 45 βουλευτές και υπουργοί της τότε κυβέρνησης φύγανε, δεν λένε επίσης ότι αμέσως μετά από αυτό η κυβέρνηση πήγε σε νέες εκλογές.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Και τις κέρδισε, ξέροντας ο ελληνικός λαός ότι είχε ψηφιστεί, ότι είχε κάνει την κολοτούμπα όπως λένε ο Τσίπρας, ότι είχε, δεν τώρα γιατί πρέπει να πάμε σε αυτή την περίοδο.
0: Ναι, ξέρεις όμως, προσπαθώ να συντρέω, ξέρεις τι, θέλω να μου σχολιάσεις κάτι. Να κάνω έτσι μια υποχρέωση που έχουμε και θέλω να μου σχολιάσεις κάτι που είδα χθες στην τηλεόραση. Γιατί πραγματικά βαφτίζουν το
1: κρέας ψάρι,
0: το κρέας ψάρι, το άσπρο μαύρο και πραγματικά προσπαθούν να παρουσιάσουν το παράλογο λογικό. Λοιπόν, ας σε ρωτήσω σε ένα λεπτό κάτι, γιατί κάτι είδα χθες και θέλω να το σχολιάσεις. Το Box Delivery App τα σπάει. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται. Χθες λοιπόν Σωτήρη παρακολουθούσα, όπως παρακολουθούμε τα κανάλια του Ζάπικ, να δούμε τι γίνεται, τι αυτά. Πέφτω σε ένα πάνελ που ήταν η κυρία Ζδούκου. Αν μας ακούει, ας επικοινωνήσει κιόλας, να τη βγάλουμε και στον αέρα, έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα θέμα να μας τα πει και εδώ, σε εμάς. Έλεγε λοιπόν, τις έβαλαν και άκουσε η ίδια, όπως και οι τηλεθεατές και οι τηλεθεράτριες, τι δήλωσε ο Κώστας Καραμαλής. Και τι γύρισε και είπε. Ότι ο κύριος Καραμαλής μίλησε για τις υποκλοπές, για τους θεσμούς, κάτι που συμβαίνει σε όλο το δυτικό κόσμο. Δεν είπε κάτι για μας, είπε γενικότερα ένα φαινόμενο που ισχύει. Και της λέει ο δημοσιογράφος, ο Λιάρος, καλά, της λέει, εδώ είπα αυτά, είπε εκείνο, όχι, τίποτε. Είπε για την Νοβάρτης και Βόρεια, άσχετα αν η Νοβάρτης έχει κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό και έχει πληρώσει 400 τόσα μόνο για την Ελλάδα. Και μετά για τις υποκλοπές και αυτά είπε ότι εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, η αντιπολίτευση δεν τις σέβεται. Και τις ξαναρωτάει ο δημοσιογράφος. Εσείς δηλαδή τις αποφάσεις της Θάνου τις σεβόσασταν? Και λέει δεν καταλαβαίνω, κάτι πιο συγκεκριμένο να μου πείτε. Εμείς τις αποφάσεις της δικαιοσύνης τις σεβόμαστε. Και θέλουμε να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να λειτουργεί ελεύθερα. Δηλαδή για την κοβέση τίποτα. Έτσι, για σχολιάστε το λίγο αυτό.
1: Δεν μπορώ να σχολιάσω την κυρία Ζδούκου, δεν την απαξιώ, αλλά αυτά που λένε
0: και δεν είναι ημέρα νύχτα.
1: Δεν μπορείς να τους παρακολουθήσεις. Να σου πω κάτι, λένε ό,τι θέλουν. Είναι αυτό που μας λέγανε κάθε φορά και κεντρικά τώρα και ο κύριος Μητσοτάκης και ότι δεν είναι αυτό που νομίζατε. Δεν μας λέγανε σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι αυτό που νομίζαμε, είναι κάτι άλλο. Αυτή την τακτική κάνουν, δηλαδή εδώ υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ίδια την αντίδραση του λαού. Ναι. Το ψέμα δηλαδή, ξέρεις κάτι, δεν μπορεί από τη μια να λες ότι δεν μ' αρέσει αυτό που είδα το 15-19 γιατί είχε αυτά τα ψέματα, αυτές τις ιστορίες, όταν 7 χρόνια βιώνεις αυτόν τον αυταρχισμό, τον καθεστωτικό, ναι, και τα σκάνδαλα και τη φτώχεια να γενικεύεται και τα παιδιά μας να φεύγουν, ας πούμε, στο εξωτερικό για να μην δίνουν, και δεν δίνουν στοιχεία, αυξάνεται.
0: Αυτό, δεν δίνουν στοιχεία.
1: Δεν δίνουν στοιχεία να μας πούνε πόσοι φεύγουν και να μας λένε όλα αυτά τα απίθανα πράγματα. Εδώ λοιπόν είναι συγκεκριμένα το τι παιχνίδι παίζεται, αλλά φοβάμαι, και το λέω φοβάμαι. Δεν φοβάμαι. Πιστεύω ότι έχουν τη στοιχειώδη ευφυΐα, κάποιοι, δεν το λέω για όλους, γιατί είναι ζήτημα, ας πούμε, αυτό που κάνει το Πασόκ δεν την έχει και φαίνεται ότι έχει πανικό, να μην μιλήσουν πλέον για το 15, αλλά να μιλήσουν για το σήμερα που βιώνουμε αυτή την πραγματικότητα και το ποιος έχει κάνει τις λαδιές και ποιος κυβερνάει με όρους καθεστωτικούς και μαφιόζικους. Το βιώνει ο Έλληνας. Το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη, το πώς λειτουργούν οι θεσμοί, το πώς λειτουργούν, το βιώνει. Δεν χρειάζεται να το πει καμία σδούκου, ούτε καμία βούλτεψη. Τα βλέπει στην πραγματικότητα. Ελπίζω να τα βλέπει η κοινωνία. Τι να πω εγώ τώρα, να απαντήσω στην κυρία Σδούκου?
0: Όχι, απλώς μου κάνει εντύπωση πόσο
1: εμένα
0: με τι ευκολία λένε τα ψέματα και κάνουν τη νύχτα
1: αυτό το πράγμα.
0: Είναι απίστευτο αυτό και το λένε δημόσια χωρίς να ντρέπονται.
1: Ναι, έχει διδαχτεί, έχει γίνει επιστήμη προπαγάνδα και ο πρώτος διδάξης είναι ο Γκέμπελς. Εντάξει τώρα, το τι λένε, άμα τα δεχτούμε, Γιώργο μου, δεν θα απαντάς σε αυτό.
0: Φοβάμαι όμως ότι μήπως μείνει πάλι καμιά προεκλογική περίοδος αυτά και δεν πάμε στην ουσία, στο σήμερα και στο αύριο, δεν ξέρω. Μήπως γιατί σιγά σιγά αρχίζουν να βγάζουν από το σιρτάρι παλιές συνταγές. Νομίζουν ότι μπορούν να έχουν πάλι το ίδιο αποτέλεσμα.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: '91 και 4

0: Έχω ένα τραύμα τον απλευρό μου. Δεν υπακούει στον εγκεφαλό μου. Ποτέ νεράιτα, ποτέ καμίλα. Να μας σουλάει απαγορευμένα.
1: Λοιπόν, μια είδηση που δεν θα δούμε στα μέσα ενημέρωσης στα δελτία ειδήσεων είναι η δίωξη που έγινε στην πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένου στο Σεισμανόγλιο, όπου την πήραν από εκεί και την πήγαν στο Παίδων Πεντέλης. Και σήμερα έχει πορεία στις 12 η ώρα γι' αυτό. Πρόκειται για την κυρία Ευαγγελία Καλιανίδου. Καλή σας ημέρα.
2: Πολύ καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, τι έγινε κυρία Καλιανίδου, για πείτε μας.
2: Να ξεκινήσουμε λιγάκι για το θέμα που ταλανίζει το νοσοκομείο και να φτάσουμε και στη συνδικαλιστική μου δίωξη. Γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ βαθύ και τραγικό. Το νοσοκομείο είναι πραγματικά στο κόκκινο. Η υποστελέχωση, κυρίως στην νοσηλευτική υπηρεσία, αλλά και στις άλλες υπηρεσίες, δηλαδή τη διοικητική και την ιατρική, το παραϊατρικό προσωπικό, είναι τραγική. Τμήματα με μέτρια φροντίδα λειτουργούν με 5 νοσηλευτές και τμήματα αυξημένης νοσηλευτικής φροντίδας με 7 νοσηλευτές. Δεν τηρούνται ούτε η εργατική νομοθεσία, αλλά ούτε και η ασφάλεια τόσο των ασθενών όσο και των εργαζομένων. Είχαμε βγάλει λοιπόν ένα δελτίο τύπου, μια καταγγελία που αναφερόμασταν σε όλα αυτά τα γεγονότα. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένους αριθμούς αυτή τη στιγμή, γιατί που αφορούν αυτοί οι αριθμοί, το νοσηλευτικό προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό, δηλαδή τις κενές οργανικές θέσεις, τις δεσμευμένες κτλ. Γιατί υπάρχει μια δυστοχή από τη διοίκηση να μας δώσει αυτά τα στοιχεία, παρόλο που τα έχουμε ετηθεί. Έτσι λοιπόν, οργανώσαμε αυτή τη συγκέντρωση σήμερα στις 12 η ώρα, κυρίως για την υποστελέχωση. Σε αυτό το χρονικό λοιπόν διάστημα ήρθε και η δική μου συνδικαλιστική δίωξη και η μετακίνησή μου στο Παίδων Πεντέλης. Μια προκλητική, μια ανετιολόγητη απόφαση της διοίκησης που με αναγκάζει να φύγω από το χώρο που συνδικαλίζομαι όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μάλιστα. Και υπάρχει πορεία για αυτό το 12 η ώρα, έτσι, για αυτή την
2: ώρα. Υπάρχει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12 η ώρα, γιατί το αποτέλεσμα της καταγγελίας μας ήταν και αυτή η μετακίνηση, δηλαδή του το να βγάλουμε προς τα έξω του τι συμβαίνει στο νοσοκομείο, γιατί όλα δεν βαίνουν καλά στο δικό μας νοσοκομείο. Ακόμα και οι καλοκαιρινές άδειες των συναδέλφων μας μπορεί να τυναχτούν στον αέρα. Και δεν σας κρύβω ότι οι σκέψεις πολλών είναι να παραιτηθούν, που σημαίνει και συρρήκνωση του ΕΣΥ. Είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα και πρέπει να ακουστούν. Και θα ακουστούν, ελπίζω να έχω τη δυνατότητα όταν θα έχω και τα στοιχεία να μιλήσουμε ξανά εκ νέου.
1: Φυσικά, πολύ ευχαρίστω. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Η Ευαγγελία Καλιανίδου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένου στο Σεισμανόγλιο. Σωτήρη, υπάρχουν και αυτά, έτσι, άμα δεν τους κάνεις, σε μετακινούν.
3: Ζήσαμε και το προηγούμενο με το κύριο Γεννηδούνια. Χτυπάνε και συνδικαλιστές πια, δεν οροδούν.
1: Όχι, δεν. Να σου πω τώρα, λέγαμε ότι από το ΠΑΣΟΚ υπάρχουν κάποιοι που μιλούν για συμφωνίες ή υιοθετούν επιχειρήματα και δείχνει τον πανικό, έτσι.
3: Έβλεπα, άκουγα χθες, διάβασα αυτή τη δήλωση του κυρίου Δουδονή. Ναι. Για να θυμίσουμε ποιος είναι ο κύριος Δουδονής. Ο κύριος Δουδονής είναι πρώτος στο εκλεγμένος βουλευτής στο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Στενός συνεργάτης και φίλος του κυρίου Ανδρουλάκη. Και μέχρι πρότινος, πριν μπει αυτά, υποστηρικτής του κυρίου Μητσοτάκη. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Δουδονής? Ότι ο Τσίπρας έχει κάνει συμφωνία με τον Μητσοτάκη για να φάνε το ΠΑΣΟΚ χοντρικά. Μάλιστα. Δηλαδή όλη η ιστορία της ιστορίας είναι να βγει από τη μέση το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Τρόμαξε το σύστημα με το ΠΑΣΟΚ και σου λέει πώς θα το εξαφανίσουμε. Έτσι, έτσι. Και ότι έχουν κάνει μυστική συμφωνία, λέει ο Τσίπρας, δηλαδή παιδιά, αυτά τα πράγματα. Χτυπήστε τον πολιτικά. Χτυπάτε πολιτικά, πέστε ό,τι θέλετε. Ναι. Αλλά αυτά είναι τώρα καταγέλαστα, για να μην τα χαρακτηρίσω αλλιώς. Τι να πω.
1: Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και συνάδελφοι που επιμένουν σε επιχειρήματα από το παρελθόν ή υπερασπίζονται fake news χωρίς να έχουν αναρωτηθεί. Κάποιοι αναρωτήθηκαν αν πληρώνονται στο κόκκινο και στην αυγή.
3: Όχι, έβγαλε ανακοίνωση κανονικά.
1: Λοιπόν.
3: Πάση περιπτώσει, ας τους πούμε ότι πληρώνονται στο κόκκινο.
1: Όχι μόνο πληρώνονται, αλλά έχουν διακανονιστεί και τα χρωστούμενα. Έχουν μπει ήδη 2-3 δόσεις.
3: Και πάση περιπτώσει.
1: Και σήμερα παρεμπιπτόντως θα μπει κι άλλοι.
3: Έχουν...
1: Και αύριο το Μηνιάτικο. Για όσους έχουν αγωνία.
3: Επειδή λοιπόν έχει αγωνία το Πασόκ, αν πληρώνονται, πληρώνονται. Ναι. Και πάση περιπτώσει, μιας και το αναφέρεται και σε αυτά τα οικονομικά. Να ξέρει ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει και φράγκο στις τράπεζες.
1: Ναι.
3: Δεν ισχύει το ίδιο με το ΠΑΣΟΚ, μιας και πιάνουν όλο αυτό το πράγμα και τα απλώνουν όλα.
1: Ναι.
3: Έτσι.
1: Δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία που είναι από 500 πλάς.
3: Και αυτή είναι η αλήθεια, ας πούμε. Τώρα την υπόλοιπη αλήθεια ο καθένας την περνάει από το πρίσμα του. Τώρα...
1: Ναι, πουλάνε αέρα και παίρνουν επιδοτήσεις. Άμα χρωστάς 1000 ευρώ, σου παίρνουν το διαμέρισμα. Άμα κάνεις κάτι. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα μπορεί αλήθεια το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, ακόμη και αν συγκυβερνήσουν, να πάνε στις τράπεζες και να πει παιδιά αυτό, 1, 2, 3. Όταν η Ένωση Τραπεζών τόλμησε να ψελίσει κάτι ο Ανδρουλάκης και του έβγαλαν ανακοίνωση και του κλείσαν και ραντεβού και δεν μάθαμε ποτέ τι υπόθηκε στο ραντεβού, στη συνάντηση. Γιατί έτσι αντέδρασε η Ένωση Τραπεζών. Όταν είπε κάτι ο κύριος Ανδρουλάκης για αναβαλλόμενο φόρο, για κανόνες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο είπε και παράνομες χειρώσεις και τα λοιπά, έβγαλε μια ανακοίνωση η Ένωση Τραπεζών και του είπαν Νικολάκη, έλα αύριο εδώ να τα πούμε από κοντά, να σου πούμε εμείς πώς έχουν τα γράμματα, και πήγε. Δεν μάθαμε όμως. Σαν τον άλλο να που λέγε τους πλάκους στα Μπινελίκια, τον θυμάσαι. Που λέει, πήγε ο υπουργός τραπεζίτης και τους πλάκους στα Μπινελίκια. Ναι. Φοβήθηκαν ακόμα. Πάνε σε έβαλαν. Τους έφυγαν, τα τσίσα. Ναι,
3: ναι. Εντάξει τώρα, μωρέ. Θα ακουστούν απίθανα πράγματα τώρα σε αυτή την περίοδο και εν πάση περιπτώσει πρέπει να μπούμε στην πολιτική, παιδιά, πάλι. Δεν μπορεί να παίζεται το παιχνίδι ούτε με υπονοούμενα, ούτε με λάσπες, ούτε με όλα αυτά τα πράγματα. Καθαρές αντιπαραθέσεις και πέστε στον κόσμο, αυτό αφορά τους πάντες. Αυτό που θέλει, τις απορίες που έχει και τα προβλήματα που έχει. Δώστε απαντήσεις σε αυτό. Τώρα τι να σου πω.
1: Είδες μετά λέμε γιατί κάθεται ο κόσμος σπίτι, γιατί δεν ακούει, γιατί όταν ακούει τώρα όλα αυτά, ας πούμε είπες για το Δουδονίχτε νωρίτερα. Ακούει ο άλλος αυτό τώρα, έτσι, και έχει φύγει από το σούπερ μάρκετ και βλέπει το Δουδονί να λέει αυτά σε ένα κανάλι, σε ένα πάνελ. Και έχει βγει από το σούπερ μάρκετ και δεν έχει πάρει 5 βασικά πράγματα για το παιδί του. Τι του λέει εκείνη την ώρα, ότι έκανα συμφωνία για το Πασόκ. Και θα πει ο άλλος, ας πούμε, που δεν μπορεί να βάλει στο τραπέζι τα απαραίτητα, ότι είναι μπράβο, τι ωραία που τα λες, σύντροφε, και το Πασόκ τη ζημιά που κάνει ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη, και εμείς θα έρθουμε να ψηφίσουμε Πασόκ. Δεν ξέρω.
3: Όχι μωρέ, ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν τώρα. Το θέμα είναι ότι αυτά τα πράγματα, ας πούμε, που ακούγονται, δεν πατάνε και πουθενά. Ναι, ναι. Δηλαδή... Ανακάλυψε τώρα η Νέα Δημοκρατία, ο Άδωνης και το Πασόκ που συμπίπτουν σε αυτά, ότι έκανε μία εκδήλωση, λέει ο Τσίπρας, η οποία κόστισε. Ναι. Όπου τα βρήκε τα λεφτά. Δηλαδή, έλεος να μιλάνε τώρα από που βρήκε τα λεφτά, ας πούμε, όταν ξέρει ότι αυτά τα κόμματα που έχουν στηριχθεί, και το ξέρω με βάση, ας πούμε, το πώς λειτουργήσαν κόμματα της αριστεράς και όποιες αυτής με τις εισφορές και τη συνεισφορά των μελών. Χρόνια τώρα αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν είχε οικονομική δυνατότητα αντίστοιχη που είχαν η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ χρόνια που κυβέρνησαν αυτό τον τόπο, και πάντα προσπαθούσαν με γενναίες δωρεές κάποιων μελών και τη συνεισφορά των ανθρώπων, ας πούμε, που ψήφιζαν και στήριζαν αυτό το κόμμα, για να βγάλουν τα...
1: Μα και τώρα ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μα φυσικά και τώρα.
1: Ένα μέρος της βουλευτικής αποζημίωσης πάει στο κόμμα. Έτσι.
3: Δηλαδή τι δεν είναι. Τι...
1: Δεν πάει αλλού. Και... Δηλαδή οι βουλευτές που κλείνουν εκεί τη Νέα Δημοκρατία κάτι ξενοδοχεία και πάνε και έχουν αρχίσει τον προεκλογικό αγώνα από τώρα, πού τα βρίσκουν τα λεφτά.
3: Μα και να σου πω, και μιας και θέλουν να μιλήσουν για το παρελθόν και να μιλήσουν και για την, για την εποχή, ας πούμε, της καθαρής πολιτικής αντιπαράθεσης, ας θυμηθούμε και ποιος πήγαινε στα τα μαύρα, στα ταμεία του Πασόκ. Βγήκαν αυτά, έτσι,
1: ναι,
3: οι μαντέλιδες και οι λοιποί, ας πούμε, που τα...
1: Ο Τσουκάτος είπε ένα εκατομμύριο...
3: Ο Τσουκάτος από πού, δηλαδή αυτά, αφού θέλουν να μιλήσουν, να μιλήσουν κάποιοι για το παρελθόν, ας μιλήσουμε για όλα. Για το παρελθόν.
1: Για ποιον είπες, για το Μαντέλη.
3: Για το Μαντέλη. Ο Μαντέλης ήταν.
1: Ο Μαντέλης είχε πάει στο δικαστήριο.
3: Ναι.
1: 300.000. Ο Τσουκάτος δεν είναι.
3: Τα πήγε στο κόμμα.
1: Ναι. Δεν βρέθηκαν ποτέ όμως. Δεν βρέθηκαν αυτά τα λεφτά στο ταμείο. Πού πήγε το 1 εκατομμύριο. Και ο Μαντέλης, αφού θέλουν να πούμε για το παρελθόν, στο δικαστήριο που του βρήκαν 300 διευκρίνιστα, γιατί τώρα έχει αλλιώς τα διευκρίνιστα, δεν πάει στο δικαστήριο, πάει στο αρχείο. Είχε πάει εκεί και είπε ότι. Είχαν, λέει, τον αριθμό του βιβλιαρίου ψηφοφόροι μου και μου έβαζαν λεφτά για να, για να κάνω τον προεκλογικό μου αγώνα. Δεν ξέρω, λέει, πώς βρέθηκαν αυτά τα λεφτά.
3: Και του Άδων...
1: Ψηφοφόροι τα έβαζαν.
3: Και του Άδωνη ήταν αδιευκρίνιστα.
1: Ναι.
3: Κάπως έτσι. Το αλουνού του τα έβαζε η πεθερά του κατά
1: 500. Ναι, αλλά δεν πήγε κανείς στην πεθερά.
3: Όχι.
1: Δεν πήγε η Άδε στην πεθερά να δει αν έχει 500 να δανείσει. Στο μικρομεσαίο όμως που χρωστάει 1.000 ευρώ του βάζει τη θηλιά στο λαιμό. Αδιευκρίνιστα παντού. Άλλος 300, άλλος 500. Γέμισε ο τόπος με αδιευκρίνιστα και με αύξηση ακινήτων, ας πούμε. Δηλαδή, είδες τον πλουτισμό των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Από τα ποθενέσχες. Δες και είναι μανιτάρια τα ακίνητα. Έτσι δεν είναι.
3: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων τώρα, επειδή θέλουν να μιλήσουν για παρελθόντα, ας δούμε λοιπόν το μέλλον και να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, για να μπούμε στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή είναι στο κόκκινο. Όλο το πολιτικό σύστημα, ναι. Έτσι, αυτό έχει ουσία, Γιώργο. Αυτή, η Νέα Δημοκρατία και κυρίως ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή έχει εισηγήσεις να πάει να κάνει μεγάλο άνοιγμα σε, για να, το Σεπτέμβρη, προς το Σεπτέμβρη εννοώ. Έχει την προτάσεις στα χέρια του να προσπαθήσει να κάνει κινήσεις για να μπορέσει να εξευμενήσει κλάδους και τάξεις επαγγελματικές, τις οποίες τις έχει χάσει, π.χ. ας πούμε συνταξιούχους, αγρότες και διαφόρους. Τι λένε λοιπόν ελεύθερους επαγγελματίες? Του εισηγούνται να, εκτός από τα ό,τι χρήματα, οι συνταξιούχους, ας πούμε, να ρίξει και τη χρήματα, δηλαδή τη 13η σύνταξη που γίνεται για να τη ρίξει, ας πούμε, και ταυτοχρόνως να καταργήσει τα τεκμήρια που επέβαλε στους επαγγελματίες και στους ελεύθερους επαγγελματίες και μια σειρά άλλων κινήσεων για να μπορέσει να ξαναμαντρώσει αυτό. Δεν είναι γιατί κόπτεται ξαφνικά η κυβέρνηση για την αναξιοπάθεια που έχουν πάθει οι άνθρωποι, ας πούμε, οι πολίτες αυτής της χώρας, αλλά θέλει με κάποιο τρόπο να τους ξαναφέρει πίσω και να πάρει τα ποσοστά τα οποία δεν έχει πια και το βλέπει και το ξέρουν ότι δεν το έχουν και κυρίως θέλουν να δημιουργήσουν μια κατάσταση τέτοια που να δείξει, ας πούμε, ποιος είναι πια η σταθερότητα και η ευημερία αυτού του τόπου. Έστω και αν είναι προσωρινό και έστω και αν έρθει μετά η λυπητερή, όπως γίνεται συνήθως. Από την άλλη μεριά έρχεται λοιπόν το Πασόκ και λέει και προσπαθεί να δει πώς θα επανασυσπυρώσει το κέντρο. Αυτό που λένε το χαμένο κέντρο. Μα το χαμένο κέντρο έχει αυτή τη στιγμή, αφενός έχει όσο υπάρχει με την τακτική του που ακολουθεί το Πασόκ, έχει πάει προς τον κύριο Μητσοτάκη, μιλάμε αυτό το σημειτικό κέντρο, δεν το χάνει αυτό, ίσα ίσα αυτό είναι που τον κρατάει ακόμα.
1: Για να πάνε είμαστε, και άλλοι προσάκη, για έτσι, να δούμε.
3: Ναι. Και από την άλλη μεριά κάνει, δεν έχει ούτε για να προσελκύσει τους αριστερούς ψηφοφόρους, δεν κάνει καμία πολιτική, να το πω έτσι, σοσιαλιστική, ας πούμε, για να πω ότι πάει στοχεύοντας προς τα εκεί. Προσπαθεί να δείξει ότι είναι το Πασόκ, ας πούμε, ένα πιο σταθερό και θεσμικό και σίγουρο κόμμα για να μπορέσουν να το εμπιστευτούν. Ποιοι να το εμπιστευτούν? Αυτοί που εμπιστεύονται τα κόμματα κάτι έχουν καταλάβει από τα κόμματα και κάτι επιλέγουν, δεν τα λένε με τη σφραγίδα, ας πούμε. Και έρχεται λοιπόν τώρα και φοβάται, τρομοκρατείται από την κάθοδο του Τσίπρα στην πολιτική, ότι εκεί που νόμιζε ότι το άλλο το αστείο επιχείρημα που λένε στον Τσίπρα τώρα, έχεις χάσει, λέει, 3 φορές από το Μητσοτάκη. Μα τον Πασόκ έχει χάσει 43 φορές από το Μητσοτάκη και έχει χάσει και άλλες 63 από τον Τσίπρα. Και το κυριότερο είναι ότι πήρε την αντιπολίτευση από Σπόντα και έχασε από ποιον, από τον Κασελάκη. Δηλαδή είναι επιχείρημα τώρα αυτά που για να ενισχύσουν και να δώσουν όθηση, ας πούμε, στο κοινό.
1: Νομίζω
3: τους.
1: Δεν μπορούν στο Πασόκ. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να διαβάσει τα σημάδια των καιρών. Αυτό που έρχεται, δεν ξέρω. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, γι' αυτό και μένει σε αυτή τη μικροπολιτική και του φταίνει δημοσιογράφηση.
3: Πόσο έχουμε?
1: Δύο λεπτά. Τι θέλεις?
3: Όχι, λέω για να ξέρω. Μπας περιπτώσει, επειδή τώρα τα προβλήματα είναι, να μην ξεχάσουμε λοιπόν να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ήδη στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα η υπόθεση εμπλεκόμενων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη προσέρχονται και ανακρίνονται. Και να πούμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή που το έκρυψε το ίδιο πουθενά, υπάρχει κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα που τι ελέγχει, Γιώργο μου? Ελέγχει το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Αλλά τα έχουμε πει στο κόκκινο.
3: Εμείς τα έχουμε πει. Ελέγχει. Τι ελέγχει λοιπόν? Ελέγχει πόσο καλά γίνανε τα πράγματα.
1: Αυτό θα παίξουν τα κανάλια. Αυτό. Όλα τέλεια.
3: Όλα τέλεια. Και ποιο?
1: Αυτό προλάβει ο Μητσοτάκης και λέει για το Ταμείο Ανάκαμψης. Να, εμείς αυτό με το Ταμείο Ανάκαμψης, αν το προλάβει, γιατί θα του έρθουν τα χαμπέρια μετά. Λοιπόν, Βαγγέλη, εδώ είμαστε. Πάμε. Ένθετο Υγεία, Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαριτίνα Ασπύρου και επανερχόμαστε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Στο κόκκινο.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχονη σήμερα μαζί μας ο Γιάννος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Αρχίζουν αύριο οι πανελλήνιες εξετάσεις και η αγωνία παιδιών και γονέων κορυφώνεται. Η λέξη εξετάσεις από μόνη της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με πολλή μελέτη και άγχος. Σήμερα έχουμε κοντά μας την ειδική ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια Ελένη Χαρούλη. Κυρία Χαρούλη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, κυρία Κουτσοπούλου.
3: Αρχίζουν αύριο οι πανελλήνιες εξετάσεις και το στρες των μαθητών κορυφώνεται. Τι είναι αυτό που αγχώνει περισσότερο τους μαθητές, αν θα μπορέσουν να είναι αντάξια των προσδοκιών των γονιών και αν θα καταφέρουν να υλοποιήσουν τα όνειρα τα δικά τους ή των γονιών τελικά?
4: Να πούμε λοιπόν το ότι όντως αυτές τις μέρες έτσι είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σχεδόν μέσα σε κάθε σπίτι, το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων. Να πούμε αρχικά για τα ίδια τα παιδιά ότι πολλές φορές αυτό που βιώνουν είναι αυτό που λέμε το άγχος της επίδοσης. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια εσωτερική πίεση να αποδείξει την αξία που μπορεί να ο ίδιος ο υποψήφιος να αποδίδει μέσα από το αποτέλεσμα από τις εξετάσεις σε αυτή τη δοκιμασία, τις πανελλαδικές λοιπόν. Οπότε νομίζω ότι να επικεντρωθούμε λοιπόν και στο άγχος επίδοση που έχουν τα ίδια τα παιδιά, αλλά σαφώς τα παιδιά ποτέ δεν είναι μόνα τους και οι γονείς έχουν τις δικές τους έτσι, αγωνίες, τις δικές τους ακριβώς, έχουν κάνει και τον δικό τους αγώνα να τα υποστηρίξουν έτσι όχι μόνο φέτος, αλλά πολύ καιρό πιο πριν. Οπότε νομίζω ότι το άγχος των πανελλαδικών αποτελείται και από τα δύο. Σε κάθε περίπτωση όμως οι πρωταγωνιστές είναι τα ίδια τα παιδιά.
3: Ακριβώς. Βέβαια το σύστημα αυτό στην Ελλάδα την ταλανίζει για πολλά χρόνια με πάρα πολλά κακά μέσα αγωγικά αποτελέσματα. Τέλος πάντων, είναι άλλης ώρας κουβέντα αυτή. Και θα ήθελα να ρωτήσω τι ρόλο παίζει η στάση των γονιών στην αντιμετώπιση του άγχους των μαθητών. Μήπως και κάποιες φορές οι γονείς τα πιέζουν? Γιατί δεν είναι λίγα τα παιδιά που ενώ δεν θέλουν να σπουδάσουν, ρίχνονται στη μάχη των εξετάσεων, κυρία Χαρούλη, για να ικανοποιήσουν αυτό που είπαν πριν, τις επιθυμίες των γονιών τους.
4: Ναι, ξέρετε, σε αυτό μπορεί ασυνείδητα έτσι να υπάρχει κάποια επίδραση και στα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή, τι προσδοκίες έχουν και τα ίδια και τι πεπιθήσεις έχουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οπότε εκεί ενδεχομένως ναι, να έχουν επηρεαστεί πολύ και από προσδοκίες των γονέων. Ίσως έχουν επηρεαστεί γιατί τα ίδια νομίζουν ότι οι γονείς επιθυμούν από τους ίδιους ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ίσως επιθυμούν μια συγκεκριμένη σχολή. Οπότε πολλές φορές μπορεί να μπερδεύουμε το εσωτερικό, το δικό μας το κίνητρο με κάποιο άλλο που αυτός ο άλλος όμως είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για εμάς. Και δεν είναι μόνο οι γονείς. Πολλές φορές από τα παιδιά ακούμε το ότι εγώ δεν θέλω να απογοητεύσω και έναν καθηγητή ο οποίος έτσι έχει πιστέψει πολύ σε μένα, έτσι έχει επενδύσει πολύ, με έχει υποστηρίξει. Οπότε τα παιδιά φτάνουν μεν να δοκιμαστούν μόνα τους, όμως κουβαλούν μέσα τους όλες αυτές τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις αγωνίες όλων των άλλων προσώπων που τα έχουν συντροφεύσει μάλλον σε αυτή τη διαδικασία.
3: Και πώς εκδηλώνεται το στρες των μαθητών, κύριε Χαρούλη? Και αφού μας πείτε τα συμπτώματα, θα ήθελα να μάθω πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το άγχος των μαθητών. Μιλήστε μου λίγο γι' αυτό.
4: Κοιτάξτε, το άγχος μας, όπως και σε όλες τις καταστάσεις που εμφανίζεται, είναι ένας φυσιολογικός έτσι, μηχανισμός επιβίωσης. Άρα λοιπόν ο εγκέφαλος, όταν αντιλαμβάνεται ότι κάτι σημαντικό συμβαίνει, ενεργοποιεί το αντίστοιχο νευρικό σύστημα, ώστε να έτσι βρισκόμαστε πάντα σε εγρήγορση και έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Άρα λοιπόν στις πανελλαδικές τα παιδιά δεν είναι ότι απλά έχουν μπροστά τους ένα γραπτό και το γραπτό είναι η απειλή. Είναι πιο πολύ ψυχολογική η απειλή που βιώνουν εκείνη την ώρα. Και συνήθως μπορεί έτσι όταν η κορτιζόλη, η ορμόνη που σχετίζεται με το άγχος, αυξηθεί, εκεί βλέπουμε να επηρεάζονται διάφορες πολύ χρήσιμες λειτουργίες, όπως είναι η συγκέντρωση, η ανάκληση μνήμης, η κατανόηση μιας εκφώνησης. Άρα τα παιδιά εκείνη τη στιγμή, ενώ θέλουμε να αποδώσουν, βλέπουμε το ότι είναι σαν να μπλοκάρουν. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε παιδιά που μπορεί να βιώνουν και κάποια επεισόδια άγχους, όπως είναι η κρίση πανικού, Και βλέπουμε λοιπόν ότι το άγχος εμφανίζεται στις εξετάσεις, δηλαδή εκείνη τη στιγμή, με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, να μην ξεχνάμε και τα παιδιά τα οποία βιώνουν έτσι ένα πιο διάχυτο άγχος, όχι τόσο σε μορφή επεισοδίου, καθόλου την διάρκεια της προετοιμασίας και της χρονιάς, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε σήμερα κάποια πράγματα που θα βοηθήσουν τα παιδιά εκείνη την ώρα της εξέτασης, έτσι και λίγες ώρες, ενδεχομένως λίγα λεπτά πριν μπούμε στην αίθουσα, τι μπορούν να εφαρμόσουν, έτσι ώστε και να μειωθεί η υπερδιέγερση που έχουμε φυσιολογικά όταν βρισκόμαστε σε κάποια συνθήκη άγχους και στρες, αλλά και το πώς να το διαχειριστούν, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν όπως έχουν προετοιμαστεί και όπως θα ήθελαν φυσικά.
3: Και πιστεύετε ότι πρέπει να διαβάζουν μέχρι τελευταία στιγμή, δηλαδή μέχρι το πρωί που θα πάνε να εξεταστούν?
4: Έχουμε δει ότι ο εγκέφαλός μας δεν ωφελείται από το πανικόμορφο διάβασμα τελευταία στιγμή. Δηλαδή αυτή η επανάληψη που θέλουμε λίγο ακόμα και μια ακόμη επανάληψη, έτσι που ακούμε τα παιδιά έξω από τις αίθουσες να λένε, δεν θα ωφεληθεί ούτε η μνήμη, ούτε θα αποθηκεύσουμε πάρα πολύ τη γνώση ή θα την φρεσκάρουμε όπως νομίζουν τα παιδιά. Ίσα ίσα πιο πολύ θα μας μπερδέψει. Είναι προτιμότερο λοιπόν λίγα λεπτά πιο πριν να προσπαθήσουν να χαλαρώσουν, ίσως να κάνουν ένα περπάτημα, ίσως να μιλήσουν με κάποιον που βρίσκεται δίπλα τους, αλλά όχι για τα θέματα και όχι για κάτι που θα τους φέρει περισσότερη αγωνία. Είναι προτιμότερο λοιπόν να δώσουμε στον εαυτό μας μία προετοιμασία με ηρεμία, με ασφάλεια, με σιγουριά.

0: Να είστε καλά, καλή δύναμη.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 11.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ανεβαίνει η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στο Μπανταραμπάς κοντά στα στενά του Ορμούς, με αναλυτές να κάνουν λόγο για το πιο επικίνδυνο σημείο κλιμάκωσης των τελευταίων ημερών, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ως απάντηση, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανική αεροπορική βάση και προειδοποίησαν πως οποιαδήποτε νέα επιθετική ενέργεια θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση, επιρρύπτοντας την ευθύνη για τις συνέπειες των επιτιθέμενων. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι προειδοποιητικά πυρά δέχθηκαν πλοία που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να αλλάξουν πορεία. Σε παράλληλο μέτωπο, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για την αντιμετώπιση επιθέσεων με πυράβλους και drones. Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση και καταρρύπτοντας 4 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κάνοντας λόγο για καθαρά αμυντικές ενέργειες. Οι εξελίξεις σημειώνονται εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων για τις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης και ενώ η ένταση στην περιοχή παραμένει αυξημένη. Έξαρση γαστρεντερίτιδας καταγράφεται στο νοσοκομείο Αττικών με κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς. Την καταγγελία κάνει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αττικών, το οποίο κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή διασπορά νοροϊού με τουλάχιστον 25 υγειονομικούς και δεκάδες ασθενείς και συνοδούς να έχουν προσβληθεί. Σύμφωνα με το Σωματείο, η κατάσταση συνδέεται με την υποστελέχωση και την υπερπληρότητα του νοσοκομείου, επισημένοντας ότι οι συνθήκες με ράντζα στους διαδρόμους δυσχεραίνουν τον περιορισμό της διασποράς. Παράλληλα, απευθύνουν αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας να αποδεσμεύσει το νοσοκομείο Αττικών από την εφημερία του Σαββάτου 30 Μαΐου, υπεγραμμίζοντας ότι η κατάσταση δεν επιτρέπει νέες εισαγωγές. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα κοινωνικά επιδόματα αναδικαιούχων. Θα καταγράφονται δικαιούχοι 27 παροχών, μεταξύ των οποίων επιδόματα στέγασης, παιδιού, ανεργίας και αναπηρίας. Η πιλωτική εφαρμογή ξεκινά στις 4 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου. Η νίκη στις εκλογές προϋποθέτει ρεαλισμό και τη συγκρότηση πλειοψηφικού ρεύματος που σήμερα δεν διαφαίνεται, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Blue Sky. Υπογράμμισε την ανάγκη ευρύτερης προοδευτικής συμπόρευσης, επισημαίνοντας ότι τα δημοσκοπικά δεδομένα παραμένουν ρευστά και δεν αποτυπώνουν ακόμη σταθερές πολιτικές τάσεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πιλωτική αλλαγή και η διαμόρφωση αξιόπιστου σχεδίου διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Στον Άριο Πάγο αναμένεται να βρεθεί μέσα στις επόμενες ώρες ο Αλέξης Τσίπρας για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης της νέας πολιτικής κίνησης με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο Παρασκευή οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Διεθνής επικαιρότητα. Οι Ευρωπαίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο επανέναρξη συνομιλιών με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και η προσοχή των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει.

0: παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή. Το θέμα βρίσκεται στην ατζέντα της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, με τους Ευρωπαίους να καλούνται να καθορίσουν το πλαίσιο και τη θεματολογία πιθανών επαφών με τη Μόσχα. Η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας προειδοποίησε για ρωσικές παγίδες, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να εγκλωβιστεί στη συζήτηση για το ποιος θα την εκπροσωπήσει, αλλά να συμφωνήσει πρώτα στην ουσία των διαπραγματεύσεων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η μάχη για τον τίτλο στη φετινή Greek Basketball League κορυφώνεται με το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ ανδρών να μπαίνει στην ημιτελική του φάση. Η δράση ξεκινά σήμερα με τα παιχνίδια Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens στις 6 το απόγευμα, ενώ λίγο αργότερα στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο ΣΕΦ.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και ζέστη σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Έως τους 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και έως τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Χάρης Δάρας είναι στην επικοινωνία μαζί σας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 6985-87-0059. Άκουσα χθες από ένα φίλο ότι το box είναι μόνο για Κοσμοτέ. Τι? Το box είναι για όλους και είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και δώρο 10 ευρώ στην πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη. Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κατέβασέ το. Θες να το πω?

0: Λοιπόν, Σωτήρη, έχουμε και κάποιες εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής και υπεύθυνος εδώ στα κομματιά μας, ανημέρωσης Γιάννης Μπουλέκος, ήταν νωρίτερα στο Μέγκα και είπε ότι η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει κάποιες αποφάσεις να υλοποιήσει στο πλαίσιο των συνεργασιών και αν αλλάξει η πολιτική, αν ζητηθεί να αλλάξει η πολιτική στην Κεντρική Επιτροπή, δηλαδή να φύγει από αυτό που έχει αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία, σημαίνει ότι αυτό για να γίνει χρειάζεται έκτακτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, εννοεί εάν θα λειτουργήσει το κόμμα με συγκεκριμένη γραμμή και κάθοντος τις εκλογές, τι ακριβώς.
0: Η αναστολή, αυτό, θα τον πάρουμε και τηλέφωνο.
1: Όχι, πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε.
0: Ότι η Κεντρική Επιτροπή έχει μια απόφαση ότι προχωράει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε αυτό που θέλουμε για ενότητα, για ψηφοδέλτιο κτλ. Κτλ. Και ότι αν αλλάξει αυτό, δεν ξέρω αν υπονοεί την αναστολή της λειτουργίας του κόμματος, αλλά αυτό που πιστεύω ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή η απόφαση. Αν οτιδήποτε είναι πέραν αυτής της απόφασης, τότε θα χρειαστεί έκτακτο συνέδριο.
1: Πάντως, ακούγοντας χθες και την Ρένα Δωρού σε μια συνέντευξη, η οποία προσπάθησε να ξεκαθαρίσει ή τουλάχιστον δική της άποψη εκφράζοντας, είναι βεβαίως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε ότι όσοι έχουν αποφασίσει να πάνε στο κόμμα του και οι βουλευτές απευθυνομένοι στους συναδέλφους της να πάνε στο νέο κόμμα του Τσίπρα, ας το κάνουν τώρα και ας ξεπαραδώσουν την έδρα τους, ας ξεκαθαρίσει όποιος θέλει να μείνει και όποιος θέλει να φύγει. Δηλαδή, βεβαίως όλα είναι σε κίνηση.
0: Κάτι αντίστοιχο είπε και ο Τρίφωνας Αλεξιάδης, ότι τώρα έχει δημιουργηθεί το κόμμα, έχει ιδρυθεί, έχει ανακοινωθεί. Δεν έχουν δικαιολογία όσοι λένε ότι περιμένουμε.
1: Εκ των πραγμάτων θα υπάρξουν εξελίξεις, δεδομένου ότι θα συγκληθούν και μέσα στη βδομάδα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και εξ του μήνα, το άλλο Σάββατο είναι η Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι, οπότε θα υπάρξει απόφαση το πώς θα πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε.
0: Ναι, γι' αυτό λέει ο Γιάννης Μπουλέκος, ότι αν αλλάξει κάτι από αυτή την απόφαση, αν ζητηθεί από την Κεντρική Επιτροπή στην Κεντρική Επιτροπή να αλλάξει κάτι, θα πρέπει να γίνει έκτακτο συνέδριο. Να πω μόνο τώρα ότι από αυτό το Σάββατο, από τις 8 το πρωί έως και την Κυριακή στις 2 μετά το μεσημέρι, επειδή θα γίνουν εργασίες στο Νημητό και στο χώρο Κεραιών, θα μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα του Κόκκινου μόνο ιντερνετικά. Από το Σάββατο 8 ώρα το πρωί έως την Κυριακή 2 μετά το μεσημέρι.

0: είπαμε ότι συμβαίνουν διάφορα, έτσι. Τώρα διαβάζω και εχμές Χαριστιανού σε Τσίπρα. Η Χαριστιανού μόνο το Τσίπρα ξέρει για... Μάλλον δεν υπάρχει άλλο κόμμα στην πολιτική ζωή του τόπου. Λοιπόν, το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού εξαπολύει σφοδρή επίθεση, διαβάζω, κατά του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για προκλητική ειρωνία, γενικολογία και πλήρη απουσία ουσίας. Μάλιστα. Επισημαίνεται ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή με αξιοπρέπεια σπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση στην Ελλάδα δεν πείθουν, λέει, καθώς όπως τονίζεται προέρχεται από τον πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι του ελληνικού λαού σε ένα, επιβαρύνοντας σύμφωνα με το κόμμα την πορεία της χώρας. Τι παραπάνω η πεισδούπου δηλαδή. Η κεραμαίωση είναι.
1: Εντάξει, είναι.
0: Τι διαφορετικό λέγα την Χαριστιανού.
1: Είναι αυτή η γραμμή ακούγεται από όλου πια.
0: Τι να πω, εντάξει, κρίμα. Ειδικά για τη συγκεκριμένη κρίμα.
1: Εντάξει, από την πρώτη στιγμή έδειξε όμως έτσι η κυρία Χαριστιανού, πριν ακόμα κάνει το κόμμα,
0: ναι.
1: Με την πρώτη συνέντευξη την οποία έδωσε, ήταν να τα βάλει και να αποκαθυλώσει κατά την κρίση της τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Λες και δεν κυβερνούσε, ας πούμε, κάποια
0: άλλη.
1: Δεν είχε τίποτα να προσάψει σε αυτή την θεάριστη κυβέρνηση.
0: Όχι,
1: αλλά για τον κύριο Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω προσωπικά, δεν ξέρω αν κυβερνούσε και κανένα.
1: Κοίταξε να σου πω. Δεν είναι μόνο η κυρία Χαριστιανού, καθένας με τον τρόπο του, δηλαδή όλα τα κόμματα και όλοι οι αρχηγοί και τα στελέχη πολλών κομμάτων έχουν στην ουσία επιτεθεί με το καλημέρα την ίδια μέρα που βγήκε. Επιτέθηκαν στον κύριο Τσίπρα. Τώρα, κατά την κρίση μου, καλό του κάνουν. Δηλαδή, όλη αυτή η αρνητική δημοσιότητα που επιχειρούν όλοι αυτοί. Δηλαδή, ακούσαμε από τα δικαστήρια ακόμα την κυρία.
0: Πάει στον αεροπάγο ο Τσίπρας τώρα, 12 η ώρα νομίζω.
1: Ναι, από την κυρία Κωνσταντοπούλου, ο Βελόπουλος, το Κουκουέ, ο κύριος Κουτσούμπας.
0: Αλίμονο, λείπει το Κουκουέ.
1: Όλοι τους δηλαδή ήταν εκεί.
0: Πάντως, επειδή είναι δημοκρατία, ούτε κατάληψη είδαμε στο Υπουργείο Εργασίας, ούτε καμιά φρατζόλα ψωμί είδαμε στη Βουλή, ούτε κανένα κουτί γάλα.
1: Εντάξει.
0: Απλά το αναφέρω.
1: Ναι, καλά κάνεις και το αναφέρεις και εγώ αυτό.
0: Λέω, μου κάνει εντύπωση ότι προφανώς είναι καλά τα πράγματα και δεν χρειάζεται, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Να γίνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε γίνει τότε.
1: Ακόμα και από τη Νέα Αριστερά, έτσι, να μην την ξεχάσουμε, ο κύριος Σακελαρίδης.
0: Για δεξί φλάς κάτι.
1: Για δεξί φλάς. Δηλαδή όλοι έχουν ένα κάτι, ας πούμε, που. Δηλαδή, ξέρω εγώ τώρα.
0: Ναι. Θα δούμε τι θα...
1: Μόνο μέτωπο θα είναι αυτό όλο. Αυτή η αντιparάθεση, δηλαδή όλοι εναντίον πάλι, με άλλη μορφή θα αναβιώσουν αυτό το περίφημο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο που είχαν κάποτε. Θα το φτιάξουν με άλλα υλικά. Δεν ξέρω κι εγώ.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Αναρωτιέμαι.
0: Αν θα είναι με άλλα υλικά ή όχι, δεν ξέρω. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον πρώην πρόεδρο τη Κεφαλαιαγορά, Χαράλα Μπογκότση. Καλή σα ημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Τι κάνετε, κύριε Γκότση? Εδώ λέμε για τα πολιτικά, τι να κάνουμε, αλλά δεν θα...
2: Νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο θέμα αυτών των ημερών και είναι λογικό ότι οι συζητήσεις και δημόσιες διάλογους θα περιστραφεί γύρω από αυτά τα θέματα. Κυρίως βέβαια διότι ο κόσμος προσδοκά κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο και εν πάση περιπτώσει μια βελτίωση της ζωής του την οποία δεν βλέπει απλά...
0: Αυτό, κύριε Γκότση, ότι γίνεται μια αντιπαράθεση με βάση την οικονομία, με βάση την ανέχεια της πλειονότητας του ελληνικού λαού, αλλά...
2: Κοιτάξτε, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε, βλέποντας και τα νούμερα και μάλιστα και τα μάκρο οικονομικά στοιχεία, είναι ότι η χώρα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πάει από το κακό στο χειρότερο παρά τον παπτολό χρημάτων ο οποίος έχει στρέψει στη χώρα μας. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά. Πρώτον, παρά λοιπόν τις δυνατότητες που έχει η χώρα να χρηματοδοτήσει μια αλλαγή του περίφημου παραγωγικού μοντέλου, το οποίο οι πάντες επικαλούνται πλέον ότι χρειάζεται διόρθωση, βλέπετε ότι παραμένουν ακριβώς τα ίδια χνάρια τα οποία μας οδήγησαν στη χρεοκοπία πριν από 15 χρόνια. Δηλαδή η κατανάλωση είναι κυρίαρχη, στο 70, μάλιστα έχει χειροτερεύσει και ο τελευταίο χρονικό διάστημα. 70 έχει πάει στο 70,6% του ΑΕΠ. Βλέπουμε από την άλλη την ανισότητα να διευρύνεται δυστυχώς. Τα τελευταία 6-7 χρόνια έχουν χάσει οι εργαζόμενοι γύρω στα 25 δισεκατομμύρια μέσω μειωμένης αγοραστικής δύναμης, στην οποία βέβαια έχουν τα όποια ονομαστικά εισοδήματα έχουν βελτιωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάτι το οποίο βέβαια για το οποίο δεν γίνεται καμία ζήτηση και θεωρώ ίσως ότι είναι το μείζον τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το προοδευτικό στίγμα της διακυβέρνησης της χώρας. Δηλαδή μία δέσμευση ότι θα μειωθεί η κατανομή μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας κατά 5 μονάδες, για παράδειγμα, διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει διευρυνθεί προς όφελος του κεφαλαίου και δυστυχώς με ζημιά των εργαζομένων, πέρα από τις 6 μονάδες, από τις 6%. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο σημαντικότερα στοιχεία που σας έδωσα τώρα είναι αυτά που θα έπρεπε στην ουσία να κυριαρχούν στο δημόσιο διάλογο και από τα οποία θα φανεί πλέον εάν βελτιωθεί η ευημερία του κοινωνικού συνόλου, που είναι το ζητούμενο στην οικονομική πολιτική. Όλα τα άλλα, αν θέλετε, κατατείνουν προς τα εκεί. Δηλαδή, αν τελικά βελτιώνεται η ζωή των πολιτών ή χειροτερεύει. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι η ευημερία καλά κρατεί για ένα περίπου 20-22-25% το πολύ, και οι υπόλοιποι είτε δυσκολεύονται να περάσουν το μήνα γύρω στο 45-50%, είτε απλά τα βγάζουν πέρα χωρίς βέβαια να βάζουν και κάποια χρήματα στις τράπεζες καταθέσεις, δηλαδή ώστε να επενδύσουν για το μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους.
1: Κύριε Γκότση, επειδή μιλήσαμε τώρα για ευημερία και για κινήσεις αυτές, μου έχει κάνει εντύπωση η κυβέρνηση διαφημίζει πάρα πολύ, έντονα θα έλεγα, την αποπληρωμή χρέους και μάλιστα τη χαρακτηρίζει ως κίνηση μεγαλείου. Από την άλλη μεριά έχουμε δει, ας πούμε, κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν το ακούμπησε αυτό το θέμα ή τα άλλα κόμματα, ούτε το ΚΚΕ, να θεωρούν αυτή την κίνηση κακή με βάση τα δεδομένα που έχει σήμερα η οικονομία. Ποια είναι η κατάσταση, είναι σωστή, είναι λάθος αυτή η κίνηση, ποιον ωφελεί και ποιον βλάφτει αυτή η ιστορία?
2: Καταρχήν το θέμα του χρέους, της εξυπηρέτησης του χρέους έχει ρυθμιστεί από το 2018. Εντάξει, ναι. Το καλοκαίρι του 2018, την προηγούμενη κυβέρνηση, εκεί έγινε μια πραγματικά πάρα πολύ καλή συμφωνία, ώστε η χώρα μέχρι το 2033 να έχει στην ουσία ένα διάδρομο εξυπηρετισμόστα του χρέους, ο οποίος να είναι πάρα πολύ βατός, διότι το να πληρώνουμε 7 με 7,5 δισεκατομμύρια το χρόνο μια χώρα η οποία έχει ονομαστικό ΑΕΠ γύρω στα 240 δισεκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια μικρή δαπάνη. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό έχει λυθεί. Κανένας δεν αμφισβήτησε ότι η χώρα, ακόμα και να μην αποπληρώνει αυτά που είπατε προηγουμένως, ότι έχει πρόβλημα ή ότι δεν κάνει συνετή δημοσιονομική πολιτική. Δεν συμβαίνει αυτό. Αντίθετα, σε περίπτωση λοιπόν που αφαιρείς πόρους από την οικονομία για να αποπληρώσεις χρέος, το οποίο δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να το κάνεις, αντιλαμβάνεστε ότι μειώνεις τις παραγωγικές σου δυνατότητες, δηλαδή τις αναπτυξιακές δυνατότητες, όταν αφαιρείς ό,τι σημαίνει δηλαδή και με τα υπερπλεονάσματα. Διότι μέσα από τα υπερπλεονάσματα υποτίθεται γίνονται αυτές οι πληρωμές. Τα υπερπλεονάσματα λοιπόν, ότι αυτά δημιουργούν προβλήματα στην οικονομία αντί να λύνουν στην οικονομία αλλά και στους πολίτες. Νομίζω ότι αυτό είναι παγκοίνως γνωστό, τουλάχιστον στα οικονομικά. Άλλωστε, λίγο πολύ και η σημερινή κυβέρνηση, αν θέλετε, διαστόματος του Πρωθυπουργού και παλαιότερα αρχηγού της αντιπολίτευσης, είχε στυλιτεύσει τα πρώτα πλεονάσματα τα οποία είχε η προηγούμενη κυβέρνηση.
1: Ματωμένα
2: ακριβώς. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα θέμα στο οποίο λίγο πολύ περισσότεροι συμφωνούμε. Δεν θα ακούσετε δηλαδή οικονομολόγο αν θέλετε να χαίρετε. Αντίθετα θα έλεγα ότι υπάρχει μία, παρότι προσωπικά θεωρώ ότι το να συνεχίσει κανείς την πορεία από το 2017 και μετά τη συνετούς δημοσιονομικής διαχείρισης είναι εκ των ουκάνευ, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν σημαίνει να τα δίνουμε όλα με την έννοια να έχουμε συνεχώς, αν θέλετε, να χαϊδεύουμε τις αγορές ή να χαϊδεύουμε τους οίκους αξιολόγησης μόνο και μόνο δείχνοντας ότι κάνουμε, ότι ασκούμε στην ουσία πολιτική λιτότητας ιστοδυναικές. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε κάποια στιγμή να σταματήσει και να προσπαθήσουμε με άλλους τρόπους να αλλάξουμε το μοντέλο, όπως λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή τι να κάνουμε, να δημιουργήσουμε παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες θα παράγουν προϊόντα εξωστρεφή, θα παράγουν προϊόντα τα οποία έχουν ζήσει στο εξωτερικό, να υπάρξει μια υποκατάσταση των εισαγωμένων προϊόντων, διότι βλέπετε ότι ό,τι αν θέλετε εισοδήματα κυκλοφορούν στην αγορά, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πηγαίνει στο εξωτερικό, και βέβαια και να υπολωθούν και κάπως οι πληγές με κάποιο τρόπο, τις οποίες άνοιξε τελικά η τελευταία κρίση, η οποία βλέπετε ότι δημιουργεί κάθε μέρα, διαβάζουμε τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών, τα οποία μερικές από αυτές διπλασιάζουν τα κέρδη τους, παρότι βρισκόμαστε
1: μέσα σε μια
2: πολύ μεγάλη κρίση, όπως επίσης και των τραπεζών, κάτι το οποίο είναι, αν θέλετε, λίγο πολύ υπάρχουν ακόμη και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όπου υπάρχουν υπερκέρδη, τα οποία δεν είναι δουλευμένα, δηλαδή δεν είναι αποτέλεσμα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η οποία ηρίστον παρόδο σήμερα ανακοινώθηκε ότι έπεσε κατά τρεις θέσεις,
1: ναι,
2: η διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας. Άρα και εκεί βλέπετε πάλι ότι η οικονομία όντως δεν είναι ισχυρή και τεκμηριώνει αυτά που σας έλεγα προηγουμένως. Άρα λοιπόν και εκεί θα έπρεπε να δούμε πώς ένα κομμάτι τουλάχιστον από αυτά θα εισρέψει στα δημόσια ταμεία, όχι βέβαια για να γίνουν απλά κάποια επιδοματάκια και να χαθούν στην κατανομή, αλλά και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, υποστηρίζοντας αν θέλετε νέους ανθρώπους, νέες επιχειρήσεις, startups κτλ., οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν τις καλές επιχειρήσεις.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο στούντιο μαζί μας η αναπληρώτρια γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αναστασία Σαμπουνά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Και επειδή τρέχουν εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και επειδή μας λένε τώρα οι ακροατές μας ότι όλα τα σχολιάζουμε, όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε από εκεί, δεν πιάνουμε και τα δικά μας. Δηλαδή το τι γίνεται στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ πια, που είναι ένα ζητούμενο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας πει.
1: Είμαι η καταλληλότερη δηλαδή. Κόψατε ξυλούρι για να μιλήσουμε μεταξύ μας.
2: Και να μας ακούσουν, να δούμε τι.
1: Ξυλούρι δεν ακούγαμε, δεν έκανα λάθος.
2: Όχι, σωστά. Ωραία. Για πάμε λοιπόν. Κοίτα, τώρα έχουμε, υπάρχουν δεδομένα συγκεκριμένα στο τραπέζι.
1: Φυσικά. Ναι.
2: Και πρέπει να δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί.
1: Το οποίο δεν συνέβαινε, δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Θα συνέβαινε τώρα,
1: θα συνέβαινε το Σεπτέμβριο. Έχουμε λοιπόν την ανακήρυξη ενός νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Και θα πρέπει σε αυτές τις συνθήκες, τη γνώμη μου θα σας μεταφέρω τώρα συντροφικά και φιλικά, μιας και μιλάμε από το κόκκινο, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει λίγο να έχουμε ψυχραιμία, να καταφέρουμε να αναγνώσουμε την πραγματική συνθήκη, το τι συμβαίνει, να μην ξεχνάμε από πού έχουμε ξεκινήσει και πού έχουμε φτάσει και ποιες είναι οι ευθύνες που μας αναλογούν σε όλες τις θέσεις, είτε είσαι απλό μέλος ενταγμένο σε μια οργάνωση μελών, είτε είσαι αναπληρώτρια, είτε είσαι μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Και να μπορέσουμε, κατά τη γνώμη μου, να αντιμετωπίσουμε κάτι που, όπως είπα και πριν, θα ερχόταν.
2: Ναι.
1: Το ξέραμε. Γι' αυτό και σας θυμίζω, είπαμε και στην πολιτική γραμματεία στην αρχή, παράλληλες πορείες που οφείλουν στο τέλος να συγκλίνουν, να αλλάξουν δηλαδή, να μην είναι πια παράλληλες. Και είπαμε και στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, ενότητα και ανασύνθεση με όσους θέλουν και όσους μπορούν και με καθοριστικό ρόλο αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε λοιπόν απευθύνει εδώ και 1,5 χρόνο στην ουσία ένα ευρύτερο κάλεσμα συνεργασιών, βάζοντας στο παζλ αυτό που απλώνεται το πολιτικό, προφανώς, και το νέο φορέα που θα ερχόταν. Το τελευταίο διάστημα βγαίνω αρκετά συχνά σε κανάλια και τοποθετούμε πολιτικά και από το τηλεοπτικό αέρα αλλά και από τα EGNA. Και δέχομαι ερωτήσεις, μα η κυρία Κουφονικολάκου βγήκε και απέκλεισε οποιοδήποτε σενάριο. Ακούω όμως και αυτό που μου λέει η βάση. Δηλαδή δεν πρέπει να σταματάμε να μιλάμε με τα μέλη αυτού του κόμματος. Γιατί τελικά τα μέλη του κόμματος είναι αυτά που μας ψήφισαν, μας έβαλαν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μετά μας ανέδειξαν και σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Και τα μέλη αυτού του κόμματος δεν μπορούν να υποστηρίξουν ούτε την αυτοδιάλυση, αλλά ούτε και μία αυτόνομη κάθοδο. Σε αυτή την πολιτική συγκυρία που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και τι ζητούν? Ζητούν από εμάς να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα επίτευξης μιας συνεργασίας. Λοιπόν, θεωρώ ότι οι άνθρωποι που τοποθετούνται από την πλευρά του νέου κόμματος τοποθετούνται σε αυτή τη συγκυρία με αυτόν τον τρόπο. Δεν βλέπω πώς μπορούμε να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη εάν πάμε διασπασμένοι και πολύ κατακερματισμένοι. Αναγνωρίζω λοιπόν και καταλαβαίνω και συμμερίζομαι αυτό που μου λένε οι συντροφοί μου, ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό που έχουμε βάλει ως αρχικό μας στόχο, που είναι και η συνεδριακή μας απόφαση, να παίξουμε καταλυτικό ρόλο στις συνεργασίες του ευρύτερου αριστερού δημοκρατικού προοδευτικού χώρου. Και θα μου επιτρέψετε, αφού περίπου μονολογώ και σας καταλαβαίνω ότι είναι κάπως δύσκολο.
2: Εσάς θέλουμε να ακούσουμε, δεν.
1: Με όλη μου την αγάπη και τη συντροφικότητα, να επιδείξουμε συνολικά ψυχραιμία και σύνεση. Γιατί εκπροσωπούμε, ξαναλέω, αυτό το χώρο. Και δεν θεωρώ ότι οποιαδήποτε εσωστρέφεια σε αυτή τη φάση που βισκόμαστε εξυπηρετεί το ύψιστο καθήκον που έχουμε να λάβει, να εκπροσωπούμε την αριστερά, την ανανεωτική αριστερά, στο πολιτικό πεδίο. Η Κεντρική Επιτροπή φαίνεται μια δύσκολη Κεντρική Επιτροπή, υπό την έννοια ότι ήδη πολλά στελέχη τοποθετούνται είτε στη μία άκρη είτε στην άλλη. Και δεν είναι καθόλου απλό να πας με τέτοιο κλίμα σε μια Κεντρική Επιτροπή που, κακά τα ψέματα, θα προσδιορίσει, θα δείξει την κατεύθυνση για το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Γίνεται,
1: θα το βάλουμε και επί του πρακτέου. Γίνεται μήνα Ιούνιο, εκ των πραγμάτων Ιούλιος-Αύγουστος είναι μήνες που συνήθως δεν συνεδριάζουν όργανα. Να έρθουμε λοιπόν με σύνεση, με συντροφικότητα ξαναλέω, και πάνω σε αυτές τις συνθήκες να συνεργαστούμε για να παράξουμε το καλύτερο δυνατό για το χώρο μας.
2: Έχω...
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να μου κάνετε καμιά άλλη ερώτηση να με βοηθήσετε να προχωρήσουμε
2: Θα σας πω, εγώ θα προσπαθήσω να το προσεγγίσω με όλοι.
1: Και εσείς φαντάζομαι και από τους ακροατές, γιατί στην πλειοψηφία τους είναι φίλοι ή μέλη του κόμματος, έτσι. Έχετε και άλλες προσλαμβάνωσες, πιθανόν να έχετε ακούσει κάτι άλλο.
2: Το καλό ή το κακό, έχουμε και ακροατές που είναι από τους καλοπροαίρετους, από ανθρώπους της ευρύτερης αριστεράς, αλλά και από ακόμα και κακοπροαίρετα τρόλ, τα οποία εν πάση περιπτώσει μας κάνουν τον κόπο να μας ακούνε, γιατί θεωρούν ότι ίσως από εδώ, από ένα σταθμό που δεν κινείται συστημικά και λέει και κάποια πράγματα, το χρειάζονται να ακούνε για να έχουν επιχειρήματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα μείνω σε αυτό. Θα πω το εξής. Εγώ αντιλαμβάνομαι, και γνωρίζοντας το χώρο πάρα πολλά χρόνια, πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει μια συναισθηματική αλλά και πολιτική προσέγγιση, τοποθέτηση, όπως θέλετε πάρτε το, για το να αντιμετωπίσει με άλλο τρόπο το φυσικό και ιστορικό ηγέτη, θα έλεγα, τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει το συναισθηματικό και το πολιτικό κομμάτι.
1: Είναι... Υπάρχει μια ταύτιση στο πρόσωπο του Αλέξη
2: Έτσι,
1: Τσίπρα.
2: Δεν τώρα... το παραβλέπω, το γνωρίζουν οι πάντες. Ακόμα και αυτοί που έχουν πάει απέναντί του, αυτό δεν μπορούν να το παραβλέψουν. Υπάρχουν όμως και αντικειμενικές συνθήκες οι οποίες έχουν συμβεί και έχουν καταγραφεί. Και από... δεν θα μείνω στην κυρία Κουφονικολάκου.
1: Δεν είναι η μόνη, απλά ήταν.
2: Έτσι, δεν είναι η μόνη. Εγώ θα μείνω σε αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, μόλις έφυγε, μας είπε σε όλους εμάς. Είπε λοιπόν ότι για μένα ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε, και μέσα σε αυτόν και εγώ έκλεισα, και πάω να κάνω κάτι καινούριο. Mm-hmm. Σε αυτό μου το εγχείρημα δεν θέλω να κουβαλήσω, το λέω έτσι σχηματικά, γιατί αυτό το είπε ο ίδιος, όλα αυτά τα οποία κάποια στιγμή με οδήγησαν εκεί που με οδήγησαν. Θέλω κάτι καινούριο. Και συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, αυτό το γόρδιο δεσμό, πώς μπορεί να τον αντιμετωπίσεις όταν έχεις όλα τα δεδομένα, και το συναίσθημα από τη μια μεριά, αλλά και την, από την άλλη, τα έλεγα εντός εισαγωγικών, και την απόρριψη, μιλάω για σχηματισμό, δεν μιλάω για τους ανθρώπους, δεν θέλει να αποκήρυξει...
1: Συνεργασίες με κόμματα.
2: Ναι. Εδώ εμείς τώρα μιλάμε ότι, γιατί η ύπαρξη ενός ιστορικού κόμματος, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει μέσα στο προσκήνιο, αλλά πώς πάει απέναντι σε αυτό το πράγμα και πώς λειτουργεί και συνεργατικά όταν δεν προκύπτουν. Μακρηγόρησα, το πλατείασα, προσπάθησα
1: να κάνουμε μια συζήτηση που μας ακούνε και όλοι.
2: Προσπάθησα να το περιγράψω όσο μπορώ για να καταλάβουμε, γιατί αυτά είναι που μας ρωτάει και ο κόσμος.
1: Το φαντάζομαι.
2: Και αν δεν μας απαντήσετε εσείς που είστε θεσμικά όργανα του, μιλάω για σένα, mm-hmm, ας πούμε, και για άλλα στελέχη, εμείς δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό το πράγμα.
1: Θα πρέπει όμως να συνεδριάσουμε. Γιατί ακριβώς επειδή είμαστε σε έναν γόρδιο δεσμό, θα πρέπει να δοθεί ο χρόνος να συνεδριάσουν τα όργανα. Εγώ θα βάλω ένα άλλο που το σκέφτομαι σαν άνθρωπος. Έχουμε ή δεν έχουμε κοινό πρικιό το 2015-2019. Δηλαδή, έτσι δεν είναι. Εγώ έχω περάσει από διάφορες θέσεις, αντίστοιχα και σύντροφοί μου, και κάποιοι σύντροφοι έχουν φύγει και έχουν πάει ήδη στο νέο εγχείρημα, κάποιοι παραμένουν εδώ, κάποιοι πήγαν στην αριστερά. Και ούτω καθεξής. Τώρα μην το αναλύουμε περαιτέρω. Ναι. Αυτό θεωρώ εγώ ότι θα θελήσει να χτυπήσει η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία, για να μην καταφέρουμε να σπάσουμε το καθεστώς Μητσοτάκη, θα είναι το 2015-2019. Γιατί κακά τα ψέματα. Παραλάβαμε χάος, πραγματικά άδεια ταμεία, με ομολογία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν χρειάστηκε να τα βγάλουμε εμείς στη φόρα. Δώσαμε όλη μία μάχη και τα καταφέραμε όλοι μαζί. να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια με αυτό που λέγαμε την κοινωνία όρθια. Λοιπόν, αυτό το κοινό πρικιό δεν χωρίζεται, δεν τέμνεται, δεν κόβεται. Δεν κόβεται πραγματικά και δεν κόβεται και πολιτικά. Να σας το κάνω σχήμα. Έστω λοιπόν ότι εγώ είμαι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα πάνελ με έναν εκπρόσωπο του νέου κόμματος. Πώς μπορώ να αντιπαρατεθώ και να τον βάλω τον άλλον απέναντι, όταν νιώθω ότι έχουμε μαζί ένα παιδί? Είναι σαν να έχουμε ένα διαζύγιο. Όταν έχεις ένα παιδί, το παιδί δεν μοιράζεται, δεν κόβεται. Για εμάς η μεγαλύτερη επιτυχία αυτού του χώρου είναι αυτό το κοινό αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, ακούω αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας φεύγοντας, ότι ο ιστορικός κύκλος έκλεισε. Στην ανανεωτική αριστερά δεν βάζουμε τελείες, τελεία ακόμα, παύλα παράγραφο, αλλαγή σελίδας ή κλείνω το βιβλίο. Η ανανεωτική αριστερά έχει φτάσει να είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μέσα από συνέδρια, μέσα από διαδικασίες, μέσα από διάλογο. Εγώ θυμάμαι πάντα το ιδρυτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, πάλι ποτέ το 2013, που προσήλθαμε όλοι και είπαμε, παιδιά, πάμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Εάν δεν μπορούμε λοιπόν πολιτικά να χειριστούμε την εξέλιξη και να αντιληφθούμε ότι με έναν τρόπο όλοι είμαστε στο ρεύμα της ανανεωτικής αριστεράς, δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα. Και σας εκφράζω την άποψή μου σαν Αναστασία.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Θα κληθώ να πω για τα δημοσιονομικά. Θα κληθώ να πω και να υπερασπιστώ μία σειρά από γεγονότα, νομοθετικά έργα και κυβερνητικό τελικά έργο, το οποίο είναι κοινό. Μετά δεν θα γυρίσει η Νέα Δημοκρατία να μας πει και γιατί εσείς είστε χώρια. Μάλιστα. Και γιατί να ψηφίσω τη Σαπουνά και να μην ψηφίσω τον Χ. Παπαδόπουλο. Χρησιμοποιώ το όνομά μου και ένα τυχαίο επίθετο για να μην φωτογραφίζουμε ανθρώπους.
0: Μα στην κριτική
1: σε αυτή την απόφαση, σε αυτή την ερώτηση μπορεί να απαντήσει κάποιος με επάρκεια.
0: Ήδη
1: και να μην χαρίσει ψήφους σε κάτι που φαίνεται πιο, αν μη τι άλλο, συγκροτημένο.
0: Ήδη η Νέα Δημοκρατία έχει βγάλει από τα συρτάρια παλιές συνταγές και λέει για την ανεργία, η κεραμαίως, για το μισθό. Δηλαδή χτυπούν τον Τσίπρα, αλλά ως πρωθυπουργό με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Φυσικά.
0: Άρα εκεί πώς θα υπάρξει μια αντιπαράθεση, αν εσείς είσαι Σταύρο σε ένα πάνελ με κάποιον, με κάποιο στέλεχος.
1: Δεν έχουμε να υπερασπιστούμε την κοινή μας ιστορία. Η πορεία σε αυτό το χώρο είναι κοινή. Και δεν είναι μια πορεία που δεν έχει χαρακτηριστεί είτε θετικά είτε αρνητικά από την αντιπολίτευση την τότε και την κυβέρνηση σήμερα.
0: Από την άλλη,
1: και οι πολιτικές μας έχουν τόσο μεγάλες διαφορές, εν πάση περιπτώσει. Τα προγράμματά
2: ναι,
1: μας
2: αλλά ξέρεις κάτι,
1: απέχουν εν τέλει τόσο πολύ που μας χωρίζει κάτι πολιτικά. Εγώ δεν διαβάζω αυτή τη στιγμή.
2: Εγώ διακρίνω και θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου σε αυτή την ιστορία. Εγώ βλέπω ένα διαφορετικό Τσίπρα αυτή τη στιγμή με περισσότερο ρεαλισμό και βλέπω κάποιους συντρόφους, να το πω έτσι, συντρόφους, γιατί στο χώρο αυτό ανήκω και δεν το κρύψα ποτέ, που έχουν αυτή τη στιγμή κινούνται με μεγαλύτερο συναισθηματικό ρομαντισμό. Δηλαδή αυτό που περιγράφεται σήμερα προσκρούει σε ένα ρεαλισμό τον οποίο ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας τον ανέδειξε και τον έβαλε στο τραπέζι.
1: Άρα,
2: εδώ, λοιπόν,
1: άρα στο ρεύμα αυτό που λέμε εμείς το κοινό, το συνεργατικό, θα πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που του αναλογεί. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι.
1: Και ο καθένας θα αναλάβει λοιπόν εν τέλει την ευθύνη που του αναλογεί. Την πιο μικρή, την πιο μεγάλη. Γιατί και τα μέλη του κόμματος αναλαμβάνουν μια ευθύνη και οι συντονιστές της οργανώσεως αναλαμβάνουν μια ευθύνη και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας αναλαμβάνουν την ευθύνη και εγώ και ούτω καθεξής. Όλοι λοιπόν, σε αυτή λοιπόν τη δημόσια κατατεθειμένη πρόταση, όσοι αρνούνται ή όσοι δεν μπορούν να το υπηρετήσουν ή όσοι διαφωνούν, αναλαμβάνουν την ευθύνη της διαφωνίας. Ερωτήθηκα κάποια στιγμή... Μένουμε ή φεύγουμε πριν την έναρξη, πριν την παρουσίαση του νέου κόμματος. Και λέω, σύντροφοι, η απάντηση είναι πάρα πολύ εύκολη. Μένουμε. Διότι ό,τι και να συμβεί στο τέλος αυτής της πορείας, της προεκλογικής, γιατί κακά τα ψέματα είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, δεν είναι απόφαση της Σαπουνά το τι μέλη γενέστε. Η Σαπουνά οφείλει να γυρίσει, και ξαναχρησιμοποιώ τον εαυτό μου για να μην χρησιμοποιώ τα ονόματα άλλων συντρόφων, οφείλει να γυρίσει πίσω στο κόμμα. Άρα το κόμμα θα πρέπει συντεταγμένα να χαράξει την επόμενη μέρα. Θα έρθει μια εισήγηση, θα γίνει μια συζήτηση, θα πάρθουν αποφάσεις. Αναγνωρίζω ότι είναι μια ισορροπία στο σκηνή του ακροβάτη και δεν είναι καθόλου εύκολα πολιτικά η εξέλιξη και η συνθήκη. Αλίμονο αν λέγαμε ότι όλα είναι απλά και εύκολα. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Γι' αυτό και σας μίλησα εισαγωγικά για συντροφικότητα, για ψυχραιμία και για σύνεση. Όχι κορώνες αυτή την ώρα, όχι άλλη εσωστρέφεια. Μίλησα με πάρα πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να μην χειριστούμε εμείς τουλάχιστον τα πράγματα πολιτικά. Γιατί εν τέλει υπηρετούμε ένα κόμμα, έναν χώρο.
0: Πάντως, επειδή αναφέρατε την κυρία Κοφονικολάκου στη συνέντευξη που έδωσε χθες προχθές, δεν θυμάμαι, είπε ότι θα βγουν μπροστά νέα στελέχη που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, αλλά θα αξιοποιηθούν και παλιά στελέχη που μάλιστα έχουν περάσει από Υπουργείο και έχουν πετύχει. Τώρα, φαντάζομαι φωτογραφίζει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν είναι και το ΠΑΣΟΚ μας αυτό κάποια στελέχη. Πάντως, σίγουρα φωτογραφίζει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Στη λογική αυτή, ανοίγοντας αυτό το παράθυρο, το σενάριο που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μπει σε αναστολή, να μην κατέβει στις εκλογές για να διευκολυνθεί αυτό το εγχείρημα ή και το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ να πάει προς τα εκεί για να είναι δεύτερος ή και πρώτος, δεν ξέρω εγώ τι, ο Αλέξης Τσίπρας, είναι κάτι που μπορεί να περπατήσει.
1: Για μένα αυτό είναι ένα βήμα που έπεται κατά πολύ. Προηγούνται οι συνεδριάσεις των οργάνων.
0: Δεν λέω για διάλυση, λέω για διευκόλυνση με αυτόν τον τρόπο.
1: Για μένα θα πρέπει να
0: και
1: τα δούμε όλα τα σενάρια
0: με πάρα
1: πολύ σοβαρότητα και με πολύ ψυχραιμία. Διότι δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το κριτήριο, εν πάση περιπτώσει, του επιτυχημένου και του αποτυχημένου. Αν με ρωτάτε, επί προσωπικού μιλάω, γιατί δεν υπάρχουν αποφάσεις και δεν θέλω να τοποθετούμε θεσμικά χωρίς να υπάρχουν αποφάσεις. Άρα θα πρέπει να μιλήσω καταρχήν σαν μέλος του κόμματος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κρίνεται κάποιος επιτυχημένος ή αποτυχημένος.
0: Να πω κάτι. Και να το πω τώρα.
1: Μπορώ όμως να αντιληφθώ αυτό που συζητούσαμε πριν. Ότι θέλει να υπάρχει ένα νέο εγχείρημα και ότι δεν θέλει συνεργασίες. Τα δούμε λοιπόν, να τα βάλουμε όλα κάτω και να δούμε πώς θα βρεθούμε εμείς.
0: Όχι τη διάλυση, δεν λέμε για διάλυση από το διάλυση. Λέμε το ένα σενάριο τη αναστολή λειτουργία, να μην κατέβω ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σενάριο. Είχε φύγει στο παρελθόν από το ΠΑΣΟΚ ο Τσοβόλας, ο Χαραλαμπίδης, ο Αρσένης, έκαναν δικά τους κόμματα. Δεν διαλύθηκε το ΠΑΣΟΚ. Έφυγε ο Σαμαράς, είχε κάνει κόμμα. Έχουν κάνει και άλλοι κόμματα. Δεν διαλύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα τώρα ο Σαμαράς είναι και στα μαχαίρια με τους.
1: Θα ξανακάνει, λέει, κόμμα.
0: Θέλω να πω ότι το Μαντρί, να το πω έτσι. Θα ξανακάνει κόμμα. Ναι, μπορεί να το ανακοίνωσε τον άλλο μήνα, μπορεί και την άλλη εβδομάδα. Θέλω να πω. Αποχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας. Χειρίστηκε το κόμμα όπως θα έπρεπε να χειριστεί το πράγμα. Δηλαδή αυτό που είδαμε στο ΠΑΣΟΚ σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχανε ο Γιώργος Παπανδρέου κόμμα. Και πραγματικά τότε είχαν θορυβηθεί όλοι. Με το επώνυμο Παπανδρέου ότι θα πάρει τον κόσμο από το ΠΑΣΟΚ. Όμως ο Γιώργος Παπανδρέου είναι εκτός βουλής και το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που μπήκε. Δηλαδή είναι ένα παράδειγμα ότι θα έπρεπε να κινηθεί αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ και να προχωρήσει. Άσχετα αν κάποιοι πάνε αλλού. Δηλαδή το ένα σενάριο είναι αυτό και το άλλο σενάριο να είναι τ' άλλο.
2: Να βοηθήσω σε αυτό, όχι να βοηθήσω, να συμπληρώσω. Έχουμε εδώ διάφορα μηνύματα που διαβάζω. Τα περισσότερα είναι θετικά και καλοπροαίρετα. Μου λέει ένας σύντροφος, τον γνωρίζω, ο Ηλίας, δεν θα πω το επώνυμο. Σας παρακαλώ να ερωτηθεί χωρίς καμία επιθετικότητα απέναντίας οι συντρόφοι σας απουνά, εάν έγινε επαφή με τον Τσίπρα προσωπικά, για να δούμε και εμείς πώς θα πάρουμε το δρόμο μας.
1: Ναι, αυτή είναι μια μεγάλη...
0: Προσωπική επαφή ή το κόμμα.
2: Τηλεφωνική, το διευκρινίζει, δεν τα διάβασα όλα. Αν έγινε επαφή και ή προσωπικά ή τηλέφωνο και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Εννοούν προφανώς του Προέδρου με τον...
2: Του Προέδρου με τον... Ναι, για να δούμε και εμείς πού κινούμαστε για να πάρουμε το δρόμο μας. Τον ξέρεις το σύντροφο.
1: Είναι δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Όποιος και να είναι ο σύντροφος, είναι μια καλοπροαίρετη και... ευνόητη ερώτηση, γιατί αυτό.
0: Αγωνιά ο κόσμος.
1: Αυτό βεβαίως. Και το ρωτά και πολλοί κόσμος. Εγώ θέλω να πω αυτό που απαντάω και στους συντρόφους, θα μου ρωτάνε κατηδίαν. Μου γίνεται κατηδίαν συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Πιστεύω όμως ότι ο πρόεδρος, ο Σωκράτης ο Φάμελος, έχει κάνει πραγματικά ό,τι μπορούσε για να υλοποιήσει τις αποφάσεις που έχει πάρει το κόμμα. Είτε τις συνεδριακές αποφάσεις, είτε τις αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής. Θα πω λοιπόν σε όλους τους συντρόφους που ακούνε να έχουμε εμπιστοσύνη στον πρόεδρο.
0: Το σίγουρο είναι πάντως για τον Σωκράτη Φάμελο, και ας μου επιτραπεί, γιατί θα είναι προσωπική άποψη, ότι από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη ώρα που έχει εκλεγεί, δεν έβαλε ποτέ τον εαυτό του μπροστά. Είπε 10 συνομία προτάσεις, πάμε να τα βρούμε και εγώ ας είμαι ο τελευταίος.
1: Αυτό είναι προς τιμή του. Να σας θυμίσω ότι κάποια στιγμή έτσι είχε πει στην καρέκλα του επικεφαλούς θα καθίσει η ενότητα.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Αυτό προς τιμή του για τις δύσκολες ώρες που περνάει η Ελλάδα, γιατί φεύγουν, αναστενάζουν όταν βγαίνουν από το σούπερ μάρκετ οι Έλληνες, όταν έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος, όταν, συν την εξωτερική
1: αλλά
0: πολιτική.
1: Και εμείς αναστενάζουμε, δεν διαφέρουμε σε τίποτα. Εντάξει, όλοι. Και εμείς εδώ μέσα νομίζω με έναν αναστεναγμό μπαίνουμε, με δύο βγαίνουμε. Δεν είναι.
2: Λοιπόν, άλλο.
1: Και κυνηγάμε και τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ και στα μίνι μάρκετ.
0: Να το αναγνωριστεί, έτσι.
1: Αλλά για να μην αποφύγω την ερώτηση που έγινε πριν, οι συνεδριακές μας λοιπόν αποφάσεις και οι αποφάσεις μέχρι σήμερα, οι συλλογικές, οι σχεδόν ομόφωνες, ναι, δεν θυμάμαι αν υπήρχε κάποια διαφωνία, ίσως να υπήρχαν μια-δυο, δεν μας έχουν οδηγήσει σε έναν δρόμο περιχαράκωσης. Το αντίθετο, αυτό που εκπέμπουμε διαρκώς και από τα πλευρά του Προέδρου, σε κάθε του δημόσια εμφάνιση, είναι ότι η περιχαράκωση και αυτό που σας είπα πριν, ο πολυκατακερματισμός, εν τέλει, δεν υπηρετεί ούτε αυτό που αποφασίζουμε συλλογικά ως αριστερά, ούτε το κοινωνικό σύνολο. Το μόνο που εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση στην οποία ζούμε είναι το καθεστώς Μητσοτάκη. Να είμαστε πραγματιστές και να βλέπουμε την κατάσταση πώς έχει.
0: Χθες ο κύριος Στεφάνο που μίλησε στην εκπομπή εδώ είπε ότι φτάσαμε σε αυτό το ποσοστό με ενότητα. Και το κράτησα αυτό. Γιατί για μας είναι πληγή.
1: Αυτό. Ποιο ποσοστό εννοεί, συγγνώμη.
0: Το ποσοστό που είναι το ΑΚΕΛ.
2: Το ΑΚΕΛ.
1: Α, μιλάτε για την Κύπρο. Ναι.
2: Έχουμε πολλά μηνύματα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κρίμα που
1: να
2: δεν
1: να κάτσω λίγο παραπάνω. Να πάρουμε την επόμενη εκπομπή, όχι μωρέ.
0: Την επόμενη εκπομπή με τη
1: Γιάννα. Θα κόψουμε τη Γιάννα την Παπαδάκου, όχι, δεν την κόβω την εκπομπή τη Γιάννα.
0: Δεν έχουμε, τελειώσαμε.
1: Τέλος. Συγγνώμη Γιάννα που σου πήραμε λίγο χρόνο μάλλον.
0: Θα το κάνουμε μια ώρα.
1: Όποτε θέλετε. Με μεγάλη μου χαρά.
0: Λοιπόν,
1: γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και οι σύντροφοι θέλουν να ακούσουν μια κουβέντα παραπάνω.
0: Όντως. Ήταν η Αναστασία Σαπουνά εδώ στο στούντιο μαζί μας, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 10. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου, αμέσως μετά Γιάννα Παπαδάκου. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιεντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Τάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.
3: Το κόκκινο. Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Με κομμένους μάρτυρες ξεκίνησε χθες στην Αθήνα η αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζει ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς, ο οποίος και θα συμμετάσχει στις εργασίες της αποστολής. Όπως αναφέρει ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, παρά τις διαφορετικές προτάσεις που είχαν κατατεθεί από τις πολιτικές ομάδες για τους μάρτυρες που έπρεπε να κληθούν, επικράτησαν τελικά οι επιλογές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν κρίσιμα πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση από πρώτο χέρι. Προκαλεί σοβαρά ερωτήματα ο αποκλεισμός του κτηνοτρόφου Δημήτρη Μόσχου, ενός από τους ανθρώπους που είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες για το σκάνδαλο, καθώς και άλλων καταγγελόντων που είχε προτείνει η ΛΕΦΤ, όπως ο Δημήτρης Μπίκας, πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ακόμα πιο αλγινή εντύπωση προκαλεί η αδυναμία του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, να προσέλθει, αλλά και ο αποκλεισμός του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Δάρα, και μετέπειτα Συμβούλου του Πρωθυπουργού. Γεγονός που δείχνει ότι η ίδια η κυβέρνηση δεν εμπιστεύεται πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος. Αντίθετα, στη λίστα παραμένουν κυρίως επιχειρησιακοί παράγοντες της κυβέρνησης, περιορίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα ουσιαστικής διερεύνησης πολιτικών ευθυνών. Η παρουσία της Παρασκευής στη Χεροπούλου στην Αποστολή επετεύχθη μόνο μετά από επιμονή και παρέμβαση της ΛΕΦΤ με τη στήριξη και άλλων πολιτικών ομάδων. Τέτοιες πρακτικές δεν έχουν προηγούμενο σε αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακόμα και σε αποστολές για το κράτος δικαίου στην Πολωνία και την Ουγγαρία δεν είχε υπάρξει τέτοια προσπάθεια συγκάλυψης.
5: 91 και 4 στο κόκκινο.
6: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύου.

0: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ανεβαίνει η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων στην Μπαντάρα Μπάς κοντά στα στενά του Ορμούς, με αναλυτές να κάνουν λόγο για το πιο επικίνδυνο σημείο κλιμάκωσης των τελευταίων ημερών, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ως απάντηση, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανική αεροπορική βάση και προειδοποίησαν πως οποιαδήποτε νέα επιθετική ενέργεια θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση, επιρρύπτοντας την ευθύνη για τις συνέπειες των επιτιθέμενων. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι προειδοποιητικά πυρά δέχθηκαν πλοία που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να αλλάξουν πορεία. Σε παράλληλο μέτωπο, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για την αντιμετώπιση επιθέσεων με πυράβλους και drones. Λίγο νωρίτερα, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση και καταρρύπτοντας 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη, κάνοντας λόγο για καθαρά αμυντικές ενέργειες. Οι εξελίξεις σημειώνονται εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων για τις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, και ενώ η ένταση στην περιοχή παραμένει αυξημένη. Στην ανανεωτική αριστερά δεν βάζουμε τελείες, δήλωσε στο κόκκινο η αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά. Τόνισε την ανάγκη ενότητας και ανασύνθεσης με όσους θέλουν και μπορούν, σημειώνοντας ότι στη σχετική διαδικασία πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο νέος πολιτικός φορέας που ανακοινώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, ανέφερε ότι ακούει τη βάση του κόμματος, η οποία, όπως είπε, δεν στηρίζει την αυτόνομη κάθοδο ή την αυτοδιάλυση, αλλά ζητά την εξάντληση κάθε δυνατότητα συνεργασίας για ευρύτερη συμπόρευση, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική συγκυρία απαιτεί ψυχραιμία και διαχείριση εξελίξεων που ήταν αναμενόμενες. Η νίκη στις εκλογές προϋποθέτει ρεαλισμό και τη συγκρότηση πλειοψηφικού ρεύματος που σήμερα δεν διαφαίνεται, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης στο Blue Sky. Υπογράμμισε την ανάγκη ευρύτερης προοδευτικής συμπόρευσης, επισημαίνοντας ότι τα δημοσκοπικά δεδομένα παραμένουν ρευστά και δεν αποτυπώνουν ακόμη σταθερές πολιτικές τάσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική αλλαγή και η διαμόρφωση αξιόπιστου σχεδίου διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Στον Άριο Πάγο αναμένεται να βρεθεί μέσα στις επόμενες ώρες ο Αλέξης Τσίπρας για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης της νέας πολιτικής κίνησης με την ονομασία Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη. Ανησυχία επικρατεί στο Αττικό Νοσοκομείο λόγω έξαρσης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νωρίς.

0: Πρωίο με 53 ύποπτα περιστατικά σε ασθενείς και προσωπικό και 9 επιβεβαιωμένα σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ. Το φαινόμενο καταγράφεται από τις 21 Μαΐου στην Ευρωχειρουργική Κλινική, ενώ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα απομόνωσης, απολίμανσης και επιτήρησης. Το Σωματείο Εργαζομένων πάντως κάνει λόγο για ενδονοσοκομιακή διασπορά που συνδέεται με την υποστελέχωση και την υπερπληρότητα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η κατάσταση των ράτζων και η έλλειψη υποδομών δεν επιτρέπουν την ασφαλή νοσηλεία. Παράλληλα, απευθύνουν αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας να αποδεσμεύσει το νοσοκομείο Αττικών από την εφημερία του Σαββάτου, 30 Μαΐου, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση δεν επιτρέπει νέες εισαγωγές. Λόγω εργασιών στις κεραίες στον Ημιτό, το πρόγραμμα του σταθμού θα μεταδίδεται μόνο μέσω ίντερνετ από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Διεθνής επικαιρότητα. Οι Ευρωπαίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο επανέναρξη συνομιλιών με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και η προσοχή των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή. Το θέμα βρίσκεται στην ατζέντα της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, με τους Ευρωπαίους να καλούνται να καθορίσουν το πλαίσιο και τη θεματολογία πιθανών επαφών με τη Μόσχα. Η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε για τις ρωσικές παγίδες, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να εγκλωβιστεί σε συζήτηση για το ποιος θα την εκπροσωπήσει, αλλά να συμφωνήσει πρώτα στην ουσία των διαπραγματεύσεων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η μάχη για τον τίτλο στη φετινή Greek Basketball League κορυφώνεται με το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ ανδρών να μπαίνει στην ημιτελική του φάση. Η δράση ξεκινά σήμερα με τα παιχνίδια Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens στις 6 και λίγο αργότερα στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο ΣΕΦ.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και ζέστη σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Έως τους 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και έως τους 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι αυτή την Πέμπτη, την ηλιόλουστη και τη ζεστή Πέμπτη του 2026. Είμαστε εδώ να τα λέμε όλα, να τα ακούτε όλα. Με τον Βαγγέλη το Δοξαρά στον ήχο και να μας μεταφέρει και στις ωραίες μουσικές. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Λευτέρης ο Δάλας. Στην παραγωγή ο Κώστας ο Πιατές και ο Χρήστος ο Βλάνης. Στο μικρόφωνο η Γιάννα Παπαδάκου. Για τα μηνύματά σας, το τηλεφωνικό μας κέντρο βέβαια ανοιχτό πάντα, 210-3217-777, αλλά και το Viber 69-85-87-0059. Μεγάλη αναταραχή, ωραία κατάσταση που έλεγε και ο Λένιν, ξέρετε τώρα. Λοιπόν... Για τους είναι η εποχή των δημοσιογράφων αυτή και μην ακούω ενστάσεις και αντιρρήσεις. Εποχή που υπάρχουν ανακατατάξεις μεγάλες. Και επίσης εποχή που αλλάζει. Εντάξει, τώρα το έχετε ακούσει, τα ακούτε συνεχώς, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Θα δούμε που θα οδηγήσει όλο αυτό. Άλλωστε αυτό είναι και ο θρίαμβος της δημοσιογραφίας. Είναι η ώρα του δημοσιογράφου γενικά να καταγράφει, να αποκαλύπτει και να προβλέπει, έτσι. Εντάξει, υπάρχει αρθρογραφία. Λοιπόν, αυτή την ώρα στον Άριο Πάγο ο Αλέξης ο Τσίπρας για να καταθέσει τη διακήρυξη. Έχω τώρα, μου είχε κάνει εντύπωση και μία, έτσι, μία κακόβουλη θα έλεγα. Μια κακή, ας πούμε, ανάρτηση του κύριου Γεωργιάδη, όπως προβλέπετε δεν θα περάσει το όνομα, λέει. Εντάξει, το όνομα δεν έχει δύο λάμδα, το Ελλάς δηλαδή. Πάση περιπτώσει θα το δούμε, όλα θα τα δούμε εδώ, είπαμε, έχει ενδιαφέρον αυτή η περίοδος, αυτή η εποχή. Με την κυρία Καριστιανού να επιλέγει επίσης να χτυπάει τον Αλέξη Τσίπρα. Ακούσατε πριν για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ από την Αναστασία της Απουνά, εδώ που ήταν στο στούντιο και η οποία είναι σαφής νομίζω. Πιο σαφής δεν γίνεται, την ακούμε και έτσι να επικοινωνεί τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το εγχείρημα αυτό του Αλέξη του Τσίπρα. Μην ξεχνάμε, μην γελιόμαστε, είναι ένα ερώτημα όλο αυτό. Με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να είναι από ό,τι φαίνεται στα σκαριά και πρώτων πυλών. Με τον Αντώνη τον Σαμαρά να έχει καλή πληροφόρηση σε σχέση με τους χρόνους των εκλογών. Χρόνια ήταν στη Νέα Δημοκρατία, μην τρελαθούμε. Φέτος τον διέγραψα κιόλας. Λοιπόν, αν δούμε λοιπόν ότι προχωράει σε αυτό το εγχείρημα, σημαίνει ότι και αυτός έχει πληροφόρηση ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το 27 που επιμένει η κυβέρνηση, αλλά ότι θα γίνουν νωρίτερα. Τώρα υπάρχει ένα άλλο σενάριο, το ακούτε και στους πολιτικούς συντάκτες που κυκλοφορεί, για εκλογές το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, το αργότερο. Εντάξει.

σημαίνει ότι και αυτός έχει πληροφόρηση ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το 27 που επιμένει η κυβέρνηση, αλλά ότι θα γίνουν νωρίτερα. Τώρα υπάρχει ένα άλλο σενάριο, το ακούτε και στους πολιτικούς συντάκτες που κυκλοφορεί, για εκλογές το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, το αργότερο. Εντάξει.

σημαίνει ότι και αυτός έχει πληροφόρηση ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το 27 που επιμένει η κυβέρνηση, αλλά ότι θα γίνουν νωρίτερα. Τώρα υπάρχει ένα άλλο σενάριο, το ακούτε και στους πολιτικούς συντάκτες που κυκλοφορεί, για εκλογές το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, το αργότερο. Εντάξει.

κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι, ποιος το ξέρει. Όνειρο μου όμορφο, όνειρο φτωχό, θα σε πάρει κάποτε τ' άγριο τα γέρι.

0: και κάνουν να ανατρέπουν συνέχεια στο 2015 ότι παράγεις ανασφάλεια, όταν ανακοινώνεις νέο κόμμα και το όνομά του δεν είναι κάτι το εντελώς κανονικό, κάτι το φυσιολογικό, κάτι το συμβατικό, το safe, το ασφαλές εν πάση περιπτώσει, και είναι αυτό το οποίο είναι, ουσιαστικά σε ένα βαθμό συντηρείς αυτή την ανασφάλεια στα στρώματα στα οποία θα μπορείς να αποταθείς πέραν της αριστεράς.
1: Αν αυτή την ανάγνωση δεν την είχα. Επομένως είναι ενδιαφέρουσα η άποψή σου. Δεν έχει σημασία αν είναι επικριτική. Τι θα πει. Εδώ είπαμε.
0: Ναι, δηλαδή, αν θέλεις να κατοχυρώσεις το 17-18% που έχεις πάρει στις προηγούμενες εκλογές, το κατοχυρώνεις. Αν θες να ανοιχτείς όμως στη μεσαία τάξη, την οποία κατά δήλωση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ την υπερφορολόγησες, ή στους συνταξιούχους, τους οποίους παραδοσιακά υπερέχει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία και διατηρούν κάποιες αναμνήσεις οι οποίες δεν είναι φιλικές προς τον κύριο Τσίπρα, αυτός δεν είναι τρόπος για να αποταθεί σε αυτό.
1: Αν και, κοίτα Μανώλη, ακολούθησε αυτό που λες, ότι έχασε ο Τσίπρας και το 23 και κυρίως το 19 νομίζω, αλλά και το 23, ότι έχασε από τη μεσαία τάξη, σωστά το κάνει στην ανάγνωση, είναι γεγονός. Κατά πολύ. Και από άλλα θέματα. Έτσι, όχι.
0: Ας σου πω ένα παράδειγμα, Γιάννα μου.
1: Όμως, όταν έχει ακολουθήσει μια εφταετία με τη λέλαπα Μητσοτάκη, έτσι, με τη λέλαπα για τη μεσαία τάξη.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Δηλαδή,
0: δεν διαφωνώ.
1: Ξέρω εγώ τώρα πόσο πιστικό μπορεί να είναι αυτό το αφήγημα για τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω.
0: Αυτή τη στιγμή συζητάμε για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, κατάλαβες τι λέω.
0: Να θυμίσω τι έγινε τον Αύγουστο του 19. Ιούλιο έγιναν εκλογές και έρθει η Νέα Δημοκρατία. Και τον Αύγουστο του 19 ο κύριος Μητσοτάκης μείωσε 30% τον έμφυα. Κάτι που θα μπορούσε να έχει κάνει ο κύριος Τσακαλώτος. Ναι. Που δεν το έκανε.
1: Πράγματι.
0: Και που δεν τον πίεσε και κάποιος να το κάνει.
1: Ναι, και τώρα όμως δεν μειώθηκε ο έμφυα στα νησιά αυτά που έχουν υποσχεθεί από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, ναι.
1: Δηλαδή δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων.
0: Για αυτή την περίοδο, ναι. Μην μου λες τώρα. Εμένα, εγώ κάνω κριτική κάθε μέρα. Έτσι, η δουλειά μας
1: το ξέρω, μα γι' αυτό, επειδή κάνεις κριτική και τα ξέρεις. Γι' αυτό. Ναι, απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει κριτική παντού. Και έτσι πρέπει να δημοσιογράφει. Τι θα είναι.
0: Ναι.
1: Θα λέει τι ωραία που τα κάνατε. Έλλημον. Λοιπόν, μάλιστα, λες ότι ας πούμε αυτό το άνοιγμα γίνεται στην αριστερά, είναι φανερό, γιατί υπάρχει το όρος αριστερή, αριστερά στο Ελλάς,
0: εκεί,
1: ας πούμε. Το Α είναι,
0: ναι,
1: αριστερά. Ναι. Λοιπόν, οπότε λες ότι αυτό, ας πούμε, δεν διευκολύνει.
0: Θέλει να κατοχυρώσει τη δεύτερη
1: διείσδυση,
0: θέση.
1: Τη διείσδυση στους κεντρώους, λες εσύ.
0: Αν όχι, και θέλει να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση και μετά μπορεί να ανοιχτεί στο δεύτερο γύρο.
1: Αυτό
0: καταλαβαίνω ότι είναι η στρατηγική του. Για όσο τον ξέρω από το 2007.
1: Ναι,
0: το έκανα την πρώτη του συνέντευξη τότε σαν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στο μετρό του Κεραμικού.
1: Α, okay, ναι. Α, στην ΕΡΤ.
0: Στην ΕΡΤ, βεβαίως.
1: Στην ΕΡΤ. Σε αυτή την ωραία εκπομπή που έκανε συνεντεύξη σε χώρους.
0: Στην Αλλιώψη. Ναι, και μετά ακολούθησε. Και μετά ακολούθησε άλλη μια στις ευρωεκλογές του 9, όταν τον αφιζητούσε ο Αλέκος Αλαβάνος και είχε υπάρξει το δίλημα ποιος ήταν επικεφαλής, που την κάναμε εν πλώ πηγαίνοντας προς την Αίγινα.
1: Α, τι ωραία. Πάντα. Επέλεγες ωραίους χώρους πάντως. Για πες μου τώρα, Μανώλη, τι μαθαίνεις τώρα. Ο Αντώνης Σαμαράς προχωράει σε αυτό το πολιτικό εγχείρημα, γιατί λίγο έχουμε μπερδευτεί. Είναι φανερό καταρχήν το άνοιγμα που του έκαναν από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από πλευράς του. Δεν το δέχτηκε. Έτσι, γιατί του έγινε. Ένα άνοιγμα του έγινε. Έτσι.
0: Από ποιον του έγινε το άνοιγμα?
1: Άρα άκουγα εκεί στα πάνελ ότι μαθαίνουμε ότι αυτό, ότι θα συζητήσουν με το συνέδριο.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή δεν συνηθίζεται κάθε μέρα να διαγράφεται πρωθυπουργός από το κόμμα του. Το άνοιγμα το κάνει αυτός το οποίο τον διέγραψε. Δεν χρειάζεται προξενητάδες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα εδώ δεν είναι και να το έκανε αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Έχω μεγάλη αμφιβολία αν θα είχε κάποια απόδοση. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς θα το κάνει στην τελική ευθεία των εκλογών το κόμμα, όχι τώρα. Έβλεπα σήμερα το πρωί στα κανάλια κάποιους συναδέλφους μας που μιλούν με τον Μέγαρο Μαξίμου, κομπορημονούντες, ότι ο κ. Τσίπρας και η κυρία Καρυστιανού έπεσαν στην παγίδα του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε κόλπο με τη διαρροή της ημερομηνίας των εκλογών για τις 27 Σεπτεμβρίου και υποτίθεται ή δεν υποτίθεται παρασύρθηκαν να ιδρύσουν τα κόμματά τους από τώρα και να βγουν στο ξέφωτο. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Μπορεί να είχαν αποφασίσει οι άνθρωποι να τα κάνουν από τώρα, έτσι. Αλλά σίγουρα ο κ. Σαμαράς ως παλαιότερος ξέρει ότι εφόσον θέλει να προχωρήσει την ίδρυση κόμματος, δεν θα δώσει στον κ. Μητσοτάκη την ευκαιρία να τον φύρει νωρίς.
1: Ναι.
0: Γιατί μην έχουμε μια αμφιβολία, θα γίνει μια γενική συμπλοκή.
1: Ναι, αυτό συμπίπτει με τις δικές μου πληροφορίες που και έλεγα πριν, Μανώλη, ότι αν δούμε ότι ο Σαμαράς προχωράει σε ίδρυση κόμματος, επειδή έχει πληροφόρηση, έτσι, αλίμονο, τόσα χρόνια, φαίνεται ότι πλησιάζουν και εκλογές. Αυτό έλεγα και εγώ πριν, ότι συμφωνώ με αυτό που λες. Ότι φαίνεται ότι.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Έτσι. Ούτως ή άλλως, ναι. Τώρα το νέο σενάριο για τις εκλογές ποιο είναι, Φλεβάρης, Μάρτης.
0: Θα σου πω τι νομίζω ότι θα γίνει.
1: Τι εκτιμάς,
0: ναι. Θα πάνε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δώσουν ό,τι είναι να δώσουν, ό,τι έχουν να δώσουν. Θα μετρήσουν μετά αν αυτό το άνοιγμα αυτό στους ψηφοφόρους είχε αποτέλεσμα. Εάν είχε αποτέλεσμα θα πάνε σε εκλογές Οκτώβριο-Νοέμβριο, το αργότερο. Εάν δεν έχει θα πάνε την άνοιξη.
1: Ναι. Δεν έχει, εσύ δηλαδή δεν απορρίπτεις εντελώς, δεν έχει απομακρυνθεί εντελώς το σενάριο για το φθινόπωρο για εκλογές, λες.
0: Ρίξε μια ματιά στο πρόγραμμα των βουλευτών, τι κάνουν αυτή την περίοδο βλέπω, και θα πιστείς.
1: Και τις παροχές βρε Μανώλη μου, κάθε μέρα έχουν μια ανακοίνωση.
0: Μα είπε ότι θα κόβει κορδέλες όλο το καλοκαίρι. Ναι.
1: Ναι, οπότε αν κόβει κορδέλες από το καλοκαίρι, δεν θα τις κάνεις εκλογές το Φλεβάρι. Έτσι θα κόβει κορδέλες μετά το Σεπτέμβρη.
0: Εξαρτάται, γιατί τα πράγματα στην πολιτική δεν είναι γραμμικά. Ας πούμε, μπορεί να έρθουν και άλλες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Και αυτό τον παράγοντα Κοβέση, τον παράγοντα Λάουρα.
0: Ναι. Λέω, ναι, ναι. Mm. Όπου εκεί ούτως ή άλλως υπάρχει έκθεση έναντι της Κομισιόν και χρωστάει απαντήσεις η ελληνική κυβέρνηση για αυτά τα ζητήματα.
1: Και το ερώτημα...
0: Οπότε δεν θα πηγαίνουν όλα. Δηλαδή θα, ουσιαστικά, άμα δει κανείς τις τετραετίες, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν και σημεία καμπής προς τα πάνω και σημεία καμπής προς τα κάτω. Το θέμα είναι σε ποιο σημείο θα σε πιάσει για να πάρεις την απόφαση.
1: Σωστά. Θα σε ρωτήσω τώρα για αυτά. Θα σε ρωτήσω για αυτά, για την Κοβέση και τη μαθαίνεις, γιατί βλέπω έχεις πολλά πρωτοσέλιδα γι' αυτό. Παρακολουθείς δηλαδή τις έρευνες εκεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και εδώ, δεν είναι εκεί μόνο, έτσι, είναι και εδώ. Λοιπόν, και θέλω να σε ρωτήσω, για να κλείσουμε το θέμα Σαμαρά. Φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς είναι κοντά, ο Αντώνης ο Σαμαράς, με τον Καραμαλή, με τον πρώην πρωθυπουργό μιλάω τώρα. Εσύ τι εκτιμάς, ότι σε ένα εγχείρημα κομματικό ευθέως ο Καραμαλής θα τοποθετηθεί υπέρ του ή απλώς θα είναι σε κάποιες συγκεντρώσεις ίσως και λοιπά, αλλά χωρίς να κάνει δηλώσεις ή
0: ευθεία. Δεν πιστεύω ότι ούτε θα μιλήσει δημόσια ποτέ ο Κώστας Καραμαλής για αυτά, γιατί είναι, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, ο ήλιος της παράταξης. Δηλαδή ουσιαστικά πάντοτε οι Καραμαλίδες, όχι ο Κώστας Καραμαλής, ενώνουν, αλλά και ούτε επίσης πιστεύω ότι θα είναι παρόν σε κάποια συγκέντρωση. Και η άποψή μου γι' αυτό, Γιάννα, έχει και το εξής σημείο. Έχει παρέλθει πια ο καιρός που οι ηγεσίες παρέσυραν τις εκλογικές βάσεις. Γίνεται το ανάποδο. Οι εκλογικές βάσεις παρασύρουν τις ηγεσίες. Δηλαδή, πρώτα μίλησε ο κόσμος στις ευρωεκλογές του 24 και περίπου ένα 13% εγκατέλειψε τη Νέα Δημοκρατία με τους κυρίους Καραμαλή και Σαμαρά

0: Η Ιφηγένεια ή ένα βλίδι. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβα Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο κόκκινο. Είπαμε με τον Μανώλη τον Κοτάκη, τον συνάδελφο, να κάνουμε τις αναλύσεις μας. Ο Μανώλης να κάνει και την κριτική του, να αυστηρή και καλά κάνει. Και να μιλάει για όλες τις περιόδους, γιατί τις έχει παρακολουθήσει. Ο Μανώλης ο Κοτάκης είναι ο διευθυντής της Εστίας, αρθρογράφος στη Δημοκρατία και όχι μόνο, συγγραφέας κλπ. Μανώλη, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είναι, το έχουμε δει αυτό στην πορεία, ότι είναι ρυθμιστικός παράγοντας και των εκλογών και, και της πολιτικής κατάστασης οι δικογραφίες αυτές που στέλνει η κυρία Κοβέση εκεί από το Λουξεμβούργο και αφορούν την έρευνα που κάνει για τον ΟΠΚΕΠΕ αλλά και για άλλες υποθέσεις. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή για τον ΟΠΚΕΠΕ εντάξει έχουμε δει και τα έχει λίγο πολύ πει και σε αυτή την επιτροπή την κλειστή που έγινε εκεί στη ΛΥΜΠΕ και που ήθελε να μας πείσει ο κύριος Μαρινάκης ότι ήταν μια επιτροπή η οποία ήταν υπέρ της κυβέρνησης και τελικά έφαγε πολύ ξύλο και ο επίτροπος που ήρθε στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω εάν εσύ μαθαίνεις ότι υπάρχουν έρευνες, γιατί γράφετε κατά καιρούς για το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί αυτό είναι πολύ κρίσιμο θέμα. Ξέρεις, οι έρευνες, αν υπάρχει τέτοιος φάκελος, αφορά ευθέως επάνω, πολύ ψηλά. Χτυπάει ψηλά αυτό. Δεν χτυπάει μόνο έναν υπουργό, ας πούμε.
1: Κοίταξε να δεις. Καταρχάς και με βάση την έκθεση της κυρίας Κοβέση, την ετήσια, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες και για το Ταμείο Ανάκαμψης και για τους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας, προμήθειες, και για το Υπουργείο Εργασίας και για το Υπουργείο Μετανάστευσης. Αυτό το οποίο με μάθει, έχει γραφτεί, το έχουμε γράψει δηλαδή, είναι ότι ζητήθηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης, ζητήθηκαν όλα τα αρχεία για τις προμήθειες του διαγωνισμού της σύτησης και κάποιων άλλων προγραμμάτων και το Υπουργείο αναγκάστηκε και να δώσει όλα.
0: Και κάποια στέγασης, νομίζω.
1: Στέγαση, μπορεί να είναι και στέγαση, πράγματι. Ναι.
0: Είναι κέντρα τα οποία...
1: Το Μετανάστευσης είναι υπό έρευνα σίγουρα. Mm-hmm. Το Παιδείας επίσης είναι υπό έρευνα για τους σχολικούς πίνακες. Ναι. Δεν ξέρω, κάπου πήρε το μάτι μου... δεν ξέρω αν είναι ακριβές, ότι έχουν κληθεί ήδη και έχουν καταθέσει τελέχη του Υπουργείου Παιδείας σε έρευνα.
0: Ως μάρτυρες, ναι, πράγματι.
1: Τα κονδύλια του Υπουργείου Εργασίας που ανησυχούν πάρα πολλούς είναι επίσης υπό έρευνα και με βάση την έκθεση της κυρίας Κοβέση. Έτσι, αυτή είναι ο πυρήνας, η βάση για την οποία... Πάνω στην οποία
0: είναι
1: συζητάμε.
0: Για τα προγράμματα επιμόρφωσης, κάνω λάθος, όχι. Νομίζω σ' άκουγα που το έλεγες.
1: Και μπορεί τυχόν να συνδέονται και με ελληνικές έρευνες για άλλα θέματα.
0: Συνδέονται με την έρευνα, Παναγόπουλ.
1: Αυτό
0: έρευνα.
1: Εγώ μιλάω και νομικά πάντοτε.
0: Καλά κάνεις. Ναι. Τυχόν,
1: στην Ελλάδα
0: σωστά, τυχόν.
1: Έχουμε φτάσει πια το θράσος να είναι το καταφύγιο των ενόχων, έτσι. Δηλαδή να υπάρχουν στοιχεία καμιά φορά και να σου ζητάνε το λόγο εσένα επειδή είπες κάτι. Οπότε βάζουμε και ένα τυχόν και ας πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Πάντα μηνύσεις και αγωγές κάνουν οι ένοχοι, οι αθώοι. Εμείς έχουμε απαλλαγή, ας πούμε. Μας κυνηγάγανε εμένα, του Φιλιππάκη κλπ. Λοιπόν, έχουμε απαλλαγή.
1: Ναι, γνωστά,
0: δεν έχουμε στραφή μετά. Δεν ασχοληθήκαμε, ρε παιδί μου, μετά.
1: Αλλά ας τους αφήσουμε να ασχολούνται με τα θέματα
0: αυτά. Ας τους να ασχολούνται αυτοί. Ναι, εντάξει, τώρα. Να κάνουν τα σλάπ, ας πούμε. Και να δούμε πότε θα φέρει και την οδηγία ο κύριος υπουργός, έτσι. Ο κύριος Φλωρίδης. Την αντισλάπ οδηγία, Μανώλη μου, μας αφορά όλους. Για την προστασία των δημοσιογράφων.
1: Εδώ είπανε.
0: Τα Μαΐου έπρεπε να ενσωματωθεί.
1: Εδώ είπανε ότι θέλουν να αλλάξουν τη διάταξη στο Σύνταγμα, γιατί έχει μια διάταξη στην εισηγητική έκθεση τη πρώτη Δημοκρατία.
0: Το 14 λες, το άρθρο 14.
1: Έχει κάτι περίεργες διατυπώσεις για τον τύπο. Που δεν με κάνουν αισιόδοξο ότι θα έρθει η οδηγία που μου λες, μην έρθει τίποτα χειρότερο.
0: Επικίνδυνες. Όχι, υπάρχει ένα νομοσχέδιο, μαθαίνω, έχει σταλεί ήδη στην Ένωση Συντακτών, αλλά για να κάνει τις προτάσεις, σωστά σταλεί και έπρεπε να σταλεί. Αυτό είναι σωστό που έκανε. Αλλά
1: μακάρι.
0: Θα έρθει αυτή η οδηγία γιατί θα έχουν πρόστιμο. Επομένως υπάρχουν λες τέτοιες έρευνες, αυτό φαίνεται από την έκθεση της κυρίας Κοβέση.
1: Υπάρχουν, αλλά τώρα κοίταξε να δεις πώς γίνεται. Και παρακολουθώ από χτες το παρακολουθώ και το βλέπω να εξελίσσεται τώρα. Έχει μια υπόθεση μεγάλη με τον ΟΠΚΕΠΕ που καταρχάς η κυβέρνηση έχει τεράστιες πολιτικές ευθύνες. Βλέπεις τώρα ότι χθες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει 22 για κακουργήματα. Όχι πολιτικά πρόσωπα, αλλά για κακουργήματα.
0: Ναι.
1: Προχθές άκουσα για έναν αντιδήμαρχο επίσης που εμπλέκεται από την Κρήτη. Αν ήταν Πασόκος, φοβάμαι ότι το όνομά του θα το είχαμε μάθει ήδη. Δεν βλέπω κανένα από την κυβέρνηση να σαλεύει για να λέει ότι ο αντιδήμαρχος είναι Πασόκ.
0: Όχι, έτσι. Φαίνεται ότι δεν είναι. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ τι είναι, γιατί το άκουσα και εγώ για τον αντιδήμαρχο. Ήμουνα βέβαιη. Είμαι βέβαιη.
1: Λοιπόν, δεν χρειάζεται διαιτησία, το είπα απαγωγή. Λοιπόν, και βλέπουμε το εξής. Επειδή τώρα έκανε μια πραγματογνωμοσύνη που της παραγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Τυχεροπούλου. Έρχονται κάποιοι οι οποίοι έχουν σιωπήσει εντωμεταξύ στην δίωξη της Τυχεροπούλου και δεν έχουν πει μία λέξη για το γεγονός ότι την απομάκρυναν από τη νέα ΔΑΕ, να επικαλούνται μία πραγματογνωμοσύνη που κάνει η κυρία Τυχεροπούλου και να λένε ότι έπρεπε να τη στείλει στη Βουλή και είναι παράληψη αυτό.
0: Ναι, και άνθρωποι, θα μου επιτρέψεις,
1: έχω Μανώλη, μείνει άφωνος.
0: Έχεις μείνει άφωνος και σωστά.
1: Δηλαδή, αν δεν έρθει η ασυλία, θα στείλεις πραγματογνωμοσύνη για βουλευτή.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή, είναι και τόσο άσχετη είναι, πραγματικά, ή τόσο.
0: Όχι, αυτό δεν είναι άσχετη. Προσπαθούν μέσα από τις διαδικασίες να δημιουργήσουν ένα σύννεφο δίθεν ακυρωτήτων, ναι. Θα σου πω εγώ.
1: Α,
0: βλέπω κάνει δηλώσεις ο κύριος Τσίπρας, βλέπω εδώ πέρα, έξω από τον Αριοπάγο, θα δούμε σε λίγο τι είπε. Λοιπόν, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα νέφος ακυρωτήτων εκεί πέρα, ναι. Και βέβαια επιβεβαιώνεται η πληροφορία μας, την έχουμε μεταδώσει εδώ από το κόκκινο και εσύ νομίζω το έχεις πει, ότι η κυρία Τυχεροπούλου, παρότι την έχουν βάλει στο πρωτόκολλο, μαθαίνω, εκ του ασφαλούς μαθαίνω, την έχουν βάλει στο πρωτόκολλο στην ΑΔΕ, έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Να καταχωρεί κάτι έγγραφα εκεί, όχι τις πληρωμές. Γιατί και δεν της τα δίνουν τα έγγραφα, άλλα έγγραφα. Λοιπόν, η κυρία Κοβέση την έχει ακόμα ως πραγματογνώμονα αυτή την ώρα που μιλάμε τώρα, έτσι, στην Ευρωπαϊκή ναι. Εισαγγελία, για τις έρευνες που κάνει περαιτέρω. Δηλαδή, ναι. Ενώ οι άλλοι την έχουν στο πρωτόκολλο, η Κοβέση την εμπιστεύεται ακόμα και βοηθάει η κυρία Τυχεροπούλου στις έρευνες που γίνονται και βεβαίως σήμερα νομίζω ή χτες, δεν ξέρω, πήγε και σε αυτή την επιτροπή Κοντ που ήρθε στην Αθήνα. Μόλι και
1: ναι.
0: Κάνει.
1: Σκέψτε τώρα με μια νεότερη πραγματογνωμοσύνη που θα κάνει, ναι. Να λέει άλλα για άλλους βουλευτές που δεν θα αρέσουν στην κυβέρνηση. Ναι. Τι θα γίνει τότε, δηλαδή, θα την επικαλούνται οι φίλοι μας ή όχι. Έχει χαθεί η μπάλα, πραγματικά. Έχει χαθεί η μπάλα.
0: Και περισσεύει το θράσος αυτό που είπες. Περισσεύει το θράσος, ναι. Προσπαθούν να μας πείσουν, να φερόντουσαν σε μια απόφαση χτες, έλεγε, που λέγανε κάτι ότι είναι ένας πασόκος μέσα. Δεν κατάλαβα τώρα και ότι αυτή η απόφαση λέει, έγινε αφορά το διάστημα 16-18, όταν τα πορίσματα ναι. της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Μανώλη μου. Είναι μετά το 20, είναι σαφή δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή αν έρθει, εγώ κάνω μια υπόθεση ναι. τώρα, αν ναι. έρθει κάποια στιγμή άλλο πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει μέσα 2-3 δημοκράτες και έχει και 4-5 πασόκα αριστερά.
0: Ναι. Τι σημαίνει.
1: Θα δικαιώθει η Κοβέση τώρα ή όχι. Ναι. Θα τη δικαιώσουν την Κοβέση, ας πούμε.
0: Ναι. Βέβαια θα τη δικαιώσουν και το κατάλαβα. Αλλά καρτ πάντα κρίνονται οι πράξεις και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Λοιπόν, ναι. Να τελειώσουμε λίγο με τις δηλώσεις που έκανε ο Κώστας Καραμαλής ναι. για τα ελληνοτουρκικά. Κάντε μας ναι. λίγο έτσι, που έπιασε ένα θέμα το οποίο δεν έχουν πιάσει πολύ. Δηλαδή, εντάξει, βλέπω κάποιες ανακοινώσεις της Ρένας Δούρου που αφορούν όλο αυτό. Για πες μας λίγο, ποιες είναι οι ενστάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί βλέπει γκρίζες ζώνες, έτσι δεν είναι.
1: Και προκύπτουν ξεκάθαρα από τις διατυπώσεις του, αφού ναι. πράγματι σου πω και εγώ ότι διαβάζω τις ανακοινώσεις της κυρίας Δούρου, είναι μοναδική από την αριστερά που
0: ασχολείται
1: με αυτά τα θέματα. Τον κύριο Τσίπρα δεν τον πολύ βλέπω το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω τώρα που έγινε αρχηγός κόμματος να αρχίσει να ασχολείται και με αυτά.
0: Θα ασχοληθεί τώρα, δεν μπορεί να ασχοληθεί.
1: Ναι, ελπίζω. Γιατί για τον ντρόουν που έπεσε δεν είπε τίποτα, για τους πάτηρες που αποσύρθηκαν δεν είπε τίποτα. Τέλος πάντων, πάω στον κύριο Καραμαλή. Αυτό το οποίο διαπιστώνεται εδώ και καιρό είναι με έναρξη την διακήρυξη των Αθηνών. Είναι ότι η χώρα σταδιακά οδηγείται σε μια φιλανδοποίηση. Εάν ο νόμος, όπως τριλείται, του Ερντογάν, λέει μέσα ότι για να ποντίζουμε καλώδιο από την Κάσο στην Κύπρο, θα πρέπει, το λέει και γραπτός αυτή τη φορά, εκτός από το τι συνέβη, να παίρνουμε, να ζητάμε, να αιτούμε θα άδεια από την Τουρκία και να μας τη χορηγεί, αντιλαμβάνεσαι σε τι ατραπούς οδηγείται το έθνος και το λέω εν πλήρη συνειδήση του πόσο βαρύ γδουπό μπορεί να ακούγεται αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ήδη έχουμε χωρίσει ένα μέρος. Δεν είναι, ξέρω.
1: Με
0: απλή ανάγνωση, όσοι έχουμε διδαχτεί δίκαιο εκεί, ναυτικό δίκαιο, ας πούμε, ας το πω έτσι, έχουμε ήδη εκχωρήσει ένα μέρος της κυριαρχίας. Ξέρω, άμα ζητάμε άδεια, δεν είναι έτσι.
1: Καταρχάς, υπάρχει χωροθετή θαλάσσια οικόπεδα μέσα στα 6 μίλια. Δεν πας. Ενώ το κυριολεκτικό σου δικαίωμα είναι έξω από τα 6 μίλια. Ναι. Εσύ πας τα 6 μίλια και μάλλον αυτό το έχει σκοροθετήσει σε συνεννόηση με τους Τούρκους σε ένδειξη καλής θέλησης. Και αυτή η ένδειξη εντός εισαγωγικών καλής θέλησης, με το που χωροθετείς και μάλιστα βάζεις νησιά μέσα τα οποία αμφισβητούν αυτοί, έρχονται και σου λένε, ο, εκεί μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, εγώ εκείνο δύο νησιάκια, τα Μαύρα και ο Γλάρος, αυτά είναι στην καρδιά του Αιγαίου. Κυκλάδες μιλάμε τώρα, έτσι, έχει το Δωδεκάνησα, mm-hmm. αν θυμάμαι καλά. Ή μπορεί να κάνω λάθος στην γεωγραφική περιοχή τώρα, μην παρεξηγήσει ο κόσμος, αλλά τα νησάκια είναι σίγουρα που σας λέω. Mm-hmm. Και έρχονται και σου λένε, α, στην καρδιά του Αιγαίου Κυκλάδες είναι γκρίζα ζώνες αυτά τα νησιά. Όπως δηλαδή θεωρούν την Κίναρο, για παράδειγμα, γκρίζα ζώνη, επειδή παίζει καθοριστικό ρόλο στην οριοθέτηση μιας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο μέλλον, θεωρούν και αυτά τα δύο νησάκια στην καρδιά του Αιγαίου. Άμα λοιπόν σιγά σιγά λίγο του συνηθίζεις και αυτοί σε μετράνε κάθε φορά τις αντιδράσεις σου, μετρούν την αντίδραση και δεν βλέπουν ότι είσαι διατεθειμένος να το τραβήξεις και λες διάφορες κορώνες του τύπου δεν παράγει ένομες συνέπειες κτλ. Τότε κάποια στιγμή ξέρεις τα πράγματα θα γεροτερέψουν.
0: Έτσι.
1: Και το κακό δεν αφορά τη σημερινή κυβέρνηση. Θα έρθει μια επόμενη κυβέρνηση και πια θα είναι τόσο δεμένα τα χέρια της από τη διαμορφωμένη
0: αυτό
1: κατάσταση.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό που λες είναι πολύ
1: που
0: σοβαρό.
1: Δεν θα μπορεί να κάνει τίποτε.
0: Λίγο το κακό που γίνεται σε σχέση με επιλογές στα εθνικά θέματα είναι μη αναστρέψιμο. Ισχύει αυτό που
1: ναι, λες. Δηλαδή πανηγυρίσαν για 2-3 χρόνια τώρα επειδή δεν γίνονταν παραβιάσεις ξανά έχουμε. Και επειδή είχαμε ένα τουριστικό ρεύμα στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, mm-hmm. καλό, αλλά τελικά πρέπει να μετράς το κόστος και το όφελος. Αλλά τώρα που φτάνουμε στην ώρα του λογαριασμού, βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι ασύμφορο εθνικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό λέει.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ωραία κουβέντα κάναμε. Δεν ξέρω αν.
1: Να είστε καλά, Γιάννα.
0: Και την ευχαριστήθηκαν και οι ακροατές μας, αλλά για μένα ήταν καλή. Λοιπόν, να είσαι καλά που ήσουν μαζί μας και μοιράστηκες και τις πληροφορίες σου. Και έτσι την,
1: αλίμονο, δεν πρέπει να είμαστε μοναχοφάιδες.
0: Την κρίση.
1: Όπως έλεγε κάποιος κάποτε.
0: Σωστά, σωστά. Να είσαι καλά, Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά, γεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Μανώλη τον Κοτάκη. Ακούσατε πολλά, έτσι. Τώρα να σας πω λίγο και το ρεπορτάζ, επειδή εδώ παρακολουθούμε. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, τώρα η είδηση από τα πρόσωπα που τον συνοδεύαν στον Άριο Πάγο. Είμαστε και του Κουτσομπολιού, οι δημοσιογράφοι. Αλλά είναι και ενδεικτικό. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας συνοδευόταν λοιπόν από την πρώην αντιπρόεδρο του Άριου Πάγου, τη Μαρία τη Λεπενιώτη, η οποία δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής, η κυρία Λεπενιώτη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η ιδρυτική τώρα διακήρυξη του κόμματός του, μαθαίνω από το ρεπορτάζ των συναδέλφων μου εκεί από τον Άριο Πάγο, είναι οι δικαστικοί συντάκτες που καλύπτουν τα πάντα, να έχετε υπόψη σας, έτσι. Όσοι καλύπτουν τον Άριο Πάγο, καλύπτουν τα πάντα. Είναι συμπαράταξη ο τίτλος της ιδρυτικής του διακήρυξης. Είναι συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία. Για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Λοιπόν, δηλαδή βάζει πρώτα θέμα δημοκρατίας ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του σε αυτή την ιδρυτική διακήρυξη και αυτό ενδεικτικό, άρα θα μπει στο επίκεντρο. Η κυρία Κουφονικολάκου είδα και εδώ πέρα που είδα κάτι πλάνα, έκανε κάποιες δηλώσεις, δεν μπόρεσα να τις ακούσω γιατί είμαστε εδώ μαζί και τα λέμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα καινούργια, επειδή εμείς σας μεταφέρουμε πάντα το ρεπορτάζ ζεστό και τις ειδήσεις ζεστές, λοιπόν καυτές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά να συνδεθούμε με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το σκάνδαλο του ΠΚΠ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να συνδεθούμε με τον Νίκο τον Κακαβά, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κακαβά. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, παρακολουθείτε από πολύ κοντά. Ακούω τις δηλώσεις σας. Έχετε βγει και σε κανάλια. Και παρακολουθείτε από πολύ κοντά, λοιπόν, τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και γενικότερα τις έρευνες, εδώ που τα λέμε, για αυτό, όλο αυτό το πάρτι που έχει γίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μου κίνησε την περιέργεια και το ενδιαφέρον η δήλωσή σας. Εσείς είσαστε ο πρώτος ο οποίος μιλάτε με νούμερα για τη ζημιά από όλο αυτό το πάρτι. Έχετε πει ένα συγκεκριμένο ποσό που εκτιμάτε, έτσι, ότι είναι η ζημιά σε σχέση με τις καταγραφές, βέβαια, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έτσι, δεν μπορεί να το ξέρετε αλλιώς. Για πείτε μου, ποια θεωρείτε, πόση είναι η ζημιά από αυτό το πάρτι με τις παράνομες επιδοτήσεις, τις γεωργικές. Για πείτε μου.
1: 1,150 εκατομμύρια.
0: 1,150 εκατομμύρια είναι η ζημιά.
1: Ναι, όπως το ακούσατε. Οι αρχικές εκτιμήσεις, μην ξεχνάτε, κυρία Παπαδάκου, ότι η ιστορία ξεκίνησε 13 Πέμπτου του 2025, όπου πρώτη στην Επιτροπή Παρακολούθησης για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα παρουσία της DG Agri στην Κέρκυρα, αλλά και κάποιων τραπεζών που ήταν εκεί.
0: Της Επιτροπής του Κοινοβουλίου, αυτή είναι η Agri,
1: όπου όταν ξεκίνησα και τους είπα ότι σε 10 μέρες θα ξεκινήσει το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλοι κοιτούσαν και μετακινηδιούσαν και λέγανε τι λέει αυτός ο ηλίθιος ο βρεφικός. Έτσι σήμερα όλοι αυτοί προσπαθούν να κάνουν ραντεβού μαζί μου, έτσι, και να καταλάβετε δηλαδή που έχουμε φτάσει. Βέβαια ούτε από την πόρτα μου δεν πρόκειται να περάσουν. Τότε οι πρώτες εκτιμήσεις των συνεργατών μου ήταν ότι είναι γύρω στα 750 εκατομμύρια. Τελικά είναι 1,150 εκατομμύρια. Και κοιτάξτε να σας πω κάτι. Δεν είναι μόνο τα λεφτά που φάγανε όλοι αυτοί οι απατεώνες, έτσι. Όλα αυτά τα, εγώ τους θεωρώ σκουπίδια. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Τι κακό κάνανε? Πρώτον, κάνανε κακό στην εθνική οικονομία. Αυτά τα λεφτά θα λείψουν από όλους μας. Δεύτερον, απογοητεύσανε νέους ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να μπουν στον πρωτογενή τομέα και πολλά μορφωμένα παιδιά, γιατί το τελευταίο διάστημα, ειδικά στα τελευταία πακέτα, είναι πάρα πολλοί οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου, ειδικά που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και θέλουν να ασχοληθούν. Και το τρίτο ήταν ότι στερήσαν τα χρήματα από τους πραγματικούς αγρότες κτηνοτρόφους αλλιείς με νοσοκόμους, που αν αυτά τα χρήματα πηγαίνανε σε αυτούς που πράγματι παράγουν και όχι σε αυτούς που την πελιάζουν, τύπου φραπέ, χασάπι, οι άλλοι τύποι σαν την Κοζάνη.
0: Και όλα τα μέλη της οικογένειας τους, έτσι.
1: Όλα τα μέλη.
0: Είναι μόνο οι ίδιοι, αδέρφια, παιδιά.
1: Ακριβώς. Θα είχαν διπλασιαστεί οι αποδοχές των αγροτών μας και θα βλέπατε μια άλλη ύπαιθρο, γιατί από το 2016 μέχρι σήμερα έχουν πέσει στην ύπαιθρο από ευρωπαϊκά πακέτα 30 δις. Καταλαβαίνετε το νούμερο, 30 δις. Είμαστε το μόνο Υπουργείο που μοιράζει χρήματα. Όλα τα άλλα Υπουργεία παίρνουν χρήματα από τους πολίτες.
0: Εμείς
1: λοιπόν ρίξαμε 30 δις και αντί η ύπαιθρος να ευημερεί, ερημώνει. Αντί οι άνθρωποι να παραμένουν στα χωριά τους, ερημώνουν, φεύγουν, εγκαταλείπουν, μεταναστεύουν.
0: Στέλνουν επιστολές στην Κοβέση για να βρουν άκρη.
1: Ακριβώς.
0: Το είπε η ίδια.
1: Και να ξέρετε κάτι. Εάν καταρρεύσει ο πρωτογενής τομέας και έχουμε επισητιστική κρίση, ούτε τα πετρέλαια μας σώζουν, ούτε τα φυσικά αέρια, ούτε τίποτα.
0: Και ούτε οι έρευνες, είδα εδώ πρώτο θέμα εκεί σε αυτό, ότι για τους υδρογονάνθρακες.
1: Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι θα κάνουν την Ελλάδα μπαταρία και ξενοδόχο είναι γελασμένοι.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα θα είναι και θα πρέπει να γίνει πρότυπο πρωτογενή τομέα και να είναι η τροφός του κόσμου, όχι της Ευρώπης, η τροφός. Η Ολλανδία έχει έκταση όσο είναι η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και είναι τρίτη εξαγωγική χώρα.
0: Είναι η τρίτη χώρα, πράγματι. Αλήθεια.
1: Λοιπόν, εάν λοιπόν κάποιοι
0: νομίζουν. Και στην κτηνοτροφία.
1: Παντού, μιλάμε για όλο το πρωτογενή τομέα. Εάν κάποιοι νομίζουν ότι με τη Μέρκορσουρ με κατεψυγμένα αρνιά από την Αυστραλία. Ναι. Θα ξεγελάσουν τον κόσμο και θα πούνε, κοιτάξτε, φτύνιναν τα τρόφιμα, ναι, έτσι. Ναι. Δεν είναι εκεί που είναι, είναι γελασμένοι.
0: Κύριε Κακαβά, να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Ξεκινήσαμε, ναι, να τελειώσω. Ναι. Ξεκινήσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρετε τι συμφέροντα υπήρχαν από πίσω, τα βλέπετε, έτσι. Λοιπόν, εμείς αυτούς δεν τους βλέπουμε. Αυτοί είναι Playmobil και εμείς είμαστε το ρηκτά. Ναι.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Θέλω να ρωτήσω για την υπόθεση στην Κρήτη, όπου φαίνεται ότι έχει εκεί αποκαλύπτεται τι σημαίνει οργανωμένο σχέδιο που καταγράφει, τι σημαίνει εγκληματική οργάνωση όπως την καταγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βλέπουμε ότι συμμετέχουν.
1: Και της Θεσσαλονίκης είναι το ίδιο.
0: Και της Θεσσαλονίκης. Αλλά πείτε μας λίγο για την Κρήτη, γιατί είναι πιο απτό. Τους έχουν πιάσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Να όχι, απλώς στην Κρήτη έχουν γίνει ρεπορτάζ. Ακόμα η Θεσσαλονίκη για ευνόητους λόγους
0: δεν έχουν
1: γίνει ονόματα. Εκεί θα δείτε ονόματα, ποιοι είναι από πίσω, πώς συνδέονται κτλ. Μην το θεωρείτε.
0: Με ποια αξιώματα συνδέονται, αυτά μας πει. Όχι ονόματα,
1: ναι, ακριβώς,
0: δεν μπορούμε
1: ακριβώς,
0: να πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά με τι συνδέονται. Ας πούμε στην Κρήτη υπάρχει ένας αντιδήμαρχος. Μας το έλεγε και πριν ο
1: Μανώλης. Και στην Κεντρική Μακεδονία είναι το ίδιο.
0: Α, έτσι. Είναι το ίδιο. Δηλαδή και η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Δηλαδή,
0: κάποιοι θύλακες της τοπικής
1: αυτοδιοίκησης. Θα σας πω το εξής. Από αυτούς που προφυλοκίζονται, οι δύο είναι δύο αδέρφια, έτσι, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, μάλιστα, που ο ένας σε ένα δήμο είναι και πρόεδρος δημοτικής επιχείρησης σύνδρευσης, μέχρι εδώ.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Σε δήμο της Θεσσαλονίκης γενικότερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: ναι,
0: όχι στο δήμο της Θεσσαλονίκης, έτσι, για να τα λέμε όλα, για να μην αφήνουμε.
1: Σε δήμο του νομού Θεσσαλονίκης.
0: Επομένως, η διαστρωμάτωση τώρα αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, αυτού του οργανωμένου σχεδίου, φτάνει ψηλά. Πόσο ψηλά φτάνει,
1: πολύ,
0: κύριε Κακαβά, αυτό πρέπει να πούμε.
1: Πάρα πολύ ψηλά, έτσι. Δηλαδή, είναι όσο μπορείτε να φανταστείτε, γιατί όλα αυτά τα οποία βλέπετε, προσέξτε.
0: Όταν λέτε πολύ και σε υπουργεία, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Βλέπετε ότι αυτοί που προφυλακίστηκαν στην Κρήτη, ο επικεφαλής ήταν αυτός που απείλησε τους συνάδελφούς μου όταν πήγαν να κάνουν έλεγχο για τη βιολογική κτηνοτροφία με νοσοκομεία. Το θυμόσαστε το περιστατικό, όπου κατέβηκα εγώ στην Κρήτη, έτσι, δεν έδωσε καμία σημασία τότε ο προηγούμενος υπουργός, ο κύριος Τσιάρας και η Γενική Γραμματής. Το πέρασαν στον Τούκο, ενώ απειλήσαν τους συνοδεύτες μου. Κατέβηκα κάτω στην Κρήτη, συναντήθηκα με τον αστυνομικό διευθυντή και να τα αποτελέσματα.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί
0: έχουν ασυλία οι ελεγχόμενοι
1: πίσω,
0: εκεί και οι ελέγχοντες.
1: Από πίσω από αυτούς υπήρχαν πολιτικά και αυτοδιοικητικά πρόσωπα. Έτσι, που σημαίνει ψήφους, που σημαίνει συναλλαγή. Έτσι. Εμείς όμως κατεβήκαμε κάτω στην Κρήτη και να τα αποτελέσματα. Και αυτό θα γίνει και σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Επομένως, λέτε, το καινούριο που μας λέτε είναι ότι σκάει καινούριο σκάνδαλο πάνω στην, με παράνομες επιδοτήσεις πάνω στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία τέλος πάντων.
1: Εμπλέκονται 330 άτομα, να ξέρετε, άσχετα τα 17 που έχουν συλληφθεί. Το σύνολο είναι 330 άτομα, σας δίνω και το νούμερο.
0: Λέτε,
1: και έρχονται και άλλα, να ξέρετε.
0: Για να μην έχουμε αμφιβολίες για το πόσοι έγιναν τα αποτελέσματα των εκλογών.
1: Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν. Μπορείτε να δείτε αυτά που λέγανε οι προηγούμενοι υπουργοί. Αν θα δείτε, ο νέος υπουργός που ανέλαβε ο Βρυξελιώτης, ο Μαργαρίτης Σοφινάς, την είδατε την πρώτη κίνηση που έκανε.
0: Λέω, για θυμίστε μας την ημέρα.
1: Γυρίζω σελίδα. Βγήκε από το κάνδρο όλων των προηγούμενων υπουργών.
0: Αυτό είπε και στους ευρωβουλευτές που ήρθαν εδώ να τον δουν από την ΚΟΝΤ. Ότι εγώ αποστασιοποιήθηκε ο κύριος Σχοινάς. Θα τα πούμε όμως αύριο με τον κύριο Αρβανίτη. Λοιπόν, κύριε Κακαβά.
1: Αποστασιοποιήθηκε, ναι, που σημαίνει όλοι αυτοί που βγαίνανε και λέγανε ότι αυτά που λένε γεωτεχνική και ο Κακαβάς είναι άρες μάρες κουκουνάρες, σήμερα έπρεπε ήδη να έχουν κρυφτεί στα λαγούμια.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρετε, θα γίνει και αυτό.
0: Περισσεύει και το θράσος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Κακαβά που είστε μαζί
1: μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και εσάς που μας παρακολουθήσατε αύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι, πάλι μαζί, είπαμε, ο κύριος Αρβανίτης είναι στο στούντιο να μας πει για τις έρευνες και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλώς σας μεσημέρι.
2: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των γεραιών στον Μελθόν, '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας!

0: είναι σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ανεβαίνει η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στον Παντάρα Μπάς, κοντά στα στενά του Ορμόζ. Με αναλυτές να κάνουν λόγο για το πιο επικίνδυνο σημείο κλιμάκωση των τελευταίων ημερών, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ως απάντηση, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανική αεροπορική βάση και προειδοποίησαν πως οποιαδήποτε νέα επιθετική ενέργεια θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση, επιρρύπτοντας την ευθύνη για τις συνέπειες των επιτιθέμενων. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι προειδοποιητικά πυρά δέχθηκαν πλοία που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να αλλάξουν πορεία. Σε παράλληλο μέτωπο, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για την αντιμετώπιση επιθέσεων με πυράβλους και drones. Λίγο νωρίτερα, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση και καταρρύπτοντας 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη, κάνοντας λόγο για καθαρά αμυντικές ενέργειες. Οι εξελίξεις σημειώνονται εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων για τις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, ενώ η ένταση στην περιοχή παραμένει αυξημένη. Οι νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εκτόξευσαν ξανά τις τιμές του πετρελαίου, καθώς το Brent ξεπέρασε τα 97 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινήθηκε πάνω από τα 92 δολάρια. Στην ανανεωτική αριστερά δεν βάζουμε τελείες, δήλωσε στο κόκκινο η αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά. Τόνισε την ανάγκη ενότητας και ανασύνθεσης με όσους θέλουν και μπορούν, σημειώνοντας ότι στη σχετική διαδικασία πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο νέος πολιτικός φορέας που ανακοινώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, ανέφερε ότι ακούει τη βάση του κόμματος, η οποία, όπως είπε, δεν στηρίζει την αυτόνομη κάθοδο ή την αυτοδιάλυση, αλλά ζητά την εξάντληση κάθε δυνατότητα συνεργασίας για ευρύτερη συμπόρευση, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική συγκυρία απαιτεί ψυχραιμία και διαχείριση εξελίξεων που ήταν αναμενόμενες. Η νίκη στις εκλογές προϋποθέτει ρεαλισμό και τη συγκρότηση πλειοψηφικού ρεύματος που σήμερα δεν διαφαίνεται, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης στο Blue Sky. Υπογράμμισε την ανάγκη ευρύτερης προοδευτικής συμπόρευσης, επισημένοντας ότι τα δημοσκοπικά δεδομένα παραμένουν ρευστά και δεν αποτυπώνουν ακόμη σταθερές πολιτικές τάσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική αλλαγή και η διαμόρφωση αξιόπιστου του σχεδίου διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Συνάντηση με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Πέτρα Μπάιερ, θα έχει στις 4 και 4 στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος. Στον Άριο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς ο Άλεξ Τσίπρας. Τον πρώην πρωθυπουργό συνόδευσε η αεροπαγή της δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη, η οποία είχε διατελέσει πρόεδρος της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ανησυχία επικρατεί στο Αττικό νοσοκομείο λόγω έξαρσης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, με 53 ύποπτα περιστατικά σε ασθενείς και προσωπικό και 9 επιβεβαιωμένα σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Οργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. Το φαινόμενο καταγράφεται από τις 21 Μαΐου στην Ευρωχειρουργική Κλινική, ενώ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΙ εφαρμόζονται μέτρα απομόνωσης, απολίμανσης και επιτήρησης. Το Σωματείο Εργαζομένων πάντως κάνει λόγο για ενδονοσοκομιακή διασπορά που συνδέεται με την υποστελέχωση και την υπερπληρότητα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η κατάσταση των ράντζων και η έλλειψη υποδομών δεν επιτρέπουν την ασφαλή νοσηλεία. Παράλληλα, απευθύνει αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας να αποδεσμεύσει το νοσοκομείο από την εφημερία του

0: Σαββάτου, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση δεν επιτρέπει νέες εισαγωγές. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Γιώργος Μιλωνάκης μετά την νοσηλεία του στον Ευαγγελισμό και τη θεραπεία που ακολούθησε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία λόγω εγκεφαλικού ανευρίσματος. Τη βελτίωση της υγείας του υφυπουργού παρά του πρωθυπουργού επιβεβαίωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο Παρασκευή οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Διεθνής επικαιρότητα. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Winterthur στην Ελβετία, με 4 άτομα να τραυματίζονται. Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick και την αστυνομία της Ζυρίχης, 31χρονος άνδρας επιτέθηκε σε πολίτες με αιγμηρό αντικείμενο και συνελήφθη επί τόπου. Ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ 3 ακόμη φέρουν ελαφρά τραύματα. Τα κίνητρα διερευνώνται. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε πως η αποστολή της για το παγκόσμιο κύπελο συμμορφώνεται πλήρως με τα υγειονομικά πρωτόκολλα των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την έξαρση του έμπολα, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στη διοργάνωση.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και ζέστη σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Έως τους 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
1: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στη συνεργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος έτσι, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των Συντακτών. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Συγγνώμη, ο Θάνος ο Θανούλης ο Πλεύρης, το καλό το παιδί, έχει κάνει ένα απάνθρωπο νομοσχέδιο για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Αυτά δεν τα πιστεύουν ούτε τα μικρά παιδιά. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Eurostat. Οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία. Επιτέλους, και ένα μετά τον Ολυμπιακό, πρωτάθλημα και στην υπερεργασία. Ριζοσπάστης. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Έτσι ακριβώς. Απογευματινή. Απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Κάνεις τα χαρτιά σου, σε ένα μήνα παίρνεις τη σύνταξη, δεύτερο μήνα ξαναγυρνάς στη δουλειά. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα από παλιά και έχει δίπλα στον Τσίπρα τον Ανδρέα Παπανδρέου, αν είναι δυνατόν, και τον Γιώργο Παπανδρέου. Και σχολιάζουν, λέει, ο Κολάμπια, ο Καρανίκας, ο Σκουρλέτης και ο Σακελαρίδης. Με δηλώσεις γενικώς, έτσι όχι στην απογευματινή. Καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Το είχε αυτό η απογευματινή, εντάξει. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. 720 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για το μεταναστευτικό. Αν το πας βέβαια παρακάτω, βλέπεις ότι σχεδόν όλα τα λεφτά είναι κοινοτική πόρη, αλλά δεν πειράζει, εμείς αυτά θα λέμε. Ελεύθερος τύπος. Τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Βάζεις φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι και οι λογαριασμοί σου θα είναι 20% μικρότεροι. Δηλαδή τώρα πληρώνουμε σχεδόν 100% πάνω από το 2019, τώρα θα είναι 75% αν βάλεις φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032. Είναι που ρωτάμε, λέμε ας πούμε, αυτό το πιστεύει μόνο κάποιος που ζει στη Σελήνη. Είδατε, σε λίγα χρόνια κάποιοι θα ζουν στη Σελήνη. Τα νέα. Κινούμενη άμμος. Πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Και έχει τον Κολάμπια, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα και την Καριστιανού. Τι, αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό. Δεύτερο θέμα στα νέα. Crystal Palace, Ράγιο Βαγιακάνο, 1-0 και πάλι ένα κύπελο πάει στην Αγγλία. Στο 56 το φάγαμε και δεν μπορέσαμε να σοφαρίσουμε. Δημοκρατία. Κλειδί στην άμυνα των νησιών η εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Οι Τούρκοι πράγματι κάναν μια πάρα πολύ μεγάλη άσκηση, ο τουρκικός στρατός δηλαδή, έτσι, απόβαση σε νησί. Λοιπόν, και εκεί κάναν μια επίδειξη νέων αντιλήψεων για τις αποβάσεις στα νησιά και νέων υλικών. Οπότε λέει ο Μανώλης Κοτάκης ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους εθνοφύλακές μας, κυρίως στην Μυτιλίνη και στην στη Λέσβο και στη Λίμνο, για να μην μας τα πάρουν οι Τούρκοι. Και άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, νιώθουν πιο βολικά στο παρελθόν παρά στο μέλλον. Το θέμα, Μανώλη, είναι τι γίνεται με το παρόν. Εστία. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι γιατί η αστυνομία χθες εισέβαλε στη Μαδρίτη στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού και Εργατικού Κόμματος και όχι στο γραφείο του Πρωθυπουργού, του Σάντσες. Στο εσωτερικό του Σοσιαλιστικού και Εργατικού Κόμματος αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας εμφύλιος απέναντι στον Σάντσες με πρωταγωνιστές και το Θαπατέρο και τον Γκονζάλες. Οι δεξιοί δηλαδή χτυπάν τον αριστερό Σάντσες. Έχουν βρεθεί περιπτώσεις διαφθοράς μέσα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Εκεί υπάρχουν νόμιμοι ιδιοκτήτες και στην Ισπανία, οι οποίοι ελέγχουν και δικαστές και την αστυνομία, αλλά δεν είναι με την κυβέρνηση.
και εθνικός κήρυκας, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι στη Νέα Υόρκη λαμβάνουν γενναίες αυξήσεις. Λέει, πετύχαν την καλύτερη συλλογική σύμβαση εργασίας στην ιστορία του κλάδου. Αυτά είναι. Αυτά είδατε, το λέγαμε εμείς. Θα βγει ο Μαντάνη και η Νέα Υόρκη θα γίνει Σοβιετία. Ξέρετε τι κάνανε. Έχουν τώρα αυτή Μουντιάλ. Και απειλήσαν προφανώς με παρότριση του Μαντάνη τα σωματεία των ξενοδοχοϋπαλλήλων ότι θα κάνουν απεργία μέσα στο Μουντιάλ. Και εμείς που θέλαμε να πάμε εκεί να δούμε μπάλα, δεν θα μπορούσαμε που να μείνουμε. Και τους δώσαν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι με το μαχαίρι στο λαιμό μεγάλες αυξήσεις. Αυτά είναι με το σοσιαλισμό. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ, στο Σταύρο να είχαμε 10 παπασταύρους, τον καλύτερο υπουργό ενέργειας και περιβάλλοντος της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Κωστό Χατζηδάκη τον ανεπάκελτο, τον καλύτερο διευθυντή οικονομικού γραφείου Έλλην Πρωθυπουργού από την εποχή του Καποδίστρα του Σμαραγδί, εννοείται μετά τον Άλεξ Πατέλης, αυτόν που όπως και όλοι οι Έλληνες έχασε 5 χρόνια τη ζωή του κατά τη διάρκεια της κατάληψης Βίλα Μαξίμου. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν τον Παπασταύρου για το νέο χωροταξικό για τις τουριστικές περιοχές. Οι άνθρωποι μέσα στην απόγνωσή τους πάνε και βγάζουν πράγματα από το μυαλό τους ότι δήθεν λέει το νέο χωροταξικό θα δημιουργήσει μεγάλες επιβαρύνσεις σε περιοχές που δεν έχουν βαριά τουριστική ανάπτυξη. Δηλαδή, συγγνώμη, να αφήσουμε αυτές τις περιοχές που δεν έχουν βαριά τουριστική ανάπτυξη χωρίς μεγάλα ξενοδοχεία. Να πηγαίνουν εκεί οι τουρίστες και να ρωτάνε εκεί τους ντόπιους αν έχει κάπου να μείνουν και να τους λένε οι ντόπιοι να βάλε sleepy bank εκεί κάτω στην Ελιά, στον Ελαιώνα. Αυτό θέλουμε. Πού ζούμε δηλαδή, στις σπηλιές, στα Μάταλα. Που είπα για την Κρήτη. Δείτε τώρα, στο Βορρά, έτσι, έχουμε εξαιρετική ανάπτυξη. Μεγάλα ξενοδοχεία εκεί, Ελούντα, παντού. Στο νότο όμως της Κρήτης και κυρίως ανατολικά δεν έχει. Μπατάρει το νησί και θα πάθουμε καμιά ζημιά τώρα που υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα με την κλιματική αλλαγή. Οπότε με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό θα φτιάξουμε πολύ μεγάλα ξενοδοχεία και στο νότο και κυρίως ανατολικά που εκεί έχουν κάτι χαζά αρχαία του Μίνωα. Λέει, ποιο Μίνωα, ας πούμε. Πάμε εκεί στην παραλία και δεν μπορούμε να παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας πάνω στην δίπλα στη θάλασσα, έτσι. Οπότε η Κρήτη θα ισορροπήσει. Αυτό δεν είναι το βασικό, αυτό που λένε και όλες και οι μορφωμένοι. Να έχουμε ισόρροπη ανάπτυξη. Αλλά είδατε οι μαδούροι δεν ενδιαφέρονται για την Κρήτη από τότε που με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πήγαμε και την βάψαμε όλοι μπλε. Αλλά τι να πω, αυτός ο χωροταξικός λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που ο αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, και σήμερα το θέλω πολύ αυτό, πάμε στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, να χειροκροτήσουμε τον Άκη το Σκέρτσο και εσείς οι Νεοδημοκράτες, τον καλύτερο υπουργό παρά το Κολάμπια, μετά βέβαια τον Μάικ το Βορύδη, τον Μαυρουδί, τον Αθώο, το αρσενικό τύπου Α, για τον Σκέρτσο λέω έτσι, για τον Μάικ, και ο Μάρκ, καλός είναι, που σπούδασε δημοσιογραφία στη σκιά του Λευκού Πύργου και λόμπινγκ στη σκιά του Λευκού Οίκου και που κουβάλισε την τσάντα του Γιάννη του Στουρνάρα περισσότερο και από τον Γιάννη του Στουρνάρα. Τώρα θέλω την προσοχή σας και τη συμπάθειά σας. Ο Άκης ο Σκέρτσος τελευταία έπεσε σε μια σχετική δυσμένεια γιατί εκνεύρισε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που πραγματικά οι ανθρώποι έτσι υδρώνουν τη φανέλα να μας φέρουν ψήφους, να μας κρατάνε στην κυβέρνηση, να μοιράζουμε τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έλεγε και εδώ πριν κάποιος το κόκκινο, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Άκης λοιπόν είναι τώρα τελευταία λίγο στην απέξω και δεν είναι σωστό. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα οι εφοπλιστές βάλανε στο κόλπο το δικό τους τον άνθρωπο. Οπότε και εμείς έχουμε ανάγκη όλους τους αγωνιστές της παράταξης, ακόμα και αυτούς που δεν προέρχονται από την παράταξη. Πώς είναι ο Άκης, ο Πιερεκάκης κτλ. Έτσι λοιπόν. Και τι κάνει ο Άκης τώρα που τον έχουν στην απέξω, κάθε και βλέπει τηλεόραση. Λοιπόν, περιμένει να έρθει η Δευτέρα, όπως παλιά περιμέναμε το Σύριαλ, ας πούμε, που βλέπαμε, ξέρω εγώ, Twin Peaks στην ΕΡΤ. Έτσι, περιμένει και αυτός κάθε Δευτέρα βράδυ να δει στο Sky τον ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό Δενδρινού Βαρβιτσιώτη. Το είδε λοιπόν τις προάλλες και μπαίνει αμέσως στο Facebook και γράφει «Με ποιους θέλουμε να είμαστε, με αυτούς που κάνουν πράξη τις υποσχέσεις τους ή με όσους δεν τις τηρούν».
το διαβάζει Άννα Διαμαντοπούλου, πάει να του κάνει like, λέει μη το κάνω, θα το δει ο Ανδρουλάκης. Εδώ που τα λέμε, η Διαμαντοπούλου δεν μπόρεσε να βάλει και τον Ανδρουλάκη να ψηφίσει το Στουρνάρα για κεντρικό τραπεζίτη και στεναχωρήθηκε και ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος και είπε το Στουρνάρα, Γιάννη μου, τίποτα προσωπικό κτλ. Δεν χαλάνε και αυτά τα πράγματα, οι φιλίες. Διαβάζουν λοιπόν στο ΣΕΒ αυτά που έγραψε ο Άκης, με ποιους θέλουμε να είμαστε, και αρχίσαν να φωνάζουν οι Σεβίτες, έτσι. Με τον Κολάμπια είμαστε, με τον Κολάμπια. Με τους εφοπλιστές όμως, ρε γαμώτο, έχουμε ένα πρόβλημα. Προσέξτε ρε Μάια, μη πέσει κανένας Κολάμπια και μετά ο Άκης πάει να ζητήσει πίσω την οργανική του θέση στο ΣΕΒ και τον πούν από το ΣΕΒ ότι δεν το θέλουν και το στείλουν με υποσχετική σε κανένα επαρχιακό επιμελητήριο. Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξει τώρα και κανένα μαντάμι που έχει κάνει μόσχα τη Νέα Υόρκη. Σας παρακαλώ, λίγο φωνάξτε τον Άκη το Σκέρτσο να μας πει στην τηλεόραση έχει τίποτα άλλο καλό να δούμε κι εμείς ή μόνο Sky, ας πούμε. Και στο τηλεκοντρόλ βάζουμε 1, 2, 3, σε όλα τα κουμπιά το Sky έχει. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Άκη το Σκέρτσο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, έτσι. Έτσι, μην τον έχουμε στην απέξω τώρα επειδή στεναχώρησε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που υδρώνουν τη φανέλα. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα σήμερα δωρεάν, είναι μια προσφορά από το Μέγαρο Μαξίμου στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η διασία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέ, ο Εθνάρχης του Κολάμπια, ο Σιτάκτο, ο Ροτβάιλερ, η Τίγρης της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων. Δείτε αυτό. Με τον Κολάμπια θα πάνε διακοπές το καλοκαίρι οι μισοί Έλληνες. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα και σήμερα να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα όχι διακοπές δεν πηγαίναμε. Ούτε ένα πασχαλινό σοκολατένιο αυγό δεν μπορούσαμε να πάρουμε στα παιδιά μας ανήμερα του 15 Αύγουστου. Πες και εσύ τώρα, Μπακογιάννη. Που, τι να πω, φοβόμασταν να φύγουμε από τα σπίτια μας το καλοκαίρι. Γιατί ο Τσίπρας είχε φέρει τα φαντς που το στηρίζουν και τώρα. Που αν φεύγαμε από το σπίτι μας το καλοκαίρι, μπορεί να έρχονταν τα φαντς και να μας το παίρνανε. Ε? Που επί Τσίπρα επίσης είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα και δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά με το αντίσκηνο γιατί έβρεχε συνέχεια. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Ένας στους δύο Έλληνες θα πάει διακοπές. Πώς το έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου το 2010 που έλεγε: στόχος είναι τουλάχιστον ένας εργαζόμενος σε κάθε σπίτι. Λοιπόν, τώρα αυτό με τις διακοπές δεν είναι στοιχεία του Άκη του Σκέρτσου, δεν τα είδε στο Sky. Είναι από ανεξάρτητο φορέα που όλοι οι φορείς αναγνωρίζουν τις επιτυχίες της κυβέρνησης. Είναι αυτό το ηλεκά κάτι Ινστιτούτο Λαϊκό για Ανεμπορίου κτλ. Λένε: ένας στους δύο σχεδιάζει να κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, δηλαδή το 50% θα πάει διακοπές. Ενώ το 50% δεν θα πάει. Πέρσι λέει το 25, αυτοί που δεν πηγαίναν διακοπές ήταν το 52%. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο μόλις πετύχαμε μείωση κατά 2%. Το υπολογίσαν στο Μαξίμου και είδαν πως αν δεν γίνει κανά χαζό και στις εκλογές βγει πρώτο κόμμα το Πασόκ με μια ψήφο διαφορά αλλά βγει ο Κολάμπια ξανά, τότε το καλοκαίρι του 2030 θα πάει διακοπές με αυτό το ρυθμό μειώσεως το 46%. Δεν θα πάει διακοπές, συγγνώμη, το 46% των Ελλήνων, άρα θα πάει διακοπές το 54%. Μπερδεύτηκα. Τώρα, μην πάμε και όλοι διακοπές, έτσι, γιατί μετά δεν θα έχουμε που να βάλουμε τους ξένους τουρίστες. Και εδώ να πω κάτι για αυτό το 50% που δεν θα πάει διακοπές. Λένε οι έρευνες ότι είναι εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών. Πράγματι, μέσα σε αυτό το 50% είναι και όλοι αυτοί οι τεμπέληδες που τους τελειώνει ο μισθός και τους περισσεύει ο μήνας γιατί δεν πάνε να δουλέψουν 13 ώρες στον ίδιο ή σε δύο διαφορετικούς εργοδότες. Όμως υπάρχουν μέσα και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν μια εθνική στάση, δεν πάνε διακοπές και αφήνουν χώρο για να έρθουν στην Ελλάδα μας και να κάνουν διακοπές. Αυτοί που τελευταία στιγμή θα κάνουν ακυρώσεις, που έχουν κλείσει πακέτα σε αραβικές χώρες εξαιτίας του πολέμου που κήρυξε το Ιράν στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Last call, ας πούμε, και λέμε μην πάμε εμείς διακοπές, γιατί θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, τελευταία στιγμή, κάπου να μείνουν, κάπου να τους βάλουμε. Τώρα θέλω να πω κάτι το οποίο με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ξέρετε, όταν ένα ζευγάρι φτάνει στο διαζύγιο, αυτό που λένε όλοι οι δικηγόροι που διαχειρίζονται τα διαζύγια είναι μη πάτε στα δικαστήρια. Μη πάτε στα δικαστήρια γιατί εκεί θα ακουστούν εξωφρενικά πράγματα. Και το σκέφτηκα αυτό χθες που είδα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μήνυση κατά του Σπύρου του Γεωργιάδη για συγκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση, τέτοια πράγματα για αυτό το μαγαζί που νοικιάζει εκεί που το νοικιάζει το κτηματολόγιο ο Ανδρουλάκης, έτσι. Και του είπε και ο Σπύρος, θα σε κάνω κι εγώ μήνυση. Λοιπόν, αυτά είναι ντροπής πράγματα. Να μαλώνουμε μεταξύ μας. Δηλαδή, ρε Ανδρουλάκη, ας πούμε, ξέρω, έχεις δίπλα σου την Άννα τη Διαμαντοπούλου. Ο Σπύρος ήταν ο μεγαλύτερος θαυμαστής της Άννας Διαμαντοπούλου όταν ήταν υπουργός παιδείας και φωτοτυπίας και ο Σπύρος ήταν το μεάρχης παιδείας του Λάους. Να τα ξεχάσουμε αυτά τα πράγματα. Να τα πετάξουμε. Να πάμε στα δικαστήρια. Να λέμε σκληρά πράγματα ο ένας για τον άλλον. Να μαλώσουμε στα δικαστήρια για ένα κολόσπιτο όπως θα έλεγε και ο Μακαρίτης, ο Γιαννόπουλος. Ή ας πούμε, ο Ανδρουλάκης ας πούμε ήταν γραμματέας στο Πασόκ το 13, που ήταν και υπουργός υγείας ο Σπύρος το 13, υγείας, λοιπόν. Και είχε βάλει το εισιτήριο στα νοσοκομεία, απέκλεισε τους ανασφάλιστους από την άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο ΕΣΥ, έκλεισε νοσοκομεία για να μην τον προλάβει τρόικα και τα κλείσει αυτή. Είχαμε εκεί 12 ευρώ το πιάτο υφακές από το Κελπνό. Είχαμε τα προγράμματα του Κελπνό για τη στήριξη της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα.
τότε, ας πούμε, δεν είπε κάτι ο Ανδρουλάκης, γιατί αυτά που έκανε τότε ο Σπύρος ήταν σωστά πράγματα. Αλλά να σας πω, τον καυγά το στήσανε οι Μαδούροι. Πέσανε από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έγινε αρχικός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Ανδρουλάκης και τώρα μαλώνει με τον Σπύρο τον Γεωργιάδη. Έτσι. Και που σωστά είπε και ο Πιέρε Κάκης, λέει. Τώρα, λέει, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για να τον πάρουν, λέει, πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανά ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Βασικά δυσάρεστα πράγματα. Σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή και να την ξανακούσετε, αν θέλετε. Και με το που ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε λίγος ή και περισσότερος εμφύλιος ακόμα. Ο σημερινός τίτλος είναι δανεικός, χωρίς το ή και περισσότερος, από το ομότιτλο βιβλίο του Άγγελου Τσέκερη. Ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Θεμέλιο που αφορά τα πολιτικά γεγονότα που ακολούθησαν τις εκλογές του 1958, όταν η ΕΔΑ κατέκτησε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μια εξέλιξη πολιτική πολύ σημαντική, μόλις 9-8,5 χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου. Μια εξέλιξη που πυροδότησε μια περίοδο πολύ σκληρών διώξεων της αριστεράς, για να μην βγει ξανά ποτέ δεύτερες εκλογές, φτάνοντας μέχρι το 63 και τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο Τσέκερης έχει γράψει τώρα το επόμενο βιβλίο, «Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο», που αφορά τα γεγονότα από το 63 μέχρι το 67. Τώρα, διαβάζοντας λίγο τελευταία ιστορία για τις εκλογές του 58 και για το πόσο ενωτικό και ευρύ ήταν το σχήμα της ΕΔΑ τότε, είπα να σας πω σήμερα κάποια πράγματα για τους εμφυλίους και τις διασπάσεις, έτσι. Της από εδώ πλευράς όμως. Τώρα είναι μια δική μου ματιά, ίσως να μην είναι πάρα πολύ σημαντική, ίσως να είναι και εντελώς ασήμαντη, αλλά έχει να κάνει με την εμπειρία. Εγώ ας πούμε στο κόκκινο εντάχθηκα το 14. Πίσω είχα 17 χρόνια δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, σε εφημερίδες, έτσι. Και τα περισσότερα σχεδόν από αυτά, ξέρω από τα 17, ξέρω από τα 13, τα 14, ήταν στο πολιτικό ρεπορτάζ με χρέωση τα κόμματα της αριστεράς. Λοιπόν, σε αυτά τα χρόνια, ξέρω εγώ από τα 27 μου μέχρι τα 40 μου, έτσι, κάλυψα και κατέγραψα πολλούς μεγάλους και μικρότερους εμφυλίους και διασπάσεις, κυρίως στο χώρο του συνασπισμού, του πάλε ποτέ συνασπισμού, ένα κόμμα που θυμίζω ότι αυτοδιαλύθηκε μέσα σε 35 λεπτά το καλοκαίρι του 2013, και μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ Σκέτο, στο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΜΟΥ, στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δημοσιογραφικά μιλώντας, αφήστε απ' έξω τα πολιτικά, εγώ δεν προέρχομαι και από το χώρο της Ανατολικής Αριστεράς, πάντα είχα μια δημοσιογραφική ερώτηση. Αυτή η διάσπαση, αυτός ο εμφύλιος, πού εξυπηρετεί σε ό,τι αφορά το γενικό στόχο, έτσι, αυτό που λέμε το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον. Σε τι εξυπηρετεί αυτή η πολιτική εξέλιξη, αυτό που είναι καλό και αυτό που συμφέρει τους πολλούς καλούς ανθρώπους, για τους οποίους, αν δεν κάνω λάθος, ασχολείται και ενδιαφέρεται βασικά η αριστερά. Έτσι. Ιστορία γνωρίζουμε, έτσι, ας πούμε η Μεσεμβίκη και η Μπολσεβίκη, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη διεθνή, η διάσπαση του Κουκουέ το 68 κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, όλα αυτά τα πράγματα, η διάσπαση του ενιαίου συνασπισμού το 91, πριν, ξέρω εγώ, που τα συζητάγαμε προχθές εδώ στη δουλειά, οι διαγραφές της ΚΝΕ από το Κουκουέ το 90, όλα αυτά τα πράγματα. Λέγαμε, ας πούμε, ότι όταν ο Μίτσος ο Κωστόπουλος, ο Γιάννης ο Θεονάς, ο Μάξης ο Κοψίδης φύγαν από το Κουκουέ, έτσι, το Κουκουέ διέγραψε όλους τους Κωστόπουλους σε όλη τη Μαγνησία, έτσι, ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία συγγένεια με τον Μίτσο τον Κωστόπουλο. Την ξέρουμε την ιστορία, αλλά δεν είναι το θέμα ιστορικής γνώσης, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και σήμερα, και διάβασα και το βιβλίο του Τσίπρα για αυτό το σημείο που δεν τα λέει, δεν λέει πολλά πράγματα, ακόμα και σήμερα, ας πούμε, υπάρχουν πολλές απορίες, δημοσιογραφικά μιλάω, έτσι, για την κρίση, ας πούμε, που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των ευρωεκλογών και των εθνικών εκλογών του 2009, μια κρίση που θα μπορούσε να οδηγήσει και στη διάλυσή του. Και να μην συζητούσαμε για τίποτα άλλο τώρα, να μην υπήρχε αυτό το πράγμα. Τι έγινε τότε, ας πούμε, αλαβάνος με τον Τσίπρα, και αμέσως μετά από αυτή την κρίση, το καλοκαίρι του 10, θυμάστε, διασπάται ο συνασπισμός της αριστεράς, των κινημάτων και της οικολογίας και δημιουργείται η δημοκρατική αριστερά. Τι εξυπηρετούσε ακριβώς αυτό, σε σχέση με το γενικό στόχο,
σε σχέση με ένα σχεδιασμό του Βαγγέλη του Βενιζέλου. Να τα λέμε αυτά. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, μπορούμε να ανοίξουμε τα αρχεία. Σε σχέση με το σχεδιασμό που είχε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, κάτι εξυπηρετούσε. Αλλά σε σχέση με το κοινό καλό, το δημόσιο συμφέρον, τι εξυπηρετούσε αυτή η διάσπαση του συνασπισμού που χωρίστηκε και η κοινοβουλευτική ομάδα, είχε απώλειες. Τι εξυπηρετούσε, μάλιστα σε μέρες, μετά το Καστελόριζο, όπου μπαίναμε σε αυτή την περίοδο της φτώχειας και της απελπισίας. Ή και πολύ μετά, ας πούμε, έτσι, στον περίφημο συμβιβασμό του καλοκαιριού του 2015 μετά το δημοψήφισμα. Κακός ο συμβιβασμός. Δεν υπάρχει καλός συμβιβασμός. Μπορεί να σε φέρνει σε μια λίγο καλύτερη θέση από μια καταστροφή, αλλά όλοι οι συμβιβασμοί είναι κακοί. Και έτσι, μικρός λαός και πολεμά δίχως παθιά και βόλια. Αλλά τεχνικά μιλώντας πάλι, έτσι, προσπάθησα να καταλάβω γιατί η πρώτη σκέψη σε πολλούς και πολλές ήταν μια διάσπαση. Ήταν, ας πούμε, ένας εμφύλιος. Ένας εμφύλιος που ακόμα και τώρα καίει, έτσι. Δείτε, ας πούμε, καίει, ας πούμε, για παράδειγμα, για την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι μια κεντρόαπολιτικός, έτσι. Ή καίει, ας πούμε, για τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος παραμένει ένας κενσιανιστής πολιτικός, ανεξάρτητα από διάφορες μεταμορφώσεις. Γιατί δηλαδή τότε, κακός ο συμβιβασμός, έτσι, δεν υπήρχε, επαναλαμβάνω, δημοσιογραφικά μιλάω, η αντίληψη ότι εντάξει, παιδί, είναι κακός ο συμβιβασμός, αλλά είναι μια διαδικασία μετάβασης σε ένα σημείο που θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόσει το πρόγραμμά του για το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον. Αριστερή σοσιαλδημοκρατία, αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Οκ. Okay. Γιατί όμως. Ή ας πούμε μου κάνει εντύπωση ότι κάποιοι που είχαν ακριβώς αυτή την αντίληψη που σας περιέγραψα προηγουμένως, κακός ο συμβιβασμός, αλλά θα είναι μια περίοδο μετάβασης ώστε εκεί να φτάσουμε στο σημείο που μπορούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, σήμερα, ενώ είχαν αυτή την αντίληψη τότε, τώρα δεν την έχουν. Και λένε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ήμασταν στο κομπάνι όλα αυτά τα χρόνια ή στην Τζιάπα, εθελοντές. Αυτές οι ιστορίες των εμφυλίων, των διασπάσεων, τεχνικά μιλώντας, έτσι, δημιουργούν ένα πρόβλημα σε αυτό που λέμε στην αξιοπιστία της αριστεράς. Η αριστερά στην Ελλάδα δεν έχει μελετήσει καθόλου τις πρόσφατες εκλογές στην Πορτογαλία. Εδώ στο college το έχουμε μελετήσει, γιατί εντάξει, είναι ιδιωτικό το μαγαζί, αλλά είναι και σοβαρό. Δηλαδή ότι στην Πορτογαλία την αριστερά συνολικά τη χτύπησε ένα παγόβουνο και την ισοπαίδωσε. Η Πορτογαλία είναι κάπως μακριά, αλλά υπάρχει θαλάσσια οδός για το παγόβουνο. Να έρθει δηλαδή προς τα εδώ. Το θέμα λοιπόν είναι πολύ μεγαλύτερο από το τι γράφεται, ξέρω εγώ, ο κάθε ένας στα μέσα μαζικής, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλες αυτές τις ιστορίες, πολλοί που είναι πάρα πολύ έτοιμοι να μπουν σε ένα νέο εμφύλιο. Νομίζω ότι η αξιοπιστία της αριστεράς, και το έχουμε δουλέψει λίγο εδώ πέρα στο college, αλλά και της δεξιάς και της κεντροδεξιάς όλων, έχει να κάνει με το αν έχει κάπου να πάει αυτούς που θέλει να οδηγήσει. Και αυτές οι ιστορίες, διασπάσεις, εμφύλοι κτλ. Θολώνουν πάρα πολύ την κατάσταση. Εκτός βέβαια αν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δηλαδή αυτή η ιστορία, διασπάσεις, εμφύλοι κτλ. Είναι μια λύση. Ίσως δηλαδή το παγόβουνο να είναι μια λύση. Επιδιώκουμε τη σύγκρουση, θα συγκρουστούμε, θα ισοπεδωθούμε, δεν θα έχουμε κανένα να οδηγήσουμε, οπότε δεν υπάρχει και κάποιος λόγος να έχουμε κάπου να τους πάμε. Να είμαστε δηλαδή πολιτικά αξιόπιστοι. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τις διορθώσεις. Corrections, που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης. Τώρα, σε μια άλλη ζωή και εποχή, που σας έλεγα και τις εφημερίδες πριν, όχι και τόσο μακρινή εδώ που τα λέμε, κανένας από το χώρο της επαγγελματικής δημοσιογραφίας, που είναι ένα χαμερπές επάγγελμα, δεν βιαζότανε να βγει στη σύνταξη. Δεν καθόταν να μετράει τα χρόνια. Οπότε έμεναν στη δουλειά άνθρωποι μεγάλης και πολύ μεγάλης ηλικίας, μεγάλης και πολύ μεγάλης εμπειρίας. Και κάποιοι από αυτούς, αρκετοί, μείνανε για πάντα σε αυτή τη δουλειά. Δεν βγήκαν ποτέ στη σύνταξη, γιατί υπήρχε μια εποχή που κυρίως τα καρδιακά θερίζανε τους δημοσιογράφους και τα κεφαλικά. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν ήξεραν πάρα πολλά πρόσωπα, πάρα πολλούς ανθρώπους και πάρα πολλές ιστορίες. Και κάποιες από αυτές μπορούσαν να τις πουν. Το έχουμε κάνει πολλές φορές αυτό μάθημα. Δεν λέμε στην επαγγελματική δημοσιογραφία ποτέ όλες τις ιστορίες που ξέρουμε. Έτσι, θα πάμε φυλακή. Λέμε μόνο αυτές που μπορούμε να τις πούμε, για να μην πάμε φυλακή. Και εμείς και άλλοι, εμπλεκόμενοι. Είδατε, δεν λέω πολλοί και πολλές. Μιλάμε για άντρες δημοσιογράφους. Έτσι. Οι γυναίκες συναδέλφισες τα μετράγαν τα χρόνια της σύνταξης και βγαίνανε όποτε έπρεπε να βγουν. Και αυτό γιατί οι άντρες δημοσιογράφοι μετά από πολλά χρόνια, ας πούμε, στο ρεπορτάζ μετά από πολλά χρόνια που ήταν υπεύθυνοι σε κάποιο τμήμα, περνάγανε σε θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης, διευθυντικές θέσεις. Λίγες γυναίκες συναδέλφισες περάσανε σε διευθυντικές θέσεις. Είναι σπάνιο το να συναντήσεις γυναίκα διευθύντρια σε μέσο μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν, αλλά είναι πολύ λιγότερες. Και αυτό δείχνει βέβαια ότι και η δημοσιογραφία μεταξύ άλλων κόσμων είναι ένας κόσμος κατά βάση αντρών. It's a man world. Αλλά δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τις γυναίκες. Αυτό τώρα που σας περιέγραψα πριν έχει αλλάξει. Δηλαδή όλοι οι συνάδελφοι και οι άντρες που έχουν τα χρόνια να βγουν στη σύνταξη, που είναι και παλιά μοντέλα ασφάλισης πριν το 93, με το που τα πατάν τα 60, ας πούμε, έχουν να βγουν στη σύνταξη. Σε αυτή την αλλαγή, που είναι μια αλλαγή η οποία έχει και ποιότητα ζωής, έτσι, συνέβαλε βέβαια κάτι πολύ αρνητικό, η κρίση του 2010, όπου μετά το 2010 στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης ουσιαστικά καταργήθηκαν τα πάντα. Δηλαδή καταργήθηκαν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γιατί το ΠΑΝ είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας για τους εργάτες του τύπου, μέχρι ακόμα και τότε, και το 2010, έτσι, υπήρχε, ας πούμε, ένα πλαίσιο βεβαιοτήτων. Δηλαδή ότι κάθε δύο χρόνια, ξέρω εγώ, αλλάζω κλίμακα, όταν υπογράφουμε συλλογική σύμβαση παίρνουμε μία αύξηση, εσωτερικός, εξωτερικός συντάκτης, μετά, ξέρω εγώ, από 20 χρόνια, ξέρω εγώ, στο πολιτικό ρεπορτάζ, θα σε βάλουν κάπου αρχισυντάκτη. Και επίσης υπήρχε και μια άλλη βεβαιότητα, ακόμα και μέχρι το 2010, ότι θα μπορούσες να βγεις στη σύνταξη από μία δουλειά. Να δουλέψεις δηλαδή όλα τα χρόνια και τα 35, ξέρω εγώ, σε ένα μαγαζί. Συμβαίναν αυτά τα πράγματα. Μετά το 2010 όλα αυτά ανατιναχτήκαν. Τώρα, για εκείνη την εποχή, για μας, ας πούμε, που ήμασταν νεότεροι, λέω δηλαδή όταν ήμασταν, ξέρω εγώ, 25-30 χρονών τότε, όχι τώρα, είχε πολλά θετικά αυτό που δουλεύαμε μαζί με ανθρώπους και τους είχαμε διευθυντές, αρχισυντάκτες, υπεύθυνους στα τμήματα διορθώσεων, που ήταν, ας πούμε, σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία από εμάς. Εντάξει, εγώ όταν μπήκα στη δουλειά στα 24 και 40 άρδες μου φαινόταν πάρα πολύ μεγάλη, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, αλλά μιλάμε πολύ μεγαλύτερα. Δηλαδή ήταν άνθρωποι που ήταν στην ηλικία, ξέρω εγώ, των γονιών μας. Ή ακόμα και στην ηλικία των παππούδων μας. Έτσι, λοιπόν. Υπήρχαν πολλά θετικά. Αυτό, η εμπειρία. Οι διορθώσεις, ότι άλλος σε διόρθωνε. Σου επέστρεφε το κείμενο και σου λέγε να το ξαναγράψεις. Και επειδή, ξέρω εγώ, ήσουν 30 χρονών και άλλος ήταν 60, το διόρθωνες και δεν έλεγες την κουβέντα, λοιπόν. Υπήρχαν βέβαια και αρνητικά σε αυτή τη σχέση. Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή ξέραν πολλούς ανθρώπους, ξέραν πολλές ιστορίες, υπήρχε ένα είδος παραγοντισμού. Πολλοί δηλαδή από αυτούς τους δημοσιογράφους μεγάλης ηλικίας ήταν, ξέρω εγώ, κολλητοί υπουργών. Ήταν άτυποι ή και τυπικοί σύμβουλοι πολιτικών.
Επίσης ένα θέμα, μια και είπα και για το θέμα συναδέλφισης, γυναίκες δημοσιογράφοι, υπήρχε και πολύ έντονος σεξισμός στα δημοσιογραφικά μαγαζιά. Δηλαδή βλέπαν κάπου, ας πούμε, ότι μια νέα κοπέλα θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική ή βάζει υποψήφια για βουλεύτρια, βουλευτίνα και βγαίνει, και αμέσως αυτό που λέγανε αυτοί οι συνάδελφοι μεγαλύτερες ηλικίες, λέγανε «Α, αυτή πρέπει να είναι γκόμενα κάποιου», και υποθέταν και ποιονού γκόμενα ήταν. Υπήρχαν και τέτοιες καταστάσεις και αρνητικές, αλλά υπήρχαν και θετικά. Έτσι. Τα θετικά δεν αφορούσαν μόνο αυτή τη μετάδοση της εμπειρίας προς τους νεότερους δημοσιογράφους και τις διορθώσεις εντός μαγαζιού. Αφορούσαν τα θετικά και σε όλο το πεδίο που έχει να κάνει με τη λειτουργία, αυτό που λέμε, της πολιτικο-δημοσιογραφικής πιάτσας, που είναι μια πιάτσα πηγενέλα. Είδατε, πολλοί δημοσιογράφοι σε κάποια φάση λέει την κλείνω τη δουλειά, τα κλείνω τα βιβλία και θα γίνω πολιτικός. Επίσης έχουμε και ένα φαινόμενο τελευταία, κάποιοι που ασχολήθηκαν με την πολιτική μετά να γίνονται δημοσιογράφοι. Λοιπόν, έτσι. Είναι μια πιάτσα πηγενέλα που έχει σχέσεις, έχει πολλές σχέσεις. Ας πούμε, στο παρελθόν, οι πολιτικοί που βγαίνανε πολύ στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, ήταν πολύ περισσότερο προσεκτικοί στο τι λέγαν και στο τι υποστήριζαν και στα επιχειρήματά τους και στην τεκμηρίωσή τους σε σχέση με σήμερα. Καμία σχέση. Δηλαδή, υπήρχε μια εποχή που πρόσεχαν πάρα πολύ τι λέγανε. Λέγαν δεμένα πράγματα, ανεξάρτητα το αν μας αρέσαν, δεν μας αρέσαν, δεξιά, αριστερή, κεντρώοι κτλ. Φρόντιζαν, ας πούμε, να είναι σοβαροί. Γιατί ξέραν ότι σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι που τους ξέρουν, ξέρω εγώ, από μωρά, που θα μπορούσαν να είναι οι πατεράδες τους, οι παππούδες τους, και δεν θα είχαν καμία έτσι συγκράτηση στο να τους ασκήσουν σκληρή κριτική οι δημοσιογράφοι στους πολιτικούς, αν λέγαν κάτι το οποίο ήταν, ξέρω εγώ, σαχλαμάρα. Οπότε αυτή η σχέση λειτουργούσε καλά. Καλά για όλους και για τους πολιτικούς. Επίσης, εκείνη την εποχή υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς δουλεύανε και στο ποιοι δουλεύανε, για πολιτικά πρόσωπα μιλάω, στα γραφεία τύπου των κομμάτων. Όχι για τους δημοσιογράφους, για τα πολιτικά πρόσωπα. Ο εκπρόσωπος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου, που ήταν πολιτικά πρόσωπα, έτσι. Ήξερε δηλαδή ο εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος ότι αν βγάλει μια ανακοίνωση η οποία δεν θα είναι σοβαρή, έτσι, αυτή η μη σοβαρότητα θα εντοπιζόταν και θα σχολιαζόταν. Οπότε όλες οι ανακοινώσεις πριν βγουν, ο άλλος τις διάβαζε ή η άλλη, ας πούμε, τις διάβαζε 3, 4, 10 φορές. Δεν ήθελε δηλαδή να προκαλέσει ένα δελτίο τύπου του Α κόμματος αρνητικά σχόλια. Γιατί ο έμπειρος ο δημοσιογράφος, ας πούμε, θα έλεγε τα παιδάκια, ας πούμε, δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά. Τώρα δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι, και αυτό, επαναλαμβάνω, αφορά πανέλα όλη τη δημοσιογραφική πιάτσα. Δηλαδή έχουμε σχεδόν καθημερινά, καλά, δεν μιλάω για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έτσι, τον Μαρινάκη, τον Παύλο, το αφεντικούλη μας. Λοιπόν, εκεί είναι εντελώς φεύγα η κατάσταση, δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα. Αλλά σημαίνει, δείτε τα γραφεία τύπου των κομμάτων. Σχεδόν καθημερινά βγάζουν ανακοινώσεις, όχι όλα, προφανώς, όχι όλα, αλλά πολλά γραφεία κομμάτων, βγάζουν ανακοινώσεις απαντήσεις σε κάτι που δεν το έχει πει κανένας. Έτσι. Ή βγάζουν ανακοινώσεις, απαντήσεις, που μοιάζουν σαν να τις έχει γράψει κάποιος το απόγευμα, ενώ είναι από τις 12 το μεσημέρι στα Τσίπουρα. Αυτά παλιά δεν συμβαίναν, αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Το πρόβλημα λοιπόν σήμερα στην άλλη πλευρά, στους δημοσιογράφους, είναι ότι αυτές οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται όπως έχουν. Και ρωτάς, ας πούμε, τον καλό συνάδελφο και φίλο που μπορεί να έχετε δουλέψει μαζί και πάρα πολλά χρόνια και να έχετε κοινή πορεία, αλλά τη δημοσιεύει όπως έχει την ανακοίνωση του γραφείου τύπου. Καλά, ρε, εσύ, ας πούμε, δεν τη διάβασες. Διάβασες τη γράφει. Και σου λέει ο άλλος, καλά, ρε, φίλε, εδώ γράφουν άλλα αντί άλλων. Γελάμε με αυτά. Αλλά τη δημοσιεύει. Δεν έχει δηλαδή το παρακάτω. Γελάμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι με αυτό. Τις περίφημες βελτιώσεις. Αυτό τώρα εγώ μπορώ να το περιγράφω λίγο αστεία, αλλά δεν είναι αστεία. Γιατί αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την απειρία του πολιτικού προσωπικού. Πράγμα, το πολιτικό προσωπικό κάποτε είναι άπειρο. Μετά παίρνει εμπειρία. Αλλά έχει να κάνει με το περίφημο σύστημα της βουλωμένης αποχέτευσης του τραμπισμού.
Το βασικό σε αυτό το βουλωμένη αποχέτευση είναι να κατηγορείς κάποιον για κάτι που δεν είναι. Να κατηγορείς κάποιον για κάτι που δεν το έχει πει. Να κατηγορείς κάποιον για κάτι που δεν το έχει κάνει. Έτσι. Δεν είναι αυτό η κοπτοραπτική δηλώσεων, είναι κάτι παραδοσιακό. Συμβαίνει και στα κόμματα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. Κόβεις, ράβεις ώστε να φανεί κάποιος ότι έχει πει κάτι που δεν το έχει πει. Έτσι. Αυτό όμως με τη βουλεμένη αποχέτευση, τον τραμπισμό, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Τώρα, οι πολιτικοί κάνουν τη δουλειά τους, έτσι. Και η πολιτική είναι μια πολύ μοχθήρη δουλειά. Λοιπόν. Και ίσως είναι και δικαίωμα των πολιτικών κάποιων κομμάτων να επιλέγουν επικοινωνιακές μορφές αλλά Τραμπ, η βουλωμένη αποχέτευση. Η Νέα Δημοκρατία το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό, συσταγωγικά το καλά, και πάρα πολύ οργανωμένα. Δυστυχώς εδώ και καιρό δεν είναι η τελευταία που το κάνει. Έτσι. Το βλέπουμε, ας πούμε, και σε επιτελεία άλλων κομμάτων, έτσι. Ειδικά στο επιτελείο του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο επιτελείο πολιτικά ορίμασε κατά τη διάρκεια της συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις, αυτή τη μέθοδο της βουλωμένης αποχέτευσης. Από την άλλη πλευρά, είπαμε, οι πολιτικοί κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι, κρίνονται από το λαό, τους ψηφίζει ο λαός, δεν τους ψηφίζει. Αλλά και οι δημοσιογράφοι, παρόλο που κάνουν μια χαμερπές δουλειά, πρέπει να την κάνουν. Έτσι, πρέπει να την κάνουν. Να είναι χρήσιμοι δηλαδή και να προχωρούν σε επισημάνσεις και διορθώσεις. Τις αναδημοσιεύσεις, όπως είπαμε και τις προάλλες, μπορούν να τις κάνουν και οι καλοί συνάδελφοι, ξέρω εγώ, που εργάζονται σε άλλα τμήματα. Ξέρω εγώ, στο δημοσιογραφικό τμήμα. Ή μπορούν να τις κάνουν και οι πολύ καλοί συνάδελφοι που εργάζονται στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, με υψηλές θερμοκρασίες παντού. Στον καιρό, στα πολιτικά επιτελεία, στα κέντρα εξουσίας και φυσικά και στα παράκεντρα εξουσίας. Η πιο εξωφρενική είδηση της ημέρας πάντως, και θα την ακούσετε σε λίγο για πρώτη φορά εδώ από τον Νίκο Μορφωνιό, είναι η κίνηση των δικαστών στη δίκη για τα χαμένα βίντεο να κάνουν μήνυση σε όλους τους συνηγόρους των θυμάτων των Τεμπών. Το αδίκημα, η κατάληψη δημοσίου χώρου, επειδή οι συνήγοροι ζητούσαν εξηγήσεις για το θέμα, αν θυμάστε. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Γλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής, όπως πάντα. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλου στο μικρόφωνο. 5η 28 Μαΐου, 2 και 2 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Ανεβαίνει η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στο Μπανταραμπάς, κοντά στα στενά του Ορμούς. Ως απάντηση, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανική αεροπορική βάση και προειδοποίησαν πως οποιαδήποτε νέα επιθετική ενέργεια θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι προειδοποιητικά πυρά δέχτηκαν πλοία που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να αλλάξουν πορεία. Οι νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εκτοξεύσαν ξανά τις τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα 87 δολάρια, το αμερικανικό αργό κινήθηκε πάνω από το 92. Στην ανανεωτική αριστερά δεν βάζουμε τελείες, δήλωσε μεταξύ άλλων στο κόκκινο η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η Αναστασία Σαπουνά, τόνισε την ανάγκη ενότητας και ανασύνθεσης με όσους θέλουν και μπορούν, σημειώνοντας ότι στη σχετική διαδικασία πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο νέος πολιτικός φορέας που ανακοινώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Στον Άριο Παγό κατέθεσε προλίγου την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Αλέξης Τσίπρας, τον πρώην Πρωθυπουργό, συνόδευε μεταξύ άλλων η αεροπαγή της δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη, η οποία είχε διατελέσει πρόεδρος της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Περίπου 330 άτομα εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, ανέφερε στο κόκκινο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Νικόλαος Κακαβάς, ο οποίος προέβη και σε επιπλέον αποκαλύψεις. Ανησυχία στο Αττικό Νοσοκομείο λόγω έξαρσης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, με 53 ύποπτα περιστατικά σε ασθενείς και προσωπικό και 9 επιβεβαιωμένα, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Για εντονοσοκομιακή διασπορά που συνδέεται με την υποστελέχωση και την υπερπληρότητα, κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων και ζητεί από το Υπουργείο Υγείας να αποδεσμεύσει το νοσοκομείο από την εφημερία του ερχόμενου Σαββάτου. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Γιώργος Μιλωνάκης μετά τη θεραπεία που ακολούθησε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία λόγω του εγκεφαλικού ανεβρίσματος. Τη βελτίωση της υγείας του υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό επιβεβαίωσε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ευρωπαίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο επανέναρξης συνομιλιών με τον Πούτιν. Το θέμα βρίσκεται στην ατζέντα της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, όπου συζητείται το πλαίσιο και η θεματολογία πιθανών επαφών με τη Μόσχα. Και ο καιρός καλοκαιρινός κανονικά, έθριος αύριο, με νεφώσεις και κάποιες τοπικές βροχές στα κεντρικά και νότια υπηρετικά, καθώς και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε με τον Νίκο του Μορφωνιό, ο οποίος μας έφερε αυτή την πραγματικά εξωφρενική εξέλιξη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Εγκληματίες οι συγγενείς.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Των θυμάτων
1: των Τεμπών, εγκληματίες, διότι σύμφωνα με απολύτως διακριβωμένες πληροφορίες της Αυγής και του Κόκκινου, έχει κατατεθεί μια εξωφρενική μήνυση κατά των συγγόνων των συγγενών.

0: των Τεμπών που συμμετέχουν στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, την οποία μήνυση έχουν καταθέσει η πρόεδρος του πρωτοδικείου Λάρισας και η πρόεδρος υπηρεσίας του δικαστηρίου.
1: Είναι η πρόεδρος που στην αρχή είχε δώσει το OK για να
0: ακριβώς. Πρόκειται ακριβώς. Θα θυμίσουμε λίγο. Πρόκειται ακριβώς για τα περιστατικά που είχαν εκτεληχθεί στις 19 Μαρτίου του 2026, όταν αρχικά το δικαστήριο στη Λάρισα, που είναι αρμόδιο για τη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, τι έκανε, έδωσε αρχικά την άδειά του και μετά την ανακάλεσε. Είχε προηγηθεί εκείνη την ημέρα λοιπόν, όταν η συνήγορη με βάζει την αρχική αδειοδότηση.
1: Και όχι την ανακάλεση, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά για να τα θυμίσουμε, τους μπλόκαρε την ώρα που είχαν αρχίσει μέσα στο
0: ακριβώς εκεί, να κατεβάζουν. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν οι δύο δικαστικοί στη Λάρισα κατηγορούν τους συνήγορους, λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, για κατάληψη των γραφείων, για κατάληψη δημόσιου χώρου, ακριβώς την ημέρα που πήγαν, με βάση την αρχική αδειοδότηση οι συνήγοροι, να λάβουν το υλικό. Εν μέσω άντλησης του υλικού, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, είχε παρέμβει η προϊσταμένη του πρωτοδικείου της Λάρισας, ανακαλώντας ουσιαστικά την σχετική αυτή άδεια για την άντληση, και είχε μεσολαβήσει εκείνη τη στιγμή ένα σκηνικό έντασης, στο οποίο είχαν πρωταγωνιστήσει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και με ένα σχετικό βίντεο στο TikTok, το οποίο είχε αναρτήσει από το βράδυ εκείνο. Για αυτό το περιστατικό λοιπόν οι δύο δικαστικοί της Λάρισας κατέθεσαν μήνυση κατά των συνηγόρων, και μάλιστα όλων των συνηγόρων.
1: Δηλαδή
0: Στέλλα Αβαλάνη, την κυρία Γρατσία, στην κυρία Καριστιανού επίσης απευθύνεται η μήνυση, στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, στον κύριο Δημήτρη Σκαρύπα, στον κύριο Ξυλουργίδη. Μιλάμε για τους
1: συνηγόρους των συγγενών
0: των θυμάτων, οι οποίοι συμμετέχουν στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μείζον θέμα. Περιμένουμε να δούμε και πώς έχει συνταχθεί η δικογραφία με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, αλλά είναι απολύτως ασφαλής το περιεχόμενο αφορά την κατάληψη των γραφείων. Και μένει να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η υπόθεση, η οποία είναι εξωφρενική, γιατί τελικά εγκληματίες ποιοι είναι? Είναι οι συγγενείς από τη μία ή οι συνήγοροι των συγγενών? Αυτοί λοιπόν είναι οι εγκληματίες των Τεμπών.
1: Αυτό μπορεί, τώρα είναι λίγο πρόημο αυτό που σε ρωτάω, αυτό μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις ή άλλα στη δίκη για τα χαμένα...
0: Η συγκεκριμένη δίκη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα, διότι τελικά δόθηκε η άδεια σε μια συνεδρίαση που ήταν η κανονική πρόεδρος του δικαστηρίου, να θυμίσουμε πάλι στους ακροατές μας, δόθηκε η άδεια, μιλάμε για το κατασχεμένο υλικό αυτή τη στιγμή, το οποίο υπήρχαν στους υπολογιστές και στα προσωπικά αρχεία των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων.
1: Το οποίο βγήκε μετά από πάρα πολύ καιρό, ήταν κρυμμένο και φυλαγμένο.
0: Ναι, δεν το είχαν δώσει. Ακριβώς. Τελικά η πρόεδρος, η οποία παραιτήθηκε εν τέλει, και γι' αυτό ακριβώς το δικαστήριο αυτή τη στιγμή, η δίκη αναμένεται να οριστεί ξανά και να ξαναρχίσει από την αρχή, για αυτή την υπόθεση μιλάμε, για αυτό το υλικό τελικά πήραν τα μισά από αυτά. Ναι. Όμως πριν πάρουν τα μισά, είχε προηγηθεί το περιστατικό στο οποίο συζητάμε τώρα, στις 19 Μαρτίου του 2026, και για το οποίο οι δύο δικαστικές λειτουργοί έχουν καταθέσει μήνυση κατά των συνηγόρων. Είχαμε και μια άλλη εξέλιξη σήμερα, αν θέλεις Κατερίνα, εκτός αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι σε σχέση με την υπόθεση των συνηγόρων, θα έχουμε εξέλιξη.
1: Όχι, θα σε ρωτούσα, αλλά θα τις είχαμε δει, αν έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις, αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν.
0: Θα υπάρξουν αντιδράσεις, όπως και δίποτε. Μιλάμε για πάρα πολλούς συνηγόρους. Ανέφερα και τα ονόματά τους. Μπορεί να είναι και περισσότεροι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είναι σίγουρα τα ονόματα που ανέφερα.
1: Τουλάχιστον 5.
0: Αν θυμάται οι ακροατές μας, αν θυμούνται το βίντεο που είχε ανέβει, που φαινόταν και στο γραφείο μέσα ποιοι ήταν παρούσες και παρόντες, η μήνυση απευθύνεται εναντίον αυτών.
1: Των παρόντων.
0: Των παρόντων που ήταν στο γραφείο. Ναι. Σήμερα είχαμε και μια άλλη εξέλιξη, γιατί σήμερα συνεχιζόταν και η δίκη των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης που είχαν συντάξει την έκθεση για την 717, εκ των οποίων δύο, ο ένας πέθανε πριν λίγο καιρό και βρίσκεται ένας πλέον στο κατηγορητήριο και κατηγορούμενος. Τι έγινε σήμερα σε αυτή τη δίκη? Διεκόπη αυτή η δίκη. Για να κάνει τι όμως, μετά από παρέμβαση των συνηγόρων και των δικηγόρων που συμμετέχουν σε αυτή τη δίκη, το δικαστήριο διέταξε να έρθει η δικογραφία και η άσκηση ποινικής δίωξης που έχει ασκήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέναντι στην Εργοσέ και στα στελέχη της καινοπραξίας της 717 να διερευνηθεί αν συσχετίζονται με την υπόθεση των επιθεωρητών.
1: Τι είναι αυτό τώρα, Νίκο?
0: Ζητάει λοιπόν το δικαστήριο, κατά την εκτίμησή μου, είναι η συσχέτιση
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή των υποθέσεων, που είναι και λογική,
1: ναι,
0: διότι αν οι επιθεωρητές, ο ένας επιθεωρητής, ο άλλος είναι αποθανόν, ο ένας επιθεωρητής υπέθαλψε κάποιον εγκληματία που σχετίζεται με τη σύμβαση 717. Να θυμίσουμε ότι στη σχετική έκθεση που είχαν κάνει οι επιθεωρητές, οι δύο, αυτό για το οποίο τους κατηγορεί και η δικαιοσύνη, με αυτό το κατηγορητήριο, ναι, την παράβαση καθήκοντος, είναι ότι κάνανε πλημελώς την εργασία τους και με αυτόν τον τρόπο οι υπεύθυνοι της εργοσία απέφυγαν τις ευθύνες μέσα από το κομμάτι της έκθεσης. Ουσιαστικά ότι υπήρχε ενός, ναι, τύπου συγκάλυψης σε σχέση με το πώς έκαναν τη δουλειά τους και τα ευρήματα της έκθεσης που συνέταξαν για την 717.
1: Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το δικαστήριο το παίρνει υπόψη του
0: και ζητάει την άσκηση της ποινικής δίωξης. Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει ήδη ποινικές δίωξεις,
1: ναι,
0: σε στελέχη της Εργοσέ και της κοινοπραξίας,
1: ναι,
0: Alstom και Tommy, της θηγατρικής του Άκτορα. Η ανάκριση έχει τελειώσει. Περιμένουμε να δημοσιοποιηθεί το τελικό κατηγορητήριο και το κλητήριο θέσπισμα, για να δούμε γιατί ακριβώς κατηγορούνται,
1: ναι,
0: ένας εξ αυτών. Οπότε αυτή τη στιγμή, με έναν τρόπο, συγκεράσονται ίσως τα αποδεικτικά στοιχεία της μιας και της άλλης υπόθεσης και δεν είναι και παράλογο.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου παράλογο. Απλώς είναι είδηση, διότι δεν μας έχει συνηθίσει μέχρι τώρα η δικαιοσύνη στο να κάνει σωστά τη δουλειά, ναι, της απέναντι στο
0: αυτή
1: θέμα
0: τη στιγμή,
1: των τεμπών.
0: Πάντως, από ό,τι φαίνεται,
1: αυτή τη σκοπιά το
0: από ό,τι φαίνεται,
1: είναι είδηση λοιπόν το γεγονός ότι επιχειρεί να κάνει σωστά τη δουλειά της.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί φτάσαμε.
0: Πολύ σωστά, Κατερίνα. Ναι. Και αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, να πούμε
1: βέβαια
0: ότι εχθές είχαμε και την πρώτη δικάσιμο μετά από ένα μήνα της λεγόμενης κύριας δίκης των τεμπών.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε κάτι αξιόλογο στο πλαίσιο της αποδεικτικής διαδικασίας. Συνεχίστηκαν ουσιαστικά οι ενστάσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων ενάντια στις δηλώσεις των παραστάσεων που έχουν κάνει,
1: ναι,
0: οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι συγγενείς και το Σωματείο των Μηχανοδηγών. Δεν κάνανε ένσταση ενάντια στους συγγενείς για την παράσταση αγωγής, όμως εκφράσαν τις ενστάσεις τους και τις αντιρρήσεις τους για την παράσταση που δήλωσαν οι δικηγορικοί σύλλογοι και το Σωματείο των Μηχανοδηγών. Επίσης, οι τέσσερις εκ των κατηγορουμένων,
1: ναι,
0: δήλωσαν και τις αντιρρήσεις τους ενάντια στην παράσταση του ελληνικού δημοσίου, που να θυμίσουμε το ελληνικό δημόσιο στη δίκη δήλωσε παράσταση,
1: ναι,
0: υποστήριξης κατηγορίας μόνο ενάντια σε τέσσερις, προφανώς εξυπηρετώντας τη γραμμή του ανθρώπινου λάθους. Ξεκάθαρα.
1: Τη γραμμή του ανθρώπινου λάθους και τη γραμμή να την πληρώσουν οι χαμηλόβαθμοι, ας το πούμε έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Για να προστατευτούν τα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία εννοείται δεν δικάζονται. Και μάλιστα θυμόμαστε όλοι, το συζητήσαμε και εδώ, την πρόθεση, αν δεν το έχει κάνει ήδη, να μηνύσει ένας εκ των κατηγορουμένων.
0: Ο κύριος Σοφός αυτό έχει δηλώσει.
1: Είχε δηλώσει ότι θα κάνει μήνυση.
0: Θα μηνύσει τον κύριο Κυρανάκη, διότι το δημόσιο παραστάθηκε συγκεκριμένη δίκη μετά από εντολή του κύριου Κυρανάκη.
1: Ακριβώς.
0: Κατά συνέπεια, ο κύριος Σοφός είχε δηλώσει, δεν γνωρίζουμε αν το έχει υλοποιήσει ακόμα, έχει δηλώσει ότι θα καταθέσει μήνυση κατά του κυρίου Κυρανάκη.
1: Και είχαμε έναν ακόμη θάνατο.
0: Ναι, δυστυχώς ο κύριος Τριτσάκος, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ, του αρμόδιου θεσμικού οργανισμού διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων, ο οποίος ευνηδίως έχασε τη ζωή του. Ήταν πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ από την 1η Απριλίου του 2024. Ο ίδιος, η ειδικότητά του φυσικά, επειδή ήταν αντιπτέρωγος στην αποστρατεία, είχε να κάνει με τον αεροπορικό τομέα και όχι με τον σιδηροδρομικό. Και έχασε ευνηδίως τη ζωή.
1: Είχε διαδεχθεί τον προηγούμενο επικεφαλής του ΔΕΑΣΑΜ. Ο ΔΕΑΣΑΜ ήταν στην επικαιρότητα, θυμίζω, έτσι, σε μια πολύ κρίσιμη φάση των εξελίξεων σε ό,τι αφορά τα ΤΕΜΠΗ.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ο οργανισμός ελέγχου και διαχείρισης, αν λέω σωστά,
0: αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, ο οποίος δεν λειτουργούσε όταν έγινε το δυστύχημα.
1: Δεν λειτουργούσε. Μετά βγάλε ένα πόρισμα που μιλούσε για την πυρόσφαιρα.
0: Ακριβώς, για τα ελαία σιλικόνης και την πυρόσφαιρα.
1: Θα δώσει ένα αμφιβόλωτο αφήγημα περί ελαίων σιλικόνης. Καλά θυμάμαι, ή κάνω
0: λάθος. Όχι, ένα αμφιβόλωτο. Ευθέως το διερήγνυε το αφήγημα της κυβέρνησης για τα.
1: Ναι.
0: Ότι δεν φταίνε τα ελαία σιλικόνης. Και αν θυμάστε,
1: Παπαδημητρίου,
0: καλά, ο πρόεδρος,
1: ναι,
0: παραιτήθηκε. Πολύ σωστά τα θυμάστε και με τις παλινοδίες.
1: Ναι.
0: Ο ΕΟΔΑΣΑΜ, ξαναλέω, Έχει δύο σκέλη, το ένα είναι το αεροπορικό.
1: Και το άλλο το σιδηροδρομικό.
0: Ο κ. Τσιτσάκος επίσης είχε διατελέσει και πρόεδρος και επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά το παρελθόν.
1: Δεν είναι στην πλευρά των κατηγορουμένων.
0: Όχι.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν ξέρω, εκείνο που δεν ξέρω και θέλω να σε ρωτήσω είναι αν ο ΔΕΑΣΑΜ σε όλη αυτή τη διαδικασία των δικών, γιατί δεν είναι μία η δίκη, θα έπαιζε κάποιο ρόλο.
0: Υπάρχουν τα πορίσματα, υπάρχει το κεντρικό πόρισμα, το οποίο δεν έχει αλλάξει. Παρότι είχε γίνει, πολλοί κόσμος μπορεί να το έχει ξεχάσει. Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, για το οποίο είναι και πολλή λόγο, αμφισβητήθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρό του εκ των υστέρων, τον κύριο Παπαδημητρίου. Και εκ των υστέρων και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που αρχικά το είχε Ευαγγέλιο και μετά δεν τη έκατσε το αφήγημα. Οπότε
1: δεν έχει αλλάξει.
0: Έχει μείνει το πόρισμα. Και μάλιστα και ένα τελευταίο πόρισμα επίσης που έβγαλε συμπληρωματικό το ΕΟΔΑΣΑΜ είχε να κάνει με την πυρασφάλεια των βαγονιών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την υπόθεση της πυρασφάλειας και της πυρανθεκτικότητας. Διότι πάλι ένα πόρισμα το ΕΟΔΑΣΑΜ έλεγε, αφού το έλεγξε και με ένα εργαστήριο γερμανικό του εξωτερικού, βρήκε ότι τελικά σε δύο βαγόνια τα καθίσματα δεν συμμορφώνονταν με τα πρότυπα πυρασφάλειας και πυρανθεκτικότητας, για να το λέμε με ακρίβεια.
1: Όλα αυτά δεν ξέρω αν θες να το πούμε τώρα ή αύριο να το αναπτύξουμε. Αναφέρομαι στη διακοπή των δρομολογίων Αθήνα-Θεσσαλονίκη για πόσο, για 20
0: μπορούμε
1: μήνες.
0: Να πούμε θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ την Κυριακάτη και Αυγή. Να κρατήσουμε κάτι και για την Κυριακάτη και Αυγή.
1: Θα πούμε βεβαίως.
0: Δεν είναι η είδηση, είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται ακόμα από το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά δεν διαψεύδονται κιόλας. Ωστόσο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα διακοπούν για κάποιες μέρες τα δρομολόγια στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες,
1: πολλές μέρες όμως,
0: είναι από 20 έως 45. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 20 ημέρες, μεταξύ 28 Ιουνίου και 18 Ιουλίου. Δεν έχει κλείσει ακόμα, προφανώς διότι υπάρχει διαβούλευση. Γνωρίζουμε εμείς με πληροφορίες επιβεβαιωμένες ότι η Εργολάβ, γιατί για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό να πούμε στο ακροατήριο, διότι έχει να κάνει με τα έργα στη Θεσσαλία και την αποκατάσταση μετά τη θεομηνία του Ντάνιελ. Όμως, πέρα από τα ίδια τα έργα που προφανώς πρέπει να ολοκληρωθούν και φαίνεται ότι δεν θα ολοκληρωθούν, αυτό που επιχειρεί η κυβέρνηση με την αναστολή δρομολογίων, τη διαφαινόμενη αναστολή δρομολογίων, είναι να προλάβει ένα φιάσκο. Ποιο φιάσκο? Της κεντρικής δέσμευσης του κύριου Κυρανάκη και του κύριου Μητσοτάκη, ότι το καλοκαίρι ο ελληνικός σιδηρόδρομος, ο κεντρικός μας άξονας, θα έχει στο 100% τηλεδιοίκηση, ETCS και σηματοδότηση. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί το ορόσημο το κυβερνητικό και προσπαθούν τώρα να γλιτώσουν το φιάσκο αυτής της αναντιστοιχίας, άλλης μια αναντιστοιχίας.
1: Βεβαίως ομολογούν την επισφάλεια και την επικινδυνότητα του σιδηροδρόμου, στον οποίο δεν έχει αλλάξει τίποτα από τα Τέμπη και μετά.
0: Ναι, δεν έχει αλλάξει όμως.
1: Όπως στην ασφάλεια.
0: Όπως στην ασφάλεια. Όμως δεν σφραγίζουν το σιδηρόδρομο για λόγους ασφαλείας. Σφραγίζουν για την ολοκλήρωση των έργων στη Θεσσαλία.
1: Εγώ λέω την ουσία τώρα και όχι το πρόσχημα.
0: Ναι. Προφανώς λοιπόν εδώ δεν σφραγίζεται ο σιδηρόδρομος γιατί τα βαγόνια π.χ. έχουν καθίσματα που είναι επικίνδυνα.
1: Ναι, δεν θα το έλεγαν αυτό δημοσία.
0: Ναι, δεν το κάνανε
1: όμως.
0: Ενώ συγγενείς επίσης με επικεφαλής τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο έχουν καταθέσει ήδη έτοιμα προσωρινής διακοπής των δρομολογίων λόγω της πυρασφάλειας των καθισμάτων. Παρόλα αυτά, τώρα αυτή τη στιγμή διαφαίνεται ότι τουλάχιστον 20 μέρες, θα δούμε πόσες μέρες θα ανασταλούν τα δρομολόγια. Ο μοναδικός λόγος, όπως διαφαίνεται, είναι η πολιτική σκοπιμότητα σε σχέση με το φιάσκο που έρχεται, διότι είναι πολύ σημαντικό 3,5 χρόνια μετά ο σιδηροδρομικός άξονας να μην έχει συστήματα ασφαλείας. Και αυτό θα συνεχιστεί. Και αυτό
1: οι
0: είναι
1: εταιρείες υπόλογοι. Δεν κλωτσάνε που χάνουν κέρδη από αυτό.
0: Προφανώς, αλλά όπως και να έχει, οι εταιρείες πρέπει να παραδώσουν και ένα έργο, ας πούμε. Ας πούμε το συγκεκριμένο κομμάτι που αφορά και το σημαντικότερο έχει να κάνει με το τμήμα Δομοκός Κρανώνα. Αυτό το τμήμα που είναι 40 χιλιόμετρα σιδηροδρόμου φαίνεται ότι καθυστερεί αρκετά. Εισήγηση, εκεί η εργολαβική εταιρεία είναι η ΜΕΤΚΑ. Έχουμε επιβεβαιώσει και οι πληροφορίες μας είναι πολύ ασφαλείς ότι η αρχική εισήγηση της εταιρείας ήταν για 45 ημέρες και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μία διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή για το που θα κλείσει ο αριθμός των ημερών. Δεν αμφισβητείται, δεν διαψεύδεται. Έχουμε ρωτήσει και οι δημοσιογράφοι, έχουν ρωτήσει το Υπουργείο Μεταφορών. Δεν επιβεβαιώνεται, αλλά δεν διαψεύδεται επίσης.
1: που σε τέτοιες περιπτώσεις όταν θέλουν σπέβδουν να διαψεύσουν.
0: Ακριβώς. Δεν διαψεύδεται που σημαίνει ότι υπάρχει. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει ως επίσημη ανακοίνωση, να το ξεκαθαρίσουμε, αλλά θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα γίνει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
0: Να είσαι καλά.
1: Την είδηση που μας έδωσε ο Νίκος, την ακούτε, είπαμε πρώτη φορά, τώρα βγήκε ή τώρα την έμαθε ο Νίκος. Λοιπόν, περισσότερες λεπτομέρειες μπείτε σε λίγο στο avg.gr, θα δείτε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Νίκου Μορφωνιού. Πάμε τώρα 2 και 21 να δούμε τις πολιτικές εξελίξεις μετά την απόφαση, μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και του ονόματος και όλα αυτά. Σήμερα πήγε στον Άριο Πάγο Κατερίνα Μπρέγιανη, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη και μένει να δούμε τι θα αποφασίσουν τα όργανα του κόμματος όσον αφορά τους ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
2: Μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη και τις απαιτούμενες 300 υπογραφές που χρειάζονται.
1: Κλασικό,
2: στις 12 η ώρα, γύρω στις 12 πήγε ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο. Τον συνόδευαν το επιτελείο, το επικοινωνιακό, με τη Θεόνη Κουφονικολάκου, αλλά και τους άλλους εκπροσώπους τύπου.
1: Οι οποίοι ανακοινώθηκαν χθες.
2: Ναι, ανακοινώθηκαν επίσημοι.
1: Πέντε εκπρόσωποι είναι σύνολο.
2: Είναι τρεις.
1: Τρεις είναι.
2: Ναι, είναι η Θεόνη Κουφονικολάκου και είναι και τρεις αναπληρωτές.
1: Τέσσερις.
2: Τέσσερις, όχι πέντε. Εντάξει. Ήταν και συμβολική σημασία, αλλά ήταν η δικαστικός εκεί η Μαρία Λεπενιώτη, που τον συνόδευσε. Είναι γνωστή δικαστικός από τη δίκη της Χρυσής Αυγής, η οποία συνυπέγραψε και την ιδρυτική διακήρυξη. Συνόδευσε τον Αλέξη Τσίπρα για να πάει μέσα στον Άριο Πάγο. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Η δημοκρατία χωρίς τη δικαιοσύνη εκφυλίζεται, είπε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ο Αλέξη Τσίπρας μετά το τέλος της διαδικασίας. Το επόμενο διάστημα θα επεκνώσει τις εμφανίσεις του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και θα ξεδιπλώσει αναλυτικά το πολιτικό στίγμα του κόμματός του, τα βασικά του χαρακτηριστικά, τις αξίες και
1: στο ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε τη συνεδρίαση των οργάνων για να δούμε μια τελική απόφαση μορφοποιημένη με συγκεκριμένους τρόπους και όρους, έτσι.
2: Ναι, ως τώρα αυτό που είναι το κοινό χαρακτηριστικό όλων των δηλώσεων είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει και εργάζεται για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο. Σε αυτό συμφωνούν όλοι, δεν υπάρχει
1: Εντάξει, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο και το ερώτημα. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κατέβει αυτόνομα,
2: με βάση τις δηλώσεις Κατερίνα, είναι ότι δεν υπάρχουν σενάρια, δηλαδή όλα τα στελέχη στέκονται απέναντι σε σενάρια αυτοδιάλυσης ή ενσωμάτωσης ή τέτοιου τύπου
1: θα
2: σενάρια.
1: Θα το ξέρουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, αλλά είναι μια συζήτηση που συνεχίζεται, έχουμε πει, είναι κρίσιμη η Κεντρική Επιτροπή, θα πάρει αποφάσεις.
1: Ίσως από τις πιο κρίσιμες.
2: Και η πολιτική γραμματεία που θα προηγηθεί πιθανότατα στις 4 του μήνα.
1: Μάλιστα.
2: 4 Ιουνίου.
1: Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Εντάξει, θα έχουμε πολλά να δούμε και να γίνονται. Είπαμε, οι διεργασίες σε όλα τα πολιτικά επιτελεία, κακά τα ψέματα, έχουν χτυπήσει κόκκινο. Εμείς ακούμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου, την Αναστασία Σαπουνά, που μίλησε νωρίτερα εδώ στο κόκκινο.
3: Έχουμε λοιπόν την ανακήρυξη ενός νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Και θα πρέπει σε αυτές τις συνθήκες, τη γνώμη μου θα σας μεταφέρω τώρα συντροφικά και φιλικά, μιας και μιλάμε από το κόκκινο, έτσι. Θα πρέπει λίγο να έχουμε ψυχραιμία, να καταφέρουμε να αναγνώσουμε την πραγματική συνθήκη, το τι συμβαίνει, να μην ξεχνάμε από πού έχουμε ξεκινήσει και πού έχουμε φτάσει και ποιες είναι οι ευθύνες που μας αναλογούν. Σε όλες τις θέσεις, είτε είσαι απλό μέλος ενταγμένο σε μια οργάνωση μελών, είτε είσαι αναπληρώτρια, είτε είσαι μέλος Κεντρικής Επιτροπής, και να μπορέσουμε, κατά τη γνώμη μου, να αντιμετωπίσουμε κάτι που, όπως είπα και πριν, θα ερχόταν. Ναι. Το ξέραμε. Γι' αυτό και σας θυμίζω, είπαμε και στην πολιτική γραμματεία στην αρχή, παράλληλες πορείες που οφείλουν στο τέλος να συγκλίνουν, να αλλάξουν δηλαδή, να μην είναι πια παράλληλες. Και είπαμε και στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, ενότητα και ανασύνθεση με όσους θέλουν και όσους μπορούν και με καθοριστικό ρόλο αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε λοιπόν απευθύνει εδώ και 1,5 χρόνο στην ουσία ένα ευρύτερο κάλεσμα συνεργασιών, βάζοντας στο παζλ αυτό που απλώνεται το πολιτικό, προφανώς, και το νέο φορέα που θα ερχόταν. Το τελευταίο διάστημα βγαίνουν αρκετά συχνά σε κανάλια. Και τοποθετούμε πολιτικά και από τον τηλεοπτικό αέρα, αλλά και από τα EGNA. Και δέχομαι ερωτήσεις, μα η κυρία Κουφονικολάκου βγήκε και απέκλεισε οποιοδήποτε σενάριο. Ακούω όμως και αυτό που μου λέει η βάση. Δηλαδή δεν πρέπει να σταματάμε να μιλάμε με τα μέλη αυτού του κόμματος. Γιατί τελικά τα μέλη του κόμματος είναι αυτά που μας ψήφισαν, μας έβαλαν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μετά μας ανέδειξαν και σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Και τα μέλη αυτού του κόμματος δεν μπορούν να υποστηρίξουν ούτε την αυτοδιάλυση, αλλά ούτε και μια αυτόνομη κάθοδο. Σε αυτή την πολιτική συγκυρία που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και τι ζητούν? Ζητούν από εμάς να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα επίτευξης μιας συνεργασίας. Λοιπόν, θεωρώ ότι οι άνθρωποι που τοποθετούνται από την πλευρά του νέου κόμματος τοποθετούνται σε αυτή τη συγκυρία με αυτόν τον τρόπο. Δεν βλέπω πώς μπορούμε να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη εάν πάμε διασπασμένοι και πολύ κατακερματισμένοι.
1: Μια αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η Αναστασία Σαπουνάιτε, με άρχισα εξωτερικών και μάλιστα πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται η Ρένα Δούρου.
4: Από χθες, με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, για να μην μας μπερδεύουν και εσάς ούτε εμάς, να το λέμε ολόκληρο, τα ψέματα τέλος. Εξηγούμε με συγκεκριμένα σημεία. Τέλος δικαιολογίες αιρετών του ελληνικού κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση ή την περιθωριοποίησή του για να ενταχθούν σε ένα νέο κόμμα. Αυτό βέβαια πρέπει να σας πω δεν ισχύει μόνο για μέλη που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και μέλη που έφυγαν και δημιούργησαν τη Νέα Αριστερά, άλλους που ακολούθησαν τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, διότι ο Αλέξης Τσίπρας με το παράδειγμα του, την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την παρέτηση του από την Έδρα, έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα. Και είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει να κάνει με τα ποσοστά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και των υπολείπων. Έχει να κάνει και με το ηθικό αντιπαράδειγμα που χρειαζόμαστε, κύριε Τσίμα, διότι να σας πω κάτι. Βεβαίως, έχουμε απαξίωση της πολιτικής, έχουμε χειραγώγηση θεσμών, όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής. Αυτά δεν είναι μόνο υποκλοπές, δεν είναι μόνο τα πέτσινα πτυχία πρώην μετακλητών νυν βουλευτών. Είναι και όταν βγάζεις την έδρα σου σε δημοπρασία. Θέλω να σας πω, ευθύνεται και το κομμάτι του προοδευτικού χώρου με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται. Όχι όλων, γιατί δεν είμαστε όλοι.
5: Καταλαβαίνω, ναι.
1: Ρένα Δούρου, με ευθείες βολές, έτσι μιλώντας για δημοπρασία εδρών, στο Παύλο Τσίμα, στο ραδιόφωνο του Sky.
6: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραίων στον Ιντο. 91 και 4 στο κόκκινο.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Μισή, Σπύρος Ερμαλίδης τώρα, ο πολιτικός μας, ο διπλωματικός μας συντάκτης και αναλυτής, αλλά και με βαθιά γνώση του πολιτικού ρεπορτάζ, για να δούμε λίγο. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Πώς διαμορφώνονται τώρα οι συντεταγμένες του νέου πολιτικού σκηνικού? Έχουμε πια και επισήμως τον Αλέξη Τσίπρα, μένει να δούμε τι θα κάνει ο Σαμαράς. Και έχουμε μια νέα συνθήκη η οποία πια προειδεάζει για πολλά πράγματα. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτά, θα φανούν αλλά πολύ γρήγορα νομίζω.
1: Ναι, παρά το γεγονός ότι πιστεύω ότι χρειάζεται, πάντα το λέμε αυτό Κατερίνα, ψυχραιμία και υπομονή. Mm-hmm. Ο δρόμος μέχρι τις εκλογές είναι όσοι μήνες είναι, ούτε καν χρόνος.
0: Ναι.
1: Αλλά χρειάζεται, θα είναι δρόμος αντοχής, γιατί είναι η συγκυρία τέτοια, είναι οι συνθήκες τέτοιες. Υπάρχει πάντα η ακρίβεια, το δευγενό δηλαδή για την περισσότερη, για το μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Υπάρχει η συγκυρία, η κακή συγκυρία με πολέμους, αναταράξεις, αβεβαιότητες μεγάλες. Όλα αυτά μαζί, ποτέ δεν ξέρεις πώς το μείγμα θα διαμορφώσουν στο τέλος. Την κρίσιμη ώρα, έτσι, όταν φτάσουμε σε αυτές τις
0: εκλογές. Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό είναι ένας δρόμος αντοχής. Με μια κυβέρνηση που, ναι, η πλειοψηφία ζητάει αλλαγή. Ζητάει η αλλαγή του Μητσοτάκη κιόλας, δεν ζητάει γενικώς και ορίστος αλλαγή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά, ο Μητσοτάκης παίζει με ένα πολύ συγκεκριμένο ποσοστό, απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο ποσοστό της κοινωνίας. Αυτό καταλήγουν όλοι οι επικοινωνιολόγοι προς ώρας τουλάχιστον. Και αυτό είναι κάπου εκεί στο 30 λιγότερο της 100. Δεν λέμε ότι θα το πάρει, λέμε με τι παίζει αυτός που απευθύνεται, έτσι, που προσδοκά,
0: ναι,
1: ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Άρα... Τα πράγματα ακόμα έχει και κάποια λεφτά ίσως στο ταμείο που μπορεί να τα μοιράσει μετά το Σεπτέμβρη. Τώρα, αυτές τις ώρες, σίγουρα προχθές ήταν η βραδιά του Αλέξη Τσίπρα, είναι μια καινούργια κατάσταση, πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα δώσει αυτό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να περιμένουν όλοι, εγώ πολλές φορές και με τον εκνευρισμό ορισμένων, θα πω πιο συγκεκριμένα με το Πασόκ, ας πούμε, έχω ένα ερώτημα, το γιατί.
0: Ναι.
1: Διότι κάποιος χρειάζεται να περιμένει, θα διαμορφωθεί η κατάσταση μετά το Σεπτέμβριο, επιμένω. Επομένως πρέπει να δει κάποιος τι προτάσεις, τα πρόσωπα, τι ακριβώς θα λένε, πώς θα διαχειριστούν όλα αυτά που έχουν να διαχειριστούν. Υπάρχει επίσης ένα διαφορετικό κοινό στο οποίο απευθύνεται η Μαρία Καρχιανού, το οποίο μπορεί να είναι ένα πολιτική, να είναι άνθρωποι του καναπέ, να είναι αυτοί που δεν ψάχνουν διακυβέρνηση, αλλά εκδίκηση.
0: Η τιμωρία, για να το πούμε αλλιώς.
1: Ναι, τιμωρία, ναι. Επομένως και αυτό, το πόσο κόσμο θα κουνηθεί από τον καναπέ, δεν το ξέρουμε επίσης.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ σημαντική παράμετρο.
0: Πάντως νομίζω μέχρι τώρα, έτσι, είναι διακριτή η διαφορά ανάμεσα στο κοινό.
1: Δεν απευθύνονται στο ίδιο κοινό.
0: Αυτό λέω, δεν απευθύνονται στο ίδιο κοινό. Άλλο κοινό.
1: Σίγουρα,
0: είναι πιο συντηρητικό, θα λέγαμε, το κοινό της Μαρίας Καρεστιανού.
1: Εντάξει, πολύ συντηρητικό, πιο έτσι, πιο αλλιώς.
0: Ναι, μια πρώτη υπόθεση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, σε γενικές γραμμές είναι μάλλον ένα διαφορετικό κοινό που μπορούν να απευθυνθούν τα δύο αυτά νεοπαϊκή κόμματα. Αν και ο Τσίπρας δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικά η κατάσταση και σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας όμως θέλει να πατήσει κάπου στερεά και γι' αυτό απευθύνεται στο αριστερό κοινό. Και αυτό το δείχνει πλέον περίτρανα όλα. Από το όνομα, τις διακηρύξεις, το τι λέει ο ίδιος, τις λέξεις κτλ. Γιατί αν κάνει το λάθος του Γιώργου Παπανδρέου, όταν έκρατε το Κηδισσό, δεν απευθύνθηκε προπίσω στο Πασόκ,
0: ναι,
1: έμεινε με τον Μουτζούρι στο χέρι.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας ή και το επιτελείο των Πασιλτώσεων έχουν κάνει διαφορετικούς υπολογισμούς. Θέλουν να πετονάρουν, να εξασφαλίσουν από εξ αριστερών ένα κοινό. Πόσο μεγάλο ή μικρότερο θα το δούμε πόσο είναι αυτό. Δεν πρέπει κανείς να βιάζεται. Δεν το λέω για να υπεκφεύγουμε, αλλά πραγματικά είναι η συγκυρία τέτοια. Θα το δούμε λοιπόν. Αλλά εκεί απευθύνεται για να πατήσει σε μια στέρεη βάση και να δει από εκεί και πάνω που, μέχρι που μπορεί να φτάσει. Είναι όμως πάρα πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες σε ένα κοινό, σε ένα κόσμο, αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι σίγουρο. Είναι μεγάλες οι προσδοκίες, αλλά πρέπει κανείς να περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι μήνες. Και λέω και πάλι, μέχρι τις εκλογές ο δρόμος μοιάζει να είναι δρόμος αντοχής.
0: Δεν βλέπεις εσύ πρόωρες στο φθινόπωρο που λέγεται και γράφεται, Σπύρο? Αυτό καταλαβαίνω.
1: Όχι, εγώ δεν βλέπω πρόωρες και δεν νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ποτέ στο σχέδιό του να κάνει πρόωρες εκλογές. Εκτός αν το λίτρο της βενζίνης φτάσει 4 ευρώ.
0: Ναι, το έριξε βέβαια, είναι αλήθεια, στην αγορά. Από το Μαξίμου το διέρευσε για συσπήρωση όμως. Για συσπήρωση όπως αποδείχθηκε, ναι.
1: Ναι, και για συσπήρωση και για να εκβιάσει κάποιους που λέει ότι θα κάνω κόμμα να το κάνουν γρηγορότερα.
0: Ναι.
1: Επειδή υπήρχαν τρεις σε αυτό το δρόμο, δηλαδή ότι θα εμφανιστούν καινούργια σχήματα, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα που το είχε πει καθαρά ο άνθρωπος, θα το κάνω, απλώς ήταν, άφηνε το χρόνο λίγο να περάσει να κυλήσει.
0: Και το έκανε και νωρίτερα από όσο αρχικά φαινόταν.
1: Ναι. Υπάρχει και ο Αντώνης Σαμάρας, υπάρχει και η Μαρία Καριστιανού. Ναι. Επομένως όλα αυτά αλληλοεπιδρούν. Δηλαδή ίσως και ο Αλέξης Τσίπρας και λόγω της Καριστιανού, για να μην μένουν κενά και απορίες, γιατί ήδη και στο δικό του χώρο υπήρχαν πιέσεις ότι αρχής καθυστερείς, αρχηγέ, έλα, προχώρα κτλ. Ίσως και αυτό να έπαιξε ένα ρόλο, να πω ότι όλα αυτά αλληλοεπιδρούν.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν κινείται στο κενό.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν κινείται στο πουθενά. Όλα είναι μέσα στον ίδιο χώρο, ας το πούμε.
0: Κανένας δεν κινείται στο κενό, αλλά ταυτοχρόνως κανένας δεν έχει μια ορατή και διακριτή σταθερά, με βάση αυτό που λες, έτσι, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα, αυτό θέλω να πω.
1: Ακριβώς. Ούτε και η κυβέρνηση μπορεί να είναι σίγουρος.
0: Εννοείται.
1: Διότι όταν έχεις σταθερά 70% απέναντί σου.
0: Ναι.
1: Απέναντί σου, το έχεις εδώ.
0: Αυτό είναι από νομιμοποίηση στην πραγματικότητα,
1: ακριβώς,
0: από την κοινωνία.
1: Ακριβώς αυτό είναι ήδη ένα θέμα. Μπορεί να είναι πολύ διασπασμένο αυτό το 70%, να μην έχει δημιουργηθεί ρεύμα. Και γι' αυτό λέω και πάλι ότι είμαστε υποχρεωμένοι, ειδικά αυτοί που θέλουμε να παρουσιάζουμε στον κόσμο το τι γίνεται, είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε. Δεν είμαστε ούτε καφετζούδες, ούτε τα χαρτιά ρίχνουμε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: ούτε κάνουμε τις επιθυμίες μας πραγματικότητα.
1: Δεν έχουν δημιουργηθεί ρεύματα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν δημιουργηθεί ρεύματα.
0: Ναι.
1: Άρα δεν έχεις να πατήσεις σε κάποια στέρεα στοιχεία και να πεις όπα, αυτό είναι μια σταθερά, την κρατάω.
0: Ναι.
1: Πάμε για τα υπόλοιπα. Άρα πρέπει να περιμένει κανείς.
0: Ναι. Αν υπάρχει ένα ρεύμα με τους όρους που προσδιορίζει στα ρεύματα, είναι ένα και μοναδικό. Να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι ρεύμα πια στην κοινωνία.
1: Αυτό είναι μεγάλο, αλλά είναι διασπασμένο.
0: Εντάξει, αλλά είναι ρεύμα στην κοινωνία, λέω. Εσύ
1: λες
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Στις πολιτικές συνιστώσεις, ας πούμε. Ναι, αλλά...
1: ναι, υπάρχει μια κοινή συνισταμένη να φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Αλλά με ποιο τρόπο θα φύγει και πώς θέλει να φύγει.
0: Αυτό
1: από
0: είναι...
1: ποιον να φύγει επίσης, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Διότι για να κάνει ο άλλος το τελικό βήμα, πρέπει να επιλέξει και με ποιον θέλει να φύγει. Με ποιον θα τον αντικαταστήσει.
0: Βέβαια.
1: Αλλιώς θα κάτσει σπίτι του, θα μείνει παγωμένος ακίνητος.
0: Έτσι
1: δηλαδή. Έτσι. Είναι θέματα αυτά τα οποία δεν τα ζούμε πρώτη φορά.
0: Επομένως,
1: κάπου εκεί είμαστε.
0: Ναι.
1: Στον χώρο της αριστεράς πρέπει να υπάρξει πολύ γρήγορα μια ευκρίνεια και ένα ξεκαθάρισμα.
0: Βέβαια, και αποσαφηνίσεις.
1: Και αποσαφηνίσεις. Να μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Όποιος έχει να πει, πρέπει να το πει αφθαρσός, καθαρά, να το πει. Υπάρχουν ψηφοφόροι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προσδοκίες, υπάρχουν άνθρωποι που προβληματίζονται. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πώς θα γίνει αυτό? Ούτε είναι αποδεκτές όλες αυτές οι πραγματικά η δημοπρασία θέσεων και βουλευτικών ή αυτό που λέγεται έτσι. Γιατί συζητιέται, το συζητάει η κοινωνία.
0: Βέβαια.
1: Σου λέει, πες μου ακριβώς τι θέλεις να κάνεις και με ποιον είσαι.
0: Ναι.
1: Ποιος είσαι και με ποιον είσαι.
0: Ναι.
1: Θεμητά όλα. Βεβαίως.
0: Οι επιλογές,
1: τα λίμωνο, οι πολιτικές απόψεις. Η πολιτική επιλογή.
0: Υπάρχει και
1: το
0: λεγόμενο fair play τώρα εδώ που τα λέμε. Εντάξει, και πρέπει να.
1: Δεν είναι μόνο fair play,
0: να
1: είναι ξεκάθαρη. Κοιτάς τους πολίτες σε τέτοιες ώρες τα μάτια και τους λες τι θέλεις.
0: Ναι, ακριβώς. Όχι, λέω από την πλευρά των πολιτικών.
1: Επειδή μιλάμε και για την αριστερά και μιλάμε και για το εθνικό πλεονέκτημα κτλ., αυτά δεν μπορούν να είναι λόγια του αέρα.
0: Βέβαια.
1: Ή υπάρχουν ή δεν υπάρχουν.
0: Βέβαια.
1: Εν τη πράγμαση πρέπει να φαίνονται.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνονται πράγματα σε αυτά που κοροϊδεύαμε και κατηγορούσαμε και επικρίναμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι πολύ καθαρά τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει προβληματισμός, ότι αυτό είναι σεβαστό, είναι απολύτως κατανοητό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι υπάρχει αγωνία, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν επενδυμένες προσδοκίες ίσως σε ορισμένα πράγματα, αλλά αυτό δεν μπορεί να κρατήσει επαόριστο.
0: Ακριβώς. Επομένως, ψυχραιμία, αποσαφήνιση.
1: Ψυχραιμία πάνω απ' όλα.
0: Και δεύτερες σκέψεις. Έτσι. Και να βλέπουμε τα πράγματα και με τη δεύτερη. Και σε δεύτερο επίπεδο. Αυτό νομίζω.
1: Βεβαίως,
0: επιγραμματικά. Βεβαίως. Ό,τι προτείνεις, Σπύρο, στην ανάλυση σου. Έτσι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ.
1: Αυτό.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Σπύρος Ουρμελίδης, ο διπλωματικός αναλυτής του Κόκκινου και της Αυγής. Τον ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Κόκκινο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Πασόκ. Τι φοβάται, τι προσδοκά. Αντώνης Τριγόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, είδαμε μια άγρια επίθεση από το Πασόκ χθες απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
2: Ναι, πλέον το Πασόκ δείχνει ότι βλέπει τον αντίπαλό του στον Αλέξη Τσίπρα και στο κόμμα, το νέο κόμμα, την Ελλάς.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε την χθεσινή επίθεση, οπότε αναβαθμίστηκε έτσι και από το επίπεδο των ανακοινώσεων πλέον και σε επίπεδο Προέδρου. Έκανε λόγο για τον αναντικατάστατο, όπως είπε ειρωνικά, και μίλησε για έναν κακό αντιγραφέα. Τόνισε και επίσης ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show, ούτε από ακριβοκληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες από την τσέπη της εγχώριας ολιγαρχίας. Ένα από τα επιχειρήματα του Πασόκ είναι το οικονομικό και επιμένει στο να ρωτάει πώς χρηματοδοτείται το νέο κόμμα, από πού χρηματοδοτήθηκε η εκδήλωση που έγινε στο Θησίο. Έχει ξεκινήσει δηλαδή αυτό το επιχείρημα. Είχε προηγηθεί επίσης και μια σφοδρή αντιπαράθεση του Πασόκ με τον κύριο Ζιακαντάρη που έχει επιμεληθεί το ιδεολογικό μανιφέστο του νέου κόμματος. Και από εκεί και πέρα πλέον σήμερα, πριν από λίγο κιόλας, είχαμε μια ανακοίνωση από το Πασόκ το οποίο κάνει μια πολύ έντονη έτσι, κριτική στις δημοσκοπήσεις που βγήκαν, στις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις, και κάνει λόγο για μια μεθόδευση εξόφθαλμης επιχείρησης χειραγώγησης κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε τι αναφέρεται με αυτή την ανακοίνωση δηλαδή? Στις πρώτες δημοσκοπήσεις που ήταν χθες το φως της δημοσιότητας.
2: Κάνει ονομαστική αναφορά.
0: Σε τι?
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Και στην δημοσκόπηση της Interview και στην δημοσκόπηση της Real Polls.
0: Ναι.
2: Αναφέρει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο δημοσκοπήσεις και προφανώς δεν μπορούν να ισχύουν και οι δύο. Τουλάχιστον σε σχέση με τα ποσοστά που δίνουν. Η στατιστική λέει σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων. Επιτίθεται και στον εκπρόσωπο της Real Polls, τον κύριο Αλληλόμη, τον οποίο κατηγορεί ότι ήταν συνεργάτης του κύριου Τσίπρα στο παρελθόν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό το λόγο αμφισβητεί και την αξιοπιστία του. Και επίσης ένα κόμμα που επιρρύπτει στο ΠΑΣΟΚ είναι το γεγονός, το ΠΑΣΟΚ συγγνώμη,
0: ναι,
2: στην
0: ναι.
2: Ελλάς, ότι οι εκπρόσωποι του βγαίνουν στα κανάλια μόνοι τους, δεν βγαίνουν δηλαδή σε αντιπαράθεση με στελέχη του ΠΑΣΟΚ ή άλλων κομμάτων, και έτσι ντοξάζονται, όπως αναφέρουν, κρυπτόμενοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ανησυχείς φόδρα το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δείχνει πάντως.
2: Αυτό φαίνεται.
0: Και λογικό.
2: Ότι...
0: λογικό. Μάλλον εύλογο, καθώς είναι η ίδια δεξαμενή στην οποία απευθύνονται. Ο Αλέξης Τσίπρας εννοώ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το σε σχέση με το Πασόκ. Η ίδια δεξαμενή είναι και είδαμε και στελέχη του Πασόκ να προσχωρούν στο κόμμα Τσίπρα, που και αυτό δημιουργεί μια...
2: Και είναι ιδεολογικό στόχος, ναι, αν το βάλουμε κάτω, ναι, δηλαδή αν αφήσουμε τη ρητορική και των δύο πλευρών ότι θα πάνε για πρώτο κόμμα,
0: ναι,
2: και δούμε λίγο την πραγματικότητα όπως αποτυπώνεται και δημοσκοπικά,
0: ναι,
2: προσπαθούν και οι δύο να πάρουν τη δεύτερη θέση, οπότε είναι και λογικό η αντιπαράθεση να κινηθεί πολύ έντονα μεταξύ των δύο χώρων.
0: Έτσι θα πηγαίνει. Τώρα το ΠΑΣΟΚ θα το πάει ισοδύναμα, δεν ξέρω, δεν βρίσκονται το πιο δόκιμο όρο. Δηλαδή θα κάνει τη μέτωπο με Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα ή θα επιμείνει στο Τσίπρα? Τι αίσθηση έχεις από το ρεπορτάζ?
2: Σε επίπεδο ρητορικής θα επιμένει ότι εμείς κάνουμε την πραγματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, εμείς είμαστε την πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά πιστεύω πως σε δεύτερο χρόνο και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, που εκεί θα γίνεται και πολύ μεγαλύτερη πόλωση όλου του πολιτικού σκηνικού, θα δούμε μια σκληρή κόντρα ανάμεσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη Στριγόπουλος, για το κλίμα και το ρεπορτάζ από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά? Τι συνεπάγονται? Τι προϊονίζονται? Θα μας τα απαντήσει ο σημερινός μας καλεσμένος, είναι ο κ. Γιώργος Σεφερτζής, γνωστός πολιτικός αναλυτής με μακρά πείρα και γνώση. Τι κάνετε, κύριε Σεφερτζή? Καλό μεσημέρι.
3: Είμαι καλά, εσείς?
0: Εμείς εδώ παρακολουθούμε και προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε μια...
3: παράπονο δεν έχετε πάντως.
0: Όχι καθόλου,
3: κύριε Σεφερτζή. Η πολιτική ζωή, ένα ενδιαφέρον που ίσως δεν περίμενε
0: όλοι. Είναι καινούρια συνθήκη. Αυτή είναι μια συνθήκη. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος, κύριε Σεφερτζή. Μοναδική από τη μεταπολίτευση και μετά. Ενώ τον ευρύτερο κατακαιρματισμό, έτσι δηλαδή, μέχρι... κάποια χρόνια τελευταία είχαμε στην αρχή τον δικοματισμό, μετά τον διπολισμό, τώρα έχουμε τα πάντα.
3: Τώρα έχουμε τα πάντα και κυρίως έχουμε αυτό το κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος, ναι. Που όμως έχω μια υποψία ότι φτάνει, ολοκληρώνει τον κύκλο του με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προϋποθέσεις αναβίωσης, αν όχι του παλαιού τύπου δικοματισμού, πάντως σαφώς μια εντελώς διαφορετικής διάταξης του πολιτικού συστήματος. Που αν την χειριστεί την συγκυρία σωστά ο κύριος Τσίπρας, αυξάνει τις πιθανότητες να ηγηθεί αυτής της αναδιάταξης με αποτέλεσμα να μπορεί να εξελιχθεί ως ένας από τους δύο πόλους του νέου δικοματισμού.
0: Ή διπολισμού, ίσως.
3: Ή διπολισμού,
0: ναι.
3: Ναι. Ο διπολισμός υπάρχει ούτως ή άλλως. Εκείνο το οποίο μένει να δούμε είναι πώς θα οριστικοποιηθεί η κομματική του έκφραση.
0: Ναι. Αυτά σε ό,τι αφορά τη δυναμική του κόμματος Τσίπρα. Επίσης, έχουμε στα πρώτη φορά από το 2019, εγώ θα πω και από το 2016 που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και από τότε είχαμε μια πολύ έντονη κυριαρχία του μητσοτακισμού. Αυτή πια όχι απλώς δεν υπάρχει, αλλά μάλλον υφίσταται καθίζηση, σωστά κύριε Σεφερτζή?
3: Είναι το μεγάλο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Κλεβοπούλου, διότι είναι πολύ δύσκολο να αναπληρώσει τις απώλειες που μοιραία θα έχει από το γεγονός ότι πια δίει το αστέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη, τουλάχιστον εκείνο του οποίο του επέτρεψε να κυριαρχήσει στο πολιτικό σκηνικό ως τολμηρός μεταρρυθμιστής. Και το μεγάλο πλήγμα που κατά τη γνώμη μου έχει υποστεί η Νέα Δημοκρατία είναι κυρίως αυτό το πλήγμα που αναφέρεται στην υποστολή των σημείων της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας, με αποτέλεσμα αυτό να συμπαρασύρει την προσωπικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ένα πεδίο όπου πια έχει χάσει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα.
0: Ναι. Εσείς ημερίζεστε, κύριε Σεφερτζή, τα σενάρια, τις υποθέσεις, τις διαρροές, γιατί γίνεται και αυτό, όπως ξέρετε, περί αλλαγής εν πλώ του Κυριάκου Μητσοτάκη ή αμέσως μετά τις εκλογές? Ποια από τα δύο βλέπετε εσείς να ισχύει?
3: Βλέπω πιθανότερο να ισχύει το δεύτερο, διότι δεν βλέπω να υπάρχει αρκετός χρόνος προκειμένου να τακτοποιηθούν και οι εσωτερικές ισορροπίες, έτσι ώστε ο όποιος διάδοχος του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην αντιμετωπίσει εστίες αντιδράσεων σε μια φάση όξυνσης του εσωκομματικού ανταγωνισμού. Ναι. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι όλοι θα περιμένουν και ίσως φρονίμως ποιούνται στο αποτέλεσμα των εκλογών, προκειμένου να δουν αν αυτό από μόνο του επιβάλλει την αλλαγή ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία ή δώσει παράταση στην κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ναι.
3: Δύσκολο είναι να αναλάβει κανένας το ρίσκο μιας εσωκομματικής σύγκρουσης πριν να ξεκαθαριστεί το εκλογικό τοπίο.
0: Ναι. Κύριε Σεφερτζή, υπάρχει κάποιο κόμμα, κάποιος πολιτικός φορέας ο οποίος να απευθύνεται και να είναι ελκυστικός, όχι απλώς να απευθύνεται σε αυτό που λέμε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι κρίσιμη μάζα οι νέοι πια, έτσι δεν είναι, κύριε Σεφερτζή? Και δεν βλέπουμε απεύθυνση από κάποιο φορέα, εκτός αν δεν το κάτι μου διαφεύγει.
3: Όχι, προς το παρόν φαίνεται ότι αυτό να εικονογραφεί τη μεγάλη αμηχανία του πολιτικού συστήματος, διότι πράγματι η αδυναμία επικοινωνίας με τους νεότερες ηλικίας ψηφοφόρους είναι πια στις μέρες μας ένα από τα προβλήματα που έχει οδηγήσει στην κρίση αντιπροσωπευτικότητας του πολιτικού συστήματος.
0: Ναι.
3: Γιατί πια οι κάτω των 40 και πολύ περισσότερο οι κάτω των 30 ανήκουν σε ένα διαφορετικό κόσμο, ο οποίος δυσκολεύεται να επικοινωνήσει με τον παλιό κόσμο των ενηλίκων της προηγούμενης γενιάς, της προηγούμενης εσωγείας, με τους οποίους έχουν δημιουργηθεί πια χάσματα και από πλευράς φιλοσοφίας ζωής και από πλευράς παραστάσεων.
0: Αυτό οδηγεί σε αποπολιτικοποίηση? Εγώ δεν συμμερίζομαι προσωπικά, αλλά εσείς είστε ο καλεσμένος. ότι είναι απολυτική η κατάσταση. Δεν βλέπω απολυτική ούτε στα μεγάλα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, ούτε στα μεγάλα συλλαλητήρια για οτιδήποτε προκαλεί την κοινή γνώμη. Και κυρίως στις δημοσκοπήσεις είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ισόποσα με την ισοδύναμα με την ακρίβεια το θέμα της διαφθοράς, κύριε Σεφερτζή, που μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια αντίληψη σιγά τώρα ποιον ενδιαφέρουν οι υποκλοπές και όλα αυτά. Βλέπουμε τη διαφθορά να είναι υπαριθμόν ένα ζήτημα. Αυτό σημαίνει ορίμανση, κατά τη γνώμη μου, της πολιτικής σκέψης της κοινωνίας. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
3: Κυρίως σημαίνει.
0: Ήθελα τη γνώμη σας σε αυτό. Ναι.
3: Ναι, κυρία Κρυγοπούλου, νομίζω ότι κυρίως σημαίνει επικαιροποίηση του πολιτικού DNA του ελληνικού λαού. Mm. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ελληνικός λαός ήταν πράγματι και εξακολουθεί, φαίνεται να είναι παρά τα φαινόμενα, από τους πιο πολιτικοποιημένους της Ευρώπης.
0: Ναι.
3: Με αποτέλεσμα και η νεολαία του να βρίσκεται, να έχει υψηλή συμμετοχή στις εξελίξεις και κυρίως στις εκλογικές διαδικασίες, πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Mm. Εκείνο το οποίο νομίζω ότι διέφυγε της προσοχής του πολιτικού συστήματος δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι απέδωσε σημασία σε πράγματα που η κοινή γνώμη αξιολογούσε διαφορετικά, όπως είναι τα προβλήματα του κράτους δικαίου, είναι ότι επίσης δεν κατάλαβε ποιο ήταν το νόημα της αποχής. Η αποχή λοιπόν αποτελούσε μια νέα μορφή αρνητικής ψήφου, μια νέα μορφή ψήφου διαμαρτυρίας, που από τη στιγμή που θα βρει την ευκαιρία αυτή τη διαμαρτυρία να την εκφράσει για τη συμμετοχή, θα αυξήσει και τα ποσοστά συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες.
0: Εσείς βλέπετε αποχή στη φετινή, την επόμενη κάλπη, στην πρώτη κάλπη?
3: Ναι, θεωρώ ότι αυτό θα είναι,
0: θα
3: μεγάλο πρόβλημα και κυρίως είναι αυτό που θα δώσει πλαστή εντύπωση της εξέλιξης των κομματικών συσχετισμών.
0: Άρα η προτροπή είναι πάτε να ψηφίσετε. Να το πω λίγο εκλαϊκευμένα, έτσι.
3: Ναι, και κυρίως διότι δεν θα έχετε πολλές ακόμα ευκαιρίες να επηρεάσετε τα πράγματα έτσι ώστε πραγματικά να δώσετε την ευκαιρία δημιουργίας νέων προϋποθέσεων άσκησης της πολιτικής.
0: Εσείς από την εμπειρία σας, τις έρευνές σας, τη γνώση σας, τι διακρίνετε ειδικά για τους νέους? Είναι ομογενοποιημένη η στάση, είναι ομογενοποιημένη η θέση, πέρα από το βασικό διατάφτα που είναι η αδυναμία επιβίωσης και διαβίωσης των νέων ανθρώπων, έτσι, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, σε επαγγελματικό, σε όλα.
3: Ένα πράγμα το οποίο όμως βοηθάει στην ομογενοποίηση με τη λογική ότι πια δεν αισθάνεται κανένας να εξαιρείται του προβλήματος, ας πούμε, της στέγης ή της οποιασδήποτε άλλη μορφής καθημερινότητας, αρχής γενομένης από το γεγονός ότι πια έχει αρχίσει να εξαντλείται η υπομονή της νέας γενιάς όταν καταδικάζεται να παραμένει στο παιδικό της δωμάτιο μέχρι την ηλικία που άλλοι έχουν δημιουργήσει ήδη οικογένειες. Και αυτό είναι μια συνθήκη καινούρια που ασφαλώς αλλάζει και τις πολιτικές συμπεριφορές της νεολαίας.
0: Η πρώτη κάλπη, λένε πολύ, θα είναι του θυμού, η δεύτερη θα είναι η καθοριστική, κύριε Σεφερτζή, εσείς τι λέτε?
3: Και οι δύο θα είναι καθοριστικές και έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης.
0: Ναι.
3: Γιατί αυτό το αποτέλεσμα θα δημιουργήσει και τη δυναμική της δεύτερης.
0: Ναι.
3: Και με αυτή την έννοια η μάχη για την δεύτερη θέση είναι πολύ πιο κρίσιμη από όσο ίσως αρχικά υπολογιζόταν.
0: Για την πρώτη κάλπη λέμε πάντα, φυσικά.
3: Μάχη της πρώτης κάλπης για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
3: Εάν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να κρατήσει το προβάδισμα που έχει σήμερα στις δημοσκοπήσεις. Από τη στιγμή όμως που το αποτέλεσμα της κάλπης μικραίνει τη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος και επιπλέον αλλάζει την κατάταξη στο χώρο της αντιπολίτευσης, αυτό θα απελευθερώσει δυναμικές πολύ διαφορετικές εν ώψη της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης από αυτές που θα ισχύσουν στην πρώτη. Δηλαδή από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, δεν θα αποκλείεται τίποτα ως αποτέλεσμα των δεύτερων εκλογών.
0: Πότε βλέπετε εσείς τις πρώτες εκλογές, κύριε Σεφερτζή? Βλέπετε να γίνονται νωρίτερα, βλέπετε να γίνονται στην ώρα τους, τι εκτιμάτε?
3: Εγώ δεν βλέπω να αντέχει η κυβέρνηση την αβεβαιότητα που υπάρχει σήμερα και δεν βλέπω επίσης να αντέχει, να διαχειριστεί το φόβο που τους δημιουργεί το ενδεχόμενο να επιδεινωθούν οι συνθήκες, ιδιαίτερα στην οικονομία, όσο περνάει ο χρόνος, κυρίως εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά όχι μόνο. Διότι πλέον οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης που απειλεί ολόκληρη τη Δύση έχουν αρχίσει να γίνονται πολύ απειλητικές και για την Ελλάδα. Με αποτέλεσμα να αναγκαστεί η Νέα Δημοκρατία να πάει στα εκλογές χωρίς το αφήγημα του success story που είχε μέχρι τώρα στην προμετωπίδα της ατζέντα.
0: Λέτε ότι δεν αντέχει πια άλλο να σταθεί, δεν στέκεται και πολύ αναρωτιέται. Πολλοί αναρωτιούνται αν θα αντέξει να φτάσει και στη ΔΕΘ, αν βγουν και άλλες αποκαλύψεις και από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από τα σκάνδαλα και υποκλοπές και όλα αυτά τα οποία έχουν προκαλέσει αυτό το ζόφο, ο οποίος επηρεάζει και τη ζωή μας. Έτσι, η διαφθορά επηρεάζει, όπως ξέρουμε πολύ καλά κύριε Σεφερτζή και εσείς καλύτερα, επηρεάζει και τη διαβίωσή μας. Τα πάντα όλα είναι απότοκα της διαφθοράς.
3: Έτσι, ναι, το οποίο πλέον η Νέα Δημοκρατία με καθυστέρηση αρχίζει να διαπιστώνει, διότι μέχρι τώρα βαφτιζόταν με την εντύπωση ότι η κοινή γνώμη δεν ασχολείται καθόλου με το θέμα του κράτους δικαίου, όπως επίσης ότι δεν είχε κάτι άλλο στο μυαλό της πέραν του πώς θα εξυπηρετήσει το ατομικό της συμφέρον, με αποτέλεσμα να μη συμμετέχει στις πολιτικές εξελίξεις με τρόπο που θα μπορούσε να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Πλέον το τοπίο αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει.
0: Οι δημοσκοπήσεις, και να κλείσουμε με αυτό κύριε Σεφερτζή, έχουν τα εργαλεία να τα μετρήσουν όλα αυτά, όλη αυτή την καινούργια συνθήκη? Μέχρι τώρα όλα τα χρόνια υπήρχε αυτό που λέμε ένας μπούσουλας, υπήρχε ένας αυτόματος πιλότος, να ξέρετε τι μετράτε όλοι. Τώρα υπάρχουν τα εργαλεία, είναι καινούργια και για τις δημοσκοπήσεις όλα αυτά τα δεδομένα και όλη αυτή η καινούργια συνθήκη που περιγράψατε?
3: Κατά τη γνώμη μου είναι καινούργια, καινούργια η ανάγκη δημιουργίας νέων εργαλείων, αλλά κυρίως εκείνο το οποίο καθιστά πιο ενηγματική τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων είναι το γεγονός ότι έχεις πια από πλευράς πολιτών μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση των δημοσκοπήσεων. Και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι στις δημοσκοπήσεις αυτές απαντά με ειλικρίνεια και όχι ακολουθώντας τους κανόνες μιας στρατηγικής που επισταλτεύει προκειμένου να εκφράσει την ειρωνία του απέναντι στο πολιτικό σύστημα.
0: Ναι. Και είναι πολύ χρήσιμο και κρίσιμο αυτό που είπατε. Λίγοι το λένε έτσι. Και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό κύριε Σεφερτζή, όπως και για την όλη κουβέντα.
3: Εγώ για τις φιλοξενίες.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Να είστε καλά και εσείς που μας ακούσατε, ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, έτσι το είπε αυτό που λέμε. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις και πολλές φορές τους δουλεύει, να το πω εγώ με πιο απλά λόγια, όταν τίθενται τα ερωτήματα. Λοιπόν, τέλος εδώ, Μελίνα Μελιμέζη για τους τίτλους των ειδήσεων και ο Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά.
4: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραίων στον '91 και 4 στο κόκκινο.
5: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό Δρόμου Σχεδία. κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
8: Η ώρα είναι 3.
4: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

κλειδίσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Εξωφρενική μήνυση κατά συνηγόρων συγγενών των Τεμπών που συμμετέχουν στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας κατέθεσαν η πρόεδρος του πρώτου δικείου Λάρισας και η πρόεδρος υπηρεσίας του δικαστηρίου.

0: Χαμηλή βλάστηση επί της οδού Ανοίξεως και Ειρήνης στην περιοχή του Κρυονερίου στην Αττική, στο τέλος του αστικού ιστού, σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Στην ανανοητική αριστερά δεν βάζουμε τελείες, δήλωσε στο κόκκινο η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά. Τόνισε την ανάγκη ενότητας και ανασύνθεσης με όσους θέλουν και μπορούν, σημειώνοντας ότι στη σχετική διαδικασία πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο νέος πολιτικός φορέας που ανακοινώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Στον Άριο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από την Αεροπαγή, τη δικαστικό Μαρία Λεπενιώτη, η οποία έχει διατελέσει πρόεδρος της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Εξερχόμενος μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα για συλλογή υπογραφών, υπογραμμίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Περίπου 330 άτομα εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, ανέφερε στο κόκκινο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Νικόλαος Κακαβάς. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων στο Μπάνταρ Αμπάς κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ως απάντηση, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανική αεροπορική βάση και προειδοποίησαν για πιο αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε νέα επιθετική ενέργεια. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις, το Brent ξεπέρασε τα 97 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό Argo κινήθηκε πάνω από τα 92 δολάρια. Έξαρση κρούσματων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό νοσοκομείο με 53 ύποπτα περιστατικά σε ασθενείς και προσωπικό και νέα επιβεβαιωμένα, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ. Η ενδονοσοκομιακή διασπορά που συνδέεται με την υποστελέχωση και την υπερπληρότητα κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Για 9 ύποπτα κρούσματα κάνει λόγο από την πλευρά διοίκηση του Αττικών, σημειώνοντας ότι εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Ευρήματα συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό φαίνεται πως προέκυψαν από την νεκροψία νεκροτομή του 10χρονου που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του 10χρονου αφέθηκε ελεύθερη, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας της περιοχής που κατηγορείται για ρευματοκλοπή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Το 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης, στην ρύθμιση των ήχων η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Φιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης και την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-3217-777 και τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Viber στο 6985-87-0059. Ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία, λέω εκεί στα κομματικά επιτελεία. Κυρίως της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Γιατί μεν Νέα Δημοκρατία μας ζαλίσανε με τις στροφές και με τις αλλαγές γραμμής. Θα πάνε σε προώρες εκλογές, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός εάν δεν πάνε και το αναβάλουν για το Μάρτιο. Γιατί τώρα, λέει, που βγάλανε στο ξέφωτο τα άλλα δύο κόμματα, του Τσίπραντε και της Καριστιανού, δεν χρειάζεται να πάνε σε προώρες εκλογές. Αυτός ήταν ο στόχος. Τώρα σοβαρά τα λένε. Πάντως, ακόμη και έτσι, ο στόχος τους κατά τα 2/3 επετεύχθη, γιατί το άλλο τρίτο, που είναι και το πιο σημαντικό για αυτούς, αυτό που τους πονάει, δεν

Το πετύχανε. Στο ξέφωτο τον Ανδρέα, τον, συγγνώμη, τον Αντώνη Σαμαρά δεν τον βγάλανε. Αλλά και στο Πασόκ, ψυχραιμία, πήρε το όπλο του σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης και άρχισε να πυροβολεί, κατά πάντων. Πρώτα και κύρια βέβαια, κατά του Αλέξη Τσίπρα. Μετά κατά των δημοσκοπικών. Φυσικά κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, έχει και τα προσωπικά που πηγαίνουν στα δικαστήρια. Αλλά πιο πολύ από όλα, εκεί στο Πασόκ μου άρεσε ο Παναγιώτης Δουδονής. Το Πασόκ, λέει, έχει αντίπαλο τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ ο Τσίπρας είναι σύμμαχός του. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους. Μητσοτάκης και Τσίπρας, έτσι λέει ο κύριος Δουδονής, πρόκειται για μυστική συμφωνία. Θα το δείξει η ιστορία. Η αβάντα του Μεγάρου Μαξίμου στον κύριο Τσίπρα δείχνει τη μεταξύ τους συμφωνία. Αντίπαλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι πάντα το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γι' αυτό και ολόκληρο το σύστημα χειρίζεται το Πασόκ με χυδαίο τρόπο. Όλα αυτά καλά. Και για τις πολιτικές εκτιμήσεις, φυσικά δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει. Ο καθένας έχει τις εκτιμήσεις του. Αλλά για αυτή τη μυστική συμμαχία, τώρα θα πω ότι. Ναι, το διάβαζα σε έναν συνάδελφο, στον Βασίλη Σκουρή, ο οποίος είπε ότι. Και εκείνος το τρολάρι, λέγοντας ότι έχει αποκλειστικές πληροφορίες, ότι έγινε στην Γλυφάδα, δίχως ντολμαδάκια όμως. Αλλά και στο Μαξίμου το μπέρδεμά τους το έχουνε. Στην αρχή μας λέγανε ότι θα γίνουν 2 και 3 εκλογές οπωσδήποτε, μέχρι να βγει αυτοδύναμος ο Κυριάκος. Τώρα πια το ξανασκεφτήκανε και βγήκε και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Λιβάνιος, για να το μαζέψει. Όχι, λένε, δεν θα γίνουν πολλές εκλογές, μία θα είναι και καλή. Γιατί οι δεύτερες και οι τρίτες εκλογές ευνοούν την ψήφο διαμαρτυρίας, την χαμένη κατά αυτούς ψήφο. Οπότε μία εκλογή για να πάει ο κόσμος να ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μετά πώς θα γίνει η κυβέρνηση, με πίεση στο Πασόκ. Όχι ο κύριος Λιβάνιος, αυτό είναι το υπόλοιπο σενάριο. Αφού θα πιεστεί το Πασόκ ή θα αναγκαστεί λοιπόν να κάνει συγκυβέρνηση μαζί με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέει το εφάνταστο σενάριο, ή θα διασπαστεί, οπότε πάλι το ίδιο είναι. Μόνο που εδώ θα πρέπει να βρείτε κι άλλον για να μπει στο παιχνίδι να γίνει κυβέρνηση, διαφορετικά δεν βγαίνουν τα νούμερα. Τέλος πάντων, το θέμα τους είναι πώς να μαζέψουν την κομματική τους βάση, γιατί όσο και αν προσπαθούν οι καλές ενσωματωμένες δημοσκοπικές τους, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου εκεί είναι, στο 22-23%. Λοιπόν, άντε τώρα να πούμε και το επόμενο σενάριο που βγάλανε, μιας και σας ενημερώνω πάντοτε. Διαρροές λοιπόν για το ποιον προτιμούν για αντίπαλο, τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μόνο που εδώ πέρα το θέμα γίνεται πολύ παραγωγικό. Ας το δούμε λοιπόν. Είπαμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 22-23%. Παλεύει να συγκρατήσει την περαιτέρω υποχώρηση έτσι ώστε στις εκλογές να είναι έστω πάνω από 25%. Ακόμη και έτσι όμως, σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα 15% που πιθανότατα κατευθύνεται προς άλλα κόμματα της δεξιάς. Την Ελληνική Λύση, την Νίκη, τη Φωνή Λογικής, το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό βέβαια που κυριολεκτικά τους τρομάζει και στο Μαξίμου είναι μην πάνε σε ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο και αυτό ετοιμάζεται. Και έτσι ξαναγυρίζουμε στο ποιον θέλουν για βασικό αντίπαλο, τον Τζίπρα ή τον Ανδρουλάκη. Γιατί λένε, ναι μεν, ο Ανδρουλάκης είναι πιο εύκολος αντίπαλος, δεν έχει την ευρύτερη ακτινοβολία, δεν έχει τα ηγετικά χαρίσματα. Από την άλλη, ο Τσίπρας, ναι μεν, το αναγνωρίζουν ότι έχει αυτά τα ηγετικά χαρίσματα και τη λάμψη, το ταλέντο της γενιάς του, τον είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ωστόσο, το φόβητρο του Αλέξη Τσίπρα, μαζί με μια υποδάβληση του τι έγινε το 2015, μπορεί να προκαλέσουν συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι ώστε βρίζοντας να πούνε δεν βαριέσαι άλλη μια φορά τον Κυριάκο για να μην έλθει ο Τσίπρας.
Το καταλάβαμε. Θα ξεχάσουν λοιπόν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας την φτωχοποίηση, την μείωση του επίπεδου διαβίωσης, τα απίστευτα κέρδη των συγκεκριμένων εταιριών, την κρίση στέγης, το σύστημα υγείας που είναι σε κατάρρευση, την παιδεία που γίνεται πιο ακριβή, τα σκάνδαλα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας, ακόμα και με τους δικούς τους όρους, την υποχώρηση έναντι της Τουρκίας. Θα τα ξεχάσουν όλα αυτά οι ψηφοφόροι του Κυριάκου και θα τον ξαναψηφίσουν. Για να μην έρθει ο Τσίπρας το 2015. Τώρα βέβαια από τους ψηφοφόρους του Κυριάκου αφενός μεν όλα να τα περιμένεις. Και αυτά μόνο οι ψηφοφόροι του Κυριάκου μπορούν να τα κάνουν. Το σενάριο πάντως σε κάθε περίπτωση κολλαίνει, αν είναι να το σοβαρέψουμε, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες εκτιμήσεις ότι ο Τσίπρας δεν βιάζεται και στην δεύτερη καθαρή θέση, αν κερδίσει το παιχνίδι στην ευρύτερη κεντροαριστερά, μπορεί να μείνει και να περιμένει την ευκαιρία του στην επόμενη εκλογή, όταν θα έχει ξεκαθαρίσει το παιχνίδι και θα αποτελεί τον πόλο, τον δεύτερο βασικό πόλο του πολιτικού συστήματος, όποιος και αν είναι ο άλλος, γιατί και η δεξιά έχει τα δικά της παιχνίδια. Τώρα από εκεί που έλεγαν, βγήκε με αυτοπεποίθηση πέρυσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη εβδομάδα και είπε ότι δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Τρεις μέρες κράτησε αυτό. Από χθες το άλλαξε ο Πρωθυπουργός και θέλησε κιόλας να ειρωνευτεί. Με σκοπτικό τρόπο λοιπόν είπε ότι «Ελλάς», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί το ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη. Έξυπνο. Για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ας μην τα πούμε, κάθε δύο ώρες βγαίνει και κάνει και μια δήλωση. Εγώ θα κράταγα ότι έχει ενδιαφέρον ότι βγήκε στο ξέφωτο και ο Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν περιορίστηκε στα δικά του τα θριαμβευτικά για το πόσο καλά πηγαίνει η ελληνική οικονομία, αλλά πέρασε και στα πολιτικά και είπε ότι ο Τσίπρας είπε επίχρυσα τσιτάτα του παρελθόντος. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης και εγώ θα έλεγα ότι ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός της νέας Δημοκρατίας μετά τον Μητσοτάκη.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και έχουμε πολύ απλωμένο τραχανά στο πολιτικό σκηνικό. Κάποιοι το παρουσιάζουν με κινούμενοι, το παρομοιάζουν με κινούμενοι άμμος. Βέβαια, κινούμενοι άμμος τραβάει κάτω εκείνον τον οποίο κινείται. Και εδώ να δούμε ποιον θα πάρει μαζί. Και στην τηλεφωνική γραμμή έχω έναν καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Τερζή από το in.gr. Εκτός από την ερευνητική δημοσιογραφία που κάνει, γιατί σε παρακολουθώ, Δημήτρη, και είχε αναφερθεί στα σκάνδαλα και στις υποκλοπές και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει και εξαιρετικό ρεπορτάζ πολιτικό και ανάλυση. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Ναι, μα ακούτε, δεν σας ακούω καλά εγώ πάντως. Καλησπέρα, αν μιλάτε.
0: Εμείς σε ακούμε.
1: Τώρα μια χαρά.
0: Τώρα είμαστε καλά. Λοιπόν.
1: Οπότε, αν έκανες ερώτηση, ξανά κάτι, γιατί δεν άκουσα καθόλου.
0: Όχι, δεν έκανα μια παρουσίαση. Σου έλεγα ότι εκτός από το πολύ καλό ερευνητικό ρεπορτάζ που έχεις και για τα σκάνδαλα που σε είχα παρακολουθήσει, έχεις και εξαιρετικό ρεπορτάζ και ανάλυση για τα πολιτικά πράγματα που συμβαίνουν, γιατί έχουμε απλωμένο τραχανά.
1: Έχουμε. Η αλήθεια είναι έχουμε. Και θα απλώσει κι άλλο κατά πώς φαίνεται.
0: Θα απλώσει κι άλλο, λες. Να ξεκινήσουμε από το ότι το κόμμα Τσίπρα παράγει κυματισμούς.
1: Εντάξει, αναμενόμενο. Βέβαια, για να είμαστε και ειλικρινείς, οι αντίπαλοι του κάνουν τα πάντα για να παράξει περισσότερους κυματισμούς. Δηλαδή, τέτοια διαφήμιση, πραγματικά, εγώ έχω μείνει έτσι λίγο με ανοιχτό το στόμα. Λέω, μπράβο. Τζάμπα διαφήμιση, απίστευτη διαφήμιση, και δυστυχώς, αν εξαιρέσεις κάποιες πολύ συγκεκριμένους που έχουν επιχειρήματα και όντως μπορείς να συζητήσεις πάνω σε αυτά και να δεχθείς ενδεχομένως και κάτι από αυτά, κάποια άλλα είναι λίγο, ας μου επιτραπεί, έκφραση της πλάκας.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, ας πούμε, προσωποπαγές κόμμα. Το λέει ποιος, το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Τι κοιταζόμαστε όλοι τώρα, εντάξει, δηλαδή. Ενώ υπάρχει σειρά άλλων επιχειρημάτων που μπορείς να φέρεις και να ανοίξεις μια πολιτική συζήτηση και να πεις δεν είναι καλός γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Βλέπεις δηλαδή κάτι αστεία επιχειρήματα τα οποία μάλλον διαφήμιση κάνουν περισσότερο. Όχι, σίγουρα κάνουν διαφήμιση. Και αυτή τη στιγμή, αν το δούμε, έχεις ένα Τσίπρα σε ρόλο Πολάκη. Πώς έλεγε ο Πολάκης, μόνος μου και όλοι σας.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας δεν το λέει αυτό, βέβαια, αλλά έτσι πώς διαμορφώνεται.
0: Το λένε οι άλλοι, είναι. Το λένε οι άλλοι για λογαριασμό του. Όλοι εμείς μαζί απέναντί σου.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι λίγο περίεργο ότι βγήκε απέναντί του τόσο σκληρά και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί υπό την έννοια ότι μπορεί η κυβέρνηση να περηφανεύεται και προσωπικά ο Πρωθυπουργός ότι έχει κερδίσει τόσες φορές τον Αλέξη Τσίπρα σε εκλογικές μάχες, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε 2026, έχουμε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια, βουτυγμένη στα σκάνδαλα, με αποκαλύψεις που συνεχίζονται, δεν έχει δηλαδή τελειώσει, με απίστευτη φθορά, αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, το βλέπεις και στον κόσμο αν είσαι έξω, δηλαδή οποιοδήποτε πάει σε ένα σούπερ μάρκετ, σε μια λαϊκή, απλά πράγματα. Το βλέπεις αυτό να αποτυπώνεται στον κόσμο. Οπότε προφανώς και υπάρχει θέμα για την κυβέρνηση. Βλέποντας έναν άνθρωπο ο οποίος, αν μη τι άλλο, αυτό που σίγουρα δεν μπορείς να το αρνηθείς, είναι ότι έχει επικοινωνιακό χάρισμα και έχει τη δυνατότητα να κάνει γκέλ στον κόσμο. Παρά το γεγονός, με την όποια φορά του, έτσι. Γιατί έχει κυβερνήσει, γιατί δεν είναι ο 35-40 που ήταν πριν από 10-12 χρόνια. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να κάνει γκέλ στον κόσμο. Και επειδή, άλλο ένα στοιχείο, αν μου επιτρέπεις, είναι το ότι έχεις μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση εδώ και χρόνια, η οποία δεν παράγει ικανό λόγο να αντιπαρατεθεί με αξιώσεις απέναντι στην κυβέρνηση, αυτή την κυβέρνηση της φοράς, αυτό συμπερασματικά μας οδηγεί στο ότι ας πάμε με τον Τσίπρα, λέει πολλοί κόσμος.
0: Ναι, βλέπεις.
1: Έχει βγει και χθες, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη δημοσκόπηση που έλεγε που ένα.
0: Ότι είναι καθαρά δεύτερος.
1: Πάμε καλά. Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι στο ποιος μπορεί να αντιπαρατεθεί με το Μητσοτάκη ξεκάθαρα, και το 40% έλεγε Τσίπρας.
0: Αυτό νομίζεις ότι βολεύει το Μαξίμου να επιλέξει σαν αντίπαλο τον Τσίπρα? Γιατί είναι ένα από τα σενάρια
1: σίγουρα
0: που βγάζουν.
1: Σίγουρα το βολεύει. Σίγουρα το βολεύει, γιατί θα το συσπυρώσει σε μεγαλύτερο βαθμό. Ο Τσίπρας είναι κόκκινο πανί από την εποχή της διακυβέρνησης, της πρώτης φοράς αριστερά, της αριστερής παρένθεσης, όλα αυτά τα θυμόμαστε, των μνημονίων. Είναι κόκκινο πανί για το λεγόμενο αντισύριζα, παύλα, αντιτσιπρικό μέτωπο, που στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα, έτσι δεν είναι, δεν ενδιαφέρει. Προφανώς και θα το συσπυρώσει σε μεγαλύτερο βαθμό την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία από ό,τι ας πούμε αν ήταν απέναντι ένας οποιοσδήποτε άλλος αντίπαλος.
0: Ναι, το σενάριο είναι ότι, το είπα προηγουμένως δηλαδή, ότι το Μαξίμου διαρρέει, ότι έχει να διαλέξει ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη και ότι προτιμάει και αυτό το Τσίπρα ακριβώς για να συσπυρώσει τη δική της βάση, όπου γι' αυτό ο κίνδυνος είναι ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Εδώ έρχεσαι στον τραχανά που είπες στην αρχή, εγώ να μην απλώσω κι άλλο τραχανά. Αυτό είναι, αυτό που είπες. Λοιπόν, αλλά σύν της άλλης, ο Τσίπρας είναι και λίγο απρόβλεπτος. Τι εννοώ στα ποσοστά. Το ΠΑΣΟΚ μετριέται συγκεκριμένα από το 2023, από τις εκλογές τις τελευταίες και μετά. Έχει μια σταθερή πορεία. Έκανε ένα μπραφ μετά τις εσωκομματικές του εκλογές, όταν κυριάρχησε ο Ανδρουλάκης και χτύπησε, πλησίασε πάρα πολύ το 20%. Αυτό κράτησε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 3 μήνες. Αυτή η άνοιξη δημοσκοπική.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια άρχισε να πέφτει πάλι και να μετριέται με μικρό αποκλίσεις. Πότε λίγο ψηλά, πότε λίγο χαμηλά, αλλά εκεί σε ένα ποσοστό γύρω στο 13%.
0: Δεν λέει να ξεκολλήσει η βελόνα, όπως θα έλεγε ο Παύλος Γερουλάνος, εκτός να πάει προς τα κάτω πια.
1: Λοιπόν, ο Τσίπρας από την άλλη ξεκινάει, λέγανε όλοι, ότι σιγά ο Τσίπρας μονοψήφιο ποσοστό. Έτσι και επανέλθει στην ενεργοπολιτική. Όλοι του δίνανε ένα ποσοστό της τάξης του 7-8%. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, οι δύο πρώτες που έχουμε δει, φτάνουν maximum αυτή τη στιγμή στο 16,1.
0: Εδώ θα ήθελα να ρωτήσω την εκτίμησή σου. Μπορεί να κάνει πολιτικό παιχνίδι, να ρίξει μεγάλες πολιτικές μπαλιές για να διευρύνει το ακροατήριό του και να αποτελέσει βάσιμα απειλή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
1: Κοίταξε, αν θυμηθούμε το 2015, όταν έγινε, βέβαια οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, αλλά τι έκανε τότε, πώς έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, πώς έφτασε το 36, σίγουρα δεν έγινε το 36% του εκλογικού σώματος, δεν ήταν αριστεροί. Εντάξει, κομμουνιστές ή αριστεροί, ή ΣΥΡΙΖΕΙ ή οτιδήποτε άλλο, δεν είχαν αναφορές στην αριστερά. Προφανώς πήρε και απ' αλλού, και αν θυμάμαι καλά, μάλιστα, τότε είχε πάρει απογοητευμένος από όλο το φάσμα, από όλο το πολιτικό φάσμα. Λοιπόν, και κεντρώους και δεξιούς κλπ. Τώρα τα πράγματα πιστεύω ότι είναι λίγο πιο αυστηρά. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις ποιες είναι οι δεξαμενές του Τσίπρα αυτή τη στιγμή, σίγουρα η δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, σε μεγάλο βαθμό, πιστεύω ότι θα πάρει ένα κομμάτι από αυτό που λέμε τα κόμματα στα αριστερά, λίγο οικολογία, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Θα πάρει ένα ποσοστό, όχι πολύ μεγάλο, αλλά θα πάρει. Και από εκεί και πέρα είναι να ψαρέ εκείνη το βασικό. Να χτυπήσει εκεί που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκης. Στο λεγόμενο μετριοπαθές κέντρο, να το πούμε έτσι, μια γενική αίσθηση. Όπου εκεί υπάρχουν απογοητευμένοι.
0: Ναι,
1: από την διακυβέρνηση Μητσοτάκη για διάφορους λόγους, είτε για την οικονομία, είτε για τους θεσμούς, είτε για την τσέπη τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν απογοητευτεί βλέποντας ότι το φιλελεύθερο αφήγημα Μητσοτάκη δεν ήταν τελικά και τόσο φιλελεύθερο όπως αποδείχθηκε.
0: Είναι ο φιλελεύθερο ήταν.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Υπάρχει τεράστια διαφορά, γι' αυτό το λέω. Αν και δεν είναι τώρα ο κατάλληλος χρόνος για να το κάνουμε, είναι εντελώς διαφορετικό.
1: Οπότε, εκεί είναι ένα ερώτημα λοιπόν από εκεί και πέρα. Εάν θα κάνει η ΚΕΛ και τι ΚΕΛ θα κάνει σε αυτόν τον κόσμο.
0: Να σε ρωτήσω ένα τελευταίο. Εντάξει, το ΕΛΑΣ είναι το όνομα και παραπέμπει κατευθείαν στην αριστερά. Από την ιδρυτική του διακήρυξη, έτσι όπως την άκουσες και είμαι σίγουρος ότι την διάβασες και μετά πιο προσεκτικά, σε έπεισε ότι είναι αριστερά?
1: Εξαρτάται τι. Αν βγεις και ρωτήσεις αυτή τη στιγμή στον δρόμο, πιάσουμε 10 αριστερούς και τους ρωτήσουμε τι είναι αριστερά, πιστεύω ότι θα πάρουμε 10 διαφορετικές απαντήσεις.
0: Σωστό είναι.
1: Στο ίδιο πνεύμα, αλλά με διαφορές. Εξού και θες να μετρήσουμε τις διασπάσεις, να δούμε τι γίνεται.
0: Όχι, απλά κρατάω λοιπόν αυτό που είπε ο Σακελαρίδης, ότι στο τέλος θα κάνει δεξιά στροφή.
1: να σου πω κάτι. Πραγματικά τον συμπαθώ, τον θεωρώ ότι έχει απίστευτη δυναμική σαν άνθρωπος και σαν πολιτικός, πραγματικά, και είναι νέος άνθρωπος. Αλλά, να, ας πούμε εδώ ένα επιχείρημα. Το 23, για το οποίο καταγγείλει το Τζίπρα, το 23, ποιος πήγε μαζί του στις εκλογές? Και μετά, μάλιστα, από μια απουσία 8 ετών.
0: Ναι.
1: Γιατί προς τιμή του ο Γαβρίλης Κλαρίδης είχε φύγει, είχε παραδώσει και την έδρα, θα τα θυμόμαστε όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Έκανε ένα μεγάλο διάλειμμα από την πολιτική και του βγάζει οποιοδήποτε το καπέλο που σκέφτεται, ότι ένας άνθρωπος που δεν σκέφτεται ούτε την τσέπη του, ούτε την καρέκλα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και επανέλθε, και μάλιστα επανήλθε με τον Τζίπρα να κάνει ειδική μνήμα στην επαναφορά του Γαβρίλης Κλαρίδη ως συμμάχου τότε στη μάχη κατά το Μητσοτάκη και τη δεξιά το 23. Πώς γίνεται λοιπόν να μιλάς, αναρωτιέμαι πραγματικά δημοσιογραφικά, αν τον είχα απέναντί μου, δηλαδή, που πρέπει να τον ρώταγα. Το 23 μαζί δεν ήσασταν. Τι άλλαξε δηλαδή από τότε, τι έγινε τότε? Λοιπόν, από εκεί και πέρα, προφανώς και υπάρχει κριτική και ορθή κριτική, κατ' εμέ, σε συγκεκριμένα θέματα. Δηλαδή, εγώ θέλω να δω, ας πούμε, τι θα πει πραγματικά ο Αλέξης Τσίπρας, εν συνεχεία, γιατί πλέον δοκιμάζεται, όπως όλα τα κόμματα και όλη η πολιτική, ξαναμπαίνει στη βάσανα της κριτικής. Του τι λένε, πώς το λένε, γιατί το λένε. Θέλω να δω τι θα πει για τους εξοπλισμούς, θέλω να δω τι θα πει για τις συμμαχίες μας με τη Δύση, θέματα δηλαδή εξωτερικής πολιτικής. Και επίσης, εγώ να σου πω και κάτι άλλο. Εμένα με ενοχλεί αυτό το πατριωτισμό συνέχεια.
0: Ναι.
1: Το ακούω και το ξανακούω. Δηλαδή, σαν να πρέπει να το τονίσουμε, να το πιστέψουμε, λες, ήταν η αριστερά ποτέ μη πατριωτική?
0: Όχι, ίσα-ίσα οι μεγάλες στιγμές της αριστεράς ήταν όταν κατάφερε να εκφράσει αυτή τη σύνδεση του εθνικού, εγώ δεν το λέω μόνο πατριωτικό, του εθνικού με το κοινωνικό.
1: Σωστά, ναι. Το εθνικό όπως το λέει και ο Κάλβος, έτσι,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: το
0: λέει, ναι,
1: και
0: ναι,
1: ο Κάλβος και ο Σολομός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα μας όμως εδώ λοιπόν είναι, άρα γιατί το χτυπάμε συνέχεια?
0: Δεν ξέρω. Θα κρατήσω το ερώτημά σου. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κρατήσω το ερώτημά σου για να ρωτήσω μετά τον κύριο Άρη Στυλιανού που θα έχουμε μια συζήτηση. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Δημήτρης Τερζής, κυρίες και κύριοι, αρθρογράφος στο in.gr. Μπορείτε να βρίσκετε τα κείμενά του εκεί.
2: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραίων στο ...91 και 4, στο κόκκινο.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι?
3: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: των σπιτιών τις σκεπές.
1: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5, και στο τηλέφωνο έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Άρη Στυλιανού, καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μέλος του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας και συγγραφέας, ένας από τους συγγραφείς της διακήρυξης για την σύγκληση της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Σωστά δεν τα λέω, κύριε Στυλιανού? Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Γκουτζάνη, στις ακροάτριες και ακροτές. Πολύ σωστά τα είπατε όλα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Έλεγα...
2: Έχουμε καινούργια κατάσταση, καινούργια καθήκοντα.
1: Α, ναι. Και είσαστε μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ή έχετε αναπτύξει τα καινούργια μέσα επικοινωνίας?
2: Όχι, εντάξει. Είμαι στη Θεσσαλονίκη. Είχα έρθει στην Αθήνα τις τελευταίες μέρες και για την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης στο Θησείο, και είμαι στη Θεσσαλονίκη όμως, έχω αρκετές εργασίες εδώ στο Πανεπιστήμιο, είμαι πρόεδρος στο τμήμα μου και τα λοιπά. Έχουμε πολλά και εδώ.
1: Άφησα την προηγούμενη συζήτηση με τον Δημήτρη Ντερζή, καλό συνάδελφο, ο οποίος έχοντας διαβάσει την ιδρυτική διακήρυξη είπε ότι έβλεπε συνέχεια το πατριωτικό και εκείνο τον ενόχλησε, ενώ εγώ έκανα την παρατήρηση ότι είδαμε το πατριωτικό πολλές φορές, το πατρίδα και το Ελλάδα, δεν είδα πουθενά το εθνικό.
2: Ναι. Εννοείται τη διακήρυξη αυτή την τελευταία, τώρα που
1: την τελευταία, ναι, που ήταν του κόμματος.
2: Εγώ συμμετείχα στην συγγραφή του Μανιφέστου.
1: Ναι, του Μανιφέστου.
2: Με την ομάδα Σιακαντά.
1: Ναι, συγγνώμη, το είπα διακήρυξη, είναι Μανιφέστου.
2: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Τώρα, το ένα ήταν πιο μεγάλο, πιο...
1: Ήταν 8.500 λέξεις, ήταν του Μανιφέστου.
2: Ήταν σχεδόν 8. Και μεγάλο κατά τη γνώμη μου, εγώ ήθελα πιο μικρό. Είμαι υπέρ των πιο σύντομων κειμένων. Και για τη διακήρυξη πιστεύω 3.000 περίπου λέξεις. Είναι πολλές, δηλαδή το ήθελα.
1: Ναι. Οπότε κάναμε εκεί. Κάναμε μια διαφορετική παρατήρηση ο καθένας από την πλευρά του. Ο συνάδελφος ότι τον ενόχλησε η συχνή επανάληψη του πατριωτικού. Εγώ ότι γιατί δεν υπάρχει καθόλου το εθνικό.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει και το εθνικό, τουλάχιστον στο μανιφέστο. Υπάρχει. Δεν μιλά. Δηλαδή είναι λίγο προβληματικό το να μιλάς για το έθνος, διότι το έθνος το έχει οικειοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό η ακροδεξιά και προκαλεί παρεξηγήσεις. Δηλαδή προτιμούμε να μιλάμε για το πολιτικό έθνος, δηλαδή το λαό της δημοκρατίας, ας πούμε. Τώρα, το πατριωτικό. Έχει, όντως ο Αλέξης Τσίπρας έχει επιλέξει να προβάλλει μια καινούργια έννοια του πατριωτισμού, για να μην αφήνει, όπως και το έθνος δεν θέλουμε να το αφήσουμε στη δεξιά και στην ακροδεξιά, προς Θεού. Γι' αυτό και λέμε και για ένα εθνικό σχέδιο ανάταξης της κοινωνίας και τα λοιπά. Δεν είναι κακό, αλλά και το πατριωτικό δεν είναι το πατριωτικό με την εθνικιστική σημασία, ας πούμε, να το πω έτσι, με τη σοβινιστική. Το πατριωτικό μιλάει για νέο πατριωτισμό, που σημαίνει ότι αγαπάμε την πατρίδα μας, αγαπάμε την Ελλάδα και φροντίζουμε να την αναβαθμίσουμε. Το πατριωτικό παραπέμπει και στην παράδοση της αριστεράς με το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, για να θυμηθούμε.
1: Εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο ήταν το ΕΑΜ. Το πρώτο δεν ήταν το εθνικό, έτσι.
2: Είχε το εθνικό, βέβαια. Αλλά έχει μέσα... Μα και το εθνικό δεν μας ενοχλεί. Απλώς ο νέος πατριωτισμός είναι ακριβώς στο να δούμε την πατρίδα και με ένα πατριωτικό, έτσι, με μια πατριωτική αίσθηση καθήκοντος, να δουλέψουμε για να πάει καλύτερα η χώρα μας, η κοινωνία, ο λαός μας. Και το έθνος, αν θέλετε. Το έθνος είναι λίγο πιο παρεξηγημένη έννοια. Τα εθνικά κράτη έχουν σε μεγάλο βαθμό εξελιχθεί σε πολυεθνικά κράτη. Όχι, βέβαια, η πατρίδα, στην Ελλάδα δεν συμβαίνει τόσο αυτό, αλλά στην Ευρώπη είναι πολλά έθνη, πολλές εθνότητες και προκαλούνται και παρεξηγήσεις όταν όλα έχουν μια κατεύθυνση εθνικιστική, σοβινιστική. Δηλαδή, άλλο είναι να πεις ότι ναι, ο εθνικός ύμνος, η εθνική Ελλάδα, σ' αγαπάμε με αυτή την έννοια, την πατρίδα και το έθνος, Και άλλο είναι να θεωρείς το δικό σου έθνος και τη δική σου πατρίδα ανώτερη από όλα, ειδικά με τα έθνη, ανώτερο από όλα τα άλλα. Και αρχίζει μετά ο σοβινισμός,
1: τώρα,
2: αρχίζει ο εθνικισμός.
1: Εμένα μου αρέσει αυτή η συζήτηση, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο, γιατί θα έλεγα ότι ο πατριωτισμός και ο εθνικισμός έχουν διαφορά ποσότητας, όχι ποιότητας.
2: Κοιτάξτε, η αριστερά,
1: ο πυρήνας της έννοιας είναι ίδιος.
2: Εξαρτάται πόσο θα περιορίσεις το έθνος. Δηλαδή, άμα πεις Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι, αυτό είναι εθνικιστικό.
1: Να.
2: Έλληνας γίνεσαι εάν μετέχεις τη συμμετέρα
1: παιδείας.
2: Δηλαδή, ο Αντετοκούμπο είναι Έλληνας, εγώ λέω είναι Έλληνας. Άμα το δεις εθνικιστικά, όπως το έβλεπε η Χρυσή Αυγή, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, άλλες ακροδεξιές απόψεις, θα πεις δεν είναι Έλληνας, γιατί έχει καταγωγή από την Αφρική. Όχι, γίνεσαι Έλληνας με την έννοια του πολιτικού έθνους. Ότι δηλαδή συμμετέχεις στη δημοκρατία, είσαι Έλληνας πολίτης άλλης καταγωγής. Είναι μια μεγάλη συζήτηση.
1: Ναι, πάντως εγώ θα έλεγα ότι το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι το έθνος και το κράτος αναπτύχθηκαν μαζί, τουλάχιστον μετά την Γαλλική Επανάσταση, ίσως και νωρίτερα.
2: Από το 19ο αιώνα και μετά.
1: Και νομίζω ότι ακόμη και τώρα το έθνος αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της διατήρησης των κρατών. Τα πολυεθνικά κράτη έχουν διαλυτικές στάσεις.
2: Έχουν προβλήματα, είναι αλήθεια. Ωστόσο, να σας θυμίσω ότι η παράδοση της αριστεράς από τον 19ο αιώνα, από τους ιδρυτές, ας πούμε, από τους κλασικούς, τον Μάρξ δηλαδή, και τους σοσιαλιστές, συγγραφείς, κομμουνιστές, αναρχικούς κτλ. Όλη η παράδοση της αριστεράς ήταν διεθνιστική. Δηλαδή ήταν μια προσπάθεια να ενωθούν τα έθνη ως αδέλφια, έτσι, σε ένα μεγάλο κίνημα χειραφέτησης, απελευθέρωσης, κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Από τότε βέβαια έχει κυλήσει
1: πολύ. Ναι, γιατί ανέπτυξαν σαν συγκροτησιακό στοιχείο της τάξης και την έννοια της τάξης, η οποία όμως ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν επιβεβαιώθηκε. Ξεχάσανε πόσο αδέλφια ήταν οι διεθνιστές της δεύτερης και της τρίτης διεθνούς και άρχισαν να σφάζονται στα πεδία στο δυτικό μέτωπο.
2: Σίγουρα έχετε δίκιο, και σίγουρα ένα από τα κενά σημεία, ας πούμε, στην παράδοση του μαρξισμού είναι το ζήτημα το εθνικό. Δηλαδή δεν το είδανε, όπως και το ζήτημα του φύλου, αν θέλετε. Ούτε το γυναικείο ζήτημα το είδαν τόσο καθαρά ο Μάρξ, ο Έγγελς και τα λοιπά, ούτε το εθνικό, και υπάρχουν ιδιαιτερότητες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν ο σοβινισμός, το εθνικό πρωτείο κυριαρχεί, έχουμε τραγωδίες.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Ας πούμε, σας θυμίζω ότι η Ιουγκοσλαβία ήταν μια μεγάλη ομοσπονδία όπου ζούσαν ειρηνικά διάφορα έθνη, έτσι, και όταν διαλύθηκε είχαμε τους εμφύλιους πολέμους, αυτούς τους πολέμους τους καταστροφικούς.
1: Ναι, και εδώ εντάξει, αν το δεις σαν και η στάτη, θα πεις, ας πούμε, ότι φυλετικά οι Κροάτες και οι Σέρβοι από το ίδιο έθνος ήταν. Εκείνο που τους χώρισε τελικά ήταν η θρησκεία. Συνεπώς και ο φυλετισμός δεν βγάζει νόημα. Τέλος πάντων.
2: Σίγουρα αγαπάμε την πατρίδα μας και το έθνος μας και τη χώρα μας, αλλά δεν μισούμε τους άλλους λαούς και τα άλλα έθνη.
1: Εντάξει, έχει μια σημασία, γιατί ήθελα να πούμε ότι πώς θα ορίσετε την έννοια της αριστεράς που είναι δύσκολη, αλλά και ποιος είναι ο στόχος πια της Ελλάς, του νέου κόμματος.
2: Ναι. Κοιτάξτε τώρα, πέρα από τη γενική αυτή συζήτηση που έχει ενδιαφέρον και είναι θεωρητικό, το ζήτημα είναι ότι την κοινωνία και τους πολίτες αφορούν οι συγκεκριμένες προτάσεις, τα συγκεκριμένα μέτρα που θα προταθούν και το πρόγραμμα μιας πολιτικής αλλαγής. Δηλαδή αυτό που είπε και ο Τσίπρας είναι ότι δεν αρκεί η πολιτική αλλαγή, χρειαζόμαστε αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή η σημερινή πολιτική που είναι συντηρητική και είναι και προς όφελος των ολιγοπολίων, των καρτέλ, και τα λοιπά. Η σημερινή πολιτική να αλλάξει, να έχουμε μια αλλαγή πολιτικής σε προοδευτική κατεύθυνση. Αυτό αφορά την κοινωνία, νομίζω, και τον ελληνικό λαό και τους πολίτες, και εκεί πρέπει να προσέξουμε. Βέβαια και τα θεωρητικά ζητήματα, τα πιο γενικά, έχουν την αξία τους και το ενδιαφέρον τους. Τι θα γίνει τώρα?
1: Όχι, έχουν το ενδιαφέρον, μπορεί να είναι μακριά η συζήτηση, αλλά στο τέλος θα συμπυκνώνουμε για να πούμε τι είναι η σύγχρονη κυβερνός αριστερά. Αυτό μπορεί να συμπυκνωθεί, ναι. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε, ας πούμε, κουβέντες και να αναπτύσσουμε δεκάδες χιλιάδες λέξεις, αλλά μπορεί να οριοθετηθεί ή δεν μπορεί. Φαντάζομαι ότι όλη η σύγχρονη συζήτηση και στην Δυτική Ευρώπη αυτή είναι έναν επαναπροσδιορισμό της σύγχρονης αριστεράς. Και το ότι δεν έχει καταφέρει να την ορίσει και έχει διολυστήσει σε φιλελεύθερες ή νεοφιλελεύθερες ατζέντες είναι και ένα από τα προβλήματα. Και το κενό που αφήνει και καλύπτει μετά η άκρα δεξιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι για να, απλά να συζητάμε κάποιοι που έχουμε την πολυτέλεια των θεωρητικών, είναι για το πώς αυτά γίνονται πια και έχουν αντανάκλαση στην πράξη και στο πρόγραμμα το οποίο λέτε. Δηλαδή, πράγματι. Σωστά είπατε ότι ο κόσμος θέλει να δει αντιμετώπιση τα συγκεκριμένα του προβλήματα. Αλλά εγώ θα σας έλεγα ότι το ζήτημα δεν είναι να πει ότι ναι, θέλουμε αποκατάσταση των αδικιών, ότι θέλουμε περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, που είναι αριστερό πρόταγμα, αλλά και πώς θα γίνει αυτό. Ακόμη και αν πεις ότι ναι, θα αυξήσω τη φορολογία των πλουσίων, που πρέπει να του διευκρινίσεις ότι δεν θα είναι της μεσαίας τάξης και ποιοι είναι οι πλούσιοι, θα πρέπει να καταθέσεις ένα σχέδιο συγκεκριμένο που να φανεί ρεαλιστικό και αξιόπιστο στον κόσμο για να σε εμπιστευτεί. Σωστά το λέω?
2: Πολύ σωστά το λέτε, και θα πρέπει να προτείνεις και συγκεκριμένα μέτρα, τι θα γίνει με τις τράπεζες, τι θα γίνει με την ενέργεια, αν θα υπάρχει μια, ας πούμε, δημόσιος έλεγχος ή το χρηματιστήριο της ενέργειας θα καθορίζει, ας πούμε, τις τιμές του ρεύματος τόσο υψηλές. Θα πρέπει να δεις τι θα γίνει με τα ολιγοπόλια και με τα καρτέλ, πώς θα τα αντιμετωπίσεις, πώς θα βελτιώσεις την αγοραστική δύναμη και να κάνεις μια αναδιανομή με κατεύθυνση μια πιο δίκαιη κοινωνία, έτσι. Μείωση των ανισοτήτων και όλα αυτά. Και να δώσεις πάλι, δηλαδή πρέπει να προτείνεις το δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα παιδείας, να αναβαθμιστούν αυτά που έχουν καταρακωθεί ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι εύκολο και υπάρχει, όπως το είπατε κι εσείς, υπάρχει ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό ή και παγκόσμιο της αριστεράς σε όλες τις μορφές της, δηλαδή της, πέραν του κέντρου αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας και της πιο ριζοσπαστικής αριστεράς και των κομμουνιστικών, ας πούμε, παραδόσεων και της οικολογίας, υπάρχουν αδιέξοδα και προβλήματα στα οποία έχει εκμεταλλευτεί ακριβώς η ακροδεξιά για να επιβάλλει μια ατζέντα σε πολλά μέρη του κόσμου, και το φαινόμενο Τραμπ και ο τραμπισμός είναι μια επικίνδυνη έκφανση αυτού του
1: αυτής της εξέλιξης. Μια παρατήρηση είναι ότι εμείς λέμε ότι τώρα δεν έχουν σημασία οι ιδεολογίες, έχουν, ας πούμε, μόνο τα συγκεκριμένα, αλλά η ακροδεξιά προχωράει πουλώντας ιδεολογία.
2: Σίγουρα έχουν σημασία, γι' αυτό και τα κείμενα τώρα και το μανιφέστο και η διακήρυξη προσπαθεί να βάλει τουλάχιστον αυτή η προσπάθεια η καινούργια που γίνεται από όλη την ομάδα, όλο το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, και τόσους πολίτες που πυκνώνουν τις γραμμές αυτού του εγχειρήματος. Η προσπάθεια είναι να οριοθετηθεί και να δοθούν και καινούργια οράματα, ή μάλλον να θυμηθούμε τα οράματα. Γι' αυτό και ο τίτλος του νέου σχήματος είναι «Ελληνική», έτσι, που παραπέμπει σε αυτά που λέγαμε πριν, και στο εθνικό, στο πατριωτικό, στο της χώρας μας, στο ελληνικό, ελληνική αριστερή, που παραπέμπει σε όλους τους αγώνες της αριστεράς και στο αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη και συμπαράταξη, το οποίο είναι ίσως και το πιο σημαντικό, με την έννοια ότι θέλει να φιλοδοξεί να είναι μια συμπαράταξη δυνάμεων, να μην είναι απλώς ένα στενό.
1: Εδώ θα σας ρωτήσω, συμπαράταξη με ποιον? Γιατί δεν μπορείτε να πείτε συμπαράταξη με την κοινωνία, μέσα στην κοινωνία είσαστε. Δεν μπορεί να έχει, δεν έχει νόημα. Είναι συμπαράταξη με ποιον?
2: Συμπαράταξη είναι ακριβώς να φτιάξουμε μια πολύ μεγάλη προοδευτική παράταξη, δημοκρατική παράταξη, αριστερή, κεντροαριστερή, πείτε την όπως θέλετε, όπου θα συμπαραταχθούν δυνάμεις της κοινωνίας, όπως λέτε. Βασικά θα είναι πολίτες που πυκνώνουν, που θέλουν την αλλαγή πολιτικής, και θα είναι, κατά τη γνώμη μου, και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Κατά την προσωπική μου γνώμη τουλάχιστον, δεν θα είναι μια συγκόλληση των κομμάτων, των υπαρκτών, τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό απαξιωθεί και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι αριστερά. Τουλάχιστον ο δικός μας ο χώρος.
1: Επειδή ο όρος συγκόλυση είναι απλός και είναι και αρνητικός, μπορεί να υπάρξει όσμωση.
2: Εγώ πιστεύω ναι, δηλαδή πρέπει να συμπαραταχθούν όλες αυτές οι δυνάμεις και πιο μικρές κινήσεις όπως είναι το, ας πούμε, το κόσμος του κυρίου Κόκαλη ή οι κινήσεις που ηγείται ας πούμε ο κύριος Κοντζιάς ή η κυρία Κατσέλη και άλλοι ανένταχτοι πολίτες απογοητευμένοι που αποσύρθηκαν, δηλαδή ο πρώην χώρος του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, να το πω, του όλου ΣΥΡΙΖΑ του 2012-2015 αν θέλετε και το ΜΕΡΑ25, αλλά και ο χώρος του ΠΑΣΟΚ, ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων από αυτό το μεγάλο και όσοι τέλος πάντων δεν βλέπουν, γιατί υπάρχει το συντηρητικό, το δεξιό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς το εκφράζει αυτή τη στιγμή νομίζω, που βλέπει μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία παρά τα όσα λέγανε στο συνέδριό τους. Αυτός ο στόχος της πλευράς, ας πούμε, Ανδρουλάκη, Διαμαντοπούλου κτλ. Είναι να γίνει μια, αν έρθουν έτσι τα αποτελέσματα, θα πάνε πιστεύω να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία, όχι χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη, με κάποιον άλλον κοινή αποδοχή. Αυτό δεν είναι καλή εξέλιξη και εγώ νομίζω ότι και το ΠΑΣΟΚ, ιστορικά τουλάχιστον, και υπάρχει ένας κόσμος του ΠΑΣΟΚ που μπορεί να συμπαραταχθεί με το προοδευτικό.
1: Εγώ οφείλω να το ρωτήσω, γιατί το είδαμε και το είπε και δημόσια ο κύριος Δουδονής, ότι έχει γίνει συμφωνία Τσίπρα-Μητσοτάκη.
2: Τώρα αυτό είναι αστειότητα, θα την έλεγα γελιότητα. Δηλαδή τώρα το ΠΑΣΟΚ, κοιτάξτε, βρίσκεται σε έναν πανικό, διότι βγήκαν κάποιες μετρήσεις και δείχνουν το ΠΑΣΟΚ τρίτο κόμμα, μπορεί να είναι και τέταρτο πίσω από την κυρία Καριστιανού και δεν είναι καλός σύμβουλος ο πανικός. Αυτές οι μετρήσεις πάντα είναι που λένε η φωτογραφία της στιγμής. Θα δούμε, έχουμε καιρό μέχρι τις εκλογές. Εγώ δεν λέω ότι έχουν κρυθεί τα πάντα ή ότι ξέρω εγώ, ας πούμε, να σας πω ποια είναι η κατάταξη των πολιτικών δυνάμεων. Το στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς είναι να διεκδικήσει την κυβέρνηση. Άρα δεν παλεύουμε για τη δεύτερη θέση. Από εκεί πέρα το ΠΑΣΟΚ θα ήταν καλύτερο να είναι πιο ψύχρεμο. Δηλώσεις σαν του κυρίου Δουδονή αντιγράφουν τον Άδωνη Γεωργιάδη κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή, αυτό από πού προκύπτει δηλαδή ότι υπάρχει κάποια συμφωνία του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα. Μα είναι οι δύο αντίθετοι πόλοι που θα πάνε να ανταγωνιστούν για την κυβέρνηση κάποια στιγμή.
1: Κρατάω πάντως...
2: Είναι η αριστερά και η δεξιά.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα για να το απορρίψετε και το καθαρά και απερίφραστα, ναι. Χωρίς αυτό. Αλλά κρατάω ότι αφήνεται ανοιχτό την συμπαράταξη με τις άλλες αριστερές δυνάμεις του χώρου, αν και φαντάζομαι ότι ο τρόπος ακριβώς με τον οποίο αυτό θα γίνει μένει να προσδιοριστεί στο εγγύηση απότερο μέλλον, αλλά πάντως πριν τις εκλογές. Γιατί εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να πράξει και μετά τις εκλογές. Ας πάει το κάθε κόμμα, ο κάθε φορέας να μετρηθεί και μετά τις εκλογές, εφόσον υπάρξει και κυβερνητικό ζήτημα, να υπάρξει αυτή η συμπαράταξη. Βεβαίως μέχρι τότε θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όλες τις δηλώσεις τους, έτσι ώστε να μην κόψουν τις γέφυρες.
2: Σίγουρα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και χαμηλά την μπάλα, όπως λέω και εγώ, με μια σοβαρότητα και με μια σεμνότητα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από πολλές πλευρές για να έρθει αυτή η αλλαγή πολιτικής, για να έρθει και η πολιτική αλλαγή, γιατί το σύστημα Μητσοτάκη, ας το πω έτσι, ή το καθεστώς αυτό της 7 χρόνια τώρα, έχει εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιήσει πολλά μέσα για να διαιωνίσει την παρουσία του και θα δώσει παροχές και υποσχέσεις και ελέγχει το μηδιακό σύστημα σε κάποιο βαθμό.
1: Τι σε κάποιο βαθμό, σχεδόν απόλυτα το ελέγχει.
2: Ναι, σχεδόν απόλυτα, εντάξει, ας το πούμε έτσι.
1: Τέλος πάντων, υπάρχει κάποια. Έχει διαρροές το τελευταίο διάστημα, αλλά μέχρι και πριν από 2 χρόνια και πριν γίνει η μεγάλη σύγκρουση Μαρινάκη-Μητσοτάκη, το έλεγχε σε ένα ποσοστό 90%. Πρώτη φορά το είδαμε αυτό. Ξεπέρασε και το Σιμίτι. Τα λέω εγώ.
2: Ακριβώς, δίκιο έχετε. Και υπάρχει και διαφθορά και σκάνδαλα και αδιαφανείς, ας πούμε, διευθετήσεις, απευθείας αναθέσεις. Όλα αυτά δημιουργούν σίγουρα μια εκλογική πελατεία και κάποιους ανθρώπους εξαρτημένους από τη σημερινή εξουσία, ωστόσο ευνοεί τους λίγους, δηλαδή είναι ένα μικρό ποσοστό που ευνοείται από όλη αυτή την διευθέτηση, είναι και οι μεγάλες επιχειρήσεις, τα καρτέλ Και, αλλά και είναι και, να το πω ότι είναι ένα 10% του ελληνικού λαού. Μπορεί να είναι ένα τέτοιο ποσοστό, 15, δεν ξέρω. Αλλά
1: όλοι δεν είναι υπόλοιποι... η πλειονότητα. Η πλειονότητα έχει μείωση του βιωτικού του επίπεδου.
2: Ακριβώς. Και δεν μπορεί να βγάλει, πολλοί κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και κάνουν 2 και 3 δουλειές, ας πούμε.
1: Α, καλά. Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι κάτι... απαράδεκτο.
1: Εδώ έχουμε φτάσει να νομίζουμε ότι να βλέπουμε πιο, πολύ, πιο εύκολο το τέλος του κόσμου παρά το τέλος του καπιταλισμού. Και έχουμε φτάσει να μετράμε και να είμαστε ευχαριστημένοι μόνο όταν ανεβαίνει λίγο το οικονομικό μας επίπεδο, χωρίς να μετράμε το χρόνο τον οποίο χάνουμε. Αλλά τέλος πάντων είναι μια ευρύτερη συζήτηση. Επειδή δεν έχω ακόμη πολύ χρόνο, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε σε μια εντυπωσιακή και επιτυχημένη εκδήλωση εκ του αποτελέσματος την ιδρυτική διακήρυξη. Σήμερα την κατέθεσε και στον Άριο Πάγο. Το επόμενο βήμα ποιο θα είναι, μιας και υπάρχουν και οι ακροατές που περιμένουν να δουν ποιο θα είναι.
2: Ήταν επιτυχημένη όντως η εκδήλωση και εγώ ήταν και συγκινητικά και ήταν και πολλοί κόσμος. Και όχι ακριβώς ο ίδιος κόσμος του 23, ας πούμε. Δηλαδή, ήταν, εγώ είδα πολύ λαϊκό κόσμο και πολλούς ανθρώπους που δεν τους... καλά, δεν γνωρίζω όλους, αλλά οι συγκεντρώσεις του 2023 του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάπως μικρότερες και χωρίς έτσι, αισιοδοξία. Τώρα υπήρχε μια αισιοδοξία και μια συγκίνηση. Το επόμενο βήμα είναι να φτιαχτούν πυρήνες του νέου κόμματος και να συνεχίσουν να εγγράφονται δεκάδες χιλιάδες πολίτες ως μέλη διαδικτυακά στην πλατφόρμα, η οποία πλατφόρμα θα γίνει και πιο διαδραστική σε λίγο καιρό και θα μπορεί να... θα είναι λίγο υβριδικό το κόμμα, νομίζω. Θα γίνουν όμως και πυρήνες σε κάθε πόλη, σε κάθε δήμο. Θα φτιαχτούν έτσι, θα φτιαχτεί μια δικτύωση και κάποια στιγμή θα γίνει και ιδρυτικό συνέδριο σίγουρα, αλλά δεν ξέρω αν θα...
1: Πριν ή μετά τις εκλογές, κύριε Στυλιανού.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Αν οι εκλογές
1: πάμε...
2: το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ναι. Δεν προλαβαίνουμε. Αν οι εκλογές πάνε αρκετά πιο μακριά.
1: Συγχωρείς αν πρέπει να το μαζέψω, αλλά θα υπάρξει κάτι σαν πολιτικό γραφείο μέχρι τις εκλογές.
2: Νομίζω ναι, κάποια προσωρινά όργανα. Ναι.
1: Προσωρινά όργανα.
2: Προσωρινό, ας πούμε, πολιτικό γραφείο και μια προσωρινή εθνική επιτροπή, ίσως.
1: Ναι. Για να είδατε να την βάλουμε μέσα και το εθνικό, ναι, που λέγαμε στην αρχή.
2: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το είπα. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί.
1: Αλλά... Δεν θα είναι διοικούσα και... επιτροπή, πάντως. Μην παραπέμψουμε στο 74 της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
2: Όχι, δεν έχουμε το συνέδριο.
1: Άρα, κρατάω λοιπόν σαν επόμενα βήματα ότι σύντομα θα φτιαχτεί και με τα όργανα, δηλαδή κάτι σαν πολιτικό γραφείο ή εθνική επιτροπή, ότι το επόμενο διάστημα θα δοθεί βάρος στην δημιουργία πυρήνων σε όλη την Ελλάδα και στην δικτύωση του κόμματος και στην ενίσχυση που θα είναι υβριδική και με φυσική παρουσία και διαδικτυακή. Σωστά.
2: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, κάποια μεγάλη ενέργεια.
2: Δεν ξέρω, αλλά θα υπάρχουν και ευχάριστες εκπλήξεις, φαντάζομαι, όπως ήταν αυτή με το όνομα.
1: Δεν θέλετε να μας το αποκαλύψετε.
2: Δεν γνωρίζω.
1: Εσείς από πότε το ξέρατε το όνομα, για να κλείσω με αυτό?
2: Δεν το γνώριζα. Το γνώριζε ένας πολύ μικρός κύκλος ανθρώπων και γι' αυτό δεν διέρευσε.
1: Τόσο μικρός που δεν είσαστε ούτε εσείς. Γιατί και εσείς στο μικρό κύκλο ανθρώπων είσαστε.
2: Εντάξει, δεν το ήξερα πάντως. Αλλά και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη το όνομα.
1: Κρατάω ότι το θεωρείτε ευχάριστη έκπληξη, γιατί όντως έκανε πολύ μεγάλη συζήτηση. Επικοινωνιακά πέτυχε σίγουρα τον στόχο του. Κύριε Στυλιανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα ήθελα όμως και όταν θα είσαστε κάτω να έρθετε να κάνουμε και μια θεωρητική συζήτηση, και ακόμη και για τα κοινωνικά συμβόλαια, μιας και έχετε γράψει τις θεωρίες των κοινωνικών συμβολέων, οι οποίες ξεκινούν από τον Χόμπς και όχι από τον Ρουσό, όπως νομίζουν πολλοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε Κουτζάνη. Θα ξαναπούμε. Γεια σας.
1: Άρης Στυλιανού, καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μέλος του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Τον ευχαριστούμε και εμείς φτάσαμε στο τέλος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης, στη ρύθμιση των ήχων η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στη μουσική επιμέλεια είχε ο Γιάννης Πετρίδης. Να είστε καλά, αύριο ξανά στις 3.
3: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραίων στο Λιχτό, '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Η ώρα είναι 4.
3: ...91 και 4...

Βγήκαν στο αρμόδιο γραφείο του Μεγάρου Λάρισας για την άντληση των αντιγράφων από το κατασχεμένο βιντεοληπτικό υλικό των διαδικαστικών πραγματογνωμόνων στην υπόθεση των Τεμπών. Εν μέσω ωστόσο της άντλησης των αρχείων, οι διοδικαστικές λειτουργοί ανακάλεσαν την άδεια, πυροδοτώντας σφοδρή κριτική στο πρόσωπό τους, ενώ κατατέθηκε και μήνυση σε βάρος τους για παράβαση καθήκοντος από μέρος των συνηγόρων. Ακόμα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που προσεδερίστηκε την κυβερνητική αφήγηση για χρόνιες δυσλειτουργίες που κρατούν ίσως και από την εποχή του Τρικούπη, δεν μπορεί να παραγράψει τελείως τις ευθύνες της κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, όπως φαίνεται στην ανακοίνωση του επικεφαλής της αποστολής της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, στην οποία γίνεται μεταξύ άλλων λόγος και για συνθήκες που δημιούργησε σε περιθώρια κακοδιαχείρισης και πιθανής απάτης, σημειώνει σε δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Αρβανίτης. Ενώπιον του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που φέρεται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ζημία για τον ΠΚΠ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 330 άτομα εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Νικόλαος Κακαβάς. Συνάντηση με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Πέτρα Μπάιερ, θα έχει σε λίγη ώρα στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Φάμελος. Στον Άριο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από την αεροπαγή τη δικαστικό Μαρία Λεπενιώτη, η οποία έχει διατελέσει πρόεδρος της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Εξερχόμενος του Άριου Πάγου, Άλεξης Τσίπρας μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα για συλλογή υπογραφών, υπογραμμίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Στην ανανεωτική αριστερά δεν βάζουμε τελείες, δήλωσε στο κόκκινο η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αναστασία Σαπούνα. Τόνισε την ανάγκη ενότητας και ανασύνθεσης με όσους θέλουν και μπορούν, σημειώνοντας ότι στη σχετική διαδικασία πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο νέος πολιτικός φορέας που ανακοινώθηκε από τον Άλεξη Τσίπρα. Σε εύθραυστο σημείο, η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν, μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν μια αεροπορική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, ενώ προειδοποιούν με αποφασιστική αντίδραση σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά στο Ιράν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, με ανάρτησή της, επιβεβαίωσε την Ιρανική επίθεση στη βάση του Κουβέιτ και έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου μετά τις νέες επιθέσεις, το Μπρεντ ξεπέρασε τα 97 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 92 δολάρια. Έξαρση κρούσματων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό νοσοκομείο. Για 9 επιβεβαιωμένα κρούσματα κάνει λόγο η διοίκηση του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. 53 τα ύποπτα περιστατικά σε ασθένεις και προσωπικό, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ. Για ενδονοσοκομιακή διασπορά που συνδέεται με την υποστελέχωση και την υπερπληρότητα, κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αττικών. Ευρήματα συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό, φαίνεται πως προέκυψαν από την νεκροψία, νεκροτομή του 10χρονου που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σέρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του 10χρονου αφέθηκε ελεύθερη, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας της περιοχής που κατηγορείται για ρευματοκλοπή. Σε συγκέντρωση στις 7 στο Μοναστηράκι ενάντια στην καταδίκη σε θάνατο των δύο απεργών πείνας της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών, Αριστοτέλη Χατζή και Σουζόν Τοπάν, καλή συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών που εντείνει τον αγώνα της για την αποτροπή των σχεδίων της περιφέρειας Αττικής και της κυβέρνησης για έξωση των 400 κατοίκων που ζουν στα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Συνεχίζουμε ανυποχώρητα τον αγώνα για υπεράσπιση της ζωής, το μήνυμα που έστειλε η κοινότητα στη συνέντευξη τύπου της προηγούμενης Δευτέρας. Επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Σεβρόν στην παραχώρηση περιοχή 10. Ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου υπεβάλλαν οι εταιρείες Σεβρών και Hellenic Energy, ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κρούσμα ευλογιάς των προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, σημάνοντας συνάγερμο. Στις τοπικές αρχές, η νόσος επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, θανατώθηκαν 106 ζώα για να αποτραπεί η εξάπλωσή της. Υπόελεγχο τέθηκε άμεσα από την πυροσβεστική φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι επί της οδού ανοίξεως στο Κρυονέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, πρωτοφανής καύσωνας για την εποχή πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι μετεωρολόγοι κατέγραψαν νέα ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο, με μέγιστες τιμές που φτάνουν τους 36 βαθμούς Κελσίου. Σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας, οι θερμοκρασίες έχουν εκτοξευθεί στους 40 βαθμούς, ενώ έχουν ήδη σημειωθεί αρκετοί θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα. 4 ιταλικές πόλεις, ανάμεσά τους και η Ρώμη, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Ο ΙΕ προειδοποιεί ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα έως το 2030.
Στις αθλητικές ειδήσεις, η μάχη για τον τίτλο στη φετινή Greek Basketball League κορυφώνεται με το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ ανδρών να μπαίνει στην ημιτελική του φάση. Η δράση ξεκινά σήμερα με τα παιχνίδια

0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός που δέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens στις 6, λίγο αργότερα στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο ΣΕΦ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Καλώς τους και καλώς θες. Εδώ είμαστε στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, αδέρφια, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο μέσω του avg.gr μας ακούτε, με μια ομπρέλα κόκκινη μόλις άνοιξε και σήμερα 5η, 28 Μαΐου του 2026, λίγες μερούλες ακόμη και πάει και ο Μάιος. Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, παρεούλα μέχρι και τις 6 όπως κάθε απόγευμα, με πάμπολα νέα περί πολιτισμού και όχι μόνο. Έβλεπα τον καιρό έξω, αγριεύει κομματάκι, μπουρίνια, βροχούλες, άστατος θα παραμείνει. Οπότε ομπρέλα να έχετε ούτως ή άλλως μαζί και αν δείτε μπόρα να ξεσπά, περιμένετε κάπου σε ασφαλές μέρος μέχρι να περάσει. Ωστόσο, οι θερινοί καλά κρατούν, το παλεύουν δηλαδή, μέσα σε αυτό το σκαμπανέβασμα του καιρού, οι θερινοί κινηματογράφοι. Βλέπω εδώ ότι θα ανοίξει και 11 Ιουνίου το Σινέ Πανόραμα, θα ανοίξει και αυτό στις πύλες του σιγά σιγά. Ήδη όμως λειτουργούν οι περισσότεροι και βέβαια και το Σινέ Άλεξ, στη γειτονιά μας εδώ στην Ολύμπου 106. Δίνουμε και σήμερα 3 διπλές προσκλήσεις που έχουν διάρκεια μίας εβδομάδος, από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου. Η ταινία που συνεχίζει να προβάλλεται είναι «Η Ομηρία» του Γκας Βαν Σαντ. Μία ιστορία γύρω από τον Άντωνη Κυρίτσης, τον 44χρονο Κυρίτσης, που το 77 μπήκε στο γραφείο του Ρίτσαρ Χολ, πρόεδρου μεγάλης εταιρείας, και τον κράτησε όμηρο, απαιτώντας 5 εκατομμύρια δολάρια, καμία κατηγορία ή δίωξη, ασυλία και μία προσωπική συγγνώμη από την οικογένεια Χολ για το ότι τον εξαπάτησαν και του στέρισαν αυτά που θεωρούσε ότι του ανήκαν. Η Ομηρία λοιπόν, η βασική ταινία στο Σινέ Άλεξ, και την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου από ό,τι είδα θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ 36 «Ρήγμα στο χρόνο», είναι αφιερωμένο στα γεγονότα του Μάη του 1936. Πράτετε τα δέοντα, δηλαδή στέλνετε μηνυματάκι είτε μέσα στο Facebook, στη σελίδα μας με μια ομπρέλα κόκκινη, στο Messenger και μόνο, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900, βάζετε και τη λέξη σινεμά αν θέλετε να σας βάλω στην κλήρωση για προσκλήσεις διπλές, για το Alex ξαναλέω, όσοι και όσες κερδίσετε, και θα περιμένετε μέχρι τέλους να ακούσετε ονόματα, έτσι, για να μου επιβεβαιώσετε ότι τα ακούσατε. Θα πάτε στο Alex με την ταυτότητά σας, όποια μέρα θέλετε, από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, για να δείτε την ταινία ή τις ταινίες που προβάλλονται. Λοιπόν, άρχιστε να άρχιστε παρεούλα, θέλω χορταστικά μηνύματα όπως πάντα, που είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε κτλ. Κτλ. Να, σαν το αγαπημένο Γιώργο εδώ. Καλησπέρα, ομπρελίτσα μου βελουδόφωνη. Καλησπέρα. Θες ρωτούσα Γιώργο, αλλά μάλλον δεν άκουγες. Τι έγινε με την εκδήλωση της διατροφής? Πήγες να μαλώσεις ή ήταν καλά? Σας περιμένω και ξεκινώ με Φώτη Πολυμέρη, το τραγούδι του Αλίτη, στίχη, μουσική, ερμηνεία δική του. Σαν σήμερα φύγε από τη ζωή, το 2013, αυτή η βελούδινη επίσης φωνή.

Φώτης Πολυμέρης, λοιπόν, έτσι μπήκαμε με ένα ταξίδι σε άλλες εποχές, διαφορετικές εντελώς. Λοιπόν, καλώς την και τη Γιάννα μου, καλώς την και τον Ανδρέα, καλώς την και τον Πάνο. Στις γύρω ειδήσεις, στα εντός της πόλης, από αύριο λοιπόν χωρίς μετρό για 3 εβδομάδες, ξανά. Έτσι, μπαίνει η γραμμή μη 1, ξαναλέω, η οποία είναι σωτήρια, όσο και να πεις. Κοιτάξτε, από πού περνάει, να την εκμεταλλευτείτε δε όντως. Από την άλλη, τα προβλήματα των προβλημάτων, ο προβλήματα. Πάλι βλάβη υπήρχε σήμερα, ταλαιπώριο στους επιβάτες, πού να πάνε, προς τα πού πάνε, θα περάσει ο σειρμός, γιατί δεν περνάει ο σειρμός, κτλ. Κτλ. Αυτά και τούτα λοιπόν που συμβαίνουν εκεί, έχω που έχω την κλειστοφοβία μου εγώ και δεν μπαίνω ούτως ή άλλως, αλλά με αποθούν όσο τίποτα να το προσπαθήσω έστω και καμιά φορά. Γιατί σε αυτές τις φορές θα πέσω, να είστε σίγουροι από την καντεμιά μου, έτσι. Σε στιγμή που θα έχει βλάβη, οπωσδήποτε.

Εδώ στο άγαλμα Βενιζέλου στην Αριστοτέλους υπάρχει μια μεγάλη γιορτή, γιορτή των λαϊκών αγορών. Από το πρωί στήσανε πολύχρωμα μπαλόνια, παιδάκια, μεγάλοι, αγωνιστές. Είχε και διάφορα έτσι, διάφορες ομιλίες και βέβαια πορεία που ακολούθησε μετά. Μ' αρέσει που με κοροϊδεύει, για ναι. Και το φόβο μου, ναι. Ναι, ναι, λοιπόν, το ομολογώ.

Διανομέας που βρήκε και παρέδωσε χρήματα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί οι Νεάπολις Σικαίες θα βραβευτεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολις Σικαίων. Το αυτονόητο δηλαδή θα λέει κανείς. Όχι. Όχι για τη βράβευση, για το ότι βρίσκεις κάτι που δεν είναι δικό σου και το παραδίδεις. Ξέρω εγώ, και ένα παραπάνω χρήματα. Αλλά συνεχίζονται, παιδιά, και οι απάτες με τις σπήρες που παριστάνουν τεχνικούς και λογιστές. Συνεχίζουν να ξαφρίζουν ηλικιωμένους και όχι μόνο. Μεγάλη προσοχή, μεγάλη ψυχραιμία και το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να απευθύνεστε προς τα αστυνομικά τμήματα όσο γίνεται ή να τους λέτε ότι πολύ απλά έχετε συνεργασία με ένα αστυνομικό τμήμα. Ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Αυτά που λέτε συμβαίνουν πάνω κάτω και πλαγίως. Λέω να συνεχίσω λοιπόν στο ίδιο κλίμα με αυτό που ξεκινήσαμε της εποχής του Φώτη Πολυμέρη, με τη συνονόματή μου Έλσα Λάμπο, ψευδόνυμο βεβαίως, μας τα έχει μάθει αυτό ο Πασχάλης Δήμου, το περίφημο Χαρά μου, Γιώργος Οικονομίδης και Κώστας Πρετεντέρης στους στίχους, Τάκης Μωράκης στη μουσική.

Έτσι λοιπόν. Τρόμος για γυναίκα στη Φωκίδα διαβάζω. Πάλεψε 10 λεπτά με λύκο για να σωθεί. Αφού το κατάφερε κιόλας. Χαρά στα κουράγια της, σαν που λέγαμε για φόβους πριν. Πάντως, αν μ' ακούει η Γιάννα, εδώ ο Μιχάλης μου λέει, αφού μου λέει ότι είσαι πιο καλή απογευματινή παρέα και τον ευχαριστώ πολύ, ότι το μετρό είναι όντως ψυχοπλακωτικό. Ορίστε. Δεν είναι, ε? Είναι. Και ο Δημήτρης συμφωνεί. Και αν έχεις συνηθίσει να πηγαίνεις ποδαράτα, με τα δύο ποδαράκια, δεν θέλεις καθόλου να μπλέκεσαι σε κλειστά πράγματα. Δηλαδή για μένα και το λεωφορείο είναι too much που λέμε στα ελληνικά. Καλησπέρα και στο Γιώργο, καλησπέρα και στη Θάλια.

Μάλιστα, καινούργια ειδοποίηση από μετεωρολόγους. Σημαντική αλλαγή με κεραυνούς, ανέμους, πυρκαγιές. Έρχονται καταιγίδες και μπουρίνια. Αρκετά επικίνδυνο το νέο 24ωρο. Κρυφτείτε σε κανένα καταφύγιο, παιδιά.

Και ενώ λέγαμε για λύκους πριν, βλέπω τώρα άλλη είδηση και στη Βέρεια. Πέντε μικρά αγριογούρουνα και η μητέρα τους εγκλωβίστηκαν σε στέρνα. Και βλέπω το βίντεο πώς τα βγάλανε, τα απελευθέρωσαν. Αυτά είναι όμορφα. Ε? Μια χαρά.

12 Ιουνίου έρχεται και το Σινέ Πηλαία, μετά το πανόραμα που είπαμε για 11 Ιουνίου. Πηδάω λίγο από τη μια είδηση στην άλλη, αλλά βλέπω και μπροστά μου τι βγαίνει από ειδήσεις για να σας μεταφέρω, έτσι. Και αφού λέμε για σινεμά, να πω ότι σήμερα Πέμπτη έχουμε στον Πολυχώρο η Λυσσασμένη Γάτα, που είναι πίσω από την ΕΙΑΘ στην περιοχή της Ροτόντα. 8 η ώρα προβολή της ταινίας από την κινηματογραφική Λέσχη Σολάρης, Μεθυσμένα άλογα του Μπαχμάν Κομπαντή. Είναι μια ταινία του 2000. 5 ευρώ έχει είσοδο σε αυτές τις προβολές. Και υπενθυμίζω ότι κληρώνω όπως κάθε Πέμπτη προσκλήσεις για θερινό πλέον, και συγκεκριμένα το θερινό σινεμά Άλεξ στην Ολύμπο 106. Έχουν διάρκεια μίας εβδομάδος από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Όσοι και όσες κερδίζετε, πηγαίνετε με την ταυτότητά σας και παραλαμβάνετε τη διπλή πρόσκληση. Και έχουμε την ομοιρία του Γκας Βαν Σαντ, συνεχίζονται οι προβολές, και την άλλη Τετάρτη το ντοκιμαντέρ 36 ρήγμα στο χρόνο, σχετικά με τα γεγονότα του Μάη του 1936. Μην καθυστερείτε, μηνυματάκι είτε στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900 και βάζετε και τη λέξη σινεμά, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Και ας κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο λοιπόν, έτσι, στο ίδιο κλίμα που αρχίσαμε, με τον Πάνο Σάμι να τραγουδά «Χορός τρελός» σημαίνει σάμπα. Νίκος Φατσέας στους στίχους, Ζωζέφ Κορίνθιου στη μουσική.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Λοιπόν, αδέρφια, να μην ξεχνάμε ότι συνεχίζεται η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, έτσι, για πέμπτη χρονιά, μέχρι 30 του μήνα, μέχρι μεθαύριο πάει, με πάμπολες εκδηλώσεις, σε 20 τουλάχιστον βιβλιοπωλεία στη Θεσσαλονίκη. Αλλά σε όλη την Ελλάδα μπορείτε να βρείτε μικρά βιβλιοπωλεία που το καθένα έχει αναλάβει δράση. Το καθένα οργανώνει τις εκδηλώσεις που επιθυμεί. Σήμερα, μεταξύ άλλων, θα σας πω και τις υπόλοιπες δράσεις που έχω σημειωμένες, αλλά θα σταθώ αρχικά σε αυτή που θα γίνει στη Μυθιστορία, 8 η ώρα το απόγευμα, στη Βαφοπούλου 20 είναι η Μυθιστορία. Εκεί λοιπόν θα παρουσιαστούν οι νέες εκδόσεις Βαγονέτο του Γιώργου Γκόζη. Είχαμε μιλήσει μαζί του λίγο πριν βγουν στο φως αυτές οι εκδόσεις. Τα είπαμε μετά και με συγγραφείς που εκδίδονται σε αυτές τις εκδόσεις, και ένας από αυτούς, με ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε και το παρουσίασε πριν λίγες μέρες, είναι ο Θοδωρής Αργκιόλης. Ποίηση λοιπόν το βιβλίο του, Δύσκολα νερά. Ο τίτλος από τις εκδόσεις Βαγονέτο, 81 σελίδες, και επίσης με λεπτομέρειες από αναδημοσιεύσεις και έναν πολύ συγκινητικό πρόλογο του Θωμά Κοροβίνη. Θα ξεκινήσω με κάτι που αναφέρει ο Θωμάς Κοροβίνης, ότι ο Αργκιόλης είναι μοναχοπεριπατητής που αγοράζει από τον περίγυρο εικόνα ζωής. Τι ωραίος χαρακτηρισμός, κύριε Αργκιόλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είστε μοναχοπεριπατητής?
1: Και με άλλους περπατάω.
0: το έβαλα ακροσπίτικα ο Θωμάς,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Εννοείται. Βέβαια, λέει και το εξής, ότι κινητήριος μοχλός της ποίησης σας είναι ο βαθύς πόνος. Και ξέρετε, κύριε Αργκιόλη, είναι κάτι αυτό το οποίο το έχω συζητήσει με πολλούς καλλιτέχνες. Αν δεν πονάς, αν δεν είσαι ανήσυχος, αν κάτι δεν σε τριβελίζει, πώς να δημιουργήσεις? Δημιουργεί κανείς τη χαρά? Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Νομίζω το έχει διατυπώσει και πολύ καλά ο συντοπίτης μου, ο Μάρκος Μέσκος, σε ένα μότο μιας συλλογής που έλεγε: όταν είμαστε λυπημένοι γράφουμε ποίηματα.
0: Έτσι.
1: Τον υπόλοιπο χρόνο χαιρόμαστε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Κουβαλάτε όντως φορτίο. Με μνήμες, με αισθήματα,
1: ναι,
0: με πόνο, με χαρές. Όλα μπολιάζονται, θα ρω, και στις λέξεις που διάβασα.
1: Έτσι, έτσι είναι. Ξεκινώντας από προσωπικές ιστορίες και περιπέτειες μέχρι τις κοινωνικές, πολιτικές και ό,τι άλλο ανήκει στο πληθυντικό.
0: Ακριβώς. Έχετε πολλά πρόσωπα μέσα στα οποία αφιερώνετε και ποίηματα. Άρης Αλεξάνδρου, Παναγιώτης Χατζημοϊσιάδης, Θωμάς Κοροβίνης, Μάρκος Μέσκος που τον αναφέρατε. Είναι και εμπνεύσεις σας με έναν τρόπο να υποψιαστώ?
1: Εμπνεύσεις και συγγένειες πολλές φορές που προκύπτουν στη γραφή επάνω. Δηλαδή είναι αφορμές. Ας πούμε το Σαν Νούφαρα που είναι αφιερωμένο στο Χατζημοϊσιάδη γράφτηκε καθώς μελετούσα το βιβλίο του «Το χιόνι των αγράφων» και το παρουσίασα στην Έδεσα και προέκυψε αυτό το ποίημα σχεδόν αυτόματα.
0: Ναι.
1: Και εκεί έπρεπε να το αφιερώσω στον συγγραφέα.
0: Ναι. Εκεί λέτε και κάτι πάρα πολύ ωραίο βέβαια. «Ο Θεός της αγάπης, του Ελέους, είναι εκεί ή λείπει για ταξίδι, σε ταξίδι για δουλειά?» Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι κι εγώ, κύριε Αργκιόλη. Είναι εδώ, με όσα συμβαίνουν τριγύρω.
1: Πολλές φορές αναρωτιόμαστε. Αν είναι εδώ ο Θεός με αυτά που γίνονται και βλέπει, αν βλέπει δηλαδή,
0: ή αν δεν θέλει να βλέπει.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι και αυτό. Και υπάρχει και η φράση: ο πιο δυνατός θα ζήσει με το φακό στο στόμα, στα λαγούμια της πόλης. Ακούγεται δυστοπική εικόνα, αλλά δυστυχώς συμβαίνει.
1: Από μια τέτοια εικόνα ξεκίνησε όντως αυτό. Και ήθελα να περιγράψω, ας πούμε, την ασφυκτική κατάσταση, αλλά συγχρόνως ήθελα στο τέλος να δώσω τη φωτεινή διέξοδο, ας πούμε.
0: Βέβαια, την ίδια ώρα διαβάζοντας ότι είμαστε σαν ψάρι απελεύθερο που νοσταλγεί τα δίχτυα του, έρχεται η σκέψη στο νου μου, κύριε Αργκιόλη. Είμαστε θύματα που αγαπούμε τον θήτη, μοιάζουμε σαν κοινωνία έτσι, να μην θέλουμε να απελευθερωθούμε από τα δεινά μας?
1: Πολλές φορές δεν ξέρω πώς γίνεται μέσα στο μυαλό του ανθρώπου που συμβιβάζεται, ας πούμε, με τα δεσμά του πολλές φορές και το θεωρεί αυτό κανονικό. Αυτό είναι θέμα και της ψυχοπαθολογίας, δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσω εγώ. Ναι.
0: Νιώθετε ως κοινωνία ότι βρισκόμαστε κάπου εκεί? Παγκοσμίως,
1: ναι,
0: μιλώ.
1: Ναι. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον νιώθω αυτό το πράγμα και βλέποντας και τα παιδιά μας πώς το δυσκολεύονται.
0: Mm-hmm.
1: Πολλές φορές λέω εμείς περάσαμε τουλάχιστον λίγα καλά χρόνια στα νιάτα μας.
0: Ναι.
1: Και αισθάνομαι κάπως περίεργα, έως και τύψεις μερικές φορές, συζητώντας με τα παιδιά μου.
0: Mm-hmm. Και έτσι χάνουμε παρτίδες όμως και πατρίδες. Το ποίημα που έχετε, που έχει να κάνει, ναι, και με τους, ναι, πρόσφυγες.
1: Εκείνο είναι ένα πραγματικό... η αφιέρωση είναι σε έναν πρώτο μου ξάδερφο.
0: Mm-hmm.
1: Και η αφορμή έγινε όταν έμαθα την ιστορία και τον συνάντησα πρώτη φορά στην οριμότητά μου πια, και αυτός ήταν μεγάλος, είχε γεννηθεί στην Έδεσα και είχε φύγει, ακολούθησε τους γονείς του δηλαδή στην πολιτική προσφυγιά.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Και περιέγραφα αυτό που ήταν πραγματικά. Δηλαδή είναι ρεαλιστικό αυτό που,
0: ναι,
1: περιγράφω.
0: Μάλιστα. Μα είναι ακόμη. Είναι ακόμη. Είναι γύρω, ναι, και αυτό. Ναι. Συνεχώς και ατελείωτα. Σαν γυαλί που κόβει ο κόσμος και στην κόψη του ακροβατής. Έτσι δεν το λέτε?
1: Έτσι, έτσι είναι ακριβώς.
0: Αυτό το πράγμα. Έτσι. Βέβαια το λέω τώρα και για τους φίλους και φίλες που ακούν. Τα ποίηματα, mm-hmm, του Θοδωρή Σαριγκιώλη έχουν και πολύ φως, μην νομίζετε ότι επειδή καταγράφει μέσα από τις λέξεις του τα πάντα όλα γύρω μας, ότι δεν έχουν φως, και έχουν φως μέσα από τον έρωτα και την αγάπη. Πώς το γράφετε εκεί? Θα το ρισκάρω να χαθώ υπέρ της αγάπης να δοθώ, που θέλει και ρίσκο και τόλμη αυτό, έτσι? Το ποίημα δεν είναι ανέτοιμος μαθαραλέος.
1: Εκεί παίζει λίγο με το καβαφικό, το αντιστρέφει.
0: Uh-huh.
1: Αλλά πατάει και σε ένα στίχο του Μέσκου, ας πούμε, που λέει «Αγαπώ, άρα κινδυνεύω».
0: Ακριβώς. Επιπλέον εδώ είναι τα θαύματα, όλα τα μικρά καθημερινά, και το βλέμμα πρέπει να μένει στον προορισμό. Άλλες λέξεις από ποίημα σας, δανείζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αρκεί να τα δει κανένας, βέβαια, κύριε Σαριγκιώλη, και αυτό τόλμη θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου αρέσει, αρέσει πολύ και ο Βαρδάρης που αφιερώνεται στο Θωμά Κοροβίνη, γιατί ο δρόμος των φαντασιώσεων και των ονείρων
1: του πάει, νομίζω, και είναι, ναι, μια εικόνα που εγώ σχημάτισα τουλάχιστον στα χρόνια της μεταπολίτευσης που ήμουν φοιτητής στην Θεσσαλονίκη. Γυρίζαμε και εμείς σαν νέοι επαρχιώτες που στο Βαρδάρι, όπως στην Αθήνα ας πούμε, είναι η Ομόνια, mm-hmm, για τη Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο είναι ο Βαρδάρης.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Και αυτό προέκυψε το ποίημα πριν 2 χρόνια, όταν ο Θωμάς Κοροβίνης έκανε στο Σινέβα Κούρα την ημέρα της ποίησης.
0: Mm-hmm.
1: Είχε δώσει το θέμα ποίηση και κινηματογράφος.
0: Ναι.
1: Και σκέφτηκα ότι αυτό θα τέριαζε, ας πούμε, και κάθισε και το έγραψα. Mm-hmm. Είναι κατά κάποιο τρόπο μια μορφής παραγγελία, με δοσμένο θέμα δηλαδή.
0: Ναι,
1: αλλά τελικά νομίζω ότι βγήκε καλό.
0: Βγήκε πολύ ωραίο και βγήκε με τη δική σας σκέψη, με τις δικές σας εικόνες. Έτσι
1: όπως
0: είναι αυτό.
1: Υπάρχει και ένα άλλο που αναφέρεται, mm-hmm, στον Αντρέι Ταρκόφσκι,
0: mm-hmm,
1: που και αυτό διαβάστηκε τότε, που ήταν, ας πούμε, η δικιά μου ματιά πάνω σε αυτό τον σπουδαίο σκηνοθέτη.
0: Έτσι, ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Πιστεύετε όντως ότι αν στον κόσμο βασίλευαν η ομορφιά και η αρμονία, δεν θα είχαμε την ανάγκη της τέχνης?
1: Ναι, το πιστεύω αυτό. Η τέχνη, νομίζω, θεραπεύει ακριβώς την ασχήμια.
0: Mm.
1: Προσπαθεί τουλάχιστον, έτσι.
0: Ναι.
1: Έστω πολλές φορές μιας αποσκοτεινίας. Αλλά νομίζω ότι και μέσα από αυτό προσπαθεί να δείξει ένα φως, ας πούμε, κάπως,
0: mm-hmm,
1: να...
0: mm-hmm,
1: μια λύτρωση.
0: Μια άλλη οπτική που λέμε, αν μπορεί, ναι, να την έχει, ναι, κανένας.
1: Γιατί το κοινωνικό γίγνεσθε και το περιβάλλον πολλές φορές μας καταθλίβουνε και μας καταβάλλουνε.
0: Mm-hmm.
1: Οι άνθρωποι όμως γύρω μας είναι αυτοί που μας σώζουν πολλές φορές, είτε μέσα από τις φιλίες είτε μέσα από τον έρωτα.
0: Και έτσι μπορείς να σαλπάρεις σε δύσκολα νερά, ακόμη και αν είσαι ορεσίβιος.
1: Ακριβώς. Γιατί εμείς μάθαμε κολύμπι στο ποτάμι.
0: Έδεσα, γενέτειρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σας λείπει αλήθεια το οικονομικό κομμάτι, οικονομολόγος λογιστής.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό έχω γράψει και δύο ποίηματα σχετικά. 40 χρόνια έκανα αυτή τη δουλειά, ως υπάλληλος, όχι ως ελεύθερος επαγγελματίας. Πολλές φορές με καταπίεζε αυτό, αλλά προσπάθησα να κάνω καλά τη δουλειά μου.
0: Μάλιστα.
1: Όσο γίνεται.
0: Και να απλωθείτε τώρα στις λέξεις, με όλη την ελευθερία που έχουν και το χρέος βέβαια, έτσι, νομίζω πάνε μαζί αυτά.
1: Αυτό μου το έλεγε ένας καθηγητής μου, φιλόλογος στο γυμνάσιο τότε, το εξατάξιο που πηγαίναμε εμείς, ότι όταν του είχα δείξει τα πρώτα σκαλίσματα, μου λέει, κοίταξε να δεις, αυτή είναι, λέει, μια παιδική αρρώστια. Αν περάσεις τα 20, λέει, και την έχεις, θα την έχεις μια ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Θα είσαι άρρωστος από αυτό, να ξέρεις.
0: Καλή αρρώστια όμως. Καλή αρρώστια.
1: Ναι, ναι.
0: Πυρετός
1: δημιουργικότητας. Και συμβολικά έβαλα, ας πούμε, τελευταίο ένα ποίημα που ήταν το πρώτο που δημοσίευσα ποτέ. Το 1978.
0: Ναι.
1: Το είχα γράψει, ήμουν 20-21 χρονών δηλαδή τότε. Και μέσα στο κλίμα το πολιτικό που ζούσαμε τότε, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι.
1: Αλλά είδα ότι άντεχε και νομίζω ότι, ναι, μπορεί να διαβαστεί και σήμερα.
0: Δυστυχώς αντέχει, ναι. Κύριε Σαριγκιόλη, πρέπει να έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά δυστυχώς αντέχει. Στις καταστάσεις εννοώ βεβαίως, έτσι,
1: ναι, ναι,
0: που ζούμε. Πάντως πολύ ωραίες και οι φωτογραφίες Χρήστου και ωραίες της Σαριγκιόλη, πρέπει να πω. Η γη σας είναι.
1: Ναι, οι δύο γη μου.
0: Εξαιρετικές και οι φωτογραφίες πλαισιών το βιβλίο. Πολύ ωραία, ναι, έκδοση, σε εκδόσεις Βαγονέτο. Ακόμη μια πολύ ωραία έκδοση.
1: Ναι, ο Γιώργος Ογκώζης έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Είχαμε πολύ καλή συνεργασία, γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε και φίλοι. Γνωριζόμαστε χρόνια. Και φτιάξαμε μαζί το βιβλίο, δηλαδή ανταλλάσσαμε ιδέες.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι βγήκε κάτι όμορφο.
0: Μήπως θα είστε απόψε εκεί στη Μυθιστορία που παρουσιάζονται οι εκδόσεις?
1: Δυστυχώς είμαι στην Έδεσα.
0: Α, σωστά, ζείτε εκεί. Το έλεγα, ναι, μήπως και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δύο σε ένα, ξέρετε.
1: Ναι,
0: και
1: τον, ναι,
0: Γιώργο,
1: ναι,
0: Γκόζη και εσάς να δουν, γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Κύριε Θοδωρή Σαριγκιόλη, σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε, πραγματικά.
1: Και εγώ. Και
0: εύχομαι,
1: που μου κάνετε.
0: Ακόμη και αν είναι δύσκολα τα νερά, πώς το είπατε, έτσι, ο ένας με τον άλλον και με όλη την ορμή να τα διασχίζουμε.
1: Έχουμε μάθει να κολυμπάμε στα ρεύματα.
0: Κόντρα, κόντρα. Σας ευχαριστώ, να είστε, ναι, πολύ καλά. Λοιπόν, ξέρετε με τι θα σας αφήσω. Βρήκα το, ναι, κομμάτι Βαρδάρης, αλλά όχι ο πολύ γνωστός φύσηξ ο Βαρδάρης που λέει ο Παπάζογλου. Εδώ τραγουδάει, ναι, ο Παπάζογλου με τη Μαρία Θοίδου, αλλά είναι ο Βαρδάρης από το δίσκο του Γιώργου Σφυρίδη. Διαφορετικός και νομίζω ότι ταιριάζει, μάλιστα, και ως ατμόσφαιρα σε αυτά που έχετε γράψει.
1: Πολύ ωραίο ταιριασμό.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε πολύ καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

Τι λέτε, νομίζω είναι ταιριαστό. Αναζητήστε και το βιβλίο του Θοδωρή Σαριγκιόλη, «Δύσκολα νερά», εκδόσεις Βαγονέτο. Πηγαίνετε, αν μπορείτε, και 8 η ώρα στη Μυθιστορία, που ο Γιώργος Γκόλς θα παρουσιάσει αυτές τις εκδόσεις, το καινούριο εγχείρημά του, μετά το βιβλιοπωλείο Μεσχέ Σαρλό, το οποίο θα βρεθεί σε άλλο χώρο, παιδιά. Δεν θα είναι Χαριλάου πια. Κρατήστε το κι αυτό. Κρίμα για μένα και για τους χαριλιώτες, αλλά εν πάση περιπτώσει, εκεί που θα πάει έχει ένα συμβολισμό μεγάλο. Θα τα πούμε εν καιρό. Στο πλαίσιο της εβδομάδας μικρών βιβλιοπωλείων, βεβαίως, συνεχίζει εκεί στο κεντρείο ο Αντώνης Ελευθεράκης να φιλοξενεί βιβλιοπόλες για μια μέρα, πολύ γνωστά πρόσωπα της πόλης. Τώρα το απόγευμα θα πάει η Εύη Κουτρουμπάκη. Ήτανε πρωί η Βάλια Ζαπώνη, κυρία Καλφακάκου. Στις ακυβέρνητες πολιτείες, 6 ώρα, υπάρχει μια συζήτηση με το Δήμο Βοσινάκη, συγγραφέα του βιβλίου «Πάρκα, τα αντικαταθλιπτικά των πόλεων», και την Ελένη Ιωαννίδου, μέλος της σύμπραξης «Όλοι δέθανα πάρκο» και του δικτύου «Σώσε τα δέντρα». Έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή η συνάντηση. Στις 7 υπάρχει ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής στην Οκτάνα, που είναι στην Ισάβρον 8, και μια συνάθρηση με κέρασμα και κουβέντες, του Νοάς Μπέτε που λέμε. Και μην ξεχνάμε ότι μέχρι και αύριο στη Βινιέτα, στην Κανάρη 66, γίνεται συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης, ό,τι μπορεί ο καθής και καθεμία να πάει, και στην Οκτάνα και πάλι στην Ισάβρον συγκεντρώνονται βιβλία για πρόσφυγες, αστέγους κτλ. Αν πάτε εκεί σήμερα, πηγαίνετε και κανένα βιβλίο που δεν το θέλετε για να δοθεί για καλό σκοπό. Επίσης, στο βιβλιοπωλείο «Λέξεις και Ιστορίες», που είναι Φιλελλήνων 38, μέχρι και αύριο φιλοξενείται η έκθεση «Ποίησης σε Μπράιγ» για άτομα με προβλήματα όρεσης. Όσο για αύριο 29 του μήνα, να σας πω ότι υπάρχει μια εκδήλωση 6 ώρες στο Σεξπυρικό. Εδώ είναι βέβαια με εισιτήριο 10 ευρώ. Είναι ένα πάντρεμα της εικαστικού Χριστίνας Αλιέντε, η οποία ζωγραφίζει την ποίηση του Γιώργου Αλισάνογλου. Κρασάκι και τα λοιπά, θα είναι όλα εκεί. Και χρειάζεται και δήλωση συμμετοχής. Πάρτε ένα τηλέφωνο εκεί στο Σεξπυρικό, που είναι Πατριάρχου Ιακήμ 8, να δείτε αν υπάρχουν ακόμη θέσεις. Επίσης, μια ενδιαφέρουσα δράση είναι αυτή που γίνεται στο Bookstagram, όχι Instagram, Bookstagram Θέρμης, Δημητρίου και Καραϊωλή 26α, αύριο στις 6 και 30 Μαΐου στις 10 το πρωί, υπάρχει συνάντηση με συγγραφείς. «Εν θέρμη συγγραφείς» είναι ο τίτλος, αλλά το «εν παύλα θέρμη» με ήττα. Ένθερμη συγγραφής, και είναι στο πλαίσιο των δράσεων για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026. Επίσης, αύριο στη Μυθιστορία στη Βαφοπούλου 8 η ώρα παρουσιάζεται το βιβλίο «Η Λερναία Ήδρα, κοινά, ναύτες και σκλάβοι στον επαναστατημένο Ατλαντικό», ένα βιβλίο των Πίτερ Λάινμπο και Μάρκους Ρέντικερ από τις εκδόσεις των Ξένων, και θα μιλήσει στο μέλος των εκδόσεων ο Παναγιώτης Μπίκας. Ενώ στις ακυβέρνητες πολιτείες, αύριο πάντα λέμε έτσι, 29 του μήνα, υπάρχει ζωντανή μουσική με την κομπανία «Μαρίκες», ρεμπέτικη και παραδοσιακή μπάντα κοριτσιών. Προλάβατε να τη σημειώσετε? Το πολύ πολύ ξαναβάζετε την ομπρέλα να την ακούσετε αύριο, όπως κάθε επόμενη της εκπομπής. Ανεβαίνει η σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη και τα σημειώνετε με την ησυχία σας. Καλησπέριζω και τη Δάφνη και τον Κώστα και την Καλλιόπη. Συνεχίστε να στέλνετε μηνυματάκια και βέβαια και τη λέξη «σινεμά» βάλτε, αν σας ενδιαφέρει να μπείτε στην κλήρωση για 3 διπλές προσκλήσεις που δίνουμε κάθε Πέμπτη πλέον για το Σινέ Άλεξ στην Ολύμπο 106, ο αγαπημένος μας θερινός. Έχουν διάρκεια μίας εβδομάδας προσκλήσεις. Διαλέγετε εσείς ποια μέρα, ώρα, ποια ταινία θέλετε να δείτε. Πηγαίνετε στο ταμείο με την ταυτότητά σας
και παίρνετε τη διπλή προσκλησούλα σας. Η ταινία που συνεχίζεται αυτή τη βδομάδα είναι η Ομοιρία του Gus Van Sant και από 3 Ιουνίου το ντοκιμαντέρ 36, ρήγμα στο χρόνο, αφιερωμένο στο Μάη του 36. Μια που μιλούσα για βιβλίο, να σας πω και για άλλη συζήτηση γύρω από ένα πολύ σημαντικό βιβλίο σήμερα, 6 ώρα, στο βιβλιοπωλείο Γιάφκα, που είναι στην πλατεία Ιωάννη Δέλιου 4, πιο κάτω από το Συντριβάνι, δηλαδή της Εθνικής Αμήνης. Υπάρχει συζήτηση για το μυθιστόρημα του Νίκου Μπακόλα «Η Μεγάλη Πλατεία». Αυτό είναι ένα βιβλίο που κέρδισε το πρώτο βραβείο, κρατικό βραβείο μυθιστορήματος το 1988. Η Λέσχη Ανάγνωσης Εκπαιδευτικών Δυτικής Θεσσαλονίκης διοργανώνει αυτή τη δράση και θα μιλήσουν ο Γιώργος Φράγκογλου, ο Χριστόφορος Μπακόλας, ενώ θα διαβάσουν και εμένα η Φωτεινή Τιμοθέου και ο Χρήστος Τηλιανού. Μπορείτε όμως να ανταμώσετε και με τον Αύγουστο Κορτό, αγαπημένος πολύ, είναι ήδη η Θεσσαλονίκη και θα είναι σήμερα στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης, στη Μητροπόλεως 92, 7 η ώρα, για να παρουσιάσει το καινούριο του βιβλίο. «Μια έξαλλη Οδύσσια» είναι ο τίτλος, από τις εκδόσεις Πατάκη.

Λοιπόν, να βάλουμε ένα ολοκένουργιο, το προλαβαίνουμε και να κλείσουμε μετά. Μαρία Μπεθάνη και Χαρούλα Τσαλπάρα έχουν κάνει διασκευή στο περίφημο Doctor. Το έχουμε ακούσει από τον Δημήτρη Μιστακίδη, είναι παραδοσιακό παλιό κομμάτι. Για ακούστε όμως και την διασκευή των δύο κοριτσιών.

Πώς σας φάνηκε? Εμένα μου άρεσε πολύ πάντως. Έτσι, ατμοσφαιρική πάρα πολύ και δυνατή η διασκευή τούτη. Στον Δόκτωρ Μαρία Μπεθάνη και Χαρούλα Τσαλπάρα. Φτάνουμε προς το κλείσιμο σιγά σιγά της πρώτης ώρας ομπρέλας. Μην καθυστερείτε. Οι δύο τρόποι επικοινωνίας όπως πάντα. Η σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη. Στο Messenger μου στέλνετε μηνύματα. Ή στο Viber. Κρατάτε τον αριθμό 6970-609-900. Γράφετε τα πάντα όλα. Βάζετε και τη λέξη σινεμά αν θέλετε διπλή πρόσκληση. Για αυτή την εβδομάδα δηλαδή, από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη, να πάτε στο Σινέ Άλεξ στην Ολύμπου 106 και όσοι και όσες κερδίζετε με την ταυτότητά σας μπορείτε να δείτε ποια ταινία επιθυμείτε. Βέβαια η κεντρική ταινία είναι η Ομοιρία του Γκας Βαν Σαντ και το ντοκιμαντέρ 36 Ρήγμα στο χρόνο προβάλλεται 3 Ιουνίου. Δεν την είδατε όλη την Ομοιρία θαρώ την προηγούμενη εβδομάδα, ευκαιρία είναι τώρα. Πριν κλείσουμε να θυμίσω ότι σαν σήμερα το 2014 έφυγε στα 86 της χρόνια η ποιήτρια και αγωνίστρια για τα δικαιώματα των μαύρων η Μάγια Αγγέλου, λογοτεχνικό ψευδόνυμα της Μαργκρίτ Αν Τζόνσον, το υιοθέτησε μετά το γάμο της με τον Έλληνα Αναστάσιο Στος Άντζελος το επίθετο, και το 22 αναπάντεχα ο σκηνοθέτης Αλέκος Σπυριδάκης, ιδρυτικό μέλος της ομάδας Όμπερον, εξαίσιος και ως άνθρωπος. Που λέγαμε για δικαιώματα πριν, σαν σήμερα το 1952 οι γυναίκες στην Ελλάδα αποκτούν δικαίωμα ψήφου, για να μην ξεχάσουμε αυτά που κατακτήθηκαν, και κάποιοι θα ήταν στην πολύ ευχάριστη θέση να το δουν να συμβαίνει, να ακυρώνονται πολλά από τα δικαιώματα που κατακτήθηκαν. Λοιπόν, παίζει το Turkish Coffee, το χαλάκι μου, και καθώς πάμε προς δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 5.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Μήνυση κατά συνηγόρων συγγενών των Τεμπών που συμμετέχουν στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας κατέθεσαν η πρόεδρος του Πρωτοδικείου Λάρισας και η πρόεδρος υπηρεσίας του δικαστηρίου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η μήνυση εναντίον των δικηγόρων αφορά την κατάληψη δημόσιου χώρου κατά την 19η Μάρτη του 2026, όταν οι συνηγόροι κατόπιν αρχικής άδειας του δικαστηρίου προσέφυγαν στο αρμόδιο γραφείο του Μεγάρου Λάρισας για την άτληση των αντιγράφων από το κατασχεμένο βιντεοληπτικό υλικό των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων στην υπόθεση των Τεμπών. Εν μέσω ωστόσο της άντλησης των αρχείων, οι δύο δικαστικές λειτουργοί ανακάλεσαν την άδεια, πυροδοτώντας σφοδρή κριτική στο πρόσωπό τους, ενώ κατατέθηκε και μήνυση σε βάρος τους για παράβαση καθήκοντος από μέρος των συνηγόρων. Αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Στο μεταξύ, στη δίκη των επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος για την έκθεση που συνέταξαν το Σεπτέμβριο του 2021 για τη Σύμβαση 717, μετά από αίτημα των δικηγόρων, το δικαστήριο διέταξε να ανεβρεθεί και να συσχετιστεί η δικογραφία της ποινικής δίωξης για τη μη εκτέλεση.

0: μέχρι σήμερα. Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Περίπου 330 άτομα εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα, ανέφερε μιλώντας στο Κόκκινο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Νικόλαος Κακάβας. Ακόμα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που προσετερίστηκε την κυβερνητική αφήγηση για χρόνιες δυσλειτουργίες, δεν μπορεί να τις παραγράψει τελείως, όπως φαίνεται στην ανακοίνωση του επικεφαλής της αποστολής, στην οποία γίνεται μεταξύ άλλων λόγος και για συνθήκες που δημιούργησε περιθώρια κακοδιαχείρισης και πιθανής απάτης, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΘ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, σε δήλωσή του με αφορμή την ολοκλήρωση της αποστολής της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Στον Άριο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από την αεροπαγή δικαστικό Μαρία Λεπενιώτη, η οποία είχε διατελέσει πρόεδρος της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Εξερχόμενος, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα για συλλογή υπογραφών, υπογραμμίζοντας πως η σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Στην ανανεωτική αριστερά δεν βάζουμε τελείες, δήλωσε στο Κόκκινο η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Τόνισε την αναγκαιότητα και ανασύνθεσης με όσους θέλουν και μπορούν, σημειώνοντας ότι στη σχετική διαδικασία πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο νέος πολιτικός φορέας που ανακοινώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Στα πρόθυρα κατάρρευσης η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν αλλά και το σφοδρό κύμα Ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων στο Λίβανο με δεκάδες θανάτους αμάχων. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική αντίδραση σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά στο Ιράν και ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή μέχρι να καταστραφεί το Ισραήλ. Στο μεταξύ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεϊ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν να γονατίσουν τη χώρα. Η Ιρανική κεντρική διοίκηση με ανάρτησή της επιβεβαίωσε την Ιρανική επίθεση στη βάση του Κουβέιτ και έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου μετά τις νέες επιθέσεις, το Μπρέντ ξεπέρασε τα 97 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 92 δολάρια κινήθηκε το αμερικανικό αργό. Σφοδρή κριτική ασκεί η τομέαρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, στην κυβέρνηση για τη μη υπογραφή της Διεθνούς Κοινής Δήλωσης που καταδικάζει τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη και ειδικά στην περιοχή Ε1 κοντά στην Ιερουσαλήμ. Τονίζει ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχαν στη δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι οι επικισμοί παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν τη λύση των δύο κρατών. Και το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ανοίγει αύριο η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε συγκέντρωση στις 7 στο Μοναστηράκι εναντίας στην καταδίκη σε θάνατο των δύο απεργών πείνας της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών Αριστοτέλη Χατζή και Σουζόν Ντοπάν, καλεί η συνέλευση των κατηλημένων προσφυγικών που εντείνει τον αγώνα της για την αποτροπή των σχεδίων της περιφέρειας Αττικής και της κυβέρνησης για έξωση των 400 κατοίκων που ζουν στα προσφυγικά της Αλεξάνδρας. Συνεχίζουμε ανυποχώρητα τον αγώνα για υπεράσπιση της ζωής, το μήνυμα που έστειλε η κοινότητα στη συνέντευξη τύπου της περασμένης Δευτέρας. Κρούσμα ευλογιάς των προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, νόσος επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα θανατώθηκαν 106 ζώα για να αποτραπεί η εξαπλωσή της. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικώς θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται σύμφωνα με ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής. Στη διεθνή επικαιρότητα, πρόστιμο μαμούθ ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Κινέζικη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπόριου ΤΕΜΟΥ, λόγω προϊόντων της που αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Αυτά περιλαμβάνονται μη ασφαλείς φορτιστές και παιδικά παιχνίδια που περιέχουν χημικά τα οποία υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια ασφαλείας και δημιουργούν κίνδυνο ασφυξίας. Σε ανακοίνωσή της, η ΤΕΜΟΥ αναφέρει πως διαφωνεί με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαρακτηρίζει δυσανάλογο το πρόστιμο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η μάχη για τον τίτλο στη φετινή Greek Basketball League κορυφώνεται με το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ ανδρών να μπαίνει στην ημιτελική του φάση. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens στις 6, ενώ στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο ΣΕΦ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στους 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο Κόκκινο.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη στους 91.4 στα FM και στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avgi.gr. Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπεριδοπούλου στην παρουσίαση. Και τώρα θα μιλήσουμε για μια παράσταση για την οποία ήδη σας έχω πει, έτσι, να την έχετε κατά νου, αύριο και Σαββατοκύριακο, για τρεις παραστάσεις θα την έχουμε μόνο, στο Αυλαία. Ο λόγος για το έργο «Λακριμόζα ή το απρέποτο» του Θανάση Τριαρίδη, σκηνοθετεί ο Χρήστος Καρασαβίδης, Κάτια Νεκταρίου και Βασίλης Τριανταφύλου επί σκηνής. Θανάση Τριαρίδη τον αγαπούμε, μου έχετε γράψει κι εσείς και μου το λέτε συχνά πυκνά ότι δεν τον χάνουμε με τίποτα. Είναι πάντα πολύ δυνατά τα έργα του. Εδώ βέβαια τώρα διαβάζω για αυτό το έργο το οποίο έρχεται Θεσσαλονίκη, από τα πιο πολύ συζητημένα και αμαρτωλά έργα του Θανάση Τριαρίδη. Θανάση, είναι το, από τα πιο αμαρτωλά σου. Καλησπέρα. Μ' ακούς?
1: Καλησπέρα και χαίρομαι πολύ που είμαστε πάλι μαζί, Έλσα. Ξέρεις, όταν ακούω τη φωνή σου θυμάμαι τη γενέθλια πόλη μου, την πατρίδα μου, και όταν σου λείπει η Θεσσαλονίκη ψάχνεις να βρεις συμβολισμούς για να συνδεθείς μαζί της.
0: Πολύ χαίρομαι. Όχι,
1: δεν αναγνωρίζω τη λέξη αμαρτία. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω γιατί η προώθηση της παράστασης χρησιμοποιεί τη λέξη αμαρτία. Είναι ένα έργο που έχει πάρα πολύ έντονες τις σχέσεις της οικογένειας, mm-hmm. και μέσα σε αυτές τις σχέσεις της οικογένειας υπάρχει η αιμομιξία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θεωρείται αμαρτία.
0: Ναι. Μάλλον κάπως έτσι το μετέφρασαν με έναν τρόπο. Είναι ένα ζευγάρι που έχει εξαφανιστεί, έχει αφήσει πίσω δύο παιδιά, τα οποία μεγαλώνουν και αναπαριστούν την εξαφάνιση των γονιών τους με έναν λόγο, έτσι, με έναν τρόπο. Τους ρόλους των γονιών τους.
1: Για την ακρίβεια, το έργο αρχίζει με δύο παιδιά στα 22 τους χρόνια, mm-hmm. να προσπαθούν να καταλάβουν γιατί οι γονείς τους 11 χρόνια νωρίτερα εξαφανίστηκαν. Ναι. Ήταν επιτυχημένοι δικηγόροι, mm-hmm. εξαφανίστηκαν, χάθηκαν από προσώπου γης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κατάλαβε κανείς τι έγινε, σαν άνοιξε η γη και να τους κατάπιε.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά μεγάλωσαν από την οικογενειακή περιουσία, με τους συγγενείς, με καταπισπετεύματα. Και κάποια στιγμή στα 22 τους χρόνια, στην προσπάθειά τους να καταλάβουν τι συνέβη εκείνο το βράδυ που χάθηκαν οι γονείς, ενώ τους έβαλαν για ύπνο κανονικά, mm-hmm. Προσπαθούν να ξαναζήσουν εκείνη τη βραδιά, δηλαδή να κάνουν μια τελετουργία ανάκλησης εκείνης της βραδιάς των γονιών τους, για να δουν τι έγινε.
0: Μόσες μνήμες είχαν.
1: Και αυτήν την ανάκληση ξεκινάει και το έργο.
0: Μάλιστα.
1: Το έργο ξεκινάει με αυτήν την ανάκληση.
0: Κοίτα, στα έργα σου συνήθως έχουμε να κάνουμε με την κοινωνία σε ένα παγκόσμιο επίπεδο και όχι τοπικό, με εγκλήματα, ας το πω έτσι, της ανθρωπότητας γενικότερα. Εδώ τώρα σε αυτόν τον πιο εσόκλειστο χώρο, στον πυρήνα που λέγεται οικογένεια, νομίζω ότι είναι και ο πυρήνας από όπου ξεκινούν όλα, Θανάση Τριαρίδη, έτσι δεν είναι? Για το μεγάλο μένος ανθρώπου, για την ενηλικίωσή του, για το πώς θα είναι αυριανός πολίτης.
1: Κοίταξε πώς γίνεται. Είναι μια σειρά έργων που τα έγραψα από θέατρο ανάμεσα στο 2010 και το 2016-17.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ένα και δυο, είναι καμιά δεκαπενταριά έργα.
0: Ναι.
1: Τα Μυρμήγκια, οι Καρχαρίες, ο Ιδίνος, ο Νανουριστής, ο Μέγκελε, όλα αυτά εδώ τα έργα, τα οποία δεν είναι πολιτικά κείμενα. Είναι κείμενα υπαρξιακά και έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τη διασάλευση της ταυτότητας, ιδίως έτσι όπως αυτή προϊονίζεται στην μετανθρώπινη εποχή που ζούμε, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, της υπερνοημοσύνης.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Κοίτα
1: να
0: δεις πώς λύνεται όμως.
1: Σε αυτά τα έργα εντάσσεται και το «Λακριμόζα» ή το «Απέπρωτο». Δηλαδή απέπρωτο, αυτό που δεν ήταν για να γίνει,
0: ναι.
1: Δεν ήταν πεπρωμένο.
0: Α, πεπρωμένο, μάλιστα. Όχι το πρέπον, το πεπρωμένο, αυτό που δεν ήταν πεπρωμένο. Για να γίνει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κοίτα να δεις όμως τώρα αυτό που λες. Τα έγραψες χρόνια πριν, που έρχονται τώρα και δένουνε με ένα μέλλον ήδη παρόν με την τεχνητή νοημοσύνη. Και το έχεις κάνει πολλές φορές αυτό, Θανάση. Σαν να βλέπεις τον μπροστά. Έχει να κάνει αυτό με έναν ανήσυχο πολίτη, θαρώ. Δηλαδή, δεν ξέρω πού άλλο να το αποδώσω. Βλέπεις τον μπροστά. Αυτό που έρχεται.
1: Ναι, κοίταξέ με, δεν είναι δύσκολο να το δεις αυτό το μπροστά. Δηλαδή μπορούμε να δώσουμε εύσημα για το ότι είδε τον μπροστά ο Μπόρχες ή ο Φίλιπ Ντίκ ή ακόμη και ο Κάφκα. Η δικιά μας γενιά δεν είναι πια δύσκολο να δει τη διασάλευση του εγώ και τις πολλαπλότητες του εγώ στη μετανθρωπική εποχή. Είναι αρκετά εύκολο, να σου το πω έτσι. Και ως εκ τούτου είναι αρκετά αναμενόμενο. Και πια σήμερα είναι και περίπου δεδομένο. Δηλαδή σήμερα το ερώτημα είναι πώς θα διαχειριστούμε αυτές τις πολλαπλότητες σε υπαρξιακό επίπεδο και πώς θα μπορέσουμε να τις αντέξουμε. Πριν από 15 χρόνια που γράφτηκε αυτό το έργο, ας πούμε, ήταν τα πρώτα προμηνύματα. Και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι τώρα βρίσκει το κοινό του αυτό το έργο και μια σειρά έργων της περίοδου εκείνης.
0: Πώς θα το διαχειριστούμε, αλήθεια, πώς πιστεύεις, θα το αντέξουμε? Αντιστρέφω αυτά τα ερωτήματα, τα βάζω στο αύριο. Κοίταξε, που είναι εδώ.
1: Δεν υπάρχει τίποτα που δεν το αντέχει ο άνθρωπος. Απλώς επειδή ακριβώς η τεχνολογία θέργεψε και θεργεύει με ηλιγκιώδη ταχύτητα, δεν μπορούμε να το προδιαγράψουμε όπως μπορούσαμε να προδιαγράφουμε το μέλλον σε όλη την προηγούμενη ιστορία. Ότι οι άνθρωποι προσαρμόζονται και αντέχουν τα πάντα είναι δεδομένο. Φυσικά και θα το αντέξουμε, θα μετεξελιχθούμε, ενδεχομένως να γίνουμε κάτι άλλο, ενδεχομένως να χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε όλη την ηθική μας στάση απέναντι στον κόσμο, στη ζωή, στα πράγματα. Αλλά αυτό είναι και το διακύβευμα των καιρών μας. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια, ακριβώς επειδή το μόνο που μένει πια στην ανθρώπινη συνθήκη μέσα στον μετανθρωπισμό, είναι η ηθική. Αυτό είναι αυτό που πλέον θα μείνει στους ανθρώπους. Η έννοια του νοήματος μέσα από την ηθική. Όλα τα άλλα θα τα εκχωρήσουμε στην τεχνολογία, τις μηχανές. Κατάλαβες.
0: Απολύτως.
1: Η ηθική μας είναι ζήτημα απόφασης που δεν έχει να κάνει με μία υπερνοημοσύνη, αλλά έχει να κάνει με το πώς βρίσκουμε το νόημα. Ποιο είναι το νόημα σε όλη αυτή την ματαιότητα ή σε όλη αυτή την αιωνιότητα, ακόμη και αν κάνουν τους αθάνατους. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς νόημα. Και αυτό το νόημα πια, εφόσον όλη την ύλη θα την εκχωρήσουμε στην τεχνολογία, ανθρώπους είναι η ηθική. Το νόημα είναι η ηθική. Όποια είναι αυτή η ηθική, όχι απαραίτητα αυτή που προτείνουμε εγώ και εσύ, Έλσα, η ηθική γενικότερα. Πρέπει να βρούμε ηθική, ιδάλλως η αιωνιότητα ή η ματαιότητά μας θα είναι ανυπόφορη, αβίωτη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Θανάση. Έτσι είναι. Έτσι είναι, Θανάση μου, πολυγραφότατε, που γράφει συνέχεια, εμπνέεσαι από χίλια δυο, από εκεί που δεν το βάζει ο νους μας. Και πες μου τώρα
1: ότι... και φλιαρία. αυτό είναι ένας εφημισμός που λες της φλιαρίας. Πολλοί το λένε ο πολυγραφότατος και λέω κατά βάθος θέλουν να πούνε ότι είμαι φλίαρος, αλλά το λένε με την...
0: Λες να είναι έτσι. Εγώ βλέπω ότι πάντως ό,τι παρουσιαστεί δικό σου έχει... το λέω και το εννοώ και το έχω δεχτεί πολλές φορές από κράτες ακροάτριες, ότι περιμένουν πώς και πώς. Πάντα περιμένουν να δουν έργο σου. Και αν είσαι και εκεί, εδώ δηλαδή, Θεσσαλονίκη, στις σκηνές, για συζήτηση, ακόμη καλύτερα. Δεν το συζητώ.
1: Ναι, γενικά ξέρεις τι γίνεται. Το θέατρο, για μένα, για τον τρόπο που καταλαβαίνω εγώ τα πράγματα, κουβαλάει όλη αυτήν εδώ την λαχτάρα της συζήτησης, της συνύπαρξης, του μοιράσματος.
0: Βέβαια, ναι.
1: Όλων αυτών των θεμελιακών αγωνιών. Πιστεύω πάρα πολύ το θέατρο. Επιβίωσε από αιώνες και από λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς, ιδεολογίες, χριστιανισμούς, διωγμούς, αδιανόητους διωγμούς. Ο κόσμο, στην αρχή του κλασικού κόσμου, 540 χρόνια πριν τον Χριστό, και υπάρχει και στην χριστιανική περίοδο, στην αυτοκρατορική περίοδο, στη χριστιανική περίοδο, στο μεσαίωνα, στην αναγέννηση, στη βιομηχανική εποχή, στον 20ο αιώνα, στην μετανθρωπική εποχή. Είναι απίστευτη η αντοχή του της τέχνης.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και απαραίτητη.
1: Είναι απίστευτη η αντοχή της. Δηλαδή, σκέψου ότι γεννήθηκε τον καιρό που οι άνθρωποι
0: ναι.
1: μαχαίρια και πυρούνια για να φάνε και αντέχει στον καιρό των AI agents της τεχνητής νοημοσύνης και θα αντέξει. Θα αντέξει.
0: Αμήν.
1: Γιατί,
0: αμήν.
1: Γιατί κουβαλάει έναν πυρήνα ανθρωπινότητας που δεν μπορεί να τον συλλογιστεί εύκολα κανείς.
0: Σωστό.
1: Κουβαλάει τη λαχτάρα μας να αναπαραστήσουμε κάτι το απέπρωτο. Ξέρεις, στο τέλος από τις τραγωδίες του Ευρυπίδη, στη Μίδια, στις Βάξιας, λέει ο χορός μια αδιανόητη κουβέντα, αλίμονο λέει. Αυτά που ήταν να γίνουν δεν έγιναν,
0: ναι.
1: και έγιναν αυτά που δεν ήταν για να γίνουν. Από εκεί έρχεται η λέξη το απέπρωτο.
0: Απέπρωτο.
1: Είναι τρομερό αυτό. Έγιναν αυτά που δεν ήταν για να γίνουν. Οι άνθρωποι πάντα θα έχουμε ανάγκη αυτήν την επικράτεια που θα γίνονται αυτά που δεν είναι για να γίνουν.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Γιατί αυτό είναι η βαθιά μας ελπίδα, Έλσα. Χωρίς αυτό η ζωή γίνεται προβλέψιμη και μια προβλέψιμη ζωή ίσως είναι μια ζωή σε ένα φέρετρο.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Κόλαση. Δεν νομίζω ότι θα την άντυχε κανένας. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Να πω ότι αυτό το έργο πίστευα ότι δεν θα βρεθεί ποτέ στη σκηνή. Μια φορά το ανέβασε ο αγαπημένος μου φίλος, ο Δημήτρης Γιαμλόγλου, που δεν ζει δυστυχώς, δεν είναι πια μαζί μας, το 2017.
0: Mm-hmm.
1: Και πίστευα ότι επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ δύσκολο έργο, δεν θα βρεθεί ποτέ στη σκηνή. Και ήρθαν αυτά τα μαγικά παιδιά, ο Χρήστος Καρασαβίδης στη σκηνοθεσία και η Κάτια Νεκταρίου με τον Βασίλη Τριανταφύλου πάνω στη σκηνή. Τι κάνουν αυτά τα παιδιά? Επαναδιασκεύασαν το κείμενο, βάλανε μουσικές, δημιούργησαν δραματουργικές συνθήκες. Μια παλιά μου μαθήτρια, εξαιρετική, η Δανάη Δημοπούλου, συνεργάστηκε στη δραματουργία. Φτιάξαν ένα θαύμα.
0: Mm-hmm.
1: Το γράφω αυτό. Όταν πήγα και είδα την πρεμιέρα, εγώ είχα αφήσει αυτά τα έργα πίσω μου. Όπως ξέρεις, γράφω πολιτικά έργα
0: και ενάντια
1: στις κρατικές δολοφονίες των μεταναστών και ενάντια στην κρατική, υπερκρατική ή παρακρατική εξουσία που μας στραγγαλίζει.
0: Ακριβώς.
1: Και πήγα να δω το έργο με σχετική δυσπιστία απέναντι στον παλιό μου εαυτό, απέναντι στο τι αξία έχει αυτού του είδους το θέατρο πια. Και έτρεμα από φόβο και από συγκίνηση. Έτρεμα.
0: Σε ικανοποίησε πλήρως.
1: Όταν το δεις το έργο, επειδή με ξέρεις, θα καταλάβεις τι αισθάνθηκα βλέποντάς του.
0: Έτσι. Κρίμα που θα το έχουμε μόνο για τρεις βραδιές. Θανάση Τριαρίδη, 29, ναι. 30 και 31. Εύχομαι να επιστρέψει. Πραγματικά εύχομαι από τη νέα σεζόν.
1: Στην Αθήνα θα συνεχίσει, παρόλο που είναι μια αυτοδιαχειριζόμενη παράσταση με μεγάλα σκηνικά, με δύσκολη παραγωγική βάση, θα συνεχίσει στην Αθήνα και από Σεπτέμβριο. Και εγώ εύχομαι να ξαναέρθει και στη Θεσσαλονίκη.
0: Uh-huh.
1: Είναι καταπληκτική δουλειά. Είναι πραγματικά μια δουλειά παραπάνω από το κείμενο που έγραψα. Το κείμενο έχει όλα αυτά τα φιλοσοφικό εγκεφαλικά πράγματα που γράφω εγώ, αλλά κατά κάποιο τρόπο ήταν αδιάβατο. Mm-hmm. Το ότι τα παιδιά το διαβήκανε στη σκηνή συνιστά μια υπέρβαση του κειμένου. Η παράσταση είναι καλύτερη από το θεατρικό που έγραψα.
0: Σε πιστεύουμε και σε εμπιστευόμαστε, όπως πάντα. Θανάση, σε ευχαριστώ από καρδιάς για ακόμη μια φορά. Να είσαι πάρα πολύ καλά. Να είσαι πολύ καλά και να σε βλέπουμε.
1: Να είσαι και εσύ πάντα γερή για να ανταμονόμαστε και
0: έτσι.
1: Να παλεύουμε για έναν καλύτερο κόσμο, για έναν κόσμο με αγάπη και αλληλεγγύη.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Σε χαιρετώ, Θανάση Τριαρίδη.
1: Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Μην ξεχάσετε, αδέρφια, ποια κερδίσατε για αύριο, προσκλήσεις. Και μην το χάσουμε γενικότερα, καταλάβατε το όλο νόημα, έτσι. Λακριμόζα ή το απρέποτο. Αυτό που δεν ήταν πεπρωμένο, που δεν ήταν να γίνει, έτσι μεταφράζεται, μας είπε ο Θανάσης Τριαρίδης. Χρήστος Καρασαβίδης σκηνοθετεί, Κάτια Νεκταρίου και Βασίλης Τριανταφύλου ερμηνεύουν δύο παιδιά ενήλικα πλέον, που είχαν εγκαταληφθεί όμως ανήλικα από τους γονείς τους, έτσι ξαφνικά. Και παίζει βέβαια το θέμα της αιμομιξίας, διότι αυτό εξήγει και γιατί είναι κατάλληλη η παράσταση μόνο για άνω των 18. Σχέσεις οικογενειακές, σχέσεις σώματος, σχέσεις γενικότερα. Να κλείσουμε, όχι και δεν κλείνουμε, Μισελ Γκούρεβιτς θα ακούσουμε, το First Six Months of Love και επιστρέφουμε.

Υπέροχη Γκουρεβίτς και έρχεται στην Αθήνα κιόλας. Ε. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι περιμένω να στείλετε μηνυματάκια. Έχετε ένα μισάρο ούτε ακόμη στη διάθεσή σας. Βάζοντας και τη λέξη σινεμά, αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση για το Σινέ Άλεξ στην Ολύμπου 106. Έχουν διάρκεια μία εβδομάδα αυτές οι προσκλήσεις, από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Και μπορείτε να βρείτε την ομοιρία του Κας Βαν Σαντ να συνεχίζει τις προβολές της, αυτή η ταινία, στο Άλεξ. Και 3 Ιουνίου το ντοκιμαντέρ 36 Ρήγμα στο χρόνο, αφιερωμένο στα γεγονότα του Μάη του 36. Με τους δύο τρόπους, στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger ή μέσω Viber στο 6970-609-900. Καλώστηνα και την Αθηνά, καλώστηνα και το Θανάση, χαίρετε. Λοιπόν, τώρα κλείνουμε το ημίωρο, πάμε σε διαφημιστικά και συνεχίζουμε με άλλο στυλ μουσικής, άλλες νότες.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Μπήκαμε λοιπόν με The Black Keys, She Does It Right, από τα νέα τους κομμάτια. Και σας περιμένω εδώ, δίνω πολλά φιλιά στην αγαπημένη Χαρούλα που έχει και τα γενέθλιά της. Καλησπέριζω τον Θάνο, καλησπέριζω και τον Δημήτρη. Χαίρετε, χαίρετε. Και σας πάω τώρα στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους, που δεν είναι στο Δάσος αλλά στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Έναρξε λοιπόν με την παράσταση «Μη μάντρε ή Ελντινέρο» από τους Ανάκαρσης Ράμος και Πορνοτράφικο, σε συνεργασία με την Τζοσεφίνα Ορλενέτα. Από το Μεξικό μας έρχεται αυτή η ομάδα. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό μετά την παράσταση στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, όλα αυτά έτσι στις 9. Και αν μπείτε στην σελίδα Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους Κουθουβουέ στο Facebook, θα δείτε και το σκηνοθέτη να μιλά και να δίνει και περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που θα δείτε. Επίσης, αύριο έχουμε το Truth's Dog Must του Kennel από το Team Crouch στο φουαγέ της εταιρείας και εδώ θα έχουμε συζήτηση. Και αύριο στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών συζήτηση με τους Stein Mills και Fair Bros Karimi με θέμα On Friendship, A Practice of Staying Near. Μια πρακτική για να μένεις κοντά, να μένεις εκεί, να είσαι εγγύς. Έχουν όλες πολύ ενδιαφέρον, μάλλον ό,τι είναι από το εξωτερικό. Μπορείτε να καταλάβετε όμως ότι έρχονται οι κουλτούρες και παντρεύονται, οι σκέψεις. Ανοίγει και το μυαλό, ακούμε και τις συζητήσεις. Από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία και Μεξικό είναι οι ομάδες που συμμετέχουν φέτος. Επίσης στο θέατρο Αμαλία μέχρι και 30 του μήνα έχουμε το έργο The Effect της Lucy Preble από την ομάδα Bloom Theater σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου με τους Άννα Μαρία Γάτου, Ιωάννη Καμπούρη, Δήμητρα Κούρτη και Μίλτο Τσιάντο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά που έχει να κάνει και με την τεχνολογία, τον μπροστά δηλαδή, που είναι ήδη εδώ με μια άλλη μορφή. Και τελευταία παράσταση από την ομάδα Rest in Beat με το έργο Φόβς, Άγρια Θηρία, σύλληψη, σκηνοθεσία, χορογραφία της Αναστασίας Στέι στο Φαργκάνι σήμερα σε 9.30. Όσο για το Θέατρο Τεχνών που φιλοξενεί τη 15η ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης, σήμερα και αύριο θα δούμε το «Πόσος κόσμος χωράει στο μπαλκόνι μου», έργο του Σάκη Σερέφα από την ΑΜΚΕ Όλη Πόλη σε σκηνοθεσία Έλενας Μουδήρη Χασιώτη. Χασιωτού, για να το πω σωστά. Πάμε σε Rolling Stones, πρόσφατο και αυτό κυκλοφόρησε «Rough and Twisted».

Τι δίνει ότι καταλαβαίνει η Rolling Stones. Νομίζω ότι ξυπνάμε σιγά σιγά. 6 παρατέταρτο πήγε. Για να σας δω, προλαβαίνετε. Λίγοι και καλοί θα κάνω την κλήρωση σε κάνα πεντάλεπτο και κάτι για τις προσκλήσεις για το Σινέ Άλεξ. Εν τω μεταξύ, σας έλεγα προχθές για τις εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν και φέτος στο Θέατρο Κήπου. Πολλές και πολλές συναυλίες. Και μοιράστηκα τη σκέψη μου ότι είναι ένας χώρος που όταν κουβαλάς και μεγάλα ονόματα είναι μικρός. Δεν βολεύει δηλαδή να ικανοποιηθεί όλο το κοινό. Τώρα βλέπω εδώ για την συναυλία που θα έχει από τους Bohemians, που είναι μια ομάδα η οποία κάνει αφιέρωμα στους Queen, έτσι, του Freddie Mercury. 29 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Δεν θα έχει κόσμο, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Μου φαίνεται πολύ μικρός ο χώρος και για αυτή τη συναυλία. Και είναι για μία το πολύ δύο βραδιές όσοι έρχονται. Λοιπόν, μέχρι τότε ας πάμε στα μουσικά τα σημερινά και να σας πω ότι στη μικρή σκηνή, Επταλόφου 14 κάτω Τούμπα, σήμερα εμφανίζεται ο Ανδρέας Καρακώτας με το πρόγραμμα «Οι πρίγκιπες του τραγουδιού». Έτσι αποχαιρετά και τη σεζόν στη μικρή σκηνή, που τον είδαμε να βγάζει όλη την χειμερινή σεζόν με έναν τρόπο. Και αύριο 10 η ώρα θα παρουσιάσουν παραδοσιακή και ανατολική μουσική ή Μοτίβο. Στο Rover Bar πάλι, στα Λαδάδικα, Σαλαμίνος 6, έχουμε το Ρουντού Fest για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα εμφανίζονται η Νεκροτσουλήθρα, Λάιμπις και Drum Machine. Αύριο, Παιδί Τραύμα, Τζίγκοβιτς και Καπέτ. Και πάμε στο Soulless Cage στην περιοχή των Σφαγείων. Οι Slift από την Τουλούζη έρχονται σήμερα με Garage και Psych Metal. 22 ευρώ έχει είσοδος. Και 30 του μήνα Μαζόχα και Drama Sign για πρώτη φορά μαζί. 12 ευρώ είσοδος. Στο Soul υπενθυμίζω ότι θα λειτουργεί και τα ράτσα του ο Σονούπο, έτσι, από αρχές Ιουνίου. Οπότε εκεί θα βλέπουμε τις συναυλίες. Καλώς ήταν το Βαγγέλη. Θερμές ευχαριστίες και σήμερα για τη συντροφιά, στέλνει ο Βαγγέλης. Και εγώ επίσης ευχαριστώ για τη δική σας. Εδώ σας θέλω, όλους και όλες.

Μένω στα μουσικά, τα αυριανά όμως, Μεγάρο Μουσική σας πάω, όπου αύριο και μεθαύριο στο μεγάλο το κτίριο, το Μι 1, 8:30, έχουμε Complexions Contemporary Ballet, χορός. Και στο Καφοδίο Ελληνικό, εδώ στη γειτονιά μας, στη Βενιζέλου, παρακάτω από εμάς δηλαδή, έχουμε τους Αργαλιώς. Υπέροχο σχήμα, υπέροχο, τους είδαμε μέσα στην προηγούμενη σεζόν στον ίδιο χώρο, μην τους χάσετε. Ζωή Μάντσου, Όλγα Αλεξίου και Αλέξανδρος Ιωσηφίδης θα εμφανιστούν παρέα με τον Περικλή Βραχνό. Ωραιότατη παρέα λοιπόν, στο Καφοδίο Ελληνικό αύριο, 10 ευρώ, και 8 ευρώ το μειωμένο έχει είσοδος.

Λοιπόν, κάνω την κλήρωση και περιμένω το OK, ότι ακούσατε το ονοματάκι σας. Θέλω τρία νούμερα από το 1 ως το 10 να μου δώσεις, Δημήτρη, να δούμε ποιοι πάτε στο Σινέ Άλεξ. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργος Καμπούρης, Βάσο Παπαδοπούλου και Γιώργος Γαϊτάνης. Γιώργος Γαϊτάνης, Γιώργος Καμπούρης και Βάσο Παπαδοπούλου, στείλτε τώρα ένα OK ότι ακούσατε το ονοματάκι σας. Θα πάτε στο Σινέ Άλεξ από σήμερα μέχρι την άλλη Τετάρτη, όποια μέρα θέλετε, για όποια προβολή, με την ταυτότητά σας. Μην το ξεχνάμε, διπλές οι προσκλήσεις. Βάσο Παπαδοπούλου, Γιώργος Καμπούρης, Γιώργος Γαϊτάνης. Περιμένω το OK μέχρι να τελειώσει το επόμενο τραγούδι. Σε Rolling Stones είμαστε. Πάμε να απολαύσουμε και μόνο του τον Keith Richards στο I'm Waiting for the Man.

Κι εγώ περιμένω, αλλά δεν σας βλέπω. Από έναν ο Γιώργος έστειλε, οκ. Okay. Ο άλλος Γιώργος, ο Καμπούρης, η Βασιλική Παπαδοπούλ, που είστε, ε? Στείλατε συμμετοχή και φύγατε? Δεν θέλω τέτοια. Σας κυνηγάω πάλι. Α, θα το αυστηροποιήσω. Καλά να είμαστε. Από τη νέα σεζόν δεν γίνεται. Πραγματικά. Θα επαναλαμβάνω κλήρωση. Θα την κάνω ακόμη πιο νωρίς την κλήρωση, για να έχω περιθώριο να την ξανακάνω αν δεν απαντά κανένας. Ο Δημήτρης συμφωνεί. Ορίστε. Με αυτό θα ασχολούμαστε μόνο το τελευταίο ημίωρο. Έτσι. Πού θα πάει, θα επανέλθει η αυστηρότης μου. Σας ενημερώνω. Λοιπόν, να σας πω επίσης για αύριο Παρασκευή 29 του μήνα ότι έχει ωραιότατη εκδήλωση στο καφέ μπαρ Σαμποτάζ. Πολύ ωραίος χώρος αν δεν έχετε πάει. Στη Λόρη Μαργαρίτη 5. 9 η ώρα παρουσιάζεται το περιοδικό Πατάρι, το έκτο τεύχος του, με τίτλο Define Brutal, αλλά και το συλλογικό βιβλίο Αν μιλούσαμε θα μελαγχολούσαμε. Είναι από ομάδες εκεί πέρα με την Καλλιόπη Πασιά στις εκδόσεις 3 Εναπολιτισμού που κάνουν πολύ ωραίες δουλειές. Και εδώ θα είναι ο Γιώργος Φράγκογλου, που σήμερα τον βρίσκουμε στη Γιάφκα, και μέλη της συντακτικής ομάδας του Παταριού, και θα διαβάσουν κείμενα ηθοποιοί του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος. Και επίσης στο πλαίσιο Σελίδες Ανοιχτές που οργανώνει η ομάδα Άνθρωπος στη Θάλασσα, αύριο στην Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, που είναι στη Θημοσθένους, κάτω από την Αριστοτέλους δηλαδή, 8 η ώρα, υπάρχει μια συνάντηση με την Ανθούλα Παπαδοπούλου και ομιλία της από το κείμενο στη σκηνή, προστασία θεατρικού έργου και θεατρικής παράστασης. Και αύριο θα βρείτε και στην Γκαλερί Στερέωσης, είναι στον πεζόδρομο της Ζεύξιδος, Ζεύξιδος 3, 8.30, παρουσίαση του φωτογραφικού λευκόματος του Ζορ Σαλαμέ, Ασνάμ. Είδωλα σημαίνει Ασνάμ, και αφορά η δουλειά του τη σταδιακή επιτάχυνση της μνημειοποίησης της πίστης στο Λιβανέζικο δημόσιο χώρο. Πολύ ενδιαφέρον έχει από μόνο του αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε εκεί, επιτόπου, στη Στερέωση, με αφορμή και το λεύκομα. Συμμετέχει και η σχεδιάστρια του βιβλίου σε αυτή τη συνάντηση, η Στεφανία Ορφανίδου. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα είχα για σήμερα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να κλείσω. Ναι, μου λέει Δημήτρης, πάντα θετικός. Δεν κάνει ποτέ λίγο. Σπάνιες φορές, σπάνιες. Πολύ σπάνιες. Αδέρφια, κλείνω ομπρελίτσα. Θα σας αφήσω με Buddy Guy. Damn right, I've got the blues. Τον πιστεύουμε ότι τα έχει. Το έχει με τα blues. Κλείνω ομπρελίτσα λοιπόν, και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 6.

Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε συμφωνία έχουν καταλήξει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Αξιός. Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο προβλέπει την παράταση της κατάβαυσης του πυρός για 60 μέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περιμένει την τελική έγκριση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, σε εύθραυστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία, με τις δύο πλευρές να εκτοξεύουν απειλές μετά και τα νέα αμερικανικά πλήγματα, την απάντηση της Τεχεράνης με εκτοξεύσεις πυράβλων κατά αμερικανικής βάσης στο Κουβέιτ και την επέκταση της εκστρατείας του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι θα υπάρξει αποφασιστική απάντηση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων. Μήνυση κατά συνηγόρων συγγενών των Τεμπών που συμμετέχουν στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας κατέθεσαν η πρόεδρος του πρωτοδικείου Λάρισας και η πρόεδρος υπηρεσίας του δικαστηρίου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η μήνυση εναντίον των δικηγόρων αφορά την κατάληψη δημόσιου χώρου κατά την 19η Μάρτη του 2026, όταν οι συνήγοροι κατόπιν αρχικής άδειας του δικαστηρίου προσέφυγαν στο αρμόδιο γραφείο του Μεγάρου Λάρισας για την άντληση των αντιγράφων από το κατασχεμένο βιντεοληπτικό υλικό των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων στην υπόθεση των Τεμπών. Αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Στο μεταξύ, στη δίκη των επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος για την έκθεση που συνέταξαν τον Σεπτέμβριο του 2021 για τη Σύμβαση 717, μετά από αίτημα των δικηγόρων, το δικαστήριο διέταξε να ανεβρεθεί και να συσχετιστεί δικογραφία της ποινικής δίωξης για τη μη εκτέλεση της Σύμβασης 717 κατά στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, των υπαλλήλων της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ και των εκπροσώπων της αναδόχου κοινοπραξίας που άσκησε η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση στο τέλος του 2023. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας επί του άρθρου 35 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αφορά τη διαδικασία μετατάξεων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για προσπάθεια ελέγχου της ΕΕΠ. Έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Μετά το δικαστικό και κοινοβουλευτικό μπλόκο στη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών.

0: Ένωση σε βαθμό κακουργήματος μεταξύ άλλων. Ακόμα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που προσετερίστηκε την κυβερνητική αφήγηση για χρόνιες της λειτουργίας δεν μπορεί να τις παραγράψει τελείως, όπως φαίνεται στην ανακοίνωση του επικεφαλής της αποστολής, την οποία γίνεται μεταξύ άλλων λόγος και για συνθήκες που δημιούργησε περιθώρια κάκου διαχείρισης και πιθανής απάτης, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης σε δήλωσή του με αφορμή την ολοκλήρωση της αποστολής της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα για το σκάνδαλο του ΟΠΗΚΕΠΕ. Σφοδρή κριτική ασκεί το μεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου στην κυβέρνηση για τη μία υπογραφή της Διεθνούς Κοινής Δήλωσης που καταδικάζει τους Ισραηλινούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και ειδικά στην περιοχή Ε1 κοντά στην Ιερουσαλήμ. Τονίζει ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχαν στη δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι οι επικισμοί παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν τη λύση των δύο κρατών. Σε συγκέντρωση στις 7 στο Μοναστηράκι εναντίον στην καταδίκη σε θάνατο των δύο απεργών πείνας της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών, Αριστοτέλη Χατζή και Σουζόν Ντοπάν, καλή συνέλευση των κατηλημένων προσφυγικών που εντείνει τον αγώνα της για την αποτροπή των σχεδίων της περιφέρειας Αττικής και της κυβέρνησης για έξωση των 400 κατοίκων που ζουν στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικώς θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ανοίγει αύριο Παρασκευή η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στην Αττική Οδό στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με εξοχήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για έκταση του μετώπου ή τυχόν απειλή σε κατοικημένες περιοχές. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι έχει δεσμευτεί για την εθνοκάθαρση της Γάζας μέσω της μαζικής μετανάστευσης Παλαιστινίων στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων σχεδίων του Ισραήλ για την περιοχή. Ο Ισραήλ Κάτς δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει ένα σχέδιο για την εκένωση της Γάζας από μεγάλο αριθμό Παλαιστινίων την κατάλληλη στιγμή και με τον σωστό τρόπο, όπως δήλωσε μετά την στοχευμένη δολοφονία του Μουχάμεντ Οντέχ, του πιο πρόσφατου στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς. Στις αθλητικές ειδήσεις, η μάχη για τον τίτλο στη φετινή Greek Basketball League κορυφώνεται με την ημιτελική φάση, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτή την ώρα τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens, ενώ στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο ΣΕΦ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Ωραία, πάει για παιδί!

Για πάμε, για πάμε να ξεκινήσουμε. Να είμαστε πάλι Μάνος Δανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστρα. Γκλομπαλίστρα, Δημήτρης Κουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Και Γκλομπαλίστρα μας κάνει 91 και 4 στο κόκκινο Θεσσαλονίκη.

0: Μήκη και γύρω περιοχές, διαδικτυακά από το avg.gr επιλέγετε πάνω αριστερά, ακούτε ζωντανά και μετά από κάτω Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Και πάμε να βάλουμε μπρος σιγά σιγά. Ξεκινάμε επαιτειακά, θυμόμαστε μια σπουδαία Αφροαμερικανίδα η οποία έφυγε σαν σήμερα το 2014 στα 86 της χρόνια, η Μαργκερίτ Άνι Τζόνσον, γνωστή ως Μάγια Άντζελου, σπουδαία Αφροαμερικανίδα συγγραφέας, ποιήτρια, αγωνίστρια για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών, συμμετείχε στο Civil Rights Movement δίπλα στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ Τζούνιορ και τον Μάλκομ Εξ, και κράτησε το όνομα του σύζυγου, ο οποίος ήταν Έλληνας πρώην ναυτικός που έγινε ηλεκτρολόγος, ο Τος Άγγελος, Αναστάσιος Άγγελος ήταν το όνομά του. Παντρεύτηκαν το 51, χώρισαν το 54, ενώθηκαν μέσω της κοινή αγάπης για τη μουσική, αλλά τους χώρισαν πολλά στην πορεία και η πνευματικότητα, αυτός ήταν άθεος, αυτή ήταν βαθιά θρησκευόμενη. Τέλος πάντων, η Μάγια Άντζελου, η οποία έγινε γνωστή το 1969 με μια σειρά από αυτοβιογραφίες για την παιδική της ηλικία και την νεαρή ενήλικη ζωή της, το I Know Why the Caged Bird Sings, πάρα πολλές βραβεύσεις και 50 επίτιμα διδακτορικά, και έκανε και έτσι μια μίνι καριέρα και ως ερμηνεύτρια. Θα την ακούσουμε σε κάποια κομμάτια. Πρώτα Still I Rise.
1: We rise. You may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust, I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Just cause I walk as if I have oil wells pumping in my living room. Just like suns and like moons, with the certainty of tides. Just like hope springing high, still I rise. Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries. Does my sassiness upset you? Don't take it so hard just because I laugh. As if I have gold mines digging in my own backyard. You can shoot me with your words, you can cut me with your lies, you can kill me with your hatefulness, but just like life, I'll rise. Does my sexiness offend you? Oh, does it come as a surprise that I dance? As if I have diamonds at the meeting of my thighs. Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past rooted in pain, I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling, I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak miraculously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave. I am the hope and the dream of the slave. And so, naturally.
0: Η ποιητική εκδοχή της Μάγια Άντζελου, αλλά πριν ασχοληθεί με όλα αυτά, με την ποίηση, με την λογοτεχνία, είχε ασχοληθεί με το καλύψα και ως ερμηνεύτρια και ως χορεύτρια. Θα ακούσουμε το κομμάτι Run Joe, που συμπεριολήφθη στο φιλμ Καλύψο Heat Wave, από το ντεμπούτο άλμπουμ της το Miss Calypso, μιλάμε για 1957, η διασκευή ενός κομματιού που είχε πει ο Louis Jordan το 1948, που έγραψε με τους Walter Merrick και Joe Willoughby, αναφέρεται στην ιστορία ενός άντρα έτσι παράνομου που πιάστηκε σε ένα σκάνδαλο. Υπάρχει και ένα μοναδικό διασωθέν βίντεο από εκείνη την εποχή και το Calypso Heat Wave. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Run Joe με την Maya Angelou που έφυγε σαν σήμερα.

Η Καλύψο καριέρα της Μάγια Άντζελου, πρώτα το Ραντζό του 57, μετά ακούσαμε και το Πού σκαπίσει πάει. Λοιπόν, που προηγήθηκε τη σπουδαία καριέρα ως δοκιμιογράφου, ποιήτριας, αγωνίστριας στο Civil Rights Movement κλπ. Γεννήθηκε στο Σεν Λουίς του Μιζούρι, 4 Απριλίου του 28, έφυγε στο Winston Salem της Βόρειας Καρολίνας, σαν σήμερα το 2014, στα 86 της χρόνια. Και πάμε στην μητριαρχική μορφή του Καλύψο, κατόρθωσε να πετύχει σε έναν ανδρόφωνο, ανδρικό κόσμο, η σπουδαία Καλύψο Rose, που το 2016 στο Womix του Santiago de Compostela πήρε βραβείο, το Womix Award, για το σύνολο της καριέρας, και από το γαλλικό κράτος πήρε ένα ανώτατο μουσικό βραβείο. Την είχαμε απολαύσει και πριν λίγα χρόνια στο Νιάρχος, εκεί στο Ξέφωτο, που παρόλη την ηλικία και τη δυσκολία στο να ανέβει στη σκηνή, μετά όταν πήρε το μικρόφωνο έβγαλε φωτιές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Human Race από το δίσκο Far From Home του 2016, σε παραγωγή του σπουδαίου Ivan Duran από την Belize. Ένας δίσκος στον οποίο συμμετέχει ο Μάνου Τσάο, θα τον ακούσετε και εδώ, ως συνεργάτης παραγωγός, και βάζει και τις πινελιές του, και ο Τρινιντατιανός του Καναδά, τον Κόμπο Ντάουν, ο Ντρου Κονσάλβες. Η σπουδαία Καλύψο Rose. This thing is-

Human Race, λοιπόν, η Calypso Rose με την βοήθεια και του Manu Chao. Η Λίντα Μακάρθα Μόνικα Σάντι Λούις, γεννημένη 27 Απριλίου του 40, στα 86 της χρόνια, στο Bethel Village του Tobago. Λοιπόν, και πάμε στη γαλλόφωνη καραϊβική, το super group των Κασάβ, Μαρτινίκα, Γουαδελούπη κτλ.

Η θρυλική Κασάβ, το σχήμα που έκανε παγκόσμια τη μουσική Ζουκ, αξίζει κανείς, άξιζε μάλλον περισσότερο στο παρελθόν και αξίζει ακόμα να τους έβλεπε κανείς στο Παρίσι, να δει όλο τον κόσμο της γαλλόφωνης αφρικανικής διασποράς ενωμένο. Λοιπόν, ένα σχήμα που έχει υποστεί πολλές απώλειες. Ο Πατρίκ Σενελουά, ένας από τους τραγουδιστές, έφυγε το 2010. Ο ιδρυτής, ο Ζακόμπ Ντεβαριό, έφυγε τον καιρό της πανδημίας από COVID το 2021. Και ο άλλος τραγουδιστής, ύστερα από εγκεφαλικό, νομίζω το 20, κάνει κάποιες σποραδικές εμφανίσεις σε αναπηρικό καροτσάκι. Ακούσαμε τώρα την Ζοσλίν Μπερουάρ στα κύρια φωνητικά, με μέλη από την Μαρτινίκα και τη Γουαδελούπη, τον γκρουπ αυτό. Και πάμε στην Γουαδελούπη του 1802, εκεί όπου ο επαναστάτης από τη Γουαδελούπη, ο Λουίς Ντελ Γκρές, με μια ομάδα από 400 ακόμα αγωνιστές ενάντια στον Ναπολέοντα και στην σκλαβιά, αυτοπυρπολήθηκαν. Έτσι πήρε και το όνομα το Power Trio του κιθαρίστα και παραγωγού από το Παρίσι με ρίζες στη Γουαδελούπη, του Πασκάλ Ντανάε. Το σχήμα Ντελ Γκρές. Respect nous. Nous a...

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Νάτος, νάτος, ξανάρχεται ο μοναδικός, ο τεράστιος, ο παμέγιστος Βινίτσο Καποσέλα την άλλη Κυριακή, 7 του μηνός, στην ταράτσα του Σόουλ.

Ο τεράστιος Ιταλός τραγουδοποιός, ποιητικός, θεατρικός και πιανίστας, ένας χαμελεοντικός καλλιτέχνης, κάθε δίσκος και διαφορετικός, μια τεράστια καριέρα. Γεννημένος στο Ανόβερο από Ιταλούς γονείς, από την περιοχή της Σιρπίνιας, την Καμπάνια, την ευρύτερη περιοχή της Νάπολη. Από το Καλίτρι ο πατέρας, από την Αντρέτα η μητέρα εκεί στο Καλίτρι, όπου έχει οργανώσει εδώ και χρόνια το δικό του φεστιβάλ, που λατρεύει και την ελληνική μουσική, πέρα από τα ρεμπέτικα έχει κάνει και το δίσκο, έχει φωνάξει και ψαραντώνει μεταξύ άλλων, των οποίων υμνεί βεβαίως. Λάτρεψε το ρεμπέτικο ο Βινίτσιο Καποσέλα, έφτιαξε και το Τευτέρι, υπάρχει και το ντοκιμαντέρ για το Τευτέρι, το βιβλίο του για το ρεμπέτικο. Και βέβαια πέρναγε πάρα πολύ καιρό και στην Πριγκιπέσα, γενικώς στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι μια φορά που είχε έρθει για τη συναυλία στο Μήλο με την Ιταλική μπάντα, γιατί μετά ήρθε και έκανε συνεργασίες με Μανώλη Πάπο, Δημήτρη Μιστακίδη κτλ. Σύχναζε εκεί στη Μυρσίνη του φίλου μας του Νίκου Μακρινάκη, που έχει περάσει παλιά από την εκπομπή, ο οποίος ζει πλέον στην Κρήτη. Εκεί περνούσε ατελείωτες ώρες και γίνανε και τζαμαρίσματα με τον Χαΐνι Αποστολάκη, ιστορικές στιγμές. Και θυμάμαι ενώ η μπάντα του είχε φύγει με το αεροπλάνο, αυτός είχε έρθει με το station wagon και φόρτωσε και τα, από τη Μυρσίνη του Νίκου, φόρτωσε και το τραπεζάκι και τις καρεκλίτσες, έτσι για να δημιουργήσει κλίμα ρεμπέτικο στο στούντιο του. Και μετά κάλεσε και τον Νίκο Μακρινάκη να μαγειρέψει εκεί στο Καλίτρι, στο φεστιβάλ του. Αντίστοιχα πράγματα έκανε και με ήχους μεξικάνικους και με πολλές άλλες επιρροές από όλο τον κόσμο, αλλά κρατώντας και την ιταλική του ρίζα και το προσωπικό του στίγμα, ένας καλλιτέχνης διαφορετικός από τους άλλους, με guest έκπληξη, πιστεύω θα έχει Έλληνες guest. 7 Ιουνίου λοιπόν στην ταράτσα που ανοίγει του Soul, όπου θα περάσουμε πολύ ωραίες βραδιές φέτος, 7 του μηνός, και για τους φίλους στην Αθήνα, 2 μέρες μετά, σε άλλο υπέροχο χώρο, ακόμη πιο υπέροχο, στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στα πλαίσια του Φιλοπάπου Hill Sessions. Και πάμε στην βορεινή μας συναυλιακή επικαιρότητα, στο αγαπημένο Fest στα Σκόπια, που γιορτάζει τα 25 του χρόνια φέτος, το World Music Festival. Εκεί την τρίτη μέρα, ξεκινάει την Τετάρτη 3 του μηνός, την Παρασκευή 5 του μηνός, ξανά με διαφορετική συνεργασία αυτή τη φορά, ύστερα από λίγα χρόνια, η σπουδαία ερμηνεύτρια που φτύνει ψυχή, να το πούμε σε εισαγωγικά ή και χωρίς εισαγωγικά, επί σκηνής, η Μαρία Ματσότα, παλέμποτε τραγουδίστρια των Κατσόνιερα Γκρεκάνικο Σαλεντίνο, παρέα με τον Καταλανό κιθαρίστα και παραγωγό που έχει αναδείξει τόσες φωνές, τον Ραούλ Ρεφρί. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Μάρα Λάκουα από τον εξαιρετικό του τελευταίο δίσκο, Σαν Πάολο την Καλατίνα.

Σαν Πάολο την Καλατίνα, ένα εξαιρετικός δίσκος. Μάρα Λάκο ακούσαμε από την εκφραστική φωνή, την παθιασμένη της Μαρία Ματσότα, με την παραγωγή του καταλανού κιθαρίστα του Ράουλ Ρεφρί, ο οποίος έχει αναδείξει φωνές και φωνές από την Ροζαλία μέχρι την Πορτογαλίδα Λίνα, με την οποία έχει εμφανιστεί και στο φεστιβάλ στο Όφεστ στα Σκόπια. Όπως είπαμε, τρίτη μέρα του φεστιβάλ του Όφεστ, μαζί με Les Amazon d'Afrique, την Παρασκευή 5 του μηνός. Θα έχουμε περισσότερα αύριο. Και μένουμε στο Νότο, ξαναπάμε στην Καμπάνια, από την Αγρόπολη, εκεί λίγο νότια από την περίφημη και πολύχρωμη και τουριστική ακτή Αμάλφη. Από εκεί είναι η τραγουδοποιός Χίραμ Σαλσάνο, η οποία έχει καινούριο δίσκο, με τον βιρτουόζο στην κιθάρα Μπατέντε, τον Μαρτσέλο Ντε Κάρολις.

0: mi so corcato, tutti i santi mi so chiamato. A Tormulietto tutti i santi, a Pierulietto Spirito Santo. Miezza a casa annunziata, nanza a porta a croce forte, a bascia via mamma Maria, accompagna l'anima mia. Con Gesù e con Maria, buonanotte Maronna mia. Con Gesù e con Maria, buonanotte Maronna mia.
1: Στην τοπική διάλεκτο μας τραγούδησε η Χιράμ Σαλσάνο εκεί από την Αγρόπολη της Καμπάνια με την κιθάρα μπατέντε του Μαρτσέλο Ντε Κάρολης. Χιρουντίνη ο νέος της δίσκος και πάμε σε ένα καινούριο EP που έφτιαξαν οι φίλοι μας η Έντζα Παλιάρα και ο Ντάριο Μούτσι από την περιοχή του Λέτσε. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα τους έχουμε στην εκπομπή και θα παίξουν και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η νέα εκδοχή του Πιτσικαρέλα, Έντζα Παλιάρα, Ντάριο Μούτσι, σπουδαίο ντουετό.

Πιτσικαρέλα λοιπόν από την Έντζα Παλιάρα και τον Ντάριο Μούτσι που έχουν και αυτόνομες καριέρες αλλά εμφανίζονται και ως ντουέτο και βέβαια συμμετέχουν στο περίφημο Λανότε ντε λα Ταράντα, το μεγάλο φεστιβάλ τέλη Αυγούστου εκεί στην Κάτω Ιταλία με την τελική συναυλία στο Μελπινιάνο. Και πάμε στο τραντίσκο των Μασκαριμυρί του πληθωρικού τσιγκάνου από τον Νότο, του Κλάουντιο Καβάλο. Θα ανακατέψει ταραντέλα πίτσικα με ηλεκτρονικούς ήχους. Τον είχαμε δει τότε, τους είχαμε δει, τους Μασκαριμυρί, στο Womix της Θεσσαλονίκης το 12. Πίτσικεντέλικα από το τραντίσκο των Μασκαριμυρί.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
5: Η ώρα είναι 7.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε συμφωνία έχουν καταλήξει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Αξιός. Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο προβλέπει την παράταση της κατάβασης του πυρός για 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναμένεται η τελική έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, σε εύθραυστο σημείο βρίσκεται η Κεχυρία, με τις δύο πλευρές να εκτοξεύουν απειλές μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, την απάντηση της Τεχεράνης με εκτοξεύσεις πυράβλων κατά αμερικανικής βάσης στο Κουβέιτ και την επέκταση της εκστρατείας του Ισραήλ στο Λίβανο. Μήνυση κατά συνηγόρων συγγενών των Τεμπών που συμμετέχουν στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας κατέθεσαν η πρόεδρος του πρωτοδικείου Λάρισας και η πρόεδρος υπηρεσίας του δικαστηρίου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η μήνυση εναντίον των δικηγόρων αφορά την κατάληψη δημόσιου χώρου κατά τη 19η Μάρτη του 2026, όταν οι σύνηγοροι κατόπιν αρχικής άδειας του δικαστηρίου προσέφυγαν στο αρμόδιο γραφείο του Μεγάρου Λάρισας για την άτληση των αντιγράφων από το κατασχεμένο βιντεοληπτικό υλικό των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων στην υπόθεση των Τεμπών. Αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ στο Αυγή.gr. Στο μεταξύ, στη δίκη των επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος για την έκθεση που συνέταξαν το Σεπτέμβριο του 2021 για τη Σύμβαση 717, μετά από αίτημα των δικηγόρων, το δικαστήριο διέταξε να ανεβρεθεί και να συσχετιστεί η δικογραφία της ποινικής δίωξης για τη μη εκτέλεση της Σύμβασης 717 κατά των στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, των υπαλλήλων της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ και των εκπροσώπων της Αναδόχου Κοινοπραξίας που άσκησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση τα τέλη του 2023. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας επί του άρθρου 35 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αφορά τη διαδικασία μετατάξεων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Για προσπάθεια ελέγχου της ΕΕΠ έκανε λόγο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Μετά το δικαστικό και κοινοβουλευτικό μπλόκο στη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, η Νέα Δημοκρατία σβήνει και τα ίχνη της με φωτογραφική στελέχωση της ΕΕΠ, καταγγέλει η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη. Την παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος του εισαγγελέα του Αριοπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά. Διώξει σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατά περίπτωση τα δικήματα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης, της Συγκρότησης και Ένταξης σε Εγκληματική Οργάνωση, της απάτης σε βάρος συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα βάλθηκε να ψάξει μέχρι την εποχή του Τρικούπη, δεν κατάφερε να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, σημειώνοντας ότι στην ανακοίνωση του επικεφαλής της

0: νεκρό το 10χρονο αγόρι στην περιοχή της Ηράκλειας Σερών, η 43χρονη, η οποία αφαίρεται να είχε τοποθετήσει παράνομα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με την νεκροψία, νεκροτομείο, θάνατος του 10χρονου αποδίδεται σε ηλεκτροπληξία και πνιγμό. Σε συγκέντρωση αυτή την ώρα στο Μοναστηράκι ενάντια στην καταδίκη σε θάνατο των δύο απεργών πείνας της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών, Αριστοτέλη Χατζή και Σουζόν Ντοπάν, καλεί η συνέλευση των κατηλημένων προσφυγικών που εντείνει τον αγώνα της για την αποτροπή των σχεδίων της Περιφέρειας Αττικής και της κυβέρνησης για έξωση των 400 κατοίκων που ζουν στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πρεμιέρα αύριο Παρασκευή για τις πανελλήνιες εξετάσεις, με τους μαθητές των γενικών λυκείων να διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τη σκητάλη θα λάβουν το Σάββατο οι μαθητές στο Νεπάλ. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται να δηλώσει ότι έχει δώσει εντολή στον Ισραηλινό στρατό να αναλάβει τον έλεγχο του 70% της λωρίδας της Γάζας, όπως φέρεται να είπε σε ομιλία του που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεδρίου και μεταδόθηκε από το Ισραηλινό κανάλι 12. Ο Νετανιάχου παραδέχτηκε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ κατέχει ήδη το 60% του εδάφους στη λωρίδα, σημαντικά περισσότερο από ό,τι υποτίθεται ότι πρέπει να ελέγχει. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει ένα σχέδιο για την εκένωση της Γάζας από μεγάλο αριθμό Παλαιστινίων την κατάλληλη στιγμή και με το σωστό τρόπο, όπως δήλωσε την Τετάρτη. Στις αθλητικές ειδήσεις, σύμμαχοι για τον τίτλο στη φετινή Greek Basketball League κορυφώνεται με την ημιτελική φάση, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens, ενώ στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο ΣΕΦ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στους έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής Γλομπαλίστα στην Ήπειρο με το Jack Trio. Μπεράτη, κλαρίνο τον ακούμε, ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος, πιάνο Γιάννης Κυριμκυρίδης, κρουστά Κώστας Μερετάκης.

Ωραία πράγματα τζαζέψαμε στην Ήπειρο με τους Jack Trio, ή μήπως είναι Jack Trio. Πάντως με J το γράφουνε στα λατινικά. Αν ήταν με Y θα έλεγα ότι είναι τα τρία τα ονόματά τους. Ο Γιάννης Κυρμικυρίδης, ο Κώστας Μερετάκης. Μάλλον πρέπει να βάλουμε το α στη μέξη, τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος κλαρίνο, ο Κρουστά ο Κώστας Μερετάκης, κάποτε ήταν στο Στακίμ. Υπέροχη αυτή η μπάντα που δεν υπάρχει πια. Πιάνω ο Γιάννη Κυρίμου, όπως λέγεται διεθνώς, Γιάννης Κυρμικυρίδης, που παίζει και στο κουαρτέτος του Σοκράτη Συνόπουλου. Παίζουν και ως ντουέτο στον τελευταίο δίσκο «Τόπος» στην ECM. Λοιπόν, πάμε ακόμα πιο παραδοσιακά, με μια ηχογράφηση στα περίφημα στούντιο Σιέρα, το σχήμα Μοτίβο, που θα εμφανιστεί αύριο στην μικρή σκηνή. Η συναυλία της Γης στα Βιώματα. Θα ανατρέξουν στις παραδοσιακές μουσικές της Ελλάδας με έμφαση στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Τραγούδι Μάλαμα Πατρέλη, κλαρίνο Δημήτρης Σακάς, βιολίο Νίκος Βαλασίδης, λαούτο φίλος μας Παναγιώτης Σάκουλας και Κρουστά ο θρυλικός από τα παλιά φίλος, ο Ανδρέας Πάπας. Λοιπόν, πάμε να τους ακούσουμε στο κλέφτικο μυρολόι από την Πελοπόννησο, με γέλασαν μια χαραυγή. Μοτίβο, αύριο στη μικρή σκηνή.

Με γέλασαν μια χαραυγή, λοιπόν, από την Πελοπόννησο, το σχήμα Μοτίβο που παίζει αύριο στη μικρή σκηνή, στην κάτω Τούμπα, και ήδη το προσωπικό της μικρής σκηνής, ο Μάρκος και η Δανάη, άρχισαν να ανακοινώνουν το πρόγραμμα το καλοκαιρινό εκεί στο Πόρτο Βαλίτσα της Κασάνδρας, όπου υπάρχουν πολύ ωραίες βραδιές. Ψάξτε τες, ίσως τα πούμε και στην εκπομπή σύντομα. Τραγούδηση Μάλαμα Πατρέλη, κλαρίνο Δημήτρη Σακάς, βιολής Νίκος Βαλασίδης, λαούτο Παναγιώτης Σάκουλας, κρουστά Ανδρέας Παπάς. Πήγαμε από Ήπειρο κάτω Πελοπόννησο και κάνουμε ωραίο τρίγωνο πηγαίνοντας και προς Εύρο. Με γέλασαν μια χαραυγή ακούσαμε και πάμε με γελάσαν τα πουλιά από τον Αργαλιό. Τους φίλους μας από τη Βέρεια, οι οποίοι παίζουν αύριο εδώ στη γειτονιά μας, στον πάνω όροφο του Καφοδίου Ελληνικού. Αλέξανδρος Ιωσηφίδης πιάνο ενορχίστρωση, Ζωή Μάντζου τραγούδι, Όλγα Αλεξίου Νταούλη τραγούδι και guest ο φίλος ο Περικλής ο Βραχνός. Είχαν ξανασυνεργαστεί στη μικρή σκηνή στο χειμώνα. Εδώ σε αυτό το κομμάτι το άτυπο τέταρτο μέλος, όποτε μπορεί συμμετέχει στην ηχογράφηση αυτή, δηλαδή ο Τέλης Δημητρακόπουλος στα πνευστά. Αργαλιός λοιπόν.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

Έτσι πήγαμε ενοχηλικά βραζιλιάνικα και ολίγο άμπεντ και ταξιδιάρικα. Καλλιτέχνης είναι non-binary, μη διαδικό άτομο, αλλά εδώ εντάξει, το να μην ξεχωρίζει το φύλλο είναι ok, αλλά όταν το γράφουν στον πληθυντικό και δεν ξέρω αν είναι group ή ένα άτομο, δεν μπορώ να καταλάβω. Το single simplesmente από, πώς να το πούμε, τον Τιν Λαουρό, γεννημένος γεννημένη στο Σάο Πάολο, με έδρα τον Brighton. Το πρώτο single από το δίσκο Λάου, που κυκλοφορεί στις 26 Ιουνίου στο label Mexican Summer. Λάου Λάου το πάει, όι, Λαουρό. Λοιπόν, το πάμε κι εμείς Λάου Λάου στο Σαλβαντόρ της Μπαΐας με την Λουέτζι Λούνα, που είναι το καλλιτεχνικό όνομα της Λουέτζι Γκόμες Σανταρίτα, που έκλεισε τη Δευτέρα τα 39 της χρόνια και έχει καινούριο κομμάτι.

Δροσιστήκαμε με το νέο ακουστικό σίγγλ «Εγκρουζιλιάντα», σταυροδρόμι της Λουέτζι Λούνα από το Σαλβαντόρ της Μπαΐα. Έτσι εντυπωσιακή μουλάτα με μεγάλα ζυγωματικά. Και πάμε στο άλμπουμ «Μπελέζα», έτσι, ευτυχία του Μούκα, ενός βραζιλιάνου καλλιτέχνη ο οποίος ζει στο Λονδίνο, καλλιτεχνικό όνομα του Μουρίλο Σκυλάρο, και η συνεργασία με τον 88χρονο γίγαντα της Μποσανόβα, τον Ρομπέρτο Μενεσκάλ. Έχουμε ακούσει κανένα δύο κομμάτια ακόμα από το δίσκο που κυκλοφορεί αύριο. Πάμε να ακούσουμε και ένα κομμάτι που αναφέρεται σε λόφο, πάντως έχει κλείσει το έδαφος. Λαντέιρα από το Μπελέζα, ο Μούκα και ο Ρομπέρτο Μενεσκάλ συναντούν την καλεσμένη ερμηνεύτρια την Ζωσιάρα.

Λοιπόν, πού μας πήγε το κρουαζιερόπλοιο, Δημήτρη, δεν ξέρω. Κάπου πιάσαμε λιμάνι με το κομμάτι Νακέλα Μπάζι σε αυτή τη φάση του βραζιλιανόφωνου Ιταλού παραγωγού και μουσικού του Νίκολα Κόντε, που έχει περάσει επανειλημμένα και από την Ελλάδα και από Θεσσαλονίκη έχει περάσει. Έχουμε ακούσει και το προηγούμενο, δύο καινούργια κομμάτια έτσι σε βραζιλιάνικο ύφος από τον Νίκολα Κόντε, και τώρα μια κυκλοφορία της 12ης του μηνός. Μείναμε στη Βραζιλία έτσι χαλαρά αυτό το ημίωρο και θα ακούσουμε από τον επερχόμενο δίσκο Boa Viagem, καλό ταξίδι, το κομμάτι Μαρία του Μόιζες Ντος Σάντος, ενός μπασίστα ο οποίος ζει στο Λονδίνο και έχει κάνει πολλές συνεργασίες στο χώρο της soul, jazz, pop κλπ. Νάιλ Ρότζερς, Τζανέλ Μονέι, Εμελή Σαντέ, Γκρέγκορι Πόρτερ, Ομάρ, Άζιμουθ και άλλους. Λοιπόν, Μόισες Ντος Σάντος για το τέλος, έτσι λέει ο Δημήτρης. Ο Γκουτζιαμάνης που ήταν στον ήχο, ο Μάνος Τζανακάκης στα υπόλοιπα. Θα τα πούμε αύριο εκεί γύρω στις 6.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. 5η 28 Μαΐου 2026 τελειώνει και αυτός ο μήνας. Δηλαδή η Κυριακή είναι 31, τη Δευτέρα θα έχουμε πρώτη του μήνα και είναι και η αργία του Αγίου Πνεύματος. Για όσους εργάζονται με το πνεύμα βέβαια, σχολεία, δημοσιογράφοι κλπ. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνο μνημόνιο κατανόησης, περιμένουν την έγκριση του Τραμπ. 14 νεκροί και σήμερα στο Νότιο Λίβανο από Ισραηλινά πυρά. Ντρόν στη Λευκάδα, έρχεται επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Κακουργηματιές κατηγορίες αντιμετωπίζουν 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο το πρωί στις 8 και 4 ο Σωκράτης Φάμελος θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Αντένα. Κόντρα στη Βουλή για την τροπολογία που αφορά μετατάξεις προσωπικού στην ΕΕΠ. Την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μαζί με τις απαιτούμενες υπογραφές κατέθεσε ο Άλεξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο. Επίθεση Πασόκ σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, εξόφθαλμη επιχείρηση, χειραγώγηση της κοινής γνώμης, λέει το Πασόκ. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5 το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Δίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777. Επίσης στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Μας ακούτε διαδικτυακά ανοίγοντας το site της Αυγής, αυγή.gr, στο κόκκινο. Μας ακούνε και από τους σταθμούς μας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Για αυτό που λέγαμε νωρίτερα, για τον πόλεμο, σε συμφωνία έχουν καταλήξει Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Άξιος. Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης, το οποίο προβλέπει παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 60 μέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων.

0: Να πούμε ότι πριν λίγο έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα θα κάνει διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν. Θυμόσαστε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, συμμετείχε σήμερα στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό, όπου έχοντας στα χέρια του το πόρισμα των ειδικών για τον ντρόν που είχε εντοπιστεί στο Ιόνιο νησί, ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κάγια Κάλλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής προέλευσης, αναμένονται οι απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες και φυσικά θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες και διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Λοιπόν, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε σήμερα με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Πέτρα Μπάιρ. Αύριο, όπως είπαμε και νωρίτερα στους τίτλους, το πρωί 8 και 4, η συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον Αντένα. Τουλάχιστον για τους δημοσιογράφους είναι πολύ αναμενόμενη η συνέντευξη αυτή. Και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε την Κατερίνα Μπρέγιαν, την πολιτική μας συντάκτρια, να μας πει τι άλλο ξέρει για αυτή τη συνέντευξη και γενικότερα πώς τρέχει το ρεπορτάζ αυτές τις ώρες. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η συνέντευξη θα γίνει αύριο. Θα ακούσουμε τι θα πει ο Σωκράτης Φάμελος. Έχει ενδιαφέρον. Η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος ανακατατάξεων, συζητήσεων, διεργασιών. Και όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στο πολιτικό σκηνικό μετά και την ανακοίνωση, τη διακήρυξη, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όντως έχει ενδιαφέρον, γι' αυτό και το λέμε και στις ειδήσεις, στα δελτία, για να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί είναι νωρίς, είναι 8 και 4.
1: Θα το δούμε. Θα τα πούμε και αύριο γι' αυτό. Σήμερα μείνουμε λίγο στη Βουλή και τη συνάντηση που πραγματοποίησε ο Σωκράτης Φάμελος με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Πέτρα Μπάιερ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε τον κομβικό ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό, γιατί βλέπουμε ότι όλα αυτά τα θεσμικά όργανα, τα βασικά θεσμικά όργανα, υπάρχει μια απαξίωση το τελευταίο καιρό από τη Νέα Δημοκρατία κυρίως, και έχει μια ιδιαίτερη αξία να αναδεικνύονται και να ακούγονται, γιατί έχουν μεγάλη και προσφορά και πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά στο εξωτερικό. Δηλαδή αποτελούν μηχανισμούς που παρεμβαίνουν κανονικά στη ζωή των πολιτών. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως η Ευρώπη οφείλει να υπερασπιστεί με συνέπεια την ταυτότητά της και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, που είναι η ειρήνη, το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα. Αναφέρθηκε επίσης στα ζητήματα της επέμβασης στην Ουκρανία, της γενοκτονίας στη Γάζα, της επέμβασης στη Μέση Ανατολή, που όπως είπε δημιουργούν παγκόσμια κρίση ασφάλειας και σταθερότητας. Έκανε μάλιστα ειδική αναφορά στο μεταναστευτικό προσφυγικό, το οποίο σύμφωνα με τον Σωκράτη Φάμελο δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας συνόρων, αλλά και διεθνών συνθήκων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που είχαμε στη Βουλή χτες ήταν ένα κοινό αίτημα για τη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατέθεσαν οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και της Νέας Αριστεράς, για να εξεταστούν οι καταγγελίες των σωματείων των εργαζομένων σχετικά με την καταχρηστική πρακτική των ψευδοεργολαβιών και της ενοικίας προσωπικού. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι σε μεγάλους εργασιακούς χώρους όπως οι τράπεζες, η ΕΙΔΑΠ αλλά και άλλες επιχειρήσεις υπάρχουν εργαζόμενοι που εμφανίζονται ως εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι ή δανειζόμενοι. Το ξέρουμε κι εμείς, δηλαδή, πώς να σου πω, κοινό μυστικό θα λέγαμε, δυστυχώς. Όμως εκτελούν την ίδια εργασία με το μόνιμο προσωπικό υπό τις ίδιες συνθήκες και δεν έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα και τις ίδιες αποδοχές.
0: Σήμερα, Κατερίνα, έγινε και στη Βουλή έγινε και χαμός. Είχαμε μεγάλη κόντρα για αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης για την ΕΕΠ, για την τροπολογία αυτή που αφορά τις μετατάξεις προσωπικού στην ΕΕΠ.
1: Βέβαια, αυτό είναι επίσης ένα

0: πολύ μεγάλο θέμα. Τοποθετήθηκε και η Όλγα Γεροβασίλη mm-hmm. γιατί νωρίτερα για τις προσωποπαγείς θέσεις στην ΕΕΠ και εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διάταξη αυτή που πάει να περάσει κάτω από το τραπέζι ουσιαστικά. Ο στόχος της διάταξης είναι προφανής, ο διαρκής έλεγχος της ΕΕΠ από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε το σκάνδαλο των υποκλοπών να μην ανοίξει ούτε και αφού η Νέα Δημοκρατία χάσει την εξουσία, που κάποια στιγμή θα συμβεί και αυτό.
1: Αυτό, δηλαδή μετά το δικαστικό και το κοινοβουλευτικό μπλόκο, για να διερευνηθεί ένα περαιτέρω το σκάνδαλο των υποκλοπών, τώρα προσπαθεί με τη διάταξη να σβήσει και τα ίχνη της η Νέα Δημοκρατία. Έτσι, και αυτό κατήγγειλε η κυρία Γεωβασίλη. Βέβαια και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος είπε πως το είπε δημιουργία πέμπτης φάλαγγας στη δομή της ΕΕ.
0: Ναι, ήταν ιδιαίτερα σκληρός στις εκφράσεις του και στον τόνο του και όχι αδικαιολόγητα. Να πούμε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αναμένονται οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων. Πιθανότατα στις 4 θα είναι η πολιτική γραμματεία και στις 6 συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Πέμπτη Σάββατο δηλαδή, ναι.
0: Ναι. Και είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Θα συζητηθεί η στρατηγική του κόμματος από εδώ και πέρα. Αυτό που μέχρι τώρα έχουμε από τις δημόσιες δηλώσεις των στελεχών είναι μια καταρχήν συμφωνία ότι χρειάζεται ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο. Τώρα από εκεί mm-hmm. και πέρα διαφοροποίησεις σαφέστατα υπάρχουν. Αυτά άλλωστε θα συζητηθούν και στην εκτενέστατα στην Κεντρική Επιτροπή. Πρότασή μας η συμπαράταξη των προοδευτικών δυνάμεων, είπε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος στην ΕΡΤ σήμερα. Διαφωνώ με προτάσεις και σενάρια αυτοδιάλυσης ή ενσωμάτωσης. Να προχωρήσουμε με σταθερά βήματα στην ενότητα και την ανασύνθεση της αριστεράς. Είναι το μήνυμα που στέλνει η Αναστασία Σαπουνά σε διαδοχικές της συνεντεύξεις.
1: Θα ακούσουμε όταν κλείσουμε, θα βάλουμε ένα ηχητικό από το κόκκινο. Ναι.
0: Και να πούμε ότι μετέφερε την εμπειρία της και από την επικοινωνία με τα μέλη του κόμματος, τονίζοντας ότι σίγουρα αυτό που δεν περνάει αυτή τη στιγμή στα μέλη του κόμματος είναι είτε η αυτόνομη κάθοδος είτε η αυτοδιάλυση.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα για το ενδεχόμενο συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι το πλάνο του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει όλο τον ευρύτερο χώρο και το ΠΑΣΟΚ, που όμως

0: στιγμή στα μέλη του κόμματος είναι η αυτόνομη, είτε η αυτόνομη κάθοδος είτε η αυτοδιάλυση.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα για το ενδεχόμενο συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είπα ότι το πλάνο του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει όλο τον ευρύτερο χώρο και το ΠΑΣΟΚ, που όμως

0: στιγμή στα μέλη του κόμματος είναι η αυτόνομη, είτε η αυτόνομη κάθοδος είτε η αυτοδιάλυση.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα για το ενδεχόμενο συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είπα ότι το πλάνο του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει όλο τον ευρύτερο χώρο και το ΠΑΣΟΚ, που όμως

0: και ο Αντώνης Σαμαράς να προχωρήσει στα δικά του.
1: Τι λένε οι πληροφορίες, ότι μπορεί μέσα στον Ιούνιο.
0: Υπάρχει αυτή η εκδοχή ότι μπορεί μέσα στον Ιούνιο ο Αντώνης Σαμαράς να ανοίξει περισσότερο έστω τα χαρτιά του. Σε 8 μέρες θα είναι στην Κρήτη, θα έχει μια ομιλία και ίσως εκεί γίνει πιο σαφής. Αλλά επειδή ο Αντώνης Σαμαράς είναι και παλιά καραβάνα της πολιτικής, λένε ότι διαβάζει τις εξελίξεις. Έχει καταλάβει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλλον θα στήσει τις κάλπες το 2027, καθώς τα σενάρια.
1: Αλλάζουν τώρα τα πράγματα, έτσι.
0: Ναι, τα σενάρια για φθινοπορεινές εκλογές, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, έχουν περιοριστεί. Επομένως, ο Αντώνης Σαμαράς θέλει όσο γίνεται πιο κοντά στις κάλπες να ανακοινώσει το δικό του εγχείρημα, ώστε να μείνει και μακριά από την φθορά της αντιπαράθεσης. Όλα αυτά φυσικά είναι σενάρια. Έτσι, όλα αυτά είναι υποθέσεις, είναι εικασίες, άλλωστε η ρευστότητα είναι το κυρίαρχο στοιχείο των συζητήσεων.
1: Το ζούμε. Είναι πράγματι όλα ρευστά.
0: Και σε όλους τους χώρους. Η ρευστότητα είναι οριζόντια, επομένως οι βεβαιότητες έχουν καταργηθεί, Ντίνα.
1: Σίγουρα είναι αυτό που λέγαμε και έξω, στην αίθουσα σύνταξης, ότι το Μητσοτάκη μέχρι τώρα τον βόλευαν τα κομματάκια, ο κατακαιρματισμός, γι' αυτό και μίλαγε για δεύτερες και τρίτες εκλογές.
0: Ναι.
1: Τώρα που βλέπει το Τζίπρα να παίρνει ένα αρκετά καλό ποσοστό.
0: Τον βολεύει ένας μεγάλος αντίπαλος.
1: Τον βολεύει, ναι. Αλλά πρέπει να αλλάξει το σχέδιο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια, αλλά και ένας ισχυρός αντίπαλος για πολλούς τον βολεύει, ναι, ώστε να συσπυρώσει.
1: Γι' αυτό είχε βρει το Πασόκ πιο πριν.
0: Είχε βρει το Πασόκ, αλλά το Πασόκ δεν τράβαγε. Η Βελόνα, ναι, ήταν ακίνητη, ήταν στάσιμη. Γι' αυτό θέλει ως αντίπαλο, ή τουλάχιστον αυτό αφήνουμε να διαρρεύσει, κάποιοι από τους συνεργάτες του, και ο Άντρος Γεωργιάδης το λέει και ευθέως δημόσια, θέλει ως αντίπαλο, ναι, τον Αλέξη Τσίπρα, θέλει έναν στρατηγικό αντίπαλο, έναν ισχυρό αντίπαλο, ώστε να αποτελέσει αυτός ο αντίπαλος μοχλό συσπήρωσης των δικών του ψηφοφόρων, των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ένα ισχυρό δίπολο, αυτό θέλει.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: θέλει ένα ισχυρό αντίπαλο, ώστε, ναι, να πάει σε ένα υψηλό σκορ,
1: ναι, ναι,
0: στις,
1: ναι,
0: επόμενες εκλογές. Η μαγειρική είναι σε εξέλιξη.
1: Α, δούμε, ναι, ναι, γιατί είναι
0: έτσι,
1: όλα.
0: Οι συνταγές εκτυλίσσονται.
1: Θέλω να μας πεις λίγο τη φάση αυτή με το Δουδονή, πώς τον λένε, πώς το είπε ο Μαρινάκης.
0: Βγήκε ο κύριος Δουδονής και έκανε την αποκάλυψη της χρονιάς ότι ετοιμάζεται μυστική συμφωνία μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα είπε και για μυστική συμφωνία, το έκανε ακόμα πιο βαρύγδουπο και μυστηριώδες, έτσι κι αλλιώς. Και βγήκε ο Παύλος Μαρινάκης και είπε που να σφίξουν και οι ζέστες.
1: Δηλαδή, πραγματικά η θεωρία συνωμοσίας πάει σύννεφο.
0: Ναι, ευκολάκι για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να το αποδομήσει αυτό. Πιθανολογούμε ότι και από τη Λεωφόρα Αμαλίας ίσως απαντούσαν το ίδιο και ίσως είναι το μοναδικό σημείο που συμφωνούν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με το επιτελείο του Τσίπρα.
1: Όντως σήμερα έπεσαν και κάτι 35 σε μερικές πόλεις εδώ στη χώρα μας.
0: Και ακόμα και στελέχη του Πασόκ απόρρισαν με αυτό. Δηλαδή, πώς υπόθηκε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ακόμα και ο πιο αδαής πολίτης. Καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ότι ανάγεται αυτό στη σφαίρα της ουτοπίας.
1: Νομίζω κάθε χώρος πολιτικός έχει τους ψεκασμένους του πάντως.
0: Αυτή η δήλωση, αν μη τι άλλο, ήταν εκτός κουτιού εντελώς.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να πούμε όσο είσαι εδώ ότι τέλειωσε το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και νίκησε ο Παναθηναϊκός 114-102. Είναι.
0: Γι' αυτό βλέπουμε ένα κουφισμένο.
1: Από ό,τι λέει ο Βασίλης, ο Παντελής είναι μια χαρά, ο Βασίλης όμως, που δεν είναι Παναθηναϊκός, είπε ότι είδε ματσάρα και προφανώς για να φτάσουν σε αυτούς τους πόντους, φαντάσου τι έχουν τρέξει, έχουν υδρώσει το παρκέ οι παίκτες. Ήταν, λέει, ένας ωραίος αγώνας, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Αυτό να το μεταφέρουμε και στους ακροατές μας και αυτό. Σε ευχαριστούμε, Κλήση, καλό βράδυ. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε εκεί που κάπως μπαίνει ένα σηματάκι, τέλος πάντων, για να περάσουμε στην υπόλοιπη ώρα. Κάτσε να πω όμως πρώτα ότι οι διώξεις σε βαθμό κακουργήματος που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, αυτό που λέμε για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΑΚΕΠΕ, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατά περίπτωση τα αδικήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος. Είναι πολύ σοβαρές κατηγορίες. Στο μεταξύ, ο Κώστας Ορβανίτης, ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα βάλθηκε να ψάξει μέχρι την εποχή του Τρικούπη. Δεν κατάφερε όμως να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. και σημείωσε ότι στην ανακοίνωση του επικεφαλής της αποστολής της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα για το σκάνδαλο, το ΟΠΚΕΠΕ, γίνεται μεταξύ άλλων λόγος και για συνθήκες που δημιούργησε περιθώρια κακοδιαχείρισης και πιθανής απάτης.
2: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: '91 και 4 στο κόκκινο.
1: Έγραψε ο ιστότοπος άξιος για την συμφωνία κεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που μετέδωσε το άξιος, σύμφωνα με τις οποίες οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης που θα παρατείνει την ισχύουσα κεχηρία κατά 60 μέρες, δίμηνο δηλαδή, διάστημα κατά το οποίο οι δύο πλευρές θα διεξάγουν συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αυτό που είναι αγκάθι, όπως ξέρετε, τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο κόκκινο. Ωστόσο, σε δήλωση που αποδίδεται σε αμερικανικές πηγές και δόθηκε ως απάντηση σε σχετικές ερωτήσεις, διευκρινίζεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει ακόμη να σκεφτεί το θέμα μερικές μέρες πριν αποφασίσει. Εδώ καταλαβαίνετε, αρχίζει μια δυσκολία, γιατί οι παλινοδίες του Τραμπ είναι γνωστές στο διεθνές κοινικό πλέον. Λοιπόν, και προχωράμε. Έχουμε το εξής. Λοιπόν, είχαμε μια είδηση, νομίζω σήμερα κιόλας, από το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων. Βγήκε μια ανακοίνωση για τη ρατσιστική επίθεση εναντίον της φιλιππινέζικης κοινότητας. Την ξέρετε που έγινε. Τώρα, για το μεταναστευτικό, έχουμε αντιδράσεις για τη νέα δομή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η τοπική κοινωνία φέρεται διχασμένη γύρω από το ζήτημα του Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας. Ενώ οι ροές, εντάξει, σχετικά αυξάνονται. Ήταν περίπου 4.000 και κάτι τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ. Και από την άλλη, έχουμε και ένα νέο νομοσχέδιο για το άσυλο, το οποίο κατά πολλούς βάζει περιορισμούς στην ελευθερία και τα δικαιώματα των προσφύγων. Είναι κοντά μας ένας άνθρωπος που τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα. Είναι ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, είναι ο διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαγιαννάκη.
6: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, τα έβαλα πολύ μαζεμένα.
6: Ναι, όλα μαζί.
1: Όλα
6: ναι,
1: μαζί.
6: Όχι, συνδέονται.
1: Αλλά συνδέονται, γι' αυτό τα έβαλα. Εντάξει, ναι, ναι, θέλετε να πείτε μια κουβέντα, να ξεκινήσουμε αυτή την επίθεση εναντίον της φιλιππινέζικης κοινότητας?
6: Κοιτάξτε, η φιλιππινέζικη κοινότητα, επειδή είχα την μεγάλη χαρά να είμαι πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών από το 2014 μέχρι το 2019, είναι μια κοινότητα πυλώνας για τις μεταναστευτικές κοινότητες και είναι ντροπή για όλους μας αυτή η επίθεση. Δηλαδή προσβάλλει όχι μόνο τους ανθρώπους που ενδιαφέρεται, προσβάλλει την πόλη. Ναι. Θέλω να το πω, θα έπρεπε ως κοινωνία που αισθάνεται έτσι κάπως συνδεδεμένη και με μια προσέγγιση θετική, θα έπρεπε να είμαστε εξαγριωμένοι με αυτό. Δηλαδή, δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις, αλλά από όλα τα πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν, μια τέτοια επίθεση σε αυτή τη συγκεκριμένη κοινότητα.
1: Πραγματικά οι άνθρωποι
6: είναι ντροπιαστικοί.
1: Είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ, είναι πλήρως ενταγμένοι, είναι στα σπίτια μας, είναι. Δεν είναι κάτι άγνωστο δηλαδή.
6: Όχι, δεν είναι. Ξέρετε, η εικόνα του κυριακάτικου μπάσκετ, η εικόνα των ανθρώπων που την Κυριακή έχουν άδεια και κυκλοφωνούν στο κέντρο, όλοι
1: ακριβώς
6: μαζί,
1: ναι,
6: όλο αυτό δεν είναι μια πολύ συνηθισμένη καθημερινή εικόνα για την Αθήνα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα περίμενε κανείς να πει «Α, εφηνιδιάστηκα, τι είναι αυτό». Τίποτα. Είναι μέρος της πραγματικότητας της πόλης μας. Είναι ντροπιαστικό και μόνο που το συζητάμε αυτό το γεγονός. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι σημάδι για χειρότερα, να το πω έτσι. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Λέτε, δηλαδή ελπίζω να είναι κάτι μεμονωμένο, πραγματικά.
6: Δεν φαίνεται να είναι όμως. Δηλαδή, οι ρατσιστικές επιθέσεις, οι επιθέσεις εναντίον του τρανς ατόμου στην Καλυθέα, η ρατσιστική επίθεση εναντίον της Κινέζας φοιτήτριας που βγήκε στο βίντεο κτλ. Δηλαδή, έχουν μαζευτεί πια πολλά. Και επειδή οι άνθρωποι που ασχολούνται με το πεδίο το βλέπουν την ένταση. Και το,
1: ναι,
6: το...
1: γιατί οι ειδήσεις περνάνε στα ψηλά αυτές, καταλαβαίνετε. Ναι.
6: Βεβαίως.
1: Για να πάρει χαμπάρι ο κόσμος.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Και υπάρχει ένα χτίσιμο εδώ. Υπάρχει ένα χτίσιμο. Κάθε φορά υπάρχει κάτι που προστίθεται. Το έχουμε ξαναδεί. Δεν είναι κύκλος. Απλά τώρα θυμίζει, ας πούμε, 2010, 2012, με άλλες αφορμές, σε άλλο πλαίσιο. Ναι. Αλλά υπάρχουν τέτοιες, υπάρχει μια τέτοια αίσθηση. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μια γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο. Στο ίδιο σημείο. Έχουμε πάει όλοι μας αυτή τη γιορτή.
1: Ακριβώς.
6: Με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
1: Έχουμε φάει, έχουμε κάνει, βέβαια.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Και όλοι έχουμε φάει. Γιατί οι άνθρωποι της κοινότητας είναι πάρα πολλοί, δουλεύουν σε εστιατόρια. Που έχουμε όλοι φάει.
1: Έτσι,
6: να το πω απλά.
1: Αυτό. Έτσι.
6: Δηλαδή, δεν είναι μια ξένη εικόνα, κάτι που μπορεί κάποιος να πει δεν το ήξερα, δεν το παίρνει. Όχι. Είναι μέρος.
1: Είναι και λίγο viral. Στην νεολαία τώρα πια η ασιατική κουζίνα, ξέρετε, έχει γίνει viral.
6: Φυσικά.
1: Οι Φιλιππινέζοι και οι Ταϊλανδέζοι και οι Κορεάτικοι κλπ. Την ίδια ώρα λοιπόν, κύριε Παγιαννάκη, έχουμε αυτό το νέο νομοσχέδιο για το άσυλο. Θέλω να διαφωτίσετε λίγο τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, γιατί όντως θέτει περιορισμούς στα δικαιώματα των προσφύγων κλπ.
6: Κοιτάξτε, είναι ο εφαρμοστικός νόμος του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση, αυτό που λέμε ο εθνικός εφαρμοστικός νόμος. Επί της ουσίας είναι το ελληνικό κομμάτι της εφαρμογής του συμφώνου. Δηλαδή με ποιους όρους η Ελλάδα...
1: Του Ευρωπαϊκού Συμφώνου, ναι.
6: Ναι, του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση, το άσυλο. Κοιτάξτε, το έχουμε πει εδώ και καιρό για το σύμφωνο, ότι είναι ένα σύμφωνο το οποίο σαν βασική αρχή έχει την αποτροπή, τον περιορισμό πρόσβασης, τον εγκλεισμό, την παρατεταμένη κράτηση, την αφαίρεση δικαιώματος πρόσβασης στο άσυλο κτλ.
1: Μοιράζει την ευθύνη μεταξύ των κρατών μελών, είχαμε πει κιόλας.
6: Η ευθύνη υπάρχει, αλλά είναι εθελοντική.
1: Μάλιστα.
6: Υπάρχει επιλογή ανάμεσα στα λεφτά και στους ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
6: Δηλαδή, ή θα πάρεις ανθρώπους από την Ελλάδα, ή θα δώσεις λεφτά στην Ελλάδα για να τους διαχειριστείς.
1: Τρομερό είναι αυτό.
6: Να το πω πολύ κοινικά, για να γίνει απολύτως κατανοητό
1: ναι, όχι.
6: Συζητάμε.
1: Έτσι ακριβώς πρέπει να τα λέτε, για να τα ακούει ο κόσμος.
6: Ναι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε το εξής ζήτημα. Η Ελλάδα έχει κάνει συμφωνίες με το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Γαλλία να μην επιστρέφονται. Άνθρωποι που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μέχρι τις 12 Ιουνίου εννοώ και μετά που είναι ετούντες, δηλαδή περιπτώσεις Δουβλίνο που λέμε, δηλαδή περνάνε πρώτα από την Ελλάδα και μετά καταλήγουν σε μια άλλη χώρα, αυτοί δεν θα επιστρέφονται για ένα διάστημα και είναι και πολύ περήφανο το Υπουργείο για αυτή την συμφωνία που έχει κάνει. Θα επιστρέφονται όμως οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες οι οποίοι έφυγαν από την Ελλάδα και πήγαν στις άλλες χώρες και δεν έχουν πάρει ξανά άσυλο στην άλλη χώρα. Αυτοί σιγά σιγά θα αρχίσουν να επιστρέφονται και θα δούμε ενδεχομένως, είναι ένας φόβος, ήδη το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων την Τρίτη που έκανε συνεδρίαση αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα για να προετοιμαστεί η πόλη. Θα δούμε ανθρώπους στο δρόμο δυστυχώς.
1: Αυτό είναι οπισθοδρόμηση, έτσι είναι.
6: Βεβαίως.
1: Πάμε πίσω δηλαδή.
6: Πάμε πίσω γιατί το Υπουργείο έχει αποφασίσει ότι οι άνθρωποι που επιστρέφονται δεν είναι δικιά του αρμοδιότητα. Γιατί το Υπουργείο πρέπει να δώσει άσυλο, το έδωσε. Okay. Οι άνθρωποι που πήραν άσυλο έφυγαν. Το ότι επιστρέφονται και ξαναρχίζουν από την αρχή δεν είναι δικιά του ευθύνη, διότι έχουν άσυλο. Άρα πρέπει εκείνοι να βρουν άκρη. Και άρα δεν είναι ευθύνη του Υπουργείου να βρει μια λύση. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει η ευθύνη αναγκαστικά στις τοπικές κοινωνίες, κυρίως στην Αθήνα, εγώ θα πω, από εκεί θα ξεκινήσει το ταξίδι, το όποιο. Και προφανώς και σε άλλα υπουργεία τα οποία θα έχουν μια ευθύνη για τη διαχείριση του φαινομένου. Να χρησιμοποιήσω μια
1: γραφειοκρατική έκφραση. Δηλαδή, παράδειγμα, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα συλλαμβάνει.
6: Δικαιοσύνης. Κοιτάξτε, επειδή είναι αναγνωρισμένη πρόσφυγη, δεν μπορεί να συλλάβει. Απ' την άλλη, όμως, άμα γίνει μια καταγγελία για κάποιον που είναι στον δρόμο και πρέπει να έχει εισαγγελική εντολή να τον πάρουν, γιατί έτσι, μόνο έτσι μπορεί να πάρει κάποιον που είναι στον δρόμο,
1: ναι.
6: Κάνει κατάληψη σε ένα πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
6: Μεμονωμένα. Έναν, δεν μπορείς να κάνεις μια σκούπα.
1: Ναι.
6: Μπορεί βέβαια να γίνει μια επιλογή πιο άγρια, πιο ακραία, καταστολής κτλ. Όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της αποτροπής, δηλαδή να δημιουργήσουμε μια συνθήκη έτσι, φόβου, στην οποία οι άνθρωποι δεν θα αισθάνονται ασφάλεια. Όποιο και να είναι το καθεστώ τους. Ήδη οι παράνομοι, σε εισαγωγικά ή χωρίς χαρτιά, με την κανονική έννοια, ήδη πάνε φυλακή αυτόματα, άρα κατά την κυβέρνηση έχει δοθεί λύση με το ένα κομμάτι και έχουν γεμίσει φυλακές κτλ. Θα δούμε τι θα γίνει με τους αναγνωρισμένους που επιστρέφονται, οι οποίοι επιστρέφονται χωρίς τα χαρτιά τους, χωρίς συνοδεία, χωρίς πληροφόρηση, χωρίς τίποτα. Αφήνονται στο αεροδρόμιο και μετά πορεύονται. Άρα θα μπούμε σε μια συνθήκη από τη 12η Ιουνίου και μετά, όπου τα πράγματα θα πάνε πολύ γρήγορα. Η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη, κατά τη γνώμη μου, να το εφαρμόσει αυτό το κακό πράγμα. Δεν είμαστε καν έτοιμοι να το εφαρμόσουμε. Και θα υπάρχει και τεράστια πίεση γιατί στην Κρήτη, επειδή πρέπει να το συνδυάσουμε την Κρήτη.
1: Αυτό, δηλαδή, υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με τη δομή. Ναι.
6: Φυσικά. Δεν είναι το θέμα της δομής μόνο. Θέλω να πω, πέρσι θυμάστε ότι η Κρήτη ήταν νούμερο ένα θέμα. Ναι. Το καλοκαίρι, το θυμάστε αυτό.
1: Με όχι, είχαμε μιλήσει μαζί πάλι. Με όχι τόσες πολλές, τέλος πάντων, αφήξεις που το κάνανε θέμα.
6: Όχι, όχι. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία άμυνα για να αλλάξουμε τη συζήτηση. Κάναμε αναστολή του ασύλου για 90 μέρες. Και τα λοιπά. Είχαμε πει τότε ότι το ζήτημα των αφήξεων στην Κρήτη είναι γνωστό από τα μέσα του 23. Άρα το να έρχεται κάποιος στα μέσα του 26 και να λέει δεν ήξερα, δεν θέλω να κάνω τίποτα και τα λοιπά, μοιάζει, και τώρα μιλάω για τους πρώην συναδέλφους μου της τοπικής αυτοδιοίκησης, έπρεπε να είχαν πάρει πρωτοβουλία πολύ καιρό πριν.
1: Έχετε δίκιο. Γιατί σε αυτό. Τώρα, και θα πέσει τώρα το βάρος, θα πέσει η τοπική αυτοδιοίκηση.
6: Φυσικά θα πέσει, εκ των πραγμάτων. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι απλά η Κρήτη έχει συγκεντρώσει πολλά ζητήματα. Υπάρχει ο ΠΚΠ, υπάρχει η μαφία, υπάρχει η βεντέτα, όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχουν οι εκλογές, είναι η καταγωγή του Πρωθυπουργού, είναι η καταγωγή του Ανδρουλάκη. Δηλαδή, έχει και είναι ο τουρισμός, υπάρχει ενδιαφέρον πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, διαχειριστικό. Όλα.
1: Σωστό.
6: Η Κρήτη δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι σε μια φάση τέλειας καταιγίδας. Το να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους οι Δήμοι και η τοπική αυτοδιοίκηση, τώρα, επαναλαμβάνω, στα μέσα του 26, μοιάζει. Πολύ λίγο, πολύ αργά, να το πω με τα αγγλικά. Too little, too late. Γιατί το ξέρουμε καιρό. Και θυμίζω, έχουν γίνει συσκέψεις. Έτσι, έχουν γίνει συσκέψεις. Βεβαίως. Το να λέμε ότι δεν θέλει να γίνει στο Ηράκλειο, εγώ το καταλαβαίνω. Σας το λέω, το καταλαβαίνω. Η χωροθέτηση είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Έχουμε δει τα ζητήματα της χωροθέτησης να επηρεάζουν τις ΑΠΕ, να επηρεάζουν τις ζώνες, τις οικιστικές, το τουριστικό. Θέλει συζήτηση και προετοιμασία. Όμως. Η τοπική αυτοδίκηση δεν έχει κάνει τα απαραίτητα. Κατά τη γνώμη μου, με τη μικρή εμπειρία που έχω εγώ, δεν έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, δεν έχει οδηγήσει τη συζήτηση με τους δικούς της όρους και ο υπουργός αυτή τη στιγμή ξέρετε τι λέει. Εγώ θα το κάνω ακόμα και χωρίς συνένεση. Θυμάστε τι είχε γίνει στη στιγμή.
1: Καλά, αυτός ο υπουργός αυτό λέει.
6: Βεβαίως.
1: Φανταστείτε
6: να το κάνει όμως εν μέσω τουριστικής περίοδου.
1: Ναι.
6: Δηλαδή να κατέβουν μπουλντόζες από πλοία και να πέφτει ξύλο δακρυγόνα όπως έχει γίνει στοιχείο επί Μηταράκη.
1: Ναι,
6: που
1: ναι.
6: Δεν άφησαν ποτέ να χτιστεί και έγανε τις μπουλντόζες κτλ. Θέλω να πω, τα έχουμε ζήσει αυτά. Δεν είναι πρωτοφανή. Ούτε γίνονται εν κενό. Απλά τώρα η περίοδος είναι πολύ πιο περίπλοκη. Δηλαδή η Ελλάδα δεν μπορεί να μπει στο σύμφωνο σε μια κατάσταση που δεν έχει ολοκληρώσει. Επαναλαμβάνω με όλες τις διαφωνίες που έχω. Να ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα. Αυτή τη στιγμή δεν τα έχει ολοκληρώσει.
1: Κύριε Βαγιανάκη, να πούμε και λιγάκι για τους ανήλικους. Τι γίνεται με τους ασυνόδευτους ανήλικους? Τι προβλέπετε?
6: Κοιτάξτε, για τους ασυνόδευτους ανήλικους προβλέπεται κράτηση. Με διασφαλίσεις, όπως υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τεράστια
1: προστατευτική κράτηση.
6: Όχι με τον τρόπο που τον ξέραμε παλιά, αλλά έτσι ονομάζεται.
1: Ναι.
6: Θα είναι σε safe zones, γιατί κλείνουν οι θέσεις που είχαμε, διότι έχουμε χαμηλότερες αφήξεις κατά το Υπουργείο. Και η απάντηση του Υπουργείου είναι ότι εγώ δεν μπορώ να πληρώνω άδειες θέσεις. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι το σύστημα υποδοχής για τα συνόδευτα είναι απλά ζήτημα κόστους και τίποτα άλλο.
1: Κλείσανε πολλές δομές.
6: Τέσσερις δομές άμεσης ανάγκης. Είναι σημαντικό πλήγμα στην Αττική. Και από αυτό μπαίνει σε κίνδυνο και το σύστημα έγκαιρου εντοπισμού των ασυνόδευτων στον δρόμο. Υπάρχει ένα ξύλωμα του pullover, το οποίο πρέπει να παραδεχθούμε, σε ένα μέρος του ήταν πολύ πετυχημένη η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης στο πώς διαχειρίζεται τα ζητήματα των ανηλίκων. Τώρα υπάρχει ραγδαία επιδείνωση και στη ρητορική και στην πρακτική.
1: Ναι, και στην πρακτική. Γι' αυτό λέγαμε οπισθοδρόμηση. Πραγματικά.
6: Ναι, όχι, είναι τραγικό.
1: Είχαν
6: αυτό που
1: γίνει πέντε πράγματα, φτάνουμε στο δύο πάλι. Ναι.
6: Ακριβώς. Και υπάρχει και μία αιτιολόγηση με την οποία θα μου πείτε, καλά, εννοείται ότι διαφωνώ πάρα πολύ, απλά θα την πω έτσι κοινικά για να γίνει κατανοητό. Υπάρχει μία αιτιολόγηση τύπου έχουμε πάρα πολλά παιδιά από την Αίγυπτο, ξέρετε πώς είναι αυτά, είναι 16-17 χρονών κοντά στην ενηλικίωση, είναι μια καινούργια κατηγορία φαίνεται ανηλίκων, αυτά που είναι κοντά στην ενηλικίωση. Και γιατί εμείς να φροντίζουμε αυτά που είναι κοντά στην ενηλικίωση, αφού ξέρουμε ότι έτσι και αλλιώς είναι εγκληματίες. Αυτό είναι περίπου, το λέω με πολύ ακραίο τρόπο, αλλά είναι περίπου το αφήγημα.
1: Ούτε λόγος για το σχολείο δηλαδή, έτσι, ούτε λόγος.
6: Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει μια τρομερή συζήτηση επίσης για το πού θα μένουν, πού θα κρατούνται οι άνθρωποι που περιμένουν να γίνει η εξέταση του ασύλου τους τις 12 εβδομάδες που προβλέπεται σαν διαδικασία. Ο Υπουργός υποστηρίζει ότι θα είναι όλοι μέσα με περιορισμό ελευθερίας, που του λέμε ότι άμα αυτό γίνεται για 12 εβδομάδες είναι de facto κράτηση σύμφωνα και με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και είπε για μένα είναι περιορισμός ελευθερίας και αυτή είναι η άποψή μου. Οπότε έχουμε μια μάχη μεταξύ της άποψης και του δικαστηρίου. Καταλαβαίνετε ότι τώρα είμαστε σε μια μάχη χαρακομμάτων, νομικήστηκε, έτσι. Αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Γιατί το Υπουργείο και η κυβέρνηση παίζει μια, πώς να το πω, παίζει ένα επιχείρημα. Αυτό πιστεύω εγώ ότι είναι το καλύτερο.
1: Ναι.
6: Άσχετα με το λέει το δικαστήριο κτλ. Άρα είμαστε, και πολλές από αυτές τις προβλέψεις του συμφώνου θα περάσουν χρόνια, το λέω για να μην υπάρχει προσδοκία, θα βρεθούν και ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν δεν έχουν αλλάξει τραγικά τα πράγματα στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάποιες θα κρυφθούν και μη σύνομες, να το πω έτσι. Κατ' εκτίμηση το λέω και εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Θα πάρει χρόνο. Δεν είναι για αύριο, είναι για κάποια χρόνια
1: θα
6: μετά.
1: Θα το ξαναπιάσουμε το ζήτημα, κύριε Παγιαννάκη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στο Κόκκινο απόψε.
6: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Έτσι έχουν τα πράγματα, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες. Τόσο δραματικά, τόσο πίσω. Και σε αυτό το κομμάτι θα δούμε πρόσφυγες στους δρόμους. Κρατήστε το αυτό που είπε. Έχουμε Βασίλη, επόμενη γραμμή. Α, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα τώρα. Στον συναγερμό στο Αττικών, τα ακούσατε σήμερα, δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε γιατρούς και ασθενείς. Εξέδωσε ανακοίνωση στο νοσοκομείο για την έξαρση. Είναι κρούσματα νοροϊού, αλλά είναι κοντά μας ο κύριος Μιχάλης Ρίζος, είναι εντατικολόγος, μέλος της διοίκησης εργαζομένων στο νοσοκομείο Αττικών. Καλησπέρα, κύριε Ρίζο.
7: Καλησπέρα, κυρία Μπατζιά. Καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Τι έγινε, εσείς είστε καλά καταρχήν?
7: Καλά είμαι, ναι.
1: Δεν το κολλήσατε εσείς?
7: Προς το παρόν όχι.
1: Όχι. Τι έγινε, όχι. Θέλετε να μας πείτε με δύο λόγια έτσι για να καταλάβουν και οι άνθρωποι?
7: Πρόκειται περί μιας ένδονοσοκομιακής επιδημίας δαχτυλοκοκκινίας, από το συγκεκριμένο ιό. Τα πρώτα κρούσματα μάλλον άρχισαν να εκδηλώνονται πριν καμιά εβδομάδα, Πέμπτη με Παρασκευή την προηγούμενη, και τις επόμενες μέρες κλιμακώθηκαν. Με τα στοιχεία που είχαμε μέχρι χτες το βράδυ, που τα ανακοινώσαμε, δηλαδή είναι τουλάχιστον ξέρουμε 25 συναδέλφους από το υγειονομικό προσωπικό, κυρίως γιατρούς και νοσηλευτές, και κάποιες δεκάδες ασθενών και των συνοδών τους. Με βάση αυτό και με βάση το γεγονός του ότι παρότι η Επιτροπή Λοιμόξεων έγκαιρα διέγνωσε το πρόβλημα και πήρε τα πρώτα μέτρα,
1: εφάρμοσε το πρωτόκολλο, ναι.
7: Ναι, στο ουσιαστικό ζήτημα που αφορά το ευνοϊκότατο περιβάλλον που ευνοεί την εξάπλωση τέτοιου τύπου λοιμόξεων και αφορά το συνοστισμό ασθενών στα περίφημα ράντζα, δηλαδή στους διαδρόμους και στα σαλόνια των κλινικών πτερήγων, εκτός των θαλάμων νοσηλείας δηλαδή, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι διοικητικές εννοώ, η υγειονομική περιφέρεια, το Υπουργείο, δεν τρέχει τίποτα. σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το
1: εδώ υπάρχουν και ασθενείς εδώ μεταξύ που μπορεί να είναι σε κατάσταση, ξέρετε τώρα, επικίνδυνες καταστάσεις, να πάρει και λίμωξη, ας πούμε.
7: Ναι, ξέρετε, εμείς είμαστε πάντα προσεκτικοί. Δεν είναι σαν κάποιους άλλους και από τον υγειονομικό χώρο και σε δικαλευτικά εννοώ που με το παραμικρό κάνουν, υποτίθεται, μια καταγγελία και σε αυτά τα θέματα τα ευαίσθητα καμιά φορά δημιουργήσει και συνθήκες που δεν θες. Εμείς άλλο μήνυμα θέλουμε να δώσουμε κυρίως. Ότι πρώτον είναι εξοργιστική αυτή η υπερδεκαετής κατάσταση με τα ράτα, που όλοι τα βλέπουμε, όλοι και κανένας δεν κάνει τίποτα. Αλλά το κυριότερο είναι ότι αυτό που είναι αυτονόητο, ότι δηλαδή αντί να ληφθούν άμεσα μέτρα, τουλάχιστον για την αντιμετώπιση αυτής της ενδοσοκομιακής επιδημίας, σε αυτόν ακριβώς τον τομέα, απαντάνε με το στυλ. Είδατε την ανακοίνωση που την κάνανε εκ των υστέρων, έτσι,
1: ναι,
7: μετά,
1: ναι.
7: Αφού του βγάλαμε εμείς.
1: Ναι.
7: την ανακοίνωση, την καταγγελία, ότι πλύτε τα χέρια σας και κασαριότητα στα πόδια.
1: Αυτό το,
7: και
1: το κλασικό κάτι που βάζεις και σε αυτοκολλητάκια. Που, ναι, εντάξει.
7: Ναι, κάτι που ήδη γίνεται. Κάτι που ήδη γίνεται. Για το φλέγον θέμα που προτείνουμε και το οποίο νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Δεν ξέρω κι εσείς τι λέτε. Εμείς δεν πρέπει να λέει κανένας γιατρός. Ότι δηλαδή η επόμενη τουλάχιστον γενική εφημερία που είναι το Σάββατο και που όπως ξέρετε σε κάθε γενική εφημερία εισάγονται τουλάχιστον 150 με 200 ασθενείς, άρα θα ξαναέχουμε...
1: Μα εκεί έτσι έχει τη διασπορά των εξάρσεων.
7: Πρέπει κάπως να αποδεσμευτεί, να ανακουφιστεί έστω προσωρινά, μέχρι να μας λύσουν πιο στρατηγικά το θέμα, που δεν διαφαίνεται από ό,τι σας είπα και πριν, αλλά τέλος πάντων, ακόμα και αυτό λοιπόν το αυτονόητο μέτρο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν ξέρω από ό,τι έχω δει, έχω διαβάσει.
1: Απίστευτο.
7: Δεν έχουμε κάποια.
1: Απίστευτο.
7: Κάποια
1: και διαβάζω ότι έχει και νέες εισαγωγές και νέα ράντσα.
7: Εκ των πραγμάτων θα έχει, μα είναι.
1: Εκ των πραγμάτων έχει, αφού δεν έχει λυθεί το θέμα.
7: Ναι, τώρα με την σήμερα ήδη παίρνουν κάποια μέτρα εσπευσμένα να. Δηλαδή κάνουμε εξιτήρια περισσότερα, κάπως ας πούμε να ανακουφιστεί η κατάσταση, ώστε υπάρχοντες ασθενείς στο διάδρομο να μπουν μέσα στους θαλάμους. Αλλά και αυτό όμως δεν είναι λύση. Δηλαδή με την έννοια ότι ο άλλος σταματάει στη μέση της εξετάσης του, πιθανά να είναι και ένα βεβαιασμένο εξιτήριο, ας πούμε, για να αναγκαστικά, ας πούμε, για να μην προσβληθεί. Ναι. Και το θέμα για να μην δημιουργηθεί οτιδήποτε. Δεν είναι θέμα ότι. Επειδή με ρωτήσατε και προηγουμένως αν αρρωστήσω εγώ ή κάποιος άλλος με χασίδα, και αυτό είναι το πρόβλημα, διότι εμέσως επηρεάζει το ίδιο ελλειπές προσωπικό. Γιατί για κάποιες μέρες αναγκαστικά ο συνάδελφος θα κάτσει εκτός εργασίας, τέσσερις μέρες. Ειδικά στο νοσηλευτικό το ελλειπές. Αλλά το πρόβλημα είναι ο ευάλωτος ασθενής.
1: Αυτό, ο ευάλωτος ασθενής.
7: Είναι άνθρωποι που είναι φρεσκοχειρουργημένοι, είναι άνθρωποι ανασοκατασταλμένοι, είναι.
1: Δεν
7: έχω, δηλαδή είναι δυνατόν να είναι στο διάδρομο δηλαδή, και να το θεωρούν ας πούμε κάτι
1: και,
7: μια κανονικότητα.
1: Και χωρίς τουαλέτες, ναι,
7: τουαλέτα.
1: Εντάξει, αυτός που θα πάει τουαλέτα και λοιπά, εντάξει.
7: Πού θα πάει τουαλέτα.
1: Ναι, έτσι είναι.
7: Δεν θέλω να περιγράψω δηλαδή, αλλά ελάτε μέσα να δείτε μόνο.
1: Μα έχουμε
7: μόνο,
1: όλοι έχουμε περάσει από
7: νοσοκομεία. Τη μυρωδιά δηλαδή σε ένα τέτοιο, σε μια
1: τέτοια θέση. Και ποιος το Αττικόν τώρα, έτσι, εντάξει. Που ήταν το διαμάντι κλπ. Κύριε Ρίζο, είναι σωστό ότι η Ελλάδα κατέχει την πρωτιά στις ενδονοσκομιακές λοιμώξεις από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
7: Ναι, αυτά είναι δεδομένα στοιχεία.
1: Το βλέπω εγώ, δεν το είπε ο κύριος Γιαννάκης από την Ποεδίν, γι' αυτό το. Ναι.
7: Εντάξει. Το αποδίδουν πάλι σε θέματα τέτοια. Καλύτερη καθαριότητα των χεριών. Κατάχρηση αντιβιωτικών που είναι ένα θέμα. Αλλά για αυτό το θέμα του ελλιπούς προσωπικού των συνθηκών νοσηλείας, δεν τους αρέσει να τα λένε. Δεν τους αρέσει να τα λένε και να τα βγάζουν μόνο τη μία πλευρά. Αυτή όμως δεν είναι σημαντική πλευρά. Δεν είναι σημαντική
1: είναι
7: πλευρά.
1: Κοινή λογική.
7: Και δεν είναι μόνο στο Αττικό, είναι σε αρκετά μεγάλα νοσοκομεία. Απλώς στο Αττικό είναι η κορύφωση του προβλήματος. Και κάτι είναι... ακόμα, εμείς μας λένε πολλές φορές, ναι. Σας παίρνω μόνο τερματορά, αλλά μας λένε πολλές φορές και τι να κάνουμε, είναι αναγκαίο κακό το επιχείρημα και τι να κάνει να μην πει ο ασθενής. Δηλαδή σου το παρουσιάζουν ότι σαν δίλημα ότι θα μείνει στον δρόμο ή αν πει ας πει και σε ένα ράτσο. Είναι δυνατόν αυτό το δίλημα να έρχεται στον 21ο αιώνα?
1: Ναι, το δίλημα δεν τίθεται εκείνο το πεντάλεπτο όμως. Το δίλημα τίθεται τι πολιτική έχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
7: Να ανοίξουν, να προσληφθεί προσωπικό. Δηλαδή και να επεκταθεί χωροταξικά το νοσοκομείο, που μπορεί να επεκταθεί χωροταξικά, δηλαδή να γίνουν κάποιες πτέρυγες για να. Με τι προσωπικό? Πρώτον, προσωπικό. Δεύτερον, αυτό το περίφημο λιμωδόν και κάποια νοσοκομεία που κλείσανε να τα ξανανοίξουν. Πόσα χρόνια θέλει αυτό το πράγμα? Έκανα προχθές
1: και να τελειώσει.
7: Είχα καιρό να πάω στην παρελιακή και έχουν φτιάξει μέσα σε χρόνο ρεκόρ αυτούς τους κρανοξύστες.
1: Ό,τι θέλουν το φτιάχνουν. Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
7: Δηλαδή πόσο πρόβλημα είναι να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο για να μην μοιάζει 40. Είναι φοβερό. Δηλαδή. Τι να πω, και εγώ χάνω τα λόγια μου, ας πούμε.
1: Εσείς τα ζείτε καθημερινά, αλλά το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Και να σταματήσει, όπως είπατε, η απαράδεκτη αυτή κατάσταση με τα ράντσα και την νοσηλεία ανθρώπων ασθενών σε διαδρόμους και γενικώς ακατάλληλους χώρους. Όλα αυτά συντέλεσαν στην υπόθεση. Τι να πω,
7: δεν το βάζουμε κάτω πάντως. Παρά την κούραση και την απογοήτευσή μας, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή μαζί με τους ασθενείς.
1: Σας ακούω,
7: να
1: ναι.
7: Βελτιώσουμε όσο γίνεται τη δημόσια υγεία. Δεν θα τα παρατήσουμε.
1: Το ξέρουμε, κύριε Ρίζο. Γι' αυτό και τα σας είπανε τότε για χειροκροτήματα, αλλά μείνατε μόνο στο χειροκρότημα. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ στο Κόκκινο απόψε. Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους σας και στους ασθενείς εκεί περαστικά όλα και να μην ξαναγίνει. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Ρίζος, εντατικολόγος, είναι στο ΔΣ των εργαζομένων των νοσοκομιατικών. Ακούσατε πως έχει κατάσταση. Βέβαια, με αυτές τις συνθήκες και νοροϊός θα κολλήσεις και όλα θα τα κολλήσεις όταν δεν λαμβάνονται τα στοιχειώδη μέτρα και υπάρχουν άνθρωποι σε ράντσα κλπ. Έχουμε την επόμενη γραμμή μας. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις ΕΛΜΕ. Διαβάζω, ιδιαίτερα αυξημένη και εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εκλογές των ΕΛΜΕ για την ανάπτυξη αντιπροσώπων που θα τους εκπροσωπήσουν στο 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Για να δούμε, είναι έτσι τα πράγματα και τι αποτελέσματα έχουμε, ποιες δυνάμεις επικράτησαν και τι σημαίνει η επικράτησή τους δηλαδή. Είναι κοντά μας η Στέλλα, η κυρία Στέλλα Μάνουσο Γεωργάκη, είναι αντιπρόεδρος της διοίκησης της ΟΛΜΕ. Καλησπέρα κυρία Μάνουσο Γεωργάκη.
8: Καλησπέρα σας. Όντως, είμαστε σε περίοδο εκλογών ακόμα. Δεν έχουν λήξει όμως.
1: Δεν έχουν λήξει όλες, έτσι.
8: Σταματάνε 17 Ιουνίου, οπότε ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ποιος έχει επικρατήσει και τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Α, γι' αυτό βγαίνουν μία-μία με ανάλογα με το έντυπο.
8: Ακριβώς. Κάθε ΕΛΜΕ κάνει άλλη μέρα.
1: Εντάξει,
8: ναι. Έχουμε ξεκινήσει από τέλος Απριλίου και είναι γιατί είναι 86 εκλογικές διαδικασίες σε όλη τη χώρα και τελειώνουμε στις 17 Ιουνίου. Αυτό όμως που φαίνεται ήδη καθαρά είναι αυτό που πολύ σωστά είπατε, ότι υπάρχει μία αυξημένη συμμετοχή σε αυτές τις εκλογικές διαδικασίες και νομίζω ότι ο λόγος που συμβαίνει αυτό, προφανώς είναι καλό, είναι ακριβώς γιατί είναι τόσο οξυμένα πια τα προβλήματα και στην εκπαίδευση και στην διδασκαλία και στις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών, που αντιλαμβάνονται πια ότι η συσπήρωση στο συνδικάτο είναι κάτι που μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα και βελτίωση και των εργασιακών συνθήκων των δικών μας, αλλά πάνω απ' όλα του παιδαγωγικού μας έργου και της πραγματικά αφόρητης κατάστασης που ζουν τα παιδιά μέσα στα σχολεία μας τα τελευταία 5-6 χρόνια.
1: Δηλαδή, αν κάνατε και για φέτος, για το 25-26, έτσι μια μικρή αποτίμηση αυτής της σχολικής χρονιάς που εκπνέει για τους εκπαιδευτικούς, τι θα λέγατε?
8: Κοίταξε, όσον αφορά τα παιδιά μας, αυτό που καταγράφεται παντού είναι ότι κάθε χρονιά είναι και χειρότερα από την άποψη του άγχους και της δυσαρέσκειάς τους να βρίσκονται μέσα στα σχολεία. Ξέρω ότι όλοι όταν ήμασταν παιδιά δεν μας άρεσε το σχολείο, αλλά δεν μιλάω απλά γι' αυτό, για το ότι δεν μ' αρέσει το σχολείο. Μιλάμε για μια φοβερά αγχώδη πια διαδικασία. Είναι πράγματα που προειδοποιούσαμε όταν νομοθετείται, ας πούμε, η Τράπεζα των Θεμάτων και λέγαμε ότι αυτό μετατρέπει τα παιδιά σε αλόγω ακούσα, σε ένα ανταγωνιστικό κλίμα που θα τα φορτώσει από την πρώτη ηλικίου πια με φροντιστήρια, δυσκολίες κτλ. Και ακουγόμασταν ίσως γραφικοί σε κάποιους. Όλα αυτά τα αποτελέσματα, όπως και της πανδημίας που η κυβέρνηση έκλεισε 8 μήνες στα σχολεία, που δεν έγινε πουθενά στον κόσμο και λέγαμε ότι αυτά θα έχει ψυχολογικές συνέπειες στα παιδιά. Και το έλεγε και η UNICEF και το έλεγε και η UNESCO. Όλα αυτά έχουν συσσωρευτεί πια στα παιδιά. Και βλέπουμε γενιές που πραγματικά. Τι να πω, είναι καταθλιπτικό αυτό που παρατηρούμε στα
1: βλέπουμε
8: παιδιά.
1: Και, αυτό που λέτε το καταθλιπτικό, βλέπουμε και το επιθετικό. Δηλαδή...
8: Ακριβώς. Και κάποια παιδιά πια εκφράζονται πιο βία. Από ναι, ότι, ναι. Γιατί, εντάξει, υπήρχε πάντα βία, αλλά αυτό που υπάρχει πια τα τελευταία ειδικά 2 χρόνια είναι πολύ πιο αυξημένο και βλέπετε και πολλά περιστατικά πια στις ειδήσεις και δεν έχετε δει φυσικά ούτε τα μισά. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα εκπαιδευτικής πολιτικής όμως. Δεν είναι ότι ξύνησαν μια μέρα τα παιδιά μας και έγιναν επιθετικά. Είναι όλες αυτές οι συνέπειες όλων αυτών των πολιτικών που προειδοποιούσαμε και φωνάζαμε, αλλά η κυβέρνηση μας παρουσιάζει ως γραφικούς, συντεχνιακούς τύπους που λέμε δυστυχώς όμως οι κασάνδρες επιβεβαιώνονται και φαίνονται τα αποτελέσματα. Και τώρα ειδικά που είναι πια οι εξετάσεις, είχαμε και τα δύο κόρτια στην Ηλιούπολη.
1: Τραγικό.
8: Ακριβώς. Και όλα αυτά είναι όλη αυτή η πίεση που έχουν δεχτεί. Και να δούμε λίγο και αυτά τα παιδιά αυτής της γενιάς. Να σκεφτούμε όλη τη ζωή. Αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν εκεί γύρω στο 2010, όταν ξεκινούσαν τα μνημόνια. Τα πρώτα χρόνια ήταν όλο αυτό το βίωμα της ανεργίας, της στόγιας, της κατάθλιψης. Με το που έφυγε λίγο η κρίση, ήρθε η πανδημία, τα κλείσαμε στα σπίτια. Με το που έφυγε η πανδημία, ήρθε μια νέα κρίση, πάλι
1: έχετε
8: τότε
1: δίκιο,
8: πάλι.
1: Κύριε,
8: και τώρα ένας πόλεμος παντού, το δίκαιο του ισχυρού. Δηλαδή, δεν βλέπουν σε όλη τη ζωή αυτά τα παιδιά, δεν έχουν δει τίποτα καλό στην κοινωνία, στην ανθρωπότητα κτλ. Και έρχεται και μια κυβέρνηση η οποία το μόνο που έχει να τους πει είναι ότι θα σας βάζω παραπάνω εξετάσεις και όταν είστε άτακτα θα σας βάζω και παραπάνω ποινές. Τα τιμωρεί δηλαδή και
1: πραγματικά
8: πάνω.
1: Θα ήθελα να σας έχω εδώ άλλη μισή ώρα να το συζητήσουμε, αλλά δυστυχώς μας τελείωσε ο χρόνος. Πάμε για δελτία ειδήσεων και για την επόμενη εκπομπή. Θα την κάνουμε όμως και άλλη φορά αυτή την κουβέντα.
8: Όποτε θέλετε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε καλό βράδυ.
8: Να είστε καλά.
1: Ήταν η κυρία Στέλλα Μάνουσο Γεωργάκη, από την αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ. Την ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Ακολουθεί ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος από τη Δύνατη Βαζιά, από όλους εδώ στο Κόκκινο. Γεια και χαρά.
2: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στο Μελιτό.
3: '91 και 4 στο Κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
9: Η ώρα είναι 9.
3: '91 και 4.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε, καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Είμαι ο Πάπης Χρυστακόπουλος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.

Ο Γιώργος Μπαλούμης βρίσκεται σήμερα πίσω από την κόνσολα με τα χρωματιστά και φωτεινά κουμπάκια για να επιμεληθεί τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Ο Χρήστος Μπλάνης και ο Κώστας Πιαντές επιμελούνται τα της παραγωγής της εκπομπής. Και φυσικά ο άρχον της Επανάστασης και φρουρός των επικοινωνιών, Παντελής Δαβανέλος. Ο οποίος μιλάει και στο τηλέφωνο τώρα και δεν άκουσε για να χαμογελάσει, όσο κάνει συνήθως. Το άκουσε και αποκαταστάθηκε, εντάξει. Είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός, το 69-85-87-0059. Είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία και θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7. Αλλά μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, / στο κόκκινο. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, σωτηρία του 2026, και βρισκόμαστε στον απόϊχο της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα. Η επικαιρότητα και τα μέσα ενημέρωσης απασχολούνται κυρίως με αυτό, δεδομένου μάλιστα ότι ο πρώην Πρωθυπουργός κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, συνοδεία 300 συμβολικών υπογραφών και του επικοινωνιακού του επιτελείου.

Η κόντρα της τοποθέτησης των πολιτικών κομμάτων πάντως στη σειρά κατάταξης των δημοσκοπήσεων κλιμακώνεται μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο και γίνεται πλέον σαφές πως παρότι έχει να τρέξει πολύ νερό στο αυλάκι μέχρι τις εκλογές, τα πράγματα δύσκολα θα αλλάξουν τροχιά. Η Νέα Αριστερά βρίσκεται εν αναμονή των αποχωρήσεων των στελεχών που βλέπουν τον εαυτό τους να ταξιδεύουν σε άλλες θάλασσες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σταθερός τουλάχιστον μέχρι την επερχόμενη πολιτική γραμματεία και κεντρική του επιτροπή στην κατεύθυνση της ενότητας. Αυτά μεταξύ άλλων είπε η αναπληρώτρια γραμματέας της κεντρικής επιτροπής, η κυρία Σαπούνα, σήμερα το μεσημέρι στο Κόκκινο. Στα εκτός των τυχών, αυτό που παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι πως έχει αρχίσει να διαφαίνεται μια πρώτη, ίσως, αλλά οπωσδήποτε μια συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν ως επιτοπλίστων συμφωνηθεί μέχρι την Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε ακόμη να λάβουν την έγκριση της ανώτερης ηγεσίας των χωρών τους. Μάλιστα, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό δίκτυο Άξιος, το Ιράν δεν το έχει επιβεβαιώσει αυτό ακόμα, αλλά θεωρείται δεδομένο ως πληροφορία. Το άλλο που είναι δεδομένο ως πληροφορία είναι ότι οι Αμερικανοί διαπραγματεύτες ενημέρωσαν τον Ντόναλντ Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, αλλά εκείνος δεν την υπέγραψε αμέσως, διότι λέει επιφυλάχθηκε. Ήθελε μερικές μέρες, λέει, ακόμα για να το σκεφτεί. Ένα ξεφορτώσει και ότι πυράβλους έχει εκεί στον κόλπο του Ορμού και τριγύρω για να ξεμπερδεύουμε. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μνημόνιο κατανόησης που θα υπογράψουν οι δύο πλευρές θα περιλαμβάνει μια δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών πυράβλων. Αυτό δηλαδή δηλώνουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Μην τρελαίνεστε, είναι αυτό που είχε υπογράψει και πριν από 2 χρόνια και πριν από 10 χρόνια. Και αυτό, λέει, θα γίνει και τα βήματα αυτά θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια ενός παραθύρου και χειρίας 60 ημερών για να βρεθεί και ο τρόπος διάθεσης του ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού που έχει το Ιράν. Φαντάζομαι όλοι το γνωρίζετε και το έχουμε πει και από αυτή τη συχνότητα αρκετές φορές και είμαι βέβαιος ότι το έχετε δει και το έχετε διαβάσει και αλλού, πως η μεταφορά του ουρανίου υψηλής περιεκτικότητας είναι μια πολύ εξειδικευμένη και πολύ απαιτητική διαδικασία. Αν θυμάστε, πριν από 1,5-2 μήνες που είχε τεθεί το ζήτημα από την αμερικανική πλευρά, όλοι έλεγαν πως είναι πρακτικά αδύνατον να μεταφερθεί το ουράνιο με μια στρατιωτική επιχείρηση 4 ημερών, όπως διατείνονταν τότε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Στα κέρδη του Ιράν πάντως, σύμφωνα με το Άξιος και τα όσα περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, θα δεσμευτούν να ζητήσουν την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Ενώ θα περιλαμβάνεται επίσης και ένας μηχανισμός που θα βοηθήσει το Ιράν να αρχίσει να λαμβάνει αγαθά και ανθρωπιστική βοήθεια. Και ενώ φαίνεται ότι έχουμε μία πρόοδο και πάνε καλά τα πράγματα στο Ιράν, δεν ισχύει το ίδιο βέβαια και για το μέτωπο της Γάζας και της Δυτικής Όχθης. Εκεί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Οι Ισραηλινοί υπηκισμοί συνεχίζονται στη Δυτική Όχθη, ειδικά και κοντά στην Ιερουσαλήμ. Είπαμε και χθες για τους βομβαρδισμούς και τις αεροπορικές επιθέσεις στην περιοχή της Γάζας.

Ειδικά όμως για τους επικισμούς είχαμε τους Ευρωπαίους, οι οποίοι αντέδρασαν και υπέγραψαν μάλιστα και κοινή δήλωση που καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την κατασκευή επικισμών στην περιοχή Ε1 ανατολικά της Ιερουσαλήμ και να διασφαλίσει την απόδοση ευθυνών για την βία των επίκων αναντίον των Παλαιστινίων, αλλά και να διερευνήσει τις καταγγελίες που αφορούν και τις Ισραηλινές δυνάμεις μεταξύ όλων των άλλων. Διότι ξέρετε, το βιολί που παίζεται εκεί είναι ότι εξοπλίζουν τους επίκους με όπλα, οι οποίοι πάνε και κάνουν τους Ντίλιγκερ. Και όταν οι κάτοικοι εκεί της Δυτικής Όχθης, οι Παλαιστίνοι αντιστέκονται και οι επίκοι δεν μπορούν να κάνουν ό,τι ακριβώς θα θέλανε, διότι δεν τους παίρνουν οι συσχετισμοί, έρχεται από πίσω και ο στρατός. Οι χώρες που υπέγραψαν τη δήλωση ήταν η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αυτόνομος οργανισμός. Και η χώρα που δεν υπέγραψε τη δήλωση, βέβαια, ποια λέτε να είναι? Μα φυσικά η Ελλάδα. Αυτό ανέδειξε σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με την τομεάρχη εξωτερικών της Κουμουνδούρου, την κυρία Ρεναδούρου, να εκδίδει και σχετική δήλωση. Από την άλλη, φαίνεται πως για τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Κεραπετρίτη, στους Ισραηλινούς επικισμούς δεν υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν υπάρχει βεβαίως και παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ή και να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, μάλλον δεν είναι κατάλληλη η στιγμή να μιλήσουμε για το διεθνές δικαίο. Πάντως, ένα από τα ζητήματα των ημερών που είτε δεν το συζητάμε είτε το συζητάμε σε λάθος βάση είναι ο καύσωνας και οι υψηλές θερμοκρασίες στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Και εδώ βέβαια η ουσία του ζητήματος δεν είναι ότι στη Γαλλία λιώνει άσφαλτος ή τα σπίτια στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι χωρίς κλιματισμό. Η μεγάλη είδηση είναι πως ο πλανήτης μας έχει φτάσει πλέον να καταγράφει γενική μέση θερμοκρασία κατά 1,5 βαθμό Κελσίου υψηλότερη από τη μέση θερμοκρασία της πιο προβιομηχανικής εποχής. Και στο ερώτημα τι μας νοιάζει εμάς ή τι ακριβώς σημαίνει αυτό, η απάντηση είναι διτή και είναι απλή. Αφενός, οι 2 βαθμοί είναι το όριο βιωσιμότητας για την ζωή στον πλανήτη μας, αλλά και διότι πιάσαμε αυτό το όριο 7 χρόνια νωρίτερα από τις προβλέψεις των επιστημόνων. Και αυτά, οπωσδήποτε, δεν τα λες καλά νέα.

0: Μία από τις πιο βαρετές συνθήκες που μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος, ξέρετε ποια είναι? Είναι να βρεθείς εκείνες τις εκθέσεις, τους απρόσωπους εκθεσιακούς χώρους με τα χιλιάδες πρόσωπα και ίσως να βρεθεί και σε ένα πάνελ συζητήσεων εκεί που από καθέδρας επιστήμονες λένε πράγματα που για τους περισσότερους από εμάς τους απλούς θνητούς είναι μάλλον πράγματα δυσνόητα ή ακατανόητα. Αλλά όπως είναι γνωστό και το ξέρουμε όλοι, κάθε κανόνας έχει και τις εξαιρέσεις του. Μια τέτοια έκθεση γίνεται αυτές τις ημέρες, η Attica Green Expo του 2026, δηλαδή η μεγάλη συνάντηση για το περιβάλλον και την αυτοδιοίκηση, αυτό είναι αυτή η έκθεση. Και κάπως με ένα μαγικό τρόπο, από εκεί που φαίνεται ότι είναι μια έκθεση που δεν ενδιαφέρει κανέναν, ξαφνικά γίνεται κάτι το οποίο μας αφορά άμεσα. Και αν σκεφτεί κανείς ότι ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν εκεί αφορούσε το κυκλοφοριακό της Αθήνας, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι η συζήτηση αυτή μάλλον μας αφορά πολύ περισσότερο από όσο φανταζόμασταν στην αρχή. Ο Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου, ο κύριος Στέλιος Μαμαλάκης, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μαμαλάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο, χαρά μας και υποχρέωσή μας επίσης. Είδε ότι καταλαβαίνω ότι η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει πια και έχει ανοίξει για τα καλά, όχι μόνο από τους πολίτες και τους οδικούς, αλλά και από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει αρχίσει πλέον να γίνεται αρκετά σοβαρή. Τι γίνεται δηλαδή με το κυκλοφοριακό στην Αθήνα, το οποίο πρέπει να σας πω ότι ακόμα και εγώ που κυκλοφορώ με μοτοσυκλέτα, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο πια να βρεθώ στην ώρα μου, στα ραντεβού μου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα έλεγα ότι ας ξεκινήσουμε από το ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει κανένα λόγο στο σχεδιασμό των αστικών συγκοινωνιών. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι ξέρει κανένας καλύτερα την πόλη του από τους ανθρώπους που πονούν και δρούν για αυτήν. Τους ανθρώπους δηλαδή που εμπλέκονται την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα θα έπρεπε η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει σημαίνοντα λόγο και ρόλο στο σχεδιασμό των αστικών συγκοινωνιών. Το λέω γιατί και χθες στην έκθεση, μιας και αναφέρατε την έκθεση, mm-hmm. έδωσα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που συνέβη και στο δικό μου Δήμο. Δηλαδή υπήρχε μια γραμμή η οποία επί πολλά χρόνια ακολουθούσε ένα δρομολόγιο το οποίο οι πολίτες παραπονιόντουσαν ότι δεν κάλυπτε τις ανάγκες τους. Mm-hmm. Κάθαμε λοιπόν σε ένα τραπέζι, επιμείναμε πάρα πολύ στην αλλαγή αυτού του δρομολογίου. Προτείναμε ένα δρομολόγιο, το οποίο στην αρχή οι αντίστοιχοι οργανισμοί, ο ΣΑΟΣΥ, αντιδρούσαν διότι απαιτούσε αύξηση δρομολογίου, αύξηση μάλλον, να το πω, απαιτούμενων λεωφορείων και οδηγών, mm-hmm. γιατί στη διαδρομή που προτείναμε θα έπρεπε να υπάρχουν μικρότερα λεωφορεία, δηλαδή τα 12 και τα 9.
0: Ναι.
1: Να σας πω τελικά το αποτέλεσμα. Πιστήκαν και το κάναν. Λοιπόν, το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι και η κοινωνία το έχει αγκαλιάσει mm-hmm. και η αύξηση του επιβατικού κοινού είναι πάνω από 20%, που σημαίνει ότι και οι ίδιοι ωφελήθηκαν. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα του πώς μπορεί να βρεθούν λύσεις σε πράγματα που καθημερινά ζει ο άλλος και καταλαβαίνει τι είναι η ανάγκη του. Mm-hmm.
0: Τώρα, ο δικός σας Δήμος, αν μιλάμε για τον Άγιο Δημήτριο, ομολογώ δεν το γνωρίζω πολύ καλά, αλλά έχω μία εποπτική άποψη. Έχει δύο διαφορετικές εικόνες, έχω την αίσθηση. Η μία είναι τα απομακρυσμένα, ας πούμε, κομμάτια, τα περιφερειακά κομμάτια του Δήμου, τα οποία δεν πρέπει να έχουν και ιδιαίτερα καλή συγκοινωνία. Από την άλλη μεριά υπάρχει το κέντρο του Δήμου, το οποίο έχει έντονο κυκλοφοριακό φορτίο, έτσι δεν είναι?
1: Το περιγράψατε πάρα πολύ σωστά. Καταρχήν, στις παρυφές του Δήμου, είμαστε από τους λίγους Δήμους που έχουν τρεις τάσεις μετρό. Mm-hmm. Κοιτάξτε τώρα, το είπατε σωστά. Δηλαδή, το μετρό υπάρχει στις παρυφές του Δήμου, αλλά ο Δήμος δεν εξυπηρετεί κάτι από το μετρό, γιατί δεν είναι προσβάσιμος από το κέντρο του.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχουν γραμμές που επικοινωνούν καταρχήν με τις τάσεις του μετρό συνολικά. Υπάρχει μόνο μία που επικοινωνεί με το σταθμό της Δάφνης.
0: Αυτές οι λεγόμενες κυκλικές γραμμές είναι?
1: Δεν είναι κυκλική. Α, okay. Θα έπρεπε να είναι κυκλική. Θα έπρεπε να είναι κυκλική. Από την άλλη μεριά, όπως είπατε, είμαστε ένας δήμος που έχει έναν τεράστιο τερματικό σταθμό. Τερματικό σταθμό 11 γραμμών λεωφορείων που είναι στην πλατεία Καλογύρου. Mm-hmm. Όπου όλες αυτές οι γραμμές περνάνε από το κέντρο του. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να σας περιγράψω τι σημαίνει αυτό. Εάν δεν προσθέσετε και το εξής, ότι εκτός των άλλων διαθέτουμε και φιλοξενούμε ένα μεγάλο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, φανταστείτε λοιπόν το πλήθος των λεωφορείων της ΟΣΥ που περνάνε για να καταλήξουν στο αμαξοστάσιο, τι κυκλοφοριακό σπόρτο επιφέρουν για την πόλη. Ναι. Δεν χρειάζεται να το περιγράψω, το αντιλαμβάνεστε μόνοι σας.
0: Βέβαια.
1: Αλλά λοιπόν αυτό δεν είναι λάθος σχεδιασμός. Εδώ δεν χρειάζεται μια παρέμβαση για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση.
0: Πρέπει να σας πω πρέπει να σας πω ότι ανακαλώ στη μνήμη μου στιγμές που έχει συμβεί να έχω κάποιο ραντεβού στο μέτρο εκεί δίπλα στην πλατεία Καλογύρων και διαπίστωσα ότι στην πραγματικότητα τα λεωφορεία με το που έφταναν έπρεπε να φύγουν κιόλας και μάλιστα καθυστερημένα στα δρομολόγια. Φαντάζομαι δηλαδή ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της πόλης πρέπει να είναι αδιανόητη.
1: Αδιανόητη. Και μάλιστα να σας πω ότι εμείς έχουμε απαιτήσει και ελπίζω να εισακουστούμε για και μια συνολική ανάπλαση της συγκεκριμένης πλατείας και παύλα τερματικού σταθμού, mm-hmm. ώστε να γίνει πιο ανθρώπινη και για τους επιβάτες, αλλά πιστέψτε με και για τους εργαζόμενους στις αστικές κοινωνίες.
0: Σωστά.
1: Να δει και τα δύο. Δεν θέλω βέβαια να σας αναλύσω το φοβερό πράγμα το οποίο πρόκειται. Εδώ, αν δείτε στην Λευκοσόβρου Βουλιαγμένης, ήδη υπάρχει πραγματικά σε ώρες αιχμής τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρεση. Mm-hmm. Θέλετε να φανταστείτε λοιπόν τι θα συμβεί όταν έχουμε πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης του ελληνικού. Γιατί αν σταθείτε στο κέντρο της Αθήνας και γκουγκλάρετε και ζητήσετε να φτάσετε στο ελληνικό, δεν θα σας πάει την παραλία εκεί, θα σας πάει μέσα στο Αγίου Δημητρίου.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε λοιπόν τι πρόκειται να συμβεί σε αυτή την περίπτωση σε ένα δρόμο που δεν έχουμε λάβει υπόψη μας ότι είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας που τουλάχιστον για την περιοχή του Αγίου Δημητρίου δεν έχει ούτε υπόγεια ούτε υπέργεια πρόσβαση πεζών. Δηλαδή είναι και ένας δρόμος που είναι επικίνδυνος.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν όλα αυτά πρέπει να μην περιμένουμε το τρένο να σκάσει πάνω μας, αλλά πρέπει λίγο να έχουμε προνοήσει. Δεν μας συμβούν όλα αυτά που μπορεί να συμβούν και είναι δεδομένο ότι θα συμβούν.
0: Ναι.
1: Διότι αν σήμερα περνάει ένα κυκλοφοριακό πορτίο Χ, με την επένδυση του ελληνικού, αυτό θα δεκαπλασιαστεί.
0: Σωστά.
1: Και αν λοιπόν το πρόβλημα αυτή τη στιγμή μπορεί να κοστολογηθεί, νομίζω ότι μετά από αυτό δεν θα μπορεί να κοστολογηθεί.
0: Ναι, διότι υπάρχουν τα αποτελέσματα τα οποία δεν τιμολογούνται και δεν κοστολογούνται σε πρώτο χρόνο, είναι οι παρεπίπτουσες παρενέργειες, να το πούμε.
1: Ακριβώς. Σωστά το λέτε. Ναι, μόνο που τότε δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις πάρα πολλές από αυτές τις ενέργειες είναι μια αντιστρέψιμες. Mm-hmm. Και δεν θέλουμε να φτάσουμε βέβαια εκεί.
0: Τώρα, μιας και εσείς έχετε, όπως μας είπατε, τρεις σταθμούς μετρό στον Δήμο σας. Από την άλλη μεριά υπάρχει το πρόβλημα των συγκοινωνιών με τα λεωφορεία. Ας το τοποθετήσουμε έτσι. Βλέπετε να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ του μετρό και των λεωφορείων σε διοικητικό επίπεδο, ώστε να γίνει ένα σχεδιασμός?
1: Αυτό θα έπρεπε να γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Θα έπρεπε να υπάρχει ένα... Αυτό ακριβώς είπα πριν, mm-hmm. να αρχίσει η κουβέντα μας, ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς, είτε μιλάμε σταθερής τροχιάς είτε όχι, σε συνδυασμό όμως με την πληροφόρηση και την, θα έλεγα, τη γνώση που μπορούν να παρέχουν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι. Που γνωρίζουν ποιες γραμμές. Και εδώ πέρα θα έπρεπε να συζητήσουμε, ας πούμε, αν θέλετε, mm-hmm. και το ποια θα έπρεπε να είναι η συνεισφορά πλέον της δημοτικής συγκοινωνίας σε αυτό το σχεδιασμό.
0: Ανοίγουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον θέμα, το οποίο όμως θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά, κύριε Μαμαλάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Αλλήμον, χαρά μας. Καλό βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Στέλιος Μαμαλάκης, δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου. Θα μας παρουσιάσει μια εικόνα που λίγος πολύ την ξέρουμε όλοι. Όχι βέβαια αυτό που αφορά το κυκλοφοριακό στο Δήμο του Άγιου Δημητρίου, αλλά κυρίως το γεγονός ότι οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί δεν συζητούν μεταξύ τους για να επιλύουν απλά καθημερινά προβλήματα. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε παρά αυτά.
2: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: '91 και 4 στο κόκκινο.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Κόκκινο 105 και 5, εδώ είμαστε συντονισμένοι. Γιώργος Μπαλούμης, Παντελής Δαβανέλος, Μπαμπής Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο. Συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο με το ίδιο θέμα, αλλά άλλο δήμαρχο. Τον κύριο Ανδρέα Ευθυμίου, δήμαρχο Μοσχάτο Ταύρου, το οποίο μας έκανε την τιμή να βγει και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και πολύ ωραία η μουσική σας. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Σας ευχαριστούμε εμείς και για την αποδοχή και για τον κόπο που κάνατε μέρα Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα Δημοτικού Συμβουλίου να είστε κοντά μας.
1: Τώρα,
0: παρακολουθήσαμε με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση που έγινε εκεί στην έκθεση. Και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το πλήθος των προτάσεων που έχουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θα περίμενε κανείς κάτι άλλο, αλλά ξέρετε, το μυαλό μας στους Δήμους έχουμε περισσότερο για τις λακκούβες και για τα σκουπίδια.
1: Κοιτάξτε, ο ρόλος των Δήμων, να έλεγα πρώτα απ' όλα, είναι κοινωνικός. Δηλαδή σε όλη αυτή την περίοδο και της κρίσης από το 2011, mm-hmm. αλλά και τώρα που ο κόσμος βιώνει έτσι έντονα προβλήματα, εάν δεν υπήρχαν οι Δήμοι, οι κοινωνίες σε μεγάλο βαθμό θα είχαν καταρρεύσει. Με τις δομές τους, με τους παιδικούς σταθμούς, με τα σχολεία τους. Είναι κυρίως κοινωνικός, αλλά σαφώς πρέπει να προστατεύσουμε και το περιβάλλον και να δούμε και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
0: Και θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή είστε από τους Δήμους που έχουν συμβάλει αποφασιστικά σε αυτή την κατεύθυνση και με την υποστήριξη που προσφέρατε στις δομές αλληλεγγύης που δημιουργήθηκαν την περίοδο της κρίσης, ήσασταν από τους λίγους Δήμους στο Μοσχάτο που είχατε έτσι αυτές τις κοινωνικές ευαισθησίες.
1: Κοιτάξτε, βλέπουμε τους ανθρώπους και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τους κατοίκους του Δήμου μου, που η μεγάλη τους πλειοψηφία αντιμετώπισε αυτά τα προβλήματα με αλληλεγγύη. Mm-hmm. Και να σας πω, ακόμα και η εκκλησία, οι δομές της εκκλησίας σταθήκανε στο πλευρό μας για να αντιμετωπίσουν θέματα όπως το προσφυγικό.
0: Ακριβώς.
1: Ξέχωρα από την κεντρική κατεύθυνση που μπορεί να υπήρχε ή όχι.
0: Mm-hmm. Τώρα, εσείς είστε ένας Δήμος ο οποίος θεωρητικά είναι από τους ταλαιπωρημένους Δήμους. Σας χωρίζει στα δύο η Λισσός, αν θυμάμαι καλά, σωστά? Έχετε δηλαδή και αυτή την ιδιαιτερότητα?
1: Όχι, είναι ο Λισσός το ένα σύνορο, ο Κηφισός το άλλο. Και μετά προς τα βόρεια φτάνουμε μέχρι την Πέτρου Ράλη.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ο σταθμός του ηλεκτρικού εκεί, αλλά η συγκοινωνία στο Μοσχάτο είναι λίγο ιδιαίτερη, έχω την αίσθηση. Αναφέρομαι δηλαδή και στη συζήτηση η οποία έγινε στην Attica Green Expo του 2026.
1: Κοιτάξτε, η θέση του Μοσχάτου είναι προνομιακή και η συγκοινωνία είναι επίσης εξαιρετικά καλή. Mm-hmm. Να σας πω ότι έχει δύο σταθμούς στο του μέσα σταθερή τροχιά και επίσης και πολλές συγκοινωνιακές γραμμές που περνάνε και περιφερειακά αλλά και μέσα από την πόλη. Ναι. Έχουμε επίσης τρία λεωφορεία.
0: Κύριε Ευθυμίου, μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο, γιατί μας κάνετε διακοπές στη σύνδεση.
1: Ναι, τώρα ακούγομαι καλύτερα.
0: Τώρα ακούγεστε άριστα.
1: Ναι, έχουμε τρεις λεωφοριακές δικές μας γραμμές δωρεάν που συνδέουν όλους αυτούς τους θερματικούς σταθμούς του ΙΣΑΠ, τους σταθμούς του ΙΣΑΠ και του Προαστιακού και το εσωτερικό της πόλης. Το μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε και έφαλα και εγώ στην έκθεση που γίνεται είναι την πίεση που θα δεχτούν όλα τα νότια προάστια από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο, θα σας έλεγα εγώ, από τη λειτουργία του ελληνικού.
0: Βέβαια.
1: Και σε εμάς είναι το αέναν. Είναι δύο διαφορετικά, βέβαια, δύο διαφορετικές καταστάσεις. Το ένα είναι μια μητροπολιτική πόλη μέσα στην πόλη, το ελληνικό. Το άλλο είναι ένα δημόσιο πάρκο. Το διατηρήσαμε ελεύθερο το χώρο και θα γίνει μόνο ένα ανοιχτό δημόσιο πάρκο. Όμως θα έχει επισκέπτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά το καθένα, όμως θα έχει πολλούς πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τι θα πρέπει να κάνουμε για να ελαφρώσουμε τις περιοχές από την κίνηση αυτή.
0: Σωστά. Σωστά. Βλέπετε να έχει ξεκινήσει η συζήτηση ή απλά το συζητάτε ήδη μεταξύ σας?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω, η συζήτηση δεν νομίζω ότι έχει ξεκινήσει. Συζητάμε μεταξύ μας. Κάνουμε σχέδια να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε με οργανωμένη αντιμετώπιση, δηλαδή μέσα από πολεοδομικό σχεδιασμό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό και κυκλοφοριακό μάλλον σχεδιασμό. Κυρίως για την περιοχή μας, δηλαδή που είναι ήδη αρχίζει ένα πρόβλημα στάθμευσης, το οποίο είναι έντονο και στο Μοσχάτο και στο Ταύρο. Έχουν συγκεντρωθεί πολλές δημόσιες υπηρεσίες στον άξονα της Πειραιώς, όπως επίσης και πανεπιστήμια και πολιτιστικά κέντρα, αλλά και άλλες επιχειρήσεις. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Όμως το πάρκο σίγουρα θα προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες. Προβλέπεται βέβαια η δημιουργία δύο σταθμών στάθμευσης, 700 αυτοκίνητα ο κάθε σταθμός. Όμως σίγουρα θα δεχτούμε μεγάλες πιέσεις. Πρέπει λοιπόν πριν αρχίσει η λειτουργία να δούμε τι θα κάνουμε. Και νομίζω το ίδιο πρέπει να γίνει και στο ελληνικό, πριν αρχίσει η λειτουργία και φανούν τα προβλήματα, να βρεθούν λύσεις, γιατί το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, θεωρώ.
0: Ναι, έχετε δίκιο, και δεν είναι πολύ μακριά ο χρόνος που θα ολοκληρωθούν, θεωρητικά τουλάχιστον, οι εργασίες στο ελληνικό, έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρω το χρονοδιάγραμμα, ειλικρινά σας το λέω, αλλά βλέπω ότι γίνονται οι εργασίες, και κυρίως οι εργασίες που θα έχουν εμπορικές χρήσεις.
0: Ναι.
1: Και κατοικία βέβαια, αλλά οι εμπορικές χρήσεις βλέπω ότι ο ουρανοξύστης, ας πούμε, ή το καζίνο ή τα εμπορικά κέντρα θα προσελκύσουν πάρα πολύ κόσμο, και δική μου άποψη ότι θα επηρεαστούν και οι αγορές των γειτονικών περιοχών, αλλά αυτό το βλέπουμε, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να το αντιμετωπιστεί.
0: Ναι, καλά, αυτό φαντάζομαι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει συνολικά, όχι μόνο η τοπική κοινωνία, αλλά και η κεντρική διοίκηση, έτσι, αφορά τους πάντες.
1: Και η κεντρική διοίκηση αφορά τους πάντες, αλλά και η Δήμη πρέπει να δούμε από μια τέτοια λειτουργία τι επιπτώσεις θα έχουμε στο κοινωνικό ιστό και στην οικονομική ζωή της πόλης.
0: Μάλιστα. Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε, μου προκαλεί προβληματισμό το γεγονός ότι περιμένουμε εντός του 2027 να ολοκληρωθεί ο πύργος, εν πάση περιπτώσει, που είναι ουσιαστικά και η πρώτη φάση ολοκλήρωσης του ελληνικού, έτσι όπως το έχουμε σχεδιάσει, όπως έχει σχεδιαστεί, και φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, να έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις, προκειμένου να καταλήξουμε κάποια στιγμή και σε ένα αποτέλεσμα. Διότι οι ρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν θα πρέπει να είναι τέτοιες, μάλλον είναι τέτοιες που απαιτούν χρόνο, έτσι δεν είναι?
1: Δεν ξέρω αν, τώρα να σας απαντήσω, δεν ξέρω με βεβαιότητα αν έχουν γίνει οι σχεδιασμοί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.
0: Ναι, καλά, θα πρέπει να σας έχουν ερωτήσει πάντως, σε κάθε περίπτωση φαντάζομαι.
1: Για τη λειτουργία του ελληνικού, όχι. Για τη λειτουργία του πάρκου έχουμε σχεδιασμό, αλλά δεν έχουμε έναν επιστημονικό σχεδιασμό μέσα από γραφείο που εμείς θα το αναθέσουμε πολύ σύντομα.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Κύριε Ευθυμίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, και όποτε θέλετε στη διάθεση.
0: Χαρά μας, ευχαριστώ. Κρατώ τη δυνατότητα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Ήταν κοντά μας ο κύριος Ανδρέας Ευθυμίου, δήμαρχος του Μοσχάτου και του Ταύρου, για αυτό το σημαντικό ζήτημα που αφορά την ολοκλήρωση του έργου στο ελληνικό, αλλά και των ρυθμίσεων που θα πρέπει να γίνουν στις περιοχές και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

0: Το γεγονός βέβαια ότι η κεντρική διοίκηση δεν πολύ ασχολείται με αυτά που ζητούν ή αυτά που διεκδικούν οι δήμαρχοι δεν είναι έκπληξη. Έτσι νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι λίγος πολύ η κεντρική διοίκηση στις μέρες μας, αυτή η κυβέρνηση δηλαδή, κινείται σε μια συγκεκριμένη αυτόνομη πορεία. Αλλά πρόβλημα από αυτή την αυτόνομη πορεία έχει όχι μόνο η διοίκηση των Δήμων, αντίστοιχα έχουν και οι εργαζόμενοι. Οι οποίοι κατά έναν τρόπο βρέθηκαν να κάνουν και έναν εκβιασμό, και το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, αλλά πολιτικά μιλώντας, απέναντι στον κύριο Λιβάνιο. Έγγραφες δεσμεύσεις για τους συμβασιούχους, αλλιώς κινητοποιήσεις είναι αυτό που συμπυκνώνεται ως μήνυμα από την επικοινωνία που είχαν οι εργαζόμενοι με τον υπουργό. Και ο κύριος Νίκος Τράκας, ο πρόεδρος δηλαδή του ΠΟΕΟΤΑ, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Τράκα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Δεν ξέρω με πόση ακρίβεια μετέφερα το κλίμα της συζήτησης ή το διεκδικητικό πλαίσιο.
1: Δεν είναι εκβιασμός. Είναι μια πραγματικότητα και ανάγκες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται σε ομηρία. Χιλιάδες εργαζόμενοι που δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια στους δήμους της χώρας. Εργαζόμενοι που είναι τα ΕΣΠΑ, οι κοινωνικές δομές, παιδική σταθμή, ΚΥΦΟ, ΓΔΑΠ που προσφέρουν στην κοινωνία, εργαζόμενοι της καθαριότητας και που έχουν δώσει μάχη εδώ και πολλά χρόνια, και κάποια στιγμή θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Γι' αυτό η απέτησή μας είναι να κατεργηθεί καταρχήν ο νόμος Βορύδη, όπου ουσιαστικά υποχρεώνει τους αιρετούς, τους δημάρχους δηλαδή, να κάνουν ακόμα και αν κερδίζουν πρωτόδικες απώλειες να γίνονται υποχρεωτικές εφέσεις. Τα εφετεία, να κατεργηθεί ο νόμος Βορύδη, που είναι και για το μόνιμο προσωπικό. Ο νόμος αυτός τι λέει? Λέει πρώτον για τους συμβασιούχους να πηγαίνουν σε υποχρεωτικές εφέσεις, αλλά και ό,τι οικονομικό ζήτημα υπάρχει που διεκδικούν οι εργαζόμενοι να πηγαίνουν μέχρι τον Άριο Πάγο.
0: Μάλιστα.
1: Τα αιτήματα. Αντίθετα όμως, το ίδιο δεν συμβαίνει με τους εργολάβους και τους ιδιώτες, οι οποίοι διαπραγματεύονται με τους αιρετούς. Έχουν το δικαίωμα να διαπραγματευτούν με τους αιρετούς, να βρεθούν σε συμφωνία αν έχουν κάποιο πρόβλημα οικονομικό μεταξύ τους.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είσαστε και το ίδιο εδώ που τα λέμε.
1: Εντάξει, εμείς δεν είμαστε εργολάβοι. Εμείς είμαστε κατά των εργολάβων και βέβαια είμαστε υπέρ του δημόσιου και γενικού χαρακτήρα. Τόσο στην αυτοδιοίκηση αλλά και σε όλο το δημόσιο.
0: Βέβαια, αλίπονο.
1: Νομίζω ότι έχουμε έρθει σε συζητήσεις. Από εκεί και πέρα. Παλεύουμε να γίνει μια προκήρυξη μόνιμου προσωπικού όσον αφορά τους εργαζόμενους στους ΕΣΠΑ, που είναι εδώ και πολλά χρόνια στους Δήμους. Είναι το ένα σημείο αυτό που έχουμε. Κάναμε κουβέντα με την κυβέρνηση, μας είπε ότι θα έχει ένα, και με τον κύριο Λιβάνη, ότι θα μας δώσει τα χαρακτηριστικά αυτά της προκήρυξης, των μονίμων θέσεων, αλλά δεν μπορεί να περιμένουμε. Έχουμε κάνει μία συνάντηση και δεύτερη. Γι' αυτό είπαμε και εμείς ότι θα περιμένουμε αυτή την εβδομάδα που έρχεται το τελικό κείμενο να το εξετάσουμε, τα τελικά κείμενα, και βέβαια να εξετάσουμε και το άρθρο 730 που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους Δήμους, και το 158 άρθρο, για να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Και ήδη έχουμε ετοιμάσει εδώ και ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Μετά από τη μεγαλύτερη απεργιακή κινητοποίηση που υπάρχει, είχαμε 15.000 κόσμο στις 24 του Απριλίου. Είμαστε έτοιμοι, σαν εργαζόμενοι, να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Ναι. Όχι συντεχνιακές προσλήψεις, αλλά προσλήψεις που να εξυπηρετούν τους δημότες και την κοινωνία.
0: Μα εσείς είστε και ο κλάδος εκείνος ή το κομμάτι των εργαζόμενων, να το πούμε πιο σωστά, του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που έρχεστε σε πολύ άμεση επικοινωνία με τον πολίτη και αντιλαμβάνεστε καλύτερα και τις ανάγκες, έτσι δεν είναι?
1: Θα σας πω, οι πολίτες έχουν δίκιο. Οι πολίτες θέλουν να έχουν μια καλύτερη καθαριότητα. Δεν έχουμε προσωπικό. Οι πολίτες θέλουν να έχουν πράσινο, να είναι κουρεμένα τα δέντρα, να μην πέφτουν τα δέντρα, να έχουμε κυπουρούς. Οι πολίτες θέλουν παιδαγωγούς. Οι πολίτες θέλουν τα ΚΔΑΠ, τα ΚΥΦΟ και τις κοινωνικές δομές για να εξυπηρετούν τον πολίτη και να υπάρχει προσωπικό μόνιμο που να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του. Και εμείς θεωρούμε, επειδή το λέμε, ότι είμαστε ο πρώτος πυλώνας αυτή τη στιγμή, θεωρούμε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να καταλάβει ότι πρέπει να εξυπηρετηθούν οι πολίτες και πρέπει να σταματήσει το έργο των ιδιωτικοποιήσεων και των εργολάβων στην αυτοδιοίκηση. Ναι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε γυμναστές 15 χρόνια, οι οποίοι ακόμα 15, 17, 18 χρόνια, οι οποίοι ακόμα είναι ορομίστοι. Ήρθαν νέοι στους Δήμους και περιμένουν να συνταξιδοτηθούν ως ορομίστοι. Έχουμε σχολικές καθαρίστριες. Είμαστε, από ό,τι καταλαβαίνετε, ένας πολύ μεγάλος. Έχουμε πολλές ειδικότητες.
0: Σωστά.
1: Έχουμε έλλειψη μηχανικών. Έχουμε έλλειψη στην καθαριότητα. Έχουμε έλλειψη διοικητικού προσωπικού. Έχουμε παντού έλλειψη, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 50% έλλειψη προσωπικού. Και βέβαια έχεις από την άλλη μεριά την κυβέρνηση να σου λέει ότι όποιος δεν κάνει αξιολόγηση έχει παράβαση καθήκοντος. Αντιλαμβάνεστε ότι αξιολόγηση χωρίς προσωπικό, αξιολόγηση χωρίς χρηματοδότηση στους Δήμους, αξιολόγηση χωρίς να μπορείς να εξυπηρετήσεις τον πολίτη, τι ακριβώς θα αξιολογήσουμε.
0: Βέβαια, δίκιο έχετε.
1: Εγώ είμαι ένας από αυτούς που λέω είμαι υπέρ της αξιολόγησης. Πρώτα όμως ένας εργοδότης έχει υπηρεσίες και σε αξιολογεί ανάλογα με αυτά που κάνεις. Εδώ πέρα δεν υπάρχει. Η αυτοδιοίκηση έχει καταντήσει να είναι αυτοδιοίκηση του 81. Εκεί έχει φτάσει η αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Μια αυτοδιοίκηση που έχει γυρασμένο προσωπικό, όπως και όλο το δημόσιο βέβαια, αλλά αντιλαμβάνεστε μια αυτοδιοίκηση που είναι, που έχουμε ηλεκτρολόγους, οι οποίοι έχουν μείνει 5 και 6, άρα πολύ εύκολα είναι να πάει στον ιδιώτη ο φωτισμός, όπου υπάρχουν βέβαια και τα περίεργα φαινόμενα ότι ο ίδιος ο εργολάβος που παίρνει το έργο, κάνει και τη μελέτη πολλές φορές. Έχουμε εκατοντάδες αναθέσεις.
0: Οικονομίας κλίμακος το λένε αυτό, κύριε Τάκα.
1: Ακριβώς. Εγώ, επειδή είμαι από τον Πειραιά και είμαι νοικιώτης, το λέω έτσι πιο λαϊκά. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες απευθείας αναθέσεις. 37.500 είναι, δεν αλλάζει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουμε να εξυπηρετήσουμε και να φτιάξουμε 5 πράγματα να υπάρχει οδοπία στην πόλη, να μην σκοτώνεται ο κόσμος. Δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα, οι εργαζόμενοι. Οπότε το πιο εύκολο λοιπόν σήμερα είναι ιδιώτες. Οι Δήμοι όμως δεν έχουν ούτε και λεφτά σε αυτό. Και βέβαια έχουμε και την άλλη άποψη. Ότι από τη στιγμή που οι Δήμοι καταραίουν, τότε θα δούμε ξανά μια λογική η οποία θα λέει ότι όλα στους ιδιώτες. Πώς θα πληρώνει ο κόσμος. Σήμερα ο κόσμος που πληρώνει έχει περάσει μνημόνια, έχει περάσει διαδικασίες. Πληρώνουμε 2,16 τη βενζίνη, τα βλέπετε κι εσείς.
0: Βέβαια.
1: Πόσο έχει να πληρώσει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Και ο κόσμος θέλει να τον εξυπηρετείς με δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα. Θέλει ο παππούς να έχει καπί, να έχει στο καπί φυσικοθεραπευτή, να έχει νοσηλευτή, να έχει ανθρώπους που μπορεί να τον εξυπηρετήσουν. Αυτή είναι η αυτοδιοίκηση. Δεν είναι αυτοδιοίκηση εργολάβων.
0: Έχετε δίκιο και πραγματικά μου δημιουργείται.
1: Σας πήρα μονότερμα.
0: Όχι, αλλά καθόλου.
1: Απλά κάποια πράγματα. Απλά γιατί δεν είναι εκβιακβώς, είναι δικαιοσύνη.
0: Ναι. Έχετε δίκιο.
1: Είναι δικαιοσύνη.
0: Έχετε δίκιο. Απλά να μου προκαλεί εντύπωση και θα κλείσω με αυτό το ερώτημα. Ό,τι μας είπατε μέχρι τώρα δεν είναι καμία υψηλή φιλοσοφία. Είναι απλή λογική. Το Υπουργείο.
1: Είμαι απαράδεκτος γιατί ξέχασα να σας πω ότι έχουμε και τους περισσότερους νεκρούς. Στο δημόσιο.
0: Βέβαια, έχετε δίκιο. Σωστά.
1: Και
0: σωστά.
1: Αυτό βέβαια το πω από την πρώτη στιγμή, ότι εμείς στους δρόμους έχουν χύσει οι εργαζόμενοι μας το αίμα τους, οικογένειες που σήμερα κανένας δεν τις υπολογίζει, γιατί όταν σκοτώνεται ένας εργαζόμενος, γιατί δεν έχει τα απαραίτητα το εργασιακό περιβάλλον, όταν δεν έχει πίεση, όταν δεν φτάνει ο κόσμος. Και όλα αυτά είμαστε, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει εκατοντάδες τραυματίες για τους περισσότερους νεκρούς.
0: Μάλιστα. Κύριε Δράκα, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε συχνά έτσι κι αλλιώς, γιατί καταλαβαίνω ότι ανοίγει ένας κύκλος που θα καταλήξει σε κινητοποιήσεις. Αν κρίνω από τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουμε από την κυβέρνηση.
1: Εμείς, για να μην μας πούνε ότι είμαστε εκβιαστές, εσείς τα πάτε με την καλή έννοια, εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να πιέσουμε σε ζητήματα. Θέλουμε να δικαιωθούμε, θέλουμε να εξυπηρετήσουμε την κοινωνία. Περιμένουμε μέχρι αυτήν την εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Το μαχαίρι και το μαχαίρι και το καρπούζι και το πεπόνι το έχει η κυβέρνηση.
0: Άλλη μόνο. Κύριε Τράκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε συχνά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Νίκος Τράκας, πρόεδρος της ΠΟΕΟΤΑ, των εργαζόμενων δηλαδή, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Μουσικούλα, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Μητρό,
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 10.
4: 91 και 4 στο κόκκινο.

Κόκκινο 105 και 5 εκπομπή ρεζουμέ, μέρος δεύτερο ή μέρος τρίτο αν το μετράτε σε ημίωρα. Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, Παντελής Δαβάνιλος επικοινωνίες και Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο.

Λέγαμε λοιπόν και νωρίτερα ότι έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο δυστυχώς από ό,τι φαίνεται το έχουμε κιόλας χάσει. Και μιλάω βέβαια για το στοίχημα του περιβάλλοντος, διότι όλα δείχνουν, οι καταγραφές, οι μελέτες, οι επιστήμονες μας λένε ότι έχουμε καταφέρει, διότι περί κατορθώματος πρόκειται να το καλοσκεφτεί κανείς, έχουμε καταφέρει λοιπόν να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία.

0: Τα τελευταία δύο χρόνια βέβαια έχουν αλλάξει αυτό το αφήγημα, έχουν αλλάξει αυτές τις εκτιμήσεις και λένε ότι δεν θα πάμε μακρύτερα από το 2035. Και είναι και κάποιοι από εμάς, κάποιοι σαν και εμάς, οι οποίοι αυτό το ζήτημα του περιβάλλοντος, του πλανήτη, του κλίματος, της αλλαγής του κλίματος, το έχουν προτάξει πολύ ψηλά στην ατζέντα, είτε αυτή η ατζέντα αφορά την καθημερινότητα, είτε την πολιτική. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΚΟΕ. Κύριε Χριστοδουλάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Θα ευχόμουν...
1: ωραία εισαγωγή.
0: Ωραία είναι.
1: Αλλά, ωραία, αλλά για μερικούς οι οποίοι καταλαβαίνουν την έννοια του κλίματος, γιατί όντως το 2030 θα αλλάξει το κλίμα, επειδή το 2000 άλλαξε από το 1970, κάθε 30 χρόνια γίνεται αυτό.
0: Σωστά.
1: Αλλά η κλιματική κρίση, εγώ το λέω κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι εδώ και χρόνια τρέχει, κανείς δεν έδινε σημασία, όλοι λέγαμε ότι μπόρα είναι και θα περάσει, κάπως έτσι λέγανε, αλλά δυστυχώς είναι εδώ σε μας, μας αγκουμπάει, μας ταρακουνάει, πληρώνουμε δισεκατομμύρια για τις ζημίες τις οποίες υπόκειται όλο το οικοσύστημα στον πλανήτη. Δυστυχώς όμως δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πρέπει να έρθει στο σπίτι μας μέσα, να χτυπήσει την πόρτα και να πει εγώ εδώ είμαι. Όπως για παράδειγμα στο κάθε χρόνο στην Ευρώπη, εδώ και 10 χρόνια, πεθαίνουν 300.000 πολίτες από την ατμοσφαιρική ρήπανση. Από τα PM2,5 και τα PM10 και όλα αυτά που μας βασανίζουν καθημερινά. Είναι τόσα τα κακά. Τι να πρωτοπούμε. Δυστυχώς όμως, όπως είπατε κι εσείς, οι κομματικές ηγεσίες, οι πολιτικές που έχουν τηρηθεί τα τελευταία 20-30 χρόνια, 40, δεν έχουν δώσει ένα στίγμα ούτως ώστε να έχουμε μια σταθερότητα στην αλλαγή οποιασδήποτε πολιτικής πάνω στο οικοσύστημα, πάνω στην οικολογία, πάνω στην προστασία του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα η κάθε κυβέρνηση που έρχεται να αλλάζει τα πάντα, να καταστρέφει αυτά που άφησε η άλλη, να δημιουργεί άλλα προβλήματα και όλα αυτά.
0: Καλά, έχουμε βέβαια και το φαινόμενο την τελευταία περίοδο, η ίδια κυβέρνηση να αλλάζει τα πάντα από την βίαιη μετάβαση σε πηγές ενέργειας πιο οικολογικές, επιστρέφουμε πάλι στις γεωτρήσεις και στο πετρέλαιο, δηλαδή στους υδρογονάθρακες.
1: Είναι, δηλαδή τώρα είναι ξεperάσαμε το λιμίτι που ζούσαν και χιλιάδες οικογένειες από αυτόν. Φτάσαμε ακριβώς στις ΑΠΕ. Η ΑΠΕ δυστυχώς με προστασία των πετρελαίων έχει αρχίσει και φωνάζουν ο κόσμος για τις ανεμογεννήτριες, φωνάζουν για τα φωτοβολταϊκά. Είναι ένα μπέρδεμα γενικά.
0: Καλά, αυτό δεν είναι ένα εύκολο ζήτημα. Θέλω να πω δηλαδή, ούτε είναι σωστό να καίμε υδρογονάθρακες, ούτε είναι σωστό να κόβουμε δέντρα και να βάζουμε ανεμογεννήτριες. Πρέπει να βρούμε
1: σε καμία περίπτωση.
0: Μια λογική λύση.
1: Για μας η ΑΠΕ είναι η λύση. Και αυτή τη στιγμή ευτυχώς την τελευταία 20ετία έχει προχωρήσει τόσο πολύ η ενέργεια να εξαρτάται κατά 40-45% από τις ΑΠΕ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον να καλύπτουμε αρκετά μεγάλα κενά στην ενέργειά μας.
0: Ναι. Κύριε Χριστοδουλάκη, θα δράξω της ευκαιρίας που σας έχουμε στο τηλέφωνο. Η ΠΑΚΟΕ είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση η οποία κοντεύει τα 50 χρόνια πια.
1: 48 χρόνια κλείνουμε 16 Ιουνίου.
0: 48 χρόνια λοιπόν, άρα καλά το θυμάμαι ότι είσαστε ίσως οι παλιότεροι από τις...
1: Και τραβάμε το ίδιο κουπί, δεν αλλάξαμε καθόλου ούτε πορεία ούτε τίποτα. Έξω από κάθε κυβέρνηση, έξω από κάθε συμφέρον, έξω από κάθε λόμπι, προσπαθούμε ανεξάρτητοι, είναι πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι σιωπηλά, χωρίς να με φανφάρες και τέτοια. Έχουμε δικά μας εργαστήρια πιστοποιημένα και διαπιστευμένα. Κάνουμε μετρήσεις για τις θάλασσες. Είμαστε ο μοναδικός φορέας ανεξάρτητος που εδώ και 47 χρόνια

0: κάνουμε μετρήσεις που να κολυμπήσετε κάθε χρόνο σε 600 περίπου σημεία. Φέτο τελείωσε, αύριο ανακοινώνονται όλα αυτά, δημοσιεύονται σε ένα έντυπο το οποίο θα βγει και στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ, pakoe.gr, ούτως ώστε να ξέρει ο καθένας από την Πελοπόννησο μέχρι και τη Βόρεια Ελλάδα που μπορεί να κολυμπήσει.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή σας είπα, θέλω να δράξω την ευκαιρία να κάνουμε μια και λίγο χρηστική συζήτηση. Ξεκινώντας μας είπατε ότι εσείς δεν το ονομάζετε κλιματική κρίση, αλλά κλιματική αλλαγή, αλλά κλιματική κρίση. Θέλετε να μας πείτε ποιες είναι οι διαφορές? Το ζητώ για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές σε ποια φάση βρισκόμαστε, για να μπορούν να έχουν και ένα κώδικα αντίληψης όλων αυτών που σποραδικά μεν αλλά ακούγονται.
0: Η κλιματική αλλαγή σημαίνει ότι κάθε 30 χρόνια, έτσι έχει καθιερωθεί πια και από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, ότι κάθε 30 χρόνια αλλάζει το κλίμα. Mm-hmm. Ο καιρός είναι καθημερινός, το κλίμα είναι 30 ετίας που λέμε.
1: Mm-hmm.
0: Στη βάση αυτή λοιπόν, όταν έχουμε αλλαγή κλίματος, δημιουργούνται διάφορα καιρικά φαινόμενα πολύ έντονα.
1: Mm-hmm.
0: Όταν έχουμε κλιματική κρίση όμως, η οποία ολοένα και αυξάνει, αυτό δεν λέγεται κλιματική αλλαγή. Ναι. Αυτό λέγεται κλιματική κρίση. Και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, γιατί καθημερινά βλέπουμε τώρα σε όλη την Ευρώπη, μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι το Λονδίνο σήμερα θα είχε 39 βαθμούς Κελσίου.
1: Βέβαια.
0: 28 Μαΐου του 2026, σε καμία περίπτωση. Είχαν οι Λονδρέζοι να δουν τέτοια θερμοκρασία 84 χρόνια.
1: Να.
0: Δηλαδή και αυτό ήταν περιστασιακό, μία-δύο ημέρες. Εδώ κρατάει γύρω στην εβδομάδα αυτό.
1: Σωστά.
0: Στη Γαλλία το ίδιο.
1: Καλά, στη Γαλλία λιώνει άσφαλτος, δεν είναι...
0: Ναι, είναι τραγικά. Δηλαδή αυτά δεν είναι κλιματική αλλαγή. Δηλαδή έχουν μπερδέψει διάφοροι που τεχνιέντως δημιουργούν αυτές τις ορολογίες,
1: mm-hmm.
0: Ούτως ώστε να λέμε ότι είναι μια κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι για αυτές τις κλιματικές αλλαγές και τις καταστροφές την τελευταία δεκαετία έχουν ξοδευτεί 7,5 τρισεκατομμύρια δολάρια για τις ζημίες και τις καταστροφές, κανείς δεν κάθεται και για συγκεκριμένους λόγους. Εγώ πιστεύω ότι είναι όχι δεοντολογικοί λόγοι, ούτε είναι καθαρά οικονομική.
1: Να.
0: Καθαρά οικονομική και ίσως και πολιτική. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κοινωνική, δεν μπορούσε να πει κανείς ότι είναι περιβαλλοντική. Γιατί αν ήταν περιβαλλοντική, το κάθε κόμμα, η κάθε κυβέρνηση θα έσκυβε πάνω και θα προσπαθούσε να λύσει αυτή την κλιματική κρίση. Κανείς δεν το κάνει, γιατί όλοι λένε ότι είναι κλιματική αλλαγή. Θα περάσει. Πού θα πάει, θα περάσει.
1: Μάλιστα.
0: Και δίνουμε δισεκατομμύρια. Να φανταστείτε την τελευταία δεκαετία για την ατμοσφαιρική ρύπανση και μόνο,
1: mm-hmm.
0: για να αντιμετωπιστεί λίγο το φαινόμενο του PM2,5 των αερομόνων σωματιδίων με διάμετρο 2,5 μικρά, ξοδεύτηκαν 2,5 έως 3 δισεκατομμύρια σε κάθε χώρα.
1: Μάλιστα. Τεράστια τα ποσά.
0: Τεράστια τα ποσά. Δηλαδή αυτά τα ποσά θα μπορούσαν να φτιάξουν πολιτείες ολόκληρες.
1: Να
0: φτιάξουν κοινωνίες ολόκληρες.
1: Κύριε Χρυστοδουλάκη, θυμάμαι μικρότερο στις συζητήσεις, μαθητής ακόμα, για το νέφος της Αθήνας. Εσείς μετράτε συστηματικά και από εκείνη την εποχή.
0: Εμείς δυστυχώς το ανακαλύψαμε το φωτοχημικό νεύρο της Αθήνας το 1979, όταν ιδρυθήκαμε.
1: Μάλιστα.
0: Και βγαίναμε και μετράγαμε την ατμοσφαιρική λίπανση. Διάφορα φαινόμενα, το φωτοχημικό νεύρος ήταν ένα προϊόν της εθαλομύχλης, της φωτοχημικής εθαλομύχλης στην Αθήνα, από τα οξύδια του αζότου και τα αερώμενα σωματίδια. Διήρκεσε αρκετά χρόνια μέχρι όταν το καταλάβουν οι ηθήνοντες ότι πρέπει να αλλάξουν τα καύσιμα, πρέπει να αλλάξουν τη γεωμορφολογία του λεκανοπηδίου της Αθήνας, ούτως ώστε να σταματήσει αυτή η γάγρινα.
1: Μάλιστα.
0: Το κατάλαβα μετά από 15 χρόνια.
1: Και αφού ενδιάμεσα...
0: Αφού είσαστε μικρός, θα θυμόσαστε ότι το 1986 ρίχναν τους νεκρούς με σακιά από τα στα νεκροταφεία, γιατί δεν έβρισκαν χώρους.
1: Ναι, καλά, μιλάτε για το μεγάλο καύσωνα τώρα, έτσι.
0: Το 86, ναι, Καύσωνα και Νέφος, δεν ήταν, ήταν το δίδυμο τότε.
1: Μάλιστα.
0: Καύσωνας και Νέφος, ήταν οι μέρες του Ιουλίου, 16 Ιουλίου με 30 Ιουλίου ήταν αυτό.
1: Βέβαια, κάποια στιγμή οι κυβερνήσεις πήρανε μέτρα και καταλήξαμε να έχουμε φωτοστέφανο κύριο, πάνω από την Αθήνα. Το κέντρο να είναι καθαρό με τον δακτύλιο και να έχουμε.
0: Σχετικά είναι και αυτό. Καθαρό τώρα είναι σχετικό. Δηλαδή, εμείς με μετρήσεις που κάνουμε τώρα δεν είναι και τόσο καθαρές. Να φανταστείτε ότι και στα σταθμούς του μετρό που τους έχουν εγκαταλείψει καθόλου οι αυτοί που τους εκμεταλλεύονται, πληρώνουν οι πολίτες, αλλά δυστυχώς ο φυσικός αερισμός. Ο αερισμός που θα έπρεπε να είναι στα μετρό, στους σταθμούς και γενικότερα στις καταβόθρες κάτω, είναι τραγική κατάσταση. Λιποθυμούν άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
0: Και κανείς δεν δίνει σημασία.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι τραγικά. Αυτό είναι σοβαρή καταγγελία που κάνετε τώρα.
0: Μα τώρα το έχουμε κάνει εδώ και 2 χρόνια και κανένας από αυτοί δεν υδρώνει. Κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν ασχολείται.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι να πούμε τώρα.
1: Εδώ
0: και 2,5 χρόνια ασχολούμαστε αποκλειστικά με τους σταθμούς του μετρό, 7-10 σταθμοί που είναι, κάθε μήνα στο περιοδικό που βγάζουμε των 80 σελίδων και έντυπο και ηλεκτρονικά ανεβασμένο, δημοσιεύουμε τις μετρήσεις που κάνουμε κάθε μήνα.
1: Ναι.
0: Κάθε μήνα. 2 με 3 φορές το μήνα πηγαίνουν επιστημονικά στην ενεργεία του ΠΑΚΟΕ και κάνουν μετρήσεις με ειδικά όργανα για την ατμοσφαιρική ρήπανση στους σταθμούς.
1: Μέχρι και την δεκαετία του 90 ή τα μέσα της δεκαετίας του 90 που στην Αθήνα υπήρχαν βιομηχανικές μονάδες και ενώ Αθήνα και Πειραιά, εν πάση περιπτώσει, στο κέντρο πια της πρωτεύουσας.
0: Εκεί Δραπετσόνα, η Δυτική Αττική.
1: Βέβαια, βέβαια. Αυτό, ναι. αυτό είχα στο μυαλό μου, γι' αυτό προσέθεσα και, ναι. και τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Παρουσιαζόταν η εξής εικόνα, να έχουμε πολύ χειρότερη ατμοσφαιρική ρήπανση σε εκείνες τις περιοχές, μάλλον και λίγο λογικό. Σήμερα η κατάσταση πώς είναι?
0: Η κατάσταση είναι καλύτερη. Δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε όλα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει καλύτερη. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι η Δραπετσόνα στη δεκαετία του 70-80 ήταν σε κακά χάλια.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Μέχρι και, αν θυμόσαστε, Ελευσίνα και Δραπετσόνα το έδειχνε κάποιος σαν κακές περιοχές. Και όχι μόνο από πλευράς ατμοσφαιρικής ρήπανσης ή γενικότερα βιομηχανικής ρήπανσης. Εκεί παρατηρήθηκαν στην Ελευσίνα, αν θυμόσαστε, είσαστε μικρός τότε, παρατηρήθηκαν οι πρώτες τερατογενέσεις από αυτά τα φαινόμενα.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε 10-15 τερατογενέσεις στην Ελευσίνα τη δεκαετία του 70. Οπότε η κατάσταση βέβαια έχει καλυτερεύσει, δεν χωράει εμβολία, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει καλύτερη. Δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ανεξέλεγκτα πρέπει να τρέχουν τα αυτοκίνητα μέσα στην Αθήνα με μια μπούκα από πίσω γεμάτο, η εξάτμισή τους γεμάτο καυσαέρια από το πετρέλαιο το κακό που καίνε ή από τη βενζίνη την κακή που καίνε ή από τον καταλύτη που δεν έχουν. Φανταστείτε ότι το 90% αυτή τη στιγμή των αυτοκινήτων τεχνολογίας του 70 και 80, το 90% δεν έχουν καταλύτη.
1: Ναι, καλά, αυτά δεν είναι πολλά πια όμως που δεν κυκλοφορούν έτσι. Νομίζω δεν επιβαρύνουν τόσο πολύ την ατμόσφαιρα ή είναι φασούλη το φασούλη γεμίζει το σακούλι.
0: Αυτό που λέτε, φασούλη το φασούλη. Όταν αυτή τη στιγμή σε ένα στόλο στην Αττική 5,5 εκατομμυρίων αυτοκινήτων, τα 2.800.000 είναι πετρελαιοκίνητα δεκαετίας του 2000. Από εκεί πέρα τι να πούμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι, δηλαδή όλο αυτό το χαμός γίνεται εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 230 ακταίο και τι να πω, δεν πιστεύω ότι λειτουργούν.
1: Ναι, καλά μην ανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, αλλά όλα είναι μέσα σε ένα καζάνι που βράζει στην κυριολεξία και δίνει την εντύπωση σε εσάς, σε μένα, στον οποιοδήποτε που δεν ξέρει το έργο, ότι ξέρεις τι να κάνουμε, είναι μια κλιματική αλλαγή.
1: Μάλιστα.
0: Ξαναγυρίζουμε εκεί πάλι.
1: Ναι, καλά, προφανώς ξαναγυρίζουμε εκεί. Και βέβαια αυτό δεν είναι ελληνικό προνόμιο. Θέλω να πω ότι όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει τις συνέπειες αυτής της κατάστασης, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Να φανταστείτε ότι στην Ευρώπη, είπα προηγουμένως ότι 300.000 πολίτες πεθαίνουν εξαιτίας ατμοσφαιρικής ρήπανσης στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Και με συντελεστή 137%, εμείς είμαστε στην 12η θέση από τις 29 χώρες που υπάρχουν.
1: Ναι, είμαστε όμως στον όρο δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Αυτό...
0: αντέχουμε ακόμα, αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι ένα προσαρμοστικό ζώο, mm-hmm. ακόμα αντέχει.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι εξής, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν πολίτες.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, όχι μόνο σαν πολίτες, και σαν πολιτεία, κύριε Χριστοδουλάκη, ναι. Διότι όταν...
0: Η πολιτεία τι να κάνει τώρα. Η πολιτεία είδατε τι έγινε με τις πλημμύρες. Η Θεσσαλία καταστράφηκε.
1: Σωστά.
0: Στη Θεσσαλία πριν τον Ντάνιελ, 10 χρόνια πριν, το ΠΑΚΟ είχε κάνει μια μελέτη για τους τραγιστήρες στο Θεσσαλικό κάμπο.
1: Mm-hmm.
0: Μπήκε στα σιρτάρια και είχαμε λύσει το πρόβλημα με αυτή τη μελέτη. Την βάλανε στα σιρτάρια, τελείωσε. Και αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δηλαδή φτάνουμε, να μην πω τα 130 δισεκατομμύρια η αποκατάσταση που πρέπει να γίνει μέσα στην επόμενη πενταετία.
1: Και τα οποία πολλά από αυτά δεν έχουν δοθεί ακόμα.
0: Μα ποιος θα τα πληρώσει, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Που θα βρεθούν. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Εντάξει,
0: γίνονται μελέτες. Κάνουμε μελέτες, έχουμε χαλάσει γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια την τελευταία τριετία για μελέτες, και οι οποίες μένουν σε κάποια ράφια.
1: Μάλιστα, από την άλλη βέβαια υπάρχει και η ευθύνη της πολιτείας συνολικά, διότι με κάποιο τρόπο πρέπει τα προβλήματα να επιλύονται. Όταν λέμε, όταν εσείς μας λέτε ότι υπάρχει ένα ποσοστό του στόλου των αυτοκινήτων που είναι αρκετά σημαντικό, το οποίο δεν πληρεί τις προδιαγραφές, σημαίνει ότι πρέπει αυτά τα οχήματα να αντικατασταθούν. Αλλά πώς να αντικατασταθούν όταν ο κόσμος έχει να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα που είναι έτσι κι αλλιώς βαριά? Ποιος θα πάει να αγοράσει αυτοκίνητο όταν με το ζόρι βγάζει τις 15 και τις 20 του μήνα με το μισθό του? Θέλω να πω ότι μήπως πρέπει να το πάρουμε όλο αλλιώς, να το ξαναδούμε διαφορετικά το πράγμα.
0: Ναι, ξεκίνησε η προπαγάνδα και η διαφήμιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
1: Ήταν
0: αυτό το πράγμα, γιατί ήταν ένα φιάσκο, στην κυριολεξία είναι. Για τον απλούστατο λόγο ότι όταν ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό έχει φτάσει τώρα πολύ χαμηλή η τιμή του.
1: Uh-huh.
0: Όταν η μπαταρία του όμως είναι τέτοια που πρέπει σε 5 χρόνια, 7 χρόνια να αντικατασταθεί και θέλει αρκετά λεφτά, ποιος θα το υπομισθεί αυτό? Κανείς δεν το σκέφτεται.
1: Και τι θα την κάνουμε και την μπαταρία μετά, έτσι, κύριε Χριστοδουλάκη?
0: Ναι, το θέμα είναι, λέγαμε πριν από 3 χρόνια, άντε θα φτιάξουμε σταθμούς φόρτωσης. Ξέρετε πόσοι σταθμοί φόρτωσης έχουν γίνει στην Αττική? Έτσι, ένα νούμερο πείτε μου. Έπρεπε μέχρι και τον Μάιο, αρχές Μαΐου του 2026,
1: mm-hmm.
0: να έχουν φτιαχτεί 17.000 σταθμοί φόρτωσης.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρετε πόσο είναι τώρα?
1: Πόσο είναι, καμιά 500.000.
0: 2.500. Και πού να πάει κανείς να φορτώσει ένα αυτοκίνητο? Δηλαδή δεν έπρεπε να πάρουν τα μέτρα αυτά πρώτα η πολιτεία? Ποια πολιτεία? Εδώ τώρα συζητάμε μια πολιτεία η οποία δίνει επιδόματα συνέχεια, και εξαιτίας αυτού φτάνει το 29%. Μια πολιτεία η οποία δεν δίνει σημασία για τους υγροβιότοπους. Εδώ έβγαλε ένα νόμο προχθές και μέσα στους υγροβιότοπους μπορεί να χτίσει και πολυκατοικία. Λοιπόν, αυτά όμως κανείς δεν αντιδρά. Εμείς αντιδράμε και βλέπουμε ότι ένα τείχο μπροστά μας, σχεδόν από όλα τα μίντια. Και γιατί, αναρωτιέμαι, αν μπορείτε εσείς να μου απαντήσετε, εγώ θα το ακούσω.
1: Εντάξει, έχετε δίκιο στις διαπιστώσεις σας, κύριε Χριστοδουλάκη, ότι η κοινωνία δεν αντιδρά, παρά το γεγονός ότι εκτός από εσάς, γιατί πρέπει να το πούμε, υπάρχουν και πολιτικές δυνάμεις οι οποίες ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, αλλά πώς να το πούμε, δεν είναι πολύ κοινικοί, δεν πουλάνε δηλαδή, και άρα λοιπόν ο κόσμος δεν τα λαμβάνει υπόψη του. Γιατί εντάξει, έχουμε τις απαιτήσεις που έχουμε από την πολιτεία, αλλά πρέπει να δούμε και τι κάνουμε και εμείς αυτή την ιστορία.
0: Ναι, αυτό λέω. Οι πολίτες. Πώς λειτουργούν οι πολίτες? Όταν όμως η ενημέρωση στους πολίτες είναι τόσο μικρή, τόσο χαλαρή, τόσο αδύναμη, τόσο παραπλανητική, ο πολίτης τι να κάνει?
1: Έχετε δίκιο.
0: Από ένα καναπέ που έχει, του λένε σήκω από τον καναπέ σου και έλα να χειροκροτήσεις τον τάδε πολιτικό ηγέτη, τον τάδε αρχηγό, τον καινούριο αρχηγό, τον παλιό αρχηγό. Από εκεί πέρα δεν αγανακτεί ο πολίτης?
1: Ναι,
0: όταν αυτή τη στιγμή πηγαίνει στο μανάδικο και παίρνει μία ντομάτα. Όταν παίρνει μισό κιλό πατάτες που έπαιρνε 5.
1: Κύριε
0: Χρυστοδουλάκη. Ναι. Τι να πρωτοπούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Η ουσία είναι ότι πρέπει να οργανωθούμε που λέμε, να προσπαθήσουμε να δώσουμε στον κόσμο αυτά που πρέπει να χρειάζεται, τα εφόδια, ούτως ώστε να, τώρα το καλοκαίρι να περάσει ωραία με τις παραλίες που εμείς βγάζουμε ότι είναι καθαρές από κολοβακτηρίδια και εντερόκοκους, να του δώσουμε μια ελπίδα να μην φάει πολύ παγωτό, γιατί τα παγωτά μπορεί να είναι δροσερά, αλλά καμιά φορά έχουν προβλήματα με τις κορστικές που έχουν. Mm-hmm. Τι να πρωτοπούμε. Λοιπόν, εμείς στις 5 Ιουνίου την επόμενη Παρασκευή κάνουμε μια εκδήλωση όπως κάθε χρόνο στο Σύνταγμα.
1: Mm-hmm. Ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας προστασίας του περιβάλλοντος, έτσι.
0: Ακριβώς, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και έχουμε λοιπόν το πρωί, ξεκινάμε με κάποια περίπτερα που θα δείχνουμε στον κόσμο και στα παιδιά από τα σχολεία που θα έρθουν. Θα τους δώσουμε και γλάστρες των παιδιών με διάφορα αρωματικά φυτά. Mm-hmm. Θα τους δώσουμε μπλουζάκια του Πακοέ. Θα τους δείξουμε τα όργανα που μετράμε, την ατμοσφαιρική ρήπανση, πώς κάνουμε τις μετρήσεις στις θάλασσες, στα ποτάμια, στις λίμνες. Θα τα δουν όλα αυτά ζωντανά που λέμε. Θα δουν τα κολοβακτηρίδια στο μικροσκόπιο ζωντανά και αυτά. Αυτά είναι τα περίπτερα ενημέρωση που λέμε, τα δραστικά και τα βιωματικά περίπτερα. Στη συνέχεια, στις 5 το απόγευμα, έχουμε, μέχρι τις 8 έχουμε διάφορες ομιλίες. Θα μιλήσουν γύρω στους 10 με 12 ειδικοί επιστήμονες για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, όπως είναι τα πυρηνικά, που είναι ένα επίκαιρο θέμα.
1: Φλέγον ζήτημα,
0: γιατί η κυβέρνηση τώρα βρήκε άκρη με τη Γαλλία και θέλει Ελλάς-Γαλλία συμμαχία που λένε, να φέρει τα μικρά πυρηνικά εδώ πέρα, να φέρει και πυρηνικά όπλα, να είμαστε στολισμένοι εδώ πέρα και να, για να αντικρούσουμε τους Τούρκους, που δεν ξέρω και αυτοί κατά πόσο θέλουν να πολεμήσουν μαζί μας. Είναι ένα μπέρδεμα. Η ουσία είναι μία, ότι για τα πυρηνικά, για την υγεία και το περιβάλλον, για τη διατροφή και το περιβάλλον, είναι ένα τεράστιο θέμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Χρυστοδουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε καθόλου. Καθόλου ήταν απολαυστική συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Περιμένουμε λοιπόν στο Σύνταγμα
1: θα είμαστε
0: στις 5 Ιουνίου.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας.
1: Ήταν κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Χρυστοδουλάκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΚΟΕ για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και την εκδήλωση που διοργανώνεται την ερχόμενη Παρασκευή 5 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος. Να πασάρω, λέει ο Γιώργος Μπαλούμης. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε.
2: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραίων στον Μητρό. 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

Συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5 για την Αθήνα, στους 107 και 7 για την Πάτρα, στους 91 και 4 για τη Θεσσαλονίκη.

0: Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου 2026, και η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Αναστασία Σαπουνά, βρέθηκε στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα. Είναι μια δύσκολη συνθήκη για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ποιο είναι το χρέος του?
1: Σε αυτές τις συνθήκες, τη γνώμη μου θα σας μεταφέρω τώρα, συντροφικά και φιλικά, μιας και μιλάμε από το κόκκινο, έτσι.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει λίγο να έχουμε ψυχραιμία, να καταφέρουμε να αναγνώσουμε την πραγματική συνθήκη, το τι συμβαίνει, να μην ξεχνάμε από πού έχουμε ξεκινήσει και πού έχουμε φτάσει και ποιες είναι οι ευθύνες που μας αναλογούν σε όλες τις θέσεις, είτε είσαι απλό μέλος ενταγμένο σε μια οργάνωση μελών, είτε είσαι αναπληρώτρια, είτε είσαι μέλος κεντρικής επιτροπής, και να μπορέσουμε, κατά τη γνώμη μου, να αντιμετωπίσουμε κάτι που, όπως είπα και πριν, θα ερχόταν.
0: Ναι.
1: Το ξέραμε. Γι' αυτό και σας θυμίζω, είπαμε και στην πολιτική γραμματεία στην αρχή, παράλληλες πορείες που οφείλουν στο τέλος να συγκλίνουν, να αλλάξουν δηλαδή, να μην είναι πια παράλληλες. Και είπαμε και στην τελευταία κεντρική επιτροπή, ενότητα και ανασύνθεση με όσους θέλουν και όσους μπορούν και με καθοριστικό ρόλο αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε λοιπόν απευθύνει εδώ και 1,5 χρόνο στην ουσία ένα ευρύτερο κάλεσμα συνεργασιών, βάζοντας στο παζλ αυτό που απλώνεται το πολιτικό, προφανώς, και το νέο φορέα που θα ερχόταν. Το τελευταίο διάστημα βγαίνω αρκετά συχνά σε κανάλια και τοποθετούμε πολιτικά και από τον τηλεοπτικό αέρα αλλά και από τα EGNA. Και δέχομαι ερωτήσεις, μα η κυρία Κουφονικολάκου βγήκε και απέκλεισε οποιοδήποτε σενάριο. Ακούω όμως και αυτό που μου λέει η βάση. Δηλαδή δεν πρέπει να σταματάμε να μιλάμε με τα μέλη αυτού του κόμματος. Γιατί τελικά τα μέλη του κόμματος είναι αυτά που μας ψήφισαν, μας έβαλαν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μετά μας ανέδειξαν και σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Και τα μέλη αυτού του κόμματος δεν μπορούν να υποστηρίξουν ούτε την αυτοδιάλυση, αλλά ούτε και μία αυτόνομη κάθοδο. Σε αυτή την πολιτική συγκυρία που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και τι ζητούν? Ζητούν από εμάς να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα επίτευξης μιας συνεργασίας. Λοιπόν, θεωρώ ότι οι άνθρωποι που τοποθετούνται από την πλευρά του νέου κόμματος τοποθετούνται σε αυτή τη συγκυρία με αυτόν τον τρόπο. Δεν βλέπω πώς μπορούμε να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη εάν πάμε διασπασμένοι και πολύ κατακερματισμένοι. Αναγνωρίζω λοιπόν και καταλαβαίνω και συμμερίζομαι αυτό που μου λένε οι συντροφοί μου, ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό που έχουμε βάλει ως αρχικό μας στόχο, που είναι και η συνεδριακή μας απόφαση, να παίξουμε καταλυτικό ρόλο στις συνεργασίες του ευρύτερου αριστερού δημοκρατικού προοδευτικού χώρου.
0: Αναμφίβολα είναι μια δύσκολη συνθήκη και μια δύσκολη εξίσωση. Πώς θα λυθεί ο γόρδιος δεσμός της επόμενης ημέρας?
1: Άρα στο ρεύμα αυτό που λέμε εμείς το κοινό, το συνεργατικό, θα πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που του αναλογεί. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι.
1: Και ο καθένας θα αναλάβει λοιπόν εν τέλει την ευθύνη που του αναλογεί. Την πιο μικρή, την πιο μεγάλη, γιατί και τα μέλη του κόμματος αναλαμβάνουν μια ευθύνη και οι συντονιστές της οργανώσεως αναλαμβάνουν μια ευθύνη και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας αναλαμβάνουν την ευθύνη και εγώ και ούτω καθεξής. Όλοι λοιπόν, σε αυτή λοιπόν τη δημόσια κατατεθειμένη πρόταση, όσοι αρνούνται ή όσοι δεν μπορούν να το υπηρετήσουν ή όσοι διαφωνούν, αναλαμβάνουν την ευθύνη της διαφωνίας. Ερωτήθηκα κάποια στιγμή, μένουμε ή φεύγουμε? Πριν την έναρξη, πριν την παρουσίαση του νέου κόμματος. Και λέω, σύντροφοι, η απάντηση είναι πάρα πολύ εύκολη. Μένουμε. Διότι ό,τι και να συμβεί στο τέλος αυτής της πορείας, της προεκλογικής, γιατί κακά τα ψέματα, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, δεν είναι απόφαση της Σαπουνά το τι μέλη γενέστε. Η Σαπουνά οφείλει να γυρίσει, και ξαναχρησιμοποιώ τον εαυτό μου για να μην χρησιμοποιώ τα ονόματα άλλων συντρόφων, οφείλει να γυρίσει πίσω στο κόμμα. Άρα το κόμμα θα πρέπει συντεταγμένα να χαράξει την επόμενη μέρα. Θα έρθει μια εισήγηση, θα γίνει μια συζήτηση, θα πάρθουν αποφάσεις. Αναγνωρίζω ότι είναι μια ισορροπία στο σκηνή του ακροβάτη και δεν είναι καθόλου εύκολα πολιτικά η εξέλιξη και η συνθήκη. Αλίμονο αν λέγαμε ότι όλα είναι απλά και εύκολα, Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Γι' αυτό και σας μίλησα εισαγωγικά για συντροφικότητα, για ψυχραιμία και για σύνεση. Όχι κορώνες αυτή την ώρα, όχι άλλη εσωστρέφεια. Μίλησα με πάρα πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να μην χειριστούμε εμείς τουλάχιστον τα πράγματα πολιτικά. Γιατί εν τέλει υπηρετούμε ένα κόμμα, έναν χώρο.
0: Ο κύριος Νίκος Κακαβάς είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων και εν πωλής είναι και συνήθις ύποπτος εδώ στο Κόκκινο. Σήμερα φιλοξενήθηκε από την Γιάννα Παπαδάκου στην εκπομπή Αντιδικίες στο Κόκκινο. Ποιο είναι το μέγεθος του σκανδάλου του ΠΚΠ και κυρίως ποια είναι η πραγματική ζημιά που έχει προκαλέσει.
2: 150 εκατομμύρια. Οι αρχικές εκτιμήσεις, μην ξεχνάτε κυρία Παπαδάκου, ότι η ιστορία ξεκίνησε 13/5 του 2025, όπου πρώτη στην Επιτροπή Παρακολούθησης για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα παρουσία της DG Agri στην Κέρκυρα, αλλά και κάποιων τραπεζών που ήταν εκεί, όπου όταν ξεκίνησα και τους είπα ότι σε 10 μέρες θα ξεκινήσει το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλοι κοιτούσαν και μετακνηδιούσαν και λέγανε τι λέει αυτός ο ηλίθιος, ο γραφικός. Έτσι σήμερα όλοι αυτοί προσπαθούν να κάνουν ραντεβού μαζί μου, έτσι, για να καταλάβετε δηλαδή που έχουμε φτάσει. Βέβαια ούτε από την πόρτα μου δεν πρόκειται να περάσουν, επειδή τότε οι πρώτες εκτιμήσεις των συνεργατών μου ήταν ότι είναι γύρω στα 750 εκατομμύρια. Τελικά είναι 1,150 εκατομμύρια. Και κοιτάξτε να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο τα λεφτά που φάγανε όλοι αυτοί οι απατεώνες, έτσι. Όλα αυτά τα, εγώ τους θεωρώ σκουπίδια. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Τι κακό κάνανε. Πρώτον, κάνανε κακό στην εθνική οικονομία. Αυτά τα λεφτά θα λείψουν από όλους μας. Δεύτερον, απογοητεύσανε νέους ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να μπουν στον πρωτογενή τομέα και πολλά μορφωμένα παιδιά, γιατί το τελευταίο διάστημα, ειδικά στα τελευταία πακέτα, είναι πάρα πολλοί οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου, ειδικά που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και θέλουν να ασχοληθούν. Και το τρίτο ήταν ότι στερήσαν τα χρήματα από τους πραγματικούς αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλιείς, μελισσοκόμους, που αν αυτά τα χρήματα πηγαίνανε σε αυτούς που πράγματι παράγουν και όχι σε αυτούς που την πελιάζουν, τύπου φραπέ, χασάπι ή άλλοι τύποι σαν την Κοζάνη, θα είχαν διπλασιαστεί οι αποδοχές των αγροτών μας και θα βλέπατε μια άλλη πέθρο, γιατί από το 2016 μέχρι σήμερα έχουν πέσει στην ύπεθρο από ευρωπαϊκά πακέτα 30 δις. Καταλαβαίνετε το νούμερο, 30 δις. Είμαστε το μόνο Υπουργείο που μοιράζει χρήματα. Πείτε όλα τα άλλα Υπουργεία παίρνουν χρήματα από τους πολίτες.
0: Ο κύριος Γιώργος Φερτζής είναι δημοσκόπος και πολιτικός αναλυτής. Μίλησε σήμερα στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του σταθμού και την Κατερίνα Κρυβοπούλου για την καθίζηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και το μεγάλο πλήγμα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Είναι το μεγάλο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Κρυβοπούλου, διότι είναι πολύ δύσκολο να αναπληρώσει τις απώλειες που μοιραία θα έχει από το γεγονός ότι πια δίει το αστέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη, τουλάχιστον εκείνο το οποίο του επέτρεψε να κυριαρχήσει στο πολιτικό σκηνικό ως τολμηρός μεταρρυθμιστής. Το μεγάλο πλήγμα που κατά τη γνώμη μου έχει υποστεί η Νέα Δημοκρατία είναι κυρίως αυτό το πλήγμα που αναφέρεται στην υποστολή των σημείων της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας, με αποτέλεσμα αυτό να συμπαρασύρει την προσωπικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ένα πεδίο όπου πια έχει χάσει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα.
0: Η συζήτηση που υπάρχει στην κεντροδεξιά και τη δεξιά, γιατί υπάρχει συζήτηση, είναι το ενδεχόμενο να πάνε σε μία on the go αλλαγή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή να περιμένουν τις εκλογές. Τι εκτιμά ο κύριος Σεβερτζής για αυτά τα δύο ενδεχόμενα?
3: Βλέπω πιθανότερο να ισχύει το δεύτερο, διότι δεν βλέπω να υπάρχει αρκετός χρόνος προκειμένου να τακτοποιηθούν και οι εσωτερικές ισορροπίες, έτσι ώστε ο όποιος διάδοχος του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην αντιμετωπίσει αιστείες αντιδράσεων σε μια φάση όξυνσης του εσωκομματικού ανταγωνισμού. Ναι. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι όλοι θα περιμένουν και ίσως φρονίμως ποιούνται στο αποτέλεσμα των εκλογών, προκειμένου να δουν αν αυτό από μόνο του επιβάλλει την αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία ή δώσει παράταση στην κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Το μεγάλο πρόβλημα όμως, το οποίο δεν το συζητάμε αρκετά πιθανότατα, είναι το ζήτημα της επικοινωνίας και της ενεργοποίησης των νέων στην πολιτική. Αυτή η δύσκολη εξίσωση, αλλά και αυτό που παλιότερα ονομάζαμε το χάσμα μεταξύ των γενναίων ή η επικαιροποίηση του πολιτικού DNA του σήμερα.
3: Κυρία Κρυβοπούλου, νομίζω ότι κυρίως σημαίνει επικαιροποίηση του πολιτικού DNA του ελληνικού λαού, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ελληνικός λαός ήταν πράγματι και εξακολουθεί φαίνεται να είναι παρά τα φαινόμενα από τους πιο πολιτικοποιημένους της Ευρώπης, με αποτέλεσμα και η νεολαία να έχει υψηλή συμμετοχή στις εξελίξεις και κυρίως στις εκλογικές διαδικασίες, πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εκείνο το οποίο νομίζω ότι διέφυγε της προσοχής του πολιτικού συστήματος δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι απέδωσε σημασία σε πράγματα που η κοινή γνώμη αξιολογούσε διαφορετικά, όπως είναι τα προβλήματα του κράτους δικαίου, είναι ότι επίσης δεν κατάλαβε ποιο ήταν το νόημα της αποχής. Η αποχή λοιπόν αποτελούσε μια νέα μορφή αρνητικής ψήφου, μια νέα μορφή ψήφου διαμαρτυρίας, που από τη στιγμή που θα βρει την ευκαιρία αυτή τη διαμαρτυρία να την εκφράσει για τη συμμετοχή, θα αυξήσει και τα ποσοστά συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες.

Να πούμε την καλησπέρα μας και να ευχαριστήσουμε την Μπέκη για τα μηνύματά της. Να ευχαριστήσουμε τον αγαπημένο μου προβοκάτορα, τον Γιώργο από την Θεσσαλονίκη, με τα εύστοχα σχόλιά του. Γιώργο, και στα δύο σχόλια σήμερα έπεσες Διάνα. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τη Θάλια από την Νίκη. Θάλια μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ και σε σένα. Και λίγο πριν κλείσουμε, να σας πω και ποιο είναι κατά την άποψή μου το πρώτο θέμα της αυριανής ημέρας. Και το πρώτο θέμα της αυριανής ημέρας είναι αυτή η βασανιστική διαδικασία που υποβάλλουμε μια φορά το χρόνο στα παιδιά, που υποβάλλουμε μια φορά το χρόνο τα παιδιά μας, και δεν άλλη βέβαια από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αύριο πρώτη μέρα λοιπόν, στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας εξετάζονται οι, όχι πια μαθητές, έχουν απολυθεί από το σχολείο, έχουν τελειώσει το λύκειο. Και σκέφτομαι τι περίεργη συνθήκη είναι αυτή που την Τρίτη, Τετάρτη παίρνεις τους βαθμούς μαζί με το απολυτήριο του λυκείου και πάβεις να είσαι μαθητής, και την Παρασκευή, δύο μέρες μετά, καλείσαι ως ενήλικας να αντιμετωπίσεις μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής σου. Και βεβαίως για όποιους το νερό έχει τρέξει στο αυλάκι και έχουν περάσει τα χρόνια, αντιλαμβάνονται ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι το μεγαλύτερο στοίχημα και η μεγαλύτερη πρόκληση στη ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά τράβα πες το αυτό στο 17χρονο που έχει φάει τα σηκώτια του για ένα χρόνο ή για δύο να διαβάζει, να έχει ξεχάσει τι σημαίνει φίλη, τι σημαίνει διασκέδαση, προκειμένου να επιτύχει το σπουδαίο αυτό στόχο της εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν ξέρω λοιπόν αν η καλή και η σωστή ευχή είναι καλή επιτυχία για τους μικρούς μαθητές ή για τους έφηβους που θα βρεθούν σε αυτά τα κρύα θρανία των πανελλαδικών εξετάσεων και τις άδειες αίθουσες, ή αν είναι καλό κουράγιο. Όπως και να έχει όμως, είναι μια δοκιμασία, και όπως όλες οι δοκιμασίες στη ζωή θα περάσουν, και αυτό πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους όχι μόνο οι μαθητές αλλά και εμείς οι ενήλικοι, που έχουμε χρέος και υποχρέωση να τους υποστηρίζουμε. Και με αυτά σας αφήνουμε εδώ από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στον ήχο, από τον Παντελή Νταβανέλο που επιμελήθηκε τις επικοινωνίες, τον Κώστα Πιαντέ και τον Χρήστο Μπλιανή που ήταν στην παραγωγή, από τον Πάμπη Χρυστακόπουλο στο μικρόφωνο. Παραδίδουμε σκυτάλι στη Μαντάμ Θέκλα και εμείς θα τα πούμε αύριο σε 9. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραίων στο Λιμνό.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζωζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Τσακλά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

ζέστη. Έπρεπε να πάω κάπου εκεί στην Κηφισίας. Αναγκαστικά ήταν μονόδρομος μετά η επιστροφή. Έπρεπε να βγω με Μεσογείο να διασχίσω αυτό το ανυπόφερο κομμάτι της Φιδιππίδου. Τόσα χρόνια σκάβουν, έχουν σκάψει όλη την Αθήνα να κάνουν μετρό. Εντάξει, ωραίο το μετρό. Κάντε ρε παιδιά και εκεί, σκάφτε και εκεί να κάνετε μια υπόγεια διαδρομή. Να φεύγουν τα ρήμαδο αυτοκίνητα που κολλάμε και αγανακτούμε την ώρα και τη στιγμή. Εκεί λοιπόν που είμαστε καθυλωμένοι για κανένα τεταρτάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ όταν είσαι καθυλωμένο στο αυτοκίνητο, ένα τέταρτο κάτω από τον ήλιο που σε ψήνει, και μάλιστα σε αυτοκίνητο παλιάς τεχνολογίας, ζόρς, που δεν έχει air condition και τέτοια. Οπότε τι κάνεις, βάζεις ραδιοφωνάκι, ακούς λίγο μουσική και χαζεύεις γύρω σου. Έβλεπα λοιπόν δίπλα μου, εντάξει, εκτός από τα τρελαμένα μηχανάκια που οι άνθρωποι, να πούμε σαν καμικάζι, ορμάνε και περνάνε βζινγ βζινγ ανάμεσα, να πάνε οι άνθρωποι να φύγουν, να γλιτώσουν, να πάνε στις δουλειές τους. Έβλεπα τις και τους οδηγούς των άλλων αυτοκινήτων με κλειστά τα τζάμια, βέβαια με τα κλιματιστικά τους. Και έβλεπα κανείς καμία έκφραση. Όλοι ήταν, ξέρετε, σαν παγωμένα τα πρόσωπα. Και σκεφτόμουν, λέω, τι να σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, από πού έρχονται, πού πάνε. Αναπάντητα ερωτήματα, Ζορζ. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι από την Φατούματα Ντιαβαρέ, με καταγωγή από το Μάλι. Ζει και δουλεύει στη Γαλλία και εδώ συνεργάζεται και τα λέει μαζί με τον Ντέιμον Άλμπορν. Νσέρα.

φως στην πλατεία, έχει και ένα φανάρι. Σταματάω λοιπόν, στο φανάρι ήταν κόκκινο. Έπιασε το καλοκαιράκι, βλέπετε, γεμάτη η πλατεία. Γεμάτη η πλατεία, φτωχολογιά, κάργα φτωχολογιά. Νεαρά αγόρια, ξέρετε, σοβρακοφανέλα, σαγιονάρα και μαύρη φτώχεια. Άνθρωποι που έχουν έρθει, λέμε, από την άλλη άκρη της γης. Σε παρεούλες, τρεις-τρεις, πέντε-πέντε, καθόντουσαν εκεί στα πεζούλια, στα σκαλιά, γιατί έχουν ξυλώσει, βλέπετε, και τα παγκάκια. Οι τελευταίοι δημαρχαίοι σου λέει, τι να τα κάνουμε τα παγκάκια στις πλατείες, για να ξαπλαρώνουν οι άστεγοι και να τρώνε τα γεμιστά που έλεγε και η φίλη μας. Όχι, φέρτε εδώ τα παγκάκια. Και λέω, τι να σκέφτονται αυτά τα παιδιά, τι όνειρα να κάνουνε. Πόσο έχουν αντέξει μέσα τους, τι έχει μείνει ακόμα ζωντανό, πόση εμπιστοσύνη στην ανθρωπιά έχει μείνει και πόση ελπίδα υπάρχει που αυτοί είναι οι άνθρωποι να κάνουν ακόμα όνειρα, που βγαίνουν μέσα στη νύχτα από τα διάφορα υπόγεια, που μένουν και από τα διάφορα κατηδιαμερίσματα σε άθλια κατάσταση, όχι αυτά τα ανακαινισμένα, αυτοί μένουν σε κάτι άλλο, ξέρετε, εντελώς ρημαγμένα. Και με το που σκάει ζέστη, βέβαια ξαμολύνονται οι άνθρωποι στον δρόμο να πάρουν μια ανάσα. Με τα μωρά τους μαζί με όλα, όπου γιούρια, να ανασάνουνε. Και αναρωτιόμουν και σκεφτόμουν, άρα και ονειρεύονται. Τι σκέφτονται, τι ελπίζουν για το αύριο. Έλατε, άλλο αναπάντητο ερώτημα, Ζορζ.

You're not alone, my brother. Αυτό είναι, φίλοι μου, μέσα στη δυσκολία. Γενικά μέσα σε κάθε κατάσταση της ζωής, ούτε τα πτυχία, ούτε οι δουλειές, ούτε τα αξιώματα, ούτε τα υλικά αγαθά είναι εκείνα που θα σε κρατήσουν στην οριακή στιγμή. Θα σε κρατήσουν μόνο οι άνθρωποι, οι φίλοι. Be my friend. Everything is recorded. Be my friend. Και στη συνέχεια ένα κορίτσι τουρκικής καταγωγής από γονείς μετανάστες, γεννημένη, μεγαλωμένη στο Αμβούργο, η πολυοργανίστρια Αντερία Λιντήρη, σπούδασε δίπλα στον μεγάλο μαέστρο, τον Τούρκο, τον Τανέρα Κιόλ, και εδώ θα την ακούσουμε στο κομμάτι Haydar Haydar.

σαν γάργαρο νεράκι η φωνή της Ντέρια Ιλντιρή, που από επιλογή, ενώ γεννήθηκε στη Γερμανία, διάλεξε να τραγουδάει στη γλώσσα της, τουρκικά. Βέβαια ξέρουμε ότι η Γερμανία είναι σαν μια δεύτερη Τουρκία. Δηλαδή ο πληθυσμός των Τούρκων εκεί μεταναστών είναι εκατομμύρια. Πάντα είχαν καλές σχέσεις η Γερμανία με την Τουρκία. Ταιριάζουν, είναι από αυτά τα παράξενα που συμβαίνουν. Η φίλη μας η Αθηνά μας γράφει: καλησπέρα και τα λοιπά. Λέει, ετοιμάζομαι για ύπνο, σηκώνομαι στις 5 και 4 και νιώθω πως θέλω να μοιραστώ το σημερινό μου πρωινό στο τρόλεϊ, όπου ο οδηγός, εκεί που ξεκίνησε να φύγει από μια στάση αφού έγινε η αποβίβαση και η επιβίβαση, είδε ένα συνάνθρωπό μας με οπτική αναπηρία. Σταμάτησε ξανά και τον ρώτησε αν ήθελε τον αριθμό του συγκεκριμένου τρόλεϊ. Με συγκίνησε και με έκανε να βουρκώσω. Πόσο απλό είναι να υψώνουμε το ανάστημά μας τελικά. Αθηνά, σε ευχαριστούμε.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των γεραιών στον Μητό,
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 παρέα με τον Ζορζ που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για την παρέα. Αυτή ήταν η Casey Musgrave στο τραγουδάκι του Bob Marley, Three Little Birds. Τι ωραία να ξυπνήσεις το πρωί και να είσαι ξέρεις κάπως μουρτζουφλιασμένος, να λες πάλι όχι άλλη μια μέρα τρέξιμο, και να πας στο παράθυρό σου και να είναι τρία πουλάκια και να σου τραγουδάνε και να σου λένε μη σκάς, μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά, που σημαίνει μη σκάς, μη στενοχωριέσαι, όλα είναι παροδικά, όλα στο τέλος θα τα φάει σκόνη του χρόνου. Ζήσε τη στιγμή, αγάπα όσο μπορείς, βόηθα εκεί που βλέπεις, άσε τα πολύ μεγάλα, κοίτα τα μικρά, εκείνα που είναι δίπλα σου, και τα προσπερνάς πολλές φορές. Τα προσπερνάς γιατί έχεις μπει ξέρεις, στη φάση του μεγαλείου, του να τα αλλάξω όλα. Εντάξει, άλλαξε πρώτα τα μικρά. Βόηθα τον διπλανό σου που έχει ανάγκη. Κοίτα τους φίλους σου, τους ανθρώπους σου, τους ξένους που είναι τριγύρω σου. Και αν ο καθένας το κάνει αυτό, να δεις πως θα αλλάξουν και τα μεγάλα. Αλλά πολλές φορές ξέρεις είναι και ένα ωραίο άλοθη να βάζεις το στόχο πολύ ψηλά και το ενδιάμεσο να είναι ένα τουρλουμπούκι που να μη σε αφορά. Τέλος πάντων, τώρα θα σας ταράξω λίγο, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι νωρίς για ύπνο ακόμα, παιδιά μου. Θα ακούσουμε τους Vibravoid, αυτή την περίπτωση από το Düsseldorf που έχει μεγάλη παράδοση. Εκεί γεννήθηκε μεγάλο μέρος της μουσικής που συνηθίζουμε να λέμε Krautrock. Ψυχεδέλεια και μπλιμπλίκια σε ωραία συνεργασία και αρμονία. On empty streets.

Της ανθρώπινης ζωής ο χρόνος είναι μια στιγμή. Η ουσία της ρευστή. Οι αισθήσεις αμυδρές. Του κορμιού η σύσταση φθαρτή. Η ψυχή μια σβούρα. Η τύχη ανεξιχνίαστη. Και η φήμη προϊόν ακρισίας. Με δύο λόγια. Όλα του σώματος είναι ρευστά σαν ποταμός, ενώ της ψυχής είναι όνειρο και ψευδαίσθηση. Η ίδια η ζωή είναι πόλεμος και ταξίδι σε ξένο τόπο και η ιστεροφημία είναι λύθη. Ποιος μπορεί να μας παρασταθεί στο δρόμο? Η φιλοσοφία και μόνον αυτή. Και φιλοσοφία θα πει να διατηρείς τον δαίμονα που έχεις μέσα σου απρόσβλητο. Σώο και αυλαβή. Υπεράνω πόνων και ειδονών. Τίποτα να μην κάνεις στο κουτουρού. Τίποτα στα ψεύτικα και με υποκρισία. Φιλοσοφία θα πει να μην έχεις ανάγκη από το τι κάνει δεν κάνει ο άλλος. Και ακόμη, ό,τι σου προκύψει και ό,τι σου στέλνει η μοίρα και ο δαίμονάς σου, να τα δέχεσαι ως προερχόμενα κάπου από εκεί, από όπου προέρχεσαι κι εσύ. Και αφού μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία το καθένα σε κάτι άλλο και δεν είναι διόλου τρομερό αυτό? Και αφού είναι έτσι, τι σου κακοφαίνεται αυτή η μεταβολή και η διάλυση των πάντων, αφού γίνεται σύμφωνα με τη φύση? Και ότι είναι σύμφωνα με τη φύση δεν είναι κακό. Μάρκος Αυρίλιος, Ζόρζ. Μάρκος Αυρίλιος.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Ακούσαμε Death in Vegas, τους Death in Vegas από αρκετά παλιότερο άλμπουμ τους με τίτλο The Continuous Sessions. Ήταν το κομμάτι Aladdin Story και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 παρέα με τον Ζόρζ που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.
1: You can be someone if you grow with me. Your simple song is something else. You simulated your love for me. You can be someone.

0: said that? Who said anything about
1: hold on, hold on. Why would it happen?
0: I love it here. I'm not trying to go anywhere, man. Y'all my people. Why would it end? Maybe I'm crazy. That's how it ended, man.
2: The clothes I described were clothes he was buried. The piece of paper that he gave me, she brought a letter that he wrote when he was in the army. The signatures are dead. There's only one thing that was different. I said he had a high voice. She said, oh, no, no, no, no, she said. Had a deep voice like yours. Oh. Anyway, this story happened to a guy like me, and as I say, it's been haunting me.
3: Λέει ο ποιητής, ας μείνω εδώ, στις πλούσιες αποθυράματα αργίες μου. Τι θέλει να πει Ζόρζ ο ποιητής? Θέλει να πει ότι ούτε φιλοδοξία, ούτε αγωνία, αφού η αργία αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη δοκιμασία της ελευθερίας. Μιας και ο άνθρωπος πάβει να αναλώνεται από την αναγκαιότητα και της μένει μονάχος με τη θέλησή του και την βούλησή του. Και τότε είναι που το αποκαλύπτεται αν είναι αυτόνομος ή αν χρειάζεται κάποιο εξωτερικό καθήκον προκειμένου να υπάρξει. Η αργία λοιπόν έχει μεγάλη αξία. Επιτρέπει στη νόηση και προσφέρει στη νόηση το χώρο να στρέφεται προς τον εαυτό. Και εκεί που πάβει η χρησιμότητα, ξεκινάει η σκέψη. Τι να πεις, ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

Περπατώ στους πιο ήσυχους απομέρους δρόμους, παρέα με τα νυχτοπούλια και τις γάτες. Ακούω σε παγκάκι έξω από μικρή εκκλησία μια βρύση να στάζει για τα διψασμένα δέσποτα. Μια καντίνα πιο κίξα γρυπνά εδώ στα βόρεια της πόλης. Έκτακτα δώρα, δύο πύληνα γλαστράκια ρετρό, με δαντελένια χείλη, που άφησαν δίπλα στους κάδους γεραστές παλιών υλικών, σαν και μένα. Ένας γιόνις, γιόν, συγκατανεύει. Ελευθερία, τα φιλιά μας.

Και αυτό που ακούσαμε ήταν καινούριο τραγουδάκι, νέα κυκλοφορία από τους Arab Strap με τίτλο You, You, You. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 παρέα με τον Ζορζ για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Γράφει κάπου ο Κωστής Παπαγιώργης στο βιβλίο «Κόκκινη Αλεπού», λέει: «Είναι τόσο μεγάλο το κακό που παθαίνουμε με τη μόρφωση, την παθητική πολυμάθεια και τους τίτλους, ώστε όταν η ζωή ορίζει τα κάνει αυτά και τελειώνουν κάποια αστεία, όταν δηλαδή έχεις ανάγκη το μύχιο σου για να σταθείς στα πόδια σου, αυτό αποδεικνύεται τόσο θαμμένο, τόσο φωτόφοβο, ώστε πρέπει να ουρλιάξεις για να σε αφουγκραστεί». Κάτι τέτοια συμβαίνουν στην πλευρά του πουθενά, για εκεί που τραγουδάει ο Johnny Cash, «Just the other side of nowhere».

Και σαν συνέχεια της σκέψης του Μάρκου Αβρίλιου που διαβάσαμε νωρίτερα, πάλι ο Κωστής Παπαγιώργης εδώ από το βιβλίο «Γεια σου Ασημάκη» λέει: «Η ανθρωπότητα πέφτει πάνω σου να σε ισοπεδώσει εν ονόματι των πολλών, ενώ εσύ, παιδί συμπτώσεων και περίπλοκων συγκυριών, στην κυριολεξία έκθετο της τύχης, έχεις ανάγκη να ζεις με την ανεπανάληπτη φωνή σου, του συνειρμού σου και τον αργαλιό του ακάματου διαβόλου που μοχθεί μέσα σου. Και εμείς λέμε, μη σε νοιάζει τίποτα. Θα σε συναντήσω κάπου εκεί έξω. Meet me in the city, Junior Kimbrough».

Και καθώς περνάει η ώρα, ας ακούσουμε και ένα κομματάκι από τον Bad Guy. I go by feel.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζορζ, Ζορζ Μπαλουμί, που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.

C'est d'accord.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

Παλεύω Ρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε λέει το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρητορές πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον διάσω μόνος φαντάσματα.

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι

0: στο κόκκινο.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.